Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εντάξει, ξεκούραστος έχω γυρίσει, παιδιά, από μια εβδομαδία έτσι ξεκούραση, και καλό είναι όλοι όσοι μπορείτε να ξεκουράζεστε λίγο, να γεμίζετε μπαταρίες, να ανανεώνετε λίγο το είναι σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, τώρα μέσα στην καθημερινότητα πράγματα που τρέχουν και μας δημιουργούν και προβληματισμούς και στεναχώριες και αγωνίες και λοιπά, σίγουρο είναι ότι καταβάλουν τον οργανισμό, τον καταπονούν, και θέλει και αυτός ο καημένος οργανισμός λίγο να τον χαϊδέψουμε, λίγο να τον αγκαλιάσουμε, λίγο να τον σφίξουμε δυνατά και να του πούμε ότι είμαστε εδώ. Είναι Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026, η προτελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Πιάνουμε Δευτέρα και στις 31, έχει 31 παιδιά Αύγουστος ή λέω βλακίες, κάτσε να δω, μάλλον δεν έχει. Λοιπόν, όχι, έχει 31, έχει, βέβαια έχει 31 Αύγουστος. Μπερδεύομαι, θυμάστε μικροί που κάναμε τα δαχτυλάκια τους μήνες για να δούμε ποιοι μήνες έχουν 30 και 31, άμα δεν το κάνω ακόμα, παρότι νέος παραμένω, δεν γίνεται δουλειά. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει σήμερα μία εκπομπή που υποσχόμαστε ότι θα σας αρέσει, γιατί είναι με μεγάλη έτσι έρευνα, είναι πολύ εύυχη γιατί έχει να κάνει με τη μουσική, θα πάμε πίσω σε μια άλλη εποχή, έναν αιώνα τουλάχιστον πίσω, και θα δούμε τα πρώτα σκυρτήματα αγάπης της ελληνικής μουσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πρώτες φωνογραφήσεις που έγιναν, και θα συναντήσουμε ένα από τα πραγματικά θρυλικά ονόματα, ένα από τα ιερά τέρατα της ελληνικής μουσικής εκείνη την εποχή, μία γυναίκα, μία από τις τρεις γυναίκες που πρωταγωνίστησαν εκείνη την περίοδο. Ήταν η Μαρίκα Παπαγκίκα, ήταν η Εμιλία Βάκα και η κυρία Κούλα. Έτσι έμεινε καταγεγραμμένη, η κυρία Κούλα. Αν και το πραγματικό της όνομα ήταν Κούλα Καψάλη, στην πορεία έγινε Κούλα Αντωνοπούλου, γιατί παντρεύτηκε πιτσιρίκα, θα την πούμε όλη την ιστορία, με τον Αντρέα Αντωνόπουλο, πήρε το όνομα του συζύγου της, τότε ήταν κάτι περισσότερο από δεδομένο ότι παίρνεις το όνομα του συζύγου σου. Και εκεί που όλοι τη γνώριζαν ως κυρία Κούλα, συναντάμε και κάποιες φωνογραφίσεις, κάποιους δίσκους 78 στροφών της εποχής που την αναφέρουν ως Κούλα Αντωνοπούλου. Και θα δούμε, γιατί πέρα από τις ηχογραφήσεις έκανε δική της μεγάλη δουλειά και στο κομμάτι της δισκογραφικής εταιρείας που είχε δημιουργήσει, μία από τις πρώτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα τα πούμε και θα τα δούμε όλα αυτά μαζί. Τώρα, ξέρετε, όλη εκείνη την περίοδο, για ό,τι συζητάμε και λέμε, 1910 με 1925-26, λέμε, τα παλιά, τα πρώτα ρεμπέτικα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Τουλάχιστον με την κυρία Κούλα, η οποία τραγούδησε και ζεϊμπέτικα, και μάλιστα έχει τραγουδήσει και το πρώτο καταγεγραμμένο τραγούδι χασικλίδικο στην ιστορία, θα το ακούσουμε σε λίγο. Τραγούδισε όμως δημοτικά, κλέφτικα, παραδοσιακά, νησιώτικα, πατριώτικα τραγούδια. Ήταν και μια περίοδος με τον πόλεμο, η Βαλκανική πόλεμη, μετά η περίοδος του Μεσοπολέμου, και φτάνουμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την κατοχή. Όλα αυτά τα έζησε στην Ξενιτιά όμως η Κούλα Αντωνοπούλου, και θα δούμε τι, πού, πώς και γιατί. Να πω λοιπόν ότι είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, και ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ μαζί μας, στην παρέα μας, έχει τη ρύθμιση του ήχου και θα μας βοηθήσει λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι που σας υποσχέθηκα πρώτο κιόλας, ένα ζεϊμπέκικο χασικλίδικο που ηχογραφήθηκε το 1918. Είναι ένα τραγούδι το οποίο φωνογραφήθηκε στην πρώτη εταιρεία της κυρίας Κούλας, την Panhellenion Records, έτσι, την οποία ίδρυσε μαζί με τον σύζυγό της Ανδρέα Αντωνόπουλο, και ο δίσκος ηχογραφήθηκε, όπως είπαμε, στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη το 1918. Ερμηνεύει, όπως είναι φυσικό, η κυρία Κούλα, ενώ στο βιολίνο ο Αθανάσιος Μακεδόνας, στο λαούτο ο Ανδρέας Αντωνόπουλος, πατρινός ο σύζυγός της, έτσι, και στο σαντούρι ο Φώτης Κεφάλας.

Thank you.

0: Γεια σου, Πόντι!
1: Γεια σου, Πόντι και πάρα!

Υπήρχαν πολύ λίγα διαθέσιμα στοιχεία για την κυρία Κούλα, για την καταγωγή της, για την οικογένειά της, για τη ρίζα της, αλλά και για την οικογένεια του άντρα της, γιατί και εκεί είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία και μουσική ιστορία που συνδέθηκε άμεσα με την κυρία Κούλα και τη δημιουργία των δισκογραφικών εταιριών. Μέχρι που ένας Ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος που δούλευε τότε στην ιστορική εφημερίδα, στον Εθνικό Κήρυγα, ο Στίβ Φράγκος, έκανε έρευνα, βρήκε κάποια στοιχεία κυρίως από την πλευρά του συζύγου και ανακάλυψε ότι το όνομα Αντωνοπούλου, που πολλές φορές έβλεπαν στους δίσκους πέρα από το κυρία Κούλα, ήταν το πατρικό όνομα, ήταν το όνομα του συζύγου, ο οποίος στους δίσκους δεν εμφανιζόταν ποτέ με το όνομα του Ανδρέας Αντωνόπουλος, αλλά Ανδρέας Πατρινός, τονίζοντας ιδιαίτερα το κομμάτι της καταγωγής του. Ο Αντωνόπουλος είχε μεγάλη μουσική ρίζα. Η οικογένειά του, ο πατέρας του Ευάγγελος Αντωνόπουλος, τον οποίο τον φώναζαν Τσάκωνα, προφανώς ήταν από τα τσακώνικα μέρη, καταγόταν από τα βλογοκά του Αιγείου και έζησε στην Πάτρα από τον 19ο αιώνα. Είχαν και μια ταβέρνα και ήταν γνωστή η οικογένεια, στην οδό Λόντου 103, και παράλληλα έκανε και κατασκεύαζε, δημιουργούσε και έφτιαχνε ινοπνευματώδη ποτά. Ήταν στο εμπόριο ινοπνευματωδών ποτών. Αυτό προκύπτει με επίσημα έγγραφα τα οποία έχουν καταγραφεί το 1876. Ο Ευάγγελος Αντωνόπουλος, αυτός ο άνθρωπος που σας λέμε, που ήταν από το Αιγαίο και πήγε στην Πάτρα και ασχολιόταν και με το εμπόριο ποτών, είχε 7 παιδιά. Ο Ανδρέας, που παντρεύτηκε στην πορεία την κυρία Κούλα, ήταν ο μεγαλύτερος, γεννημένος το 1873. Τώρα, ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερος από την κυρία Κούλα, γιατί όσα στοιχεία έχουμε συλλέξει από την έρευνα φέρουν την Κούλα Αντωνοπούλου, η οποία όμως δεν γεννήθηκε ούτε η Κούλα ούτε Αντωνοπούλου, να έχει γεννηθεί το 1878. Γεννήθηκε ως Κυριακούλα Πασχάλη. Το όνομα του πατέρα της ήταν Πασχάλη, την μητέρα της την έλεγαν Γιορτζή. Ο πατέρας της ήταν με ρίζα από τη Σπάρτη και η μητέρα της ήταν από την Προύσα. Και βέβαια η οικογένεια βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει ένας δίσκος όπου χρησιμοποιεί το όνομα Κούλα Πασχάλη Γιορτζή. Αλλά πολλοί δεν είχαν συνδέσει καν ότι είναι η ίδια Κούλα Αντωνοπούλου ή η γνωστή κυρία Κούλα. Να πούμε ότι υπάρχει μια αναφορά η οποία μέσα από την έρευνα τη βρήκα, αναφέρεται ως Αντωνοπούλου Βλάχου. Η κυρία Κούλα δεν είναι σωστή, δεν προκύπτει από πουθενά. Ο πατέρας της λοιπόν ήταν άνθρωπος ο οποίος γύριζε, ήταν καπετάνιος, γύριζε τον κόσμο με εμπορικό πλοίο και ο ίδιος ασχολιόταν με το εμπόριο μπαχαρικών στην Κωνσταντινούπολη. Συχνά πυκνά πήγαινε, έπιανε, έδαινε το καράβι στην Πάτρα, όπου έφερνε τις ξακουστές πατρινές σταφίδες και κρασί μαυροδάφι, και το έφερνε αυτό τώρα στην πόλη. Να πούμε ότι εκεί, ακούστε τώρα πως γίνεται και η σύνδεση της όλης ιστορίας, στην Πάτρα συναντάει τον Ευάγγελο Αντωνόπουλο, τον πατέρα του Ανδρέα Αντωνόπουλου, που στην πορεία παντρεύτηκε την κόρη του. Και συνεργάζεται μαζί του, γιατί αυτός έχει, εκτός από το εμπόριο όπως είπαμε των ινοπνευματωδών ποτών, έχει και μια ταβέρνα στην Πάτρα, οπότε αρχίζει μια συνεργασία μεταξύ των συμπεθέρων όπως εξελίχθηκε στην πορεία. Ο ένας έφερνε, εμπορευόταν πράγματα, ο άλλος τα αγόραζε και τα πουλούσε στο μαγαζί του. Και είχε ανοίξει τόσο μεγάλη φιλία μεταξύ των δύο, που όταν έφτανε στην Πάτρα ο πατέρας της κυρίας Κούλας, τον φιλοξενούσε ο πατέρας του μέλλοντος συζύγου τους, ο Αντωνόπουλος. Η οποία οικογένεια, θα το επαναλάβω, ήταν μια πολύ φουλόμουση οικογένεια. 4 από τα 7 παιδιά ήταν μουσικοί και έπαιζαν ο ένας αδερφός, ο Γιώργος Μπουζούκη, ο Δημήτρης αρμόνικα και ο Ανδρέας, ο μεγαλύτερος σε ηλικία, λαούτο. Και στην πορεία εμφανίζεται και άλλος ένας αδερφός, αλλά αυτή τη φορά του Ανδρέα, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο οποίος εμφανίζεται ως τραγουδιστής και αυτός
σε κάποιους από τους δίσκους της εταιρείας που είχε δημιουργήσει η κυρία Κούλα με τον αδερφό του Ανδρέα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Κουτσαβάκι, ένα τραγούδι του 1920. Ηχογραφήθηκε στην Νέα Υόρκη από την εταιρεία Πανελλήνιων Αμερικής με αριθμό PAN 802-4-8024. Εδώ υπάρχει μία λέξη, η λέξη τόρνα. Άμα την ψάξεις στην ελληνική, σου έρχεται περισσότερο η έννοια του τόρνου. Τόρνος, τορναδόρος κλπ. Κλπ. Όμως είναι μάλλον γκρίκλης, είναι μάλλον, ξέρετε, η μετάφραση που κάνουν και οι λέξεις οι αγγλικές, αμερικάνικες, που τις μετατρέπουν σε ελληνικές οι ελληνοαμερικάνοι. Υπάρχει ολόκληρη ιστορία, κάνουμε εκπομπή για αυτές τις λέξεις, έτσι. Και μάλλον είναι η λέξη turn, η οποία έγινε τόρνα, το γυρίζει δηλαδή. Το τραγούδι αυτό το έχει ηχογραφήσει και η Μαρίκα Παπαγκίκα το 1919 την πρώτη φορά και το 1923. Άρα εδώ δεν είναι η πρώτη ηχογράφηση από την κυρία Κούλα, προηγήθηκε της Μαρίκας Παπαγκίκα. Το Κουτσαβάκι.

Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε. Όταν έπεσε το τραγούδι αυτό που είναι πραγματικά συγκλονιστικό, όπως όλα με τα γρέζια αυτά τις ηχογράφεις της παλιάς, το χρούτς χρούτς που ακούγεται είναι μνημειώδες. Ανοίγει η πόρτα εδώ μέσα στο στούντιο που βρίσκομαι και έρχεται ο συνάδελφος Δημήτρης Λουκάκης, τον οποίο έχω φιλεξενήσει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή, αλλά και πριν από δύο εβδομάδες περίπου μας έλεγε τις περιπέτειές του στην Τινησία που πήγε με την μηχανή του και μου δίνει μια πέτρα η οποία είναι μαύρη πέτρα, που λέμε έριξε πίσω μαύρη πέτρα, αλλά ζωγραφισμένη πάνω με έναν υπέροχο τρόπο. Τώρα εντάξει, πρέπει να έχει και χέρι. Και γράφει πάνω κάτι. Του λέω, ρε εσύ ποιος την έφερε αυτή την πέτρα? Μου λέει, έμαθε, άκουσε στην εκπομπή μου στην Era Sport ένας ακροατής ότι θα ερχόμουν εδώ καλεσμένος σε σένα και μου έστειλε, χωρίς να τον γνωρίζω, το όνομά του δεν ξέρουμε, αυτή την πέτρα η οποία γράφει πάνω με ωραία καλλιτεχνικά γράμματα Αγγελίδης ΑΕΚ, έχει δύο καρδούλες, Νίκος και κάτι τελίτσες, και πίσω έχει μία καρδιά, γράφει ΑΕΚ και έχει έναν υπέροχο δικέφαλο αητό με καρδιές μέσα και 1924. Λοιπόν, απίστευτο, απίστευτο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Τον άγνωστο φίλο, αυτά είναι που πραγματικά μας ομορφαίνουν τη ζωή. Δεν υπάρχουν πιο ωραία δώρα από αυτά. Από το να σκέφτεσαι ότι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν γνωρίζεις απλά σε γνωρίζει και σε αγαπάει εξ αποστάσεως. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε. Πώς ενώθηκαν αυτές οι δύο οικογένειες. Η οικογένεια του Αντωνόπουλου από τη μία και η οικογένεια της κυρίας Κούλας του Πασχάλη από την άλλη. Είμαστε στο 1900. Η Κυριακούλα είναι περίπου 15 χρονών, ούτε καν, και πηγαίνει μαζί με τον πατέρα σε ένα τα ταξίδια που έκανε από την Κωνσταντινούπολη ως έμπορος στην Πάτρα και μένουν στο σπίτι του Αντωνόπουλου, όπως σας είπαμε. Εκεί λοιπόν είναι και ο νεαρός Ανδρέας Αντωνόπουλος, ο οποίος της ρίχνει 4 με 5, ίσως και λίγο παραπάνω χρόνια. Ο Ανδρέας Αντωνόπουλος δεν ζούσε στην Πάτρα, είχε φύγει, ήταν στην Αθήνα και σπούδαζε στην Αθήνα, αλλά έτυχε εκείνες τις ημέρες που πήγε η μικρή Κυριακούλα να είναι εκεί παρόν, και βέβαια τσιμπιώνται μεταξύ τους, ερωτεύονται και αναπτύσσεται μια ειδική έτσι, σχέση, την οποία εν μέρη την επιτρέπει και η οικογένεια, αφού βγαίνουν βόλτες μαζί χωρίς να γίνεται τίποτα το πονηρό, γιατί πάντα τώρα καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε ένα κοριτσάκι 15 χρόνια να βγει με ένα αγόρι χωρίς, θα βούιζε η κοινωνία, συνοδεία, οπότε μαζί της ήταν ξαδέρφες και λοιποί συγγενείς, αδερφές ακολουθούσαν, θείες του Αντωνόπουλου, φουκαράς. Ο Αντωνόπουλος πήγε ένα ραντεβού με το κοριτσάκι και η φουκαριάρα, η πιτσιρίκα με τον... με το αγόρι που είχε ερωτευτεί και ήταν μαζί ολόκληρη παρέα. Βέβαια μιλάμε για μια ανήλικη κοπέλα 15 ετών, έτσι. Τελειώνει η ιστορία, πάει να φύγει μικρή, πιάνει ο Ανδρέας Αντωνόπουλος τον πατέρα του, του λέει, μπαμπά, την έχω ερωτευτεί, θέλω να την πάρω. Λέει, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, είναι ανήλικη, να το ξεχάσεις. Φεύγει τέλος πάντων μαζί με τον πατέρα της Κυριακούλα, τον καπετάνο Πασχάλη, γυρίζουν στην Κωνσταντινούπολη. Λέει και αυτή ότι θέλω να παντρευτώ τον Ανδρέα, και από εκεί δεν υπάρχει καμία έγκριση, και από την πλευρά του πατέρα του Ανδρέα λέγεται ότι περίμενε τουλάχιστον να τελειώσει τις σπουδές σου, να μεγαλώσει και λίγο το κορίτσι και θα δούμε. Κυριακούλα την κοπανάει από την Κωνσταντινούπολη, ή μάλλον ο Ανδρέας την κοπανάει από την Αθήνα και με τη βοήθεια της μάνας του, η οποία έπαιξε ρόλο, έτσι σου λέει, να το πάρει το κορίτσι, είναι καλό, την είχε συμπαθήσει. Του δίνει κάποια χρυσά φλουριά και πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει και να βρει την Κυριακούλα. Τη βρίσκει εκεί πέρα. Η οικογένεια τον δέχεται με μεγάλο ενθουσιασμό, γιατί είναι και το παιδί του Αντωνόπουλου και υπάρχει όλη αυτή η συμπάθεια. Τον φιλοξενεί. Υπάρχει μια πολύ καλή φιλία μεταξύ των δύο οικογενειών. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να ζητήσει το χέρι της μικρής, και εκεί συναντά την άρνηση του πατέρα της, γιατί του λέει: κοίτα να δεις, είναι ανήλικη. Και τελικά τι γίνεται, η Κυριακούλα πιάνει κάποια σεντόνια, τα δένει το ένα με το άλλο, πετάει, την κοπανάει, βγαίνει στο δρόμο, την περιμένει ο Ανδρέας στο λιμάνι, μπαίνουν στο καράβι, φεύγουν, πηγαίνουν στο Κάιρο και παντρεύονται. Τα Μπαχανιώτικος του 1916, ένας δίσκος της Κολούμπια. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Είχα πάει σε ένα φανταστικό, καταπληκτικό μουσείο που υπάρχει στην Σκύρο, κάτω από την χώρα της Κύρου, το οποίο περιγράφει όλη την ιστορία
μιας μεγάλης οικογένειας, σας τα πω στην πορεία, αλλά γρήγορα γρήγορα θα να σας πω ότι εκεί, σε αυτό το μουσείο που υπήρχε πλούσια, πλούσια, πλούσια ιστορία, υπήρχαν και παλιοί δίσκοι, και ανοίγοντας ένα, πώς το λένε τώρα, σαν μια θήκη δίσκων της εποχής, έτσι, 78 φυσικά, το πρώτο που βλέπουμε μπροστά μας είναι ο ταμπαχανιώτικος της κυρίας Κούλας, ο οποίος ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη το 16 ή το 17, ορχήστρα με βιολί παίζει ο Αθανάσιος Μακεδόνας και λαούτο ο Ανδρέας Πατρινός, ο σύζυγός της.

Ακούστε τώρα, γιατί οι ιστορίες της ζωής είναι σαν παραμύθια. Να κάνω μία παράκαμψη σε αυτά που συζητάμε, μιας και είπα για το περίφημο μουσείο της Κύρου. Είναι το μουσείο που ίδρυσε ο Μάνος Φαλτάιτς, συγγραφέας, γιος του γνωστού λογοτέχνη και ερευνητή Κώστα Φαλτάιτς. Έγραψε ο ίδιος, αλλά και δημιούργησε με ένα δικό του τρόπο, είχε ένα δικό του ρεύμα ζωγραφικής, το οποίο το ονόμαζε ψυχορατική ζωγραφική, και ενώ είχε σπουδάσει κοντά σε μεγάλους δασκάλους όπως ο Φώτης Κόντογλου και ο Δημήτρης Πικιώνης. Είναι καταπληκτικό το μουσείο, το έχω επισκεφθεί, και αν βρεθείτε ποτέ στη Σκύρο, που είναι επίσης ένα εξαιρετικό νησί, θυμίζει ανάμεσα σε Κυκλάδες και Σποράδες, δηλαδή η χώρα είναι Κυκλάδες και από την άλλη πλευρά στο βορρά είναι Σποράδες. Είναι ένα μαγικό νησί, για όσους το έχουν γνωρίσει. Είναι λίγο αποκομμένο από το υπόλοιπο κομμάτι των Σποράδων και δεν το προτιμάει πολλοί κόσμος, γι' αυτό και έχει την ομορφιά του ακόμα. Μην χαλάσει, πλακώσει ο κόσμος ο πολλής και το αλλάξουν, το κάνουν τόσο έτσι τουριστικό. Αλλά αν πάτε στη Σκύρο, να πάτε στο Μουσείο Φαλτάιτς, είναι πραγματικά μοναδικό. Λοιπόν, πάμε, επιστρέφουμε. Τώρα είναι η κυρία Κούλα με τον έρωτά της τον Ανδρέα, έχουν βρεθεί στην Αίγυπτο, παντρεύονται εκεί σε μια ελληνοορθόδοξη εκκλησία και κάποια στιγμή προχωράει αμέριμνη η Κυριακούλα και τραγουδάει. Κάποιος την ακούει, ένας καλωτημένος κύριος, ο οποίος πηγαίνει προς τον τόπο εκεί και συναντά τον άντρα της, τον Ανδρέα, ο οποίος γύρισε από τη δουλειά και του λέει: «Με συγχωρείτε κύριε, ξέρετε ποια είναι η κοπέλα που τραγουδάει τόσο όμορφα?» Λέει: «Αυτή είναι η σύζυγός μου», λέει, «είναι η κοπέλα μου, η γυναίκα μου». Του δίνει αυτός ο κύριος μία κάρτα, του λέει ότι θα τον βοηθήσει πολύ να μπει στο χώρο της μουσικής. Ο Ανδρέας τώρα σου λέει: «Με δουλεύει αυτός». Τέλος πάντων, το ψάχνει όμως λίγο το πράγμα και ανακαλύπτει ότι ο κύριος που του έδωσε την κάρτα είναι αντιπρόεδρος ενός μεγάλου ξενοδοχείου της εποχής, το Σέπαρτ, στο Κάιρο. Ένα από τα μεγαλύτερα, σαν να λέμε, ξέρω εγώ, να μην πω τώρα ονόματα, όπως αυτά που είχαμε εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Μην κάνουμε και τζάμπα διαφήμιση. Μεγάλο ξενοδοχείο πάντως, το Σέπαρτ, από τα κορυφαία σε παγκόσμιο επίπεδο, γνωστό παντού. Όποιος πήγαινε στο Κάιρο, πήγαινε εκεί. Κάνει ραντεβού λοιπόν, πηγαίνει και ο Ανδρέας, η Κυριακούλα, συναντούν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος τους λέει ότι θέλει να τραγουδήσει το δίδυμο πλέον, γιατί θα τη συνόδευε με το λαούτο του ο Ανδρέας Αντωνόπουλος, στο ξενοδοχείο, να κάνουν ελληνικές βραδιές, να τραγουδάνε με συμβόλαιο και να είναι αποκλειστικά μόνο εκεί. Και ξεκινάει παράλληλα να κάνει το δίδυμο και περιοδίες, τις οποίες διοργανώνει ο αντιπρόεδρος του ξενοδοχείου. Και βρίσκονται σε πολλές αραβικές χώρες, παντού πέρα από την Αίγυπτο, όπου υπάρχει έντονο ελληνικό στοιχείο. Ένα ταλέντο μεγάλο που είχε η Κυριακούλα ήταν ότι ήταν πολύγλωσση, δηλαδή μιλούσε πολλές γλώσσες, ελληνικά, τουρκικά, γαλλικά, αραβικά, εβραϊκά, έτσι, που ήταν πολύ χρήσιμα όλα αυτά τότε, εκείνη την περίοδο, και έπιανε πολύ εύκολα τις γλώσσες, δηλαδή είχε πολύ μεγάλο ταλέντο, κατέγραφε τα πάντα, μία φορά ακούγε κάτι και καταλάβαινε τι ήταν. Και έτσι λοιπόν ξεκινάει παράλληλα με το τραγούδι εκεί στην Αίγυπτο και τις περιοδίες να σκέφτεται ότι το πράγμα αυτό μπορεί να πάει λίγο παραπάνω. Και το σκεφτόταν αυτό μόνη της, το σκεφτόταν μαζί με τον σύντροφο της ζωής της, τον αγαπημένο της σύζυγο, με τον οποίο μαζί είχαν αποφασίσει να κόψουν κάθε δεσμό με την Κωνσταντινούπολη και την Πάτρα για το κακό που τους έκαναν οι δύο οικογένειες που δεν τους άφησαν να παντρευτούν. 1920 Μπαγλαμάδες ακούμε τώρα, είναι η πρώτη ηχογράφηση αυτού του σπουδαίου μικρασιάτικου ρεμπέτικου τραγουδιού.

Λοιπόν, ξεκινάει όλη αυτή η κατάσταση, αρχίζουν περιοδίες, αλλά φτάνει η φήμη τους μέχρι και την Αμερική, όπου ξεκινούν να περιοδεύουν ζητώντας άδεια από το ξενοδοχείο. Τους δίνεται άδεια να πάνε για ένα μήνα στην Αμερική, παίζουν επαγγελματικά και η πρώτη αυτή περιοδία σημαίνει και κάτι άλλο σημαντικό στην οικογένεια. Η Κυριακούλα μένει έγκυος, αλλά θέλει να γεννήσει στην Ελλάδα, θέλει να γυρίσει στην Πάτρα και να είναι κοντά στην οικογένεια του άντρα της. Γι' αυτό και με το που τελειώνει η περιοδία γίνεται η πρώτη συνάντηση πλέον με την Κυριακούλα έγκυο να επιστρέφει στην Πάτρα, στο σπίτι και στη ρίζα του συζύγου τους Αντρέα. Γίνεται αυτό και αφού γεννάει στην Πάτρα συνεχίζει, γιατί πλέον έχει γίνει πολύ μεγάλο όνομα, συνεχίζει τις περιοδίες στον αραβικό κόσμο και ακούστε τώρα τι συμβαίνει. Φτάνει κάποια στιγμή στην Αίγυπτο και ένας αμαξάς την απαγάγει. Ήταν εντεταλμένος του σεΐχη, γιατί την ήθελε, την είχε δει και του άρεσε. Τη μεταφέρει σε μία οάση, όπου εκεί ήθελε να κάνει τα κόλπα του και τα τερτύπια του και τα έσχη του ο σεΐχης. Όταν ανακαλύπτει όμως ότι είναι έγκυος, η συνέχεια είναι ότι χάνει το παιδί και οι άνθρωποι του σεΐχη την παρατούν εμόφυρτη σε ένα σημείο κοντά στο ξενοδοχείο, ειδοποιώντας και το ξενοδοχείο και τον σύζυγό της Αντρέα να έρθουν να την παραλάβουν. Έτσι το ζεύγος μετά από αυτή την περιπέτεια ξαναφεύγει για την Πάτρα, όπου θέλει να συναντήσει και την νεογέννητη κόρη της. Φτάνοντας στην Πάτρα, εκεί έχουν αποκατασταθεί πλέον οι σχέσεις και με τον πεθερό της, τον Ευάγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος είχε μαγαζί και είχε μάθει ότι η φωνή της νύφης του είναι καταπληκτική, δεν την είχε ακούσει ποτέ, οπότε την καλεί να παίξει στο μαγαζί του, στην ταβέρνα του, στην οποία φημολογείται ότι είχε περάσει και είχε παίξει μουσική ο περίφημος Σέμψης, ο Σαλονικιός, έτσι, ο οποίος ήταν ο παππούς του γνωστού συνθέτη Στάμου Σέμψη. Η Κούλα τραγουδά για πρώτη φορά μπροστά στον πατέρα του συζύγου της, μαζεύεται κόσμος, γίνεται ένας πραγματικός χαμός και θεωρείται ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο γλέντι που είχε στηθεί μέχρι εκείνη την περίοδο στην Πάτρα. Ήταν ιστορικά το πρώτο μεγάλο γλέντι, όπως έχει καταγραφεί στις αρχές του 20ου αιώνα στην Πάτρα. Και από εκεί πλέον, επειδή την έχει δει πολλοί κόσμος, ξεκινούν περιοδίες στην Ελλάδα πλέον, στην Αθήνα, στον Πειραιά, στην κεντρική Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, ακόμα και στην Τουρκία, στις ελληνικές περιοχές της Τουρκίας. Βρισκόμαστε περίπου στο 1914, έτσι για να σας δώσω ένα στίγμα, πριν από την καταστροφή του 22. Ακούμε τώρα ένα παραδοσιακό τριανταφυλιά, ηχογραφημένο το 1915 από τα πιο παλιά. Ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη. Μαζί με την κυρία Κούλα τραγουδάει και κάποιος που είναι άγνωστος, δεν γνωρίζουμε την ταυτότητά του. Βιολί παίζει ο Αθανάσιος Μακεδόνας, αντούρι ο Στέλιος Μελάς και λαούτο ο Ανδρέας Πατρινός. Ηχογραφήθηκε σε δίσκο της Κολούμπια, παρακαλώ, με αριθμό Ε5146.

Λοιπόν, το 14 ξεκινάει η περιοδία ξανά στην Αμερική το ζεύγος. Έχει πάει πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα, όπου εκεί γίνεται μια πρώτη επαφή και συζήτηση με τη μεγάλη δισκογραφική εταιρεία Columbia, όπου και γίνεται πρόταση για συνεργασία, την αποδέχονται ο Ανδρέας και η κυρία Κούλα και παίζουν 2 χρόνια περίπου τους δίσκους τους ηχογραφούν στην Columbia. Βλέπουν ότι πάει πολύ καλά το όλο πράγμα και επειδή ήταν πολύ δραστήριος ο σύζυγος της κυρίας Κούλας, λέει γιατί ρε παιδιά να δίνουμε τα λεφτά μας έξω, να τα πάρουμε εμείς. Και σκέφτεται λοιπόν να δημιουργήσει μια δική του δισκογραφική εταιρεία μαζί με τη σύζυγό του να δημιουργήσουν, αλλά βέβαια τους έλειπε ο εξοπλισμός. Κάνουν λοιπόν ένα ταξίδι στην Ευρώπη ανάμεσα στο 16-18, παίρνει από τη Γερμανία τον εξοπλισμό, επιστρέφει και δημιουργεί την εταιρεία Πανελλήνιων. Όχι, πρώτα ήταν η εταιρεία Orpheum, η οποία ήταν η πρώτη εταιρεία που δημιούργησαν και αρχίζουν εκεί να ηχογραφούν διάφορους δίσκους, ανάμεσά τους 4 πατριωτικά τραγούδια, το Μάρσα Βέροφ, Βότσης, Κιλκής και Γιάννενα. Μιλάμε 1916 με 1918, για να καταλάβετε και την περίοδο που βρισκόμαστε, είναι όλα αναφέρονται στα κατορθώματα των Ελλήνων στους Βαλκανικούς πολέμους. Συνεχίζει η ιστορία, προχωράει πάρα πολύ καλά η εταιρεία, γίνονται ηχογραφήσεις και η Orpheum γίνεται αμέσως, αλλάζει όνομα και γίνεται Πανελλήνιον, είναι η επόμενη εταιρεία, όπου κράτησε περίπου 1 χρόνο η Orpheum Records. Μετά είχε 35 δίσκους που βγήκαν με τη φωνή της κυρίας Κούλας, η μοναδική γυναίκα που τραγούδησε εκεί, έτσι, και ήταν ο πρόδρομος της εταιρείας Πανελλήνιον, που είναι η γνωστότερη εταιρεία της κυρίας Κούλας. Όλοι οι μεγάλοι μουσικοί περνούσαν από εκεί, έπαιζαν και τραγουδούσαν εκεί. Και εκεί ξεκινάει και η μεγάλη κόντρα με την άλλη οικογένεια, την οικογένεια της Μαρίκας Παπαγκίκα, η οποία και αυτή ήταν με το σύζυγό της ένα δίδυμο, ο τσεμπαλίστας εκείνος, και ήταν τα 2, ας πούμε, καλλιτεχνικά αντίπαλα ζεύγη ελληνικά στην Αμερική. Ακούμε τώρα ένα τραγούδι του 1916, Τσιφτετέλη, ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη, είναι δίσκος της Columbia και συμμετέχουν, όπως θα ακούσετε και την κυρία Κούλα να λέει στις προσφωνήσεις μέσα στο τραγούδι, ο Αθανάσιος Μακεδόνας και ο Ανδρέας Πόγκης που παίζει βιολί.

Λοιπόν, πάμε, είμαστε στο 1924 και ο σύζυγος Αντρέας έχει πάθει ένα εγκεφαλικό, δεν είναι καθόλου καλά στην υγεία του και φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν μεγάλο πλήγμα για την ίδια, σταματάει για 2 χρόνια. Προσπαθεί το 1927 να επανακάμψει, όπως διαβάζουμε από τις εφημερίδες της Νέας Υόρκης, Ατλαντής και Εθνικός Κήρυξ, επανέρχεται στην δισκογραφική επιφάνεια με μια συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Μαύρο. Δεν τα ταιριάζουν καθόλου, στους 2 μήνες τσακώνονται και χωρίζει αυτό το δίδυμο. Υπάρχουν βέβαια κάποια τραγούδια που ηχογραφήθηκαν από την κυρία Κούλα και τον Μαύρο. Είναι «Τα παιδιά της γειτονιάς σου», το οποίο είναι σε πρώτη εκτέλεση και είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι δισεύρετες αυτές οι ηχογραφήσεις. Όποιος έχει, έχει και μια περιουσία. Να πούμε τώρα ότι η εταιρεία η Πανελλήνιο παραμένει, η Κολούμπια θέλει να την εξαγοράσει, έτσι έκανε με τις μικρές εταιρείες για να μπορέσει να έχει αυτή τη δυνατότητα να εκμεταλλεύεται όλη την αγορά. Κλείνει λοιπόν η Πανελλήνιο Records και τα πράγματα έχουν οδηγηθεί σε μια δύσκολη κατάσταση. Προσπαθεί να επανακάμψει, έρχεται το κράχ του 1929, διαλύεται το σύμπαν στην Αμερική και προσπαθεί εκεί πλέον, έχοντας μετακομίσει στο Σικάγο που βρίσκεται η κόρη της, που έχει παντρευτεί έναν μεγάλο επιχειρηματία Ελληνοαμερικανό, Μιχαλόπουλο Μίτσελ τον έλεγαν, αυτός είχε νταραβέρια με κινηματογραφικές παραγωγές και σε όλα αυτά προσπαθούσε λίγο να κρατηθεί και αυτή ζωντανή. Η κυρία Κούλα γνωρίζει έναν Αρμένιο ουτίστα, τον Τσάρλι Χεργκάτ ή τον Τσάρλι του Αρμενάκη, όπως τον γνωρίζουν όλοι, ένας περιθωριακός τύπος, αλκοολικός κλπ. Και προσπαθεί μαζί του να κάνει μία συνεργασία. Οπότε μπαίνει ξανά στο χώρο της μουσικής. Έρχεται αναπάντεχα και ο θάνατος του συζύγου της κόρης της κυρίας Κούλας, του Μίτσελ, ο οποίος ήταν 52 ετών, αφήνει μία περιουσία και κάπως τα πράγματα έρχονται σε ένα ήρεμο τόνο. Προσπαθεί η ίδια να ξαναστήσει μία δισκογραφική εταιρεία με τα λεφτά, ας πούμε, του τι της είναι τώρα, του γαμπρού της, έτσι, ο άντρας της κόρης της, νομίζω ο γαμπρός της είναι, ναι. Και εκεί δημιουργεί την περίφημη Panhellenic Records, όπου έχει και το Τσάρλι το Αρμενάκι, παίζει λαούτο και είναι, ας πούμε, ένα δίδυμο που έχει αντικαταστήσει, ας πούμε, τον πρώην σύζυγό της, τον Μακαρίτη. Δεν πάει καλά η όλη ιστορία, κρατάει μέχρι τον πόλεμο, είναι δύσκολα τα πράγματα, όμως η συνολική καταγραφή της δουλειάς της κυρίας Κούλας μέσα από τις δισκογραφικές εκτελέσεις της, στο σύνολο ξεπερνάει 250 προσωπικές ηχογραφίες με τις εταιρείες Orpheum, Panhellenion, Panhellenic και βέβαια και την Columbia. Λέγεται ότι αφήνει ένα μεγάλο κομμάτι της περιουσίας της στο τουριστικό θέατρο Catskills, όπου βρίσκεται εκεί μια ελληνοορθόδοξη εκκλησία στην ορεινή περιοχή κοντά στο θέρετρο, και φεύγει από τη ζωή το 1954 σε ηλικία 76 ετών. Άφησε πίσω την κόρη της την Παρασκευή, έναν εγγονό, τον Ξενοφόντα, που έφυγε, έχει φύγει και αυτός από τη ζωή, και μία δυσέγγονη, τη Δάφνη, η οποία είναι εν ζωή. Λοιπόν, κλείνουμε με τραγούδι για Μάγια, Μάγια μου κάνεις, του 1920, ένας δίσκος της Panhellenion Records με αριθμό 8051. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί και ακούσατε την ιστορία της κυρίας Κούλας. Εμείς θα επανέλθουμε και πάλι αύριο με ώρα Ελλάδα στις 9. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού, εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και μία ακόμη εκπομπή «Κουβέντες μακρινές» μόλις άρχισε. Σήμερα η εκπομπή μας ταξιδεύει μεταξύ Παρισιού και Αθήνας. Φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό την ψυχή του βιβλιοπωλείου των εκδόσεων Δεσμός, τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκο. Ένα βιβλιοπωλείο, ένας εκδοτικός οίκος που συνεχίζει αυτή την παράδοση και χαίρομαι εδώ και 40 χρόνια. Και τον ευχαριστώ θερμά που βρίσκεται εδώ στη συντροφιά μας. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στο στούντιο.
1: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ γιατί με καλέσατε και θα είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε για κάποια πράγματα.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε για πολλά πράγματα. Υπάρχουν βεβαίως οι αφορμές για αυτή τη συνομιλία. Πριν προχωρήσουμε έτσι σε αυτά ειδικά που θα θέλαμε να αναφερθούμε σήμερα, να σας πάω λίγο στο παρελθόν, σε μια έτσι πολύ διαφορετική Ευρώπη, σε μια διαφορετική Γαλλία. Ποιο ήταν αυτό το αρχικό, ας πούμε, όραμα που είχατε για τον Δεσμό? Και πώς καταφέρατε έτσι να τον κρατήσετε ζωντανό, επίκαιρο για περισσότερο από 40 χρόνια?
1: Συγκεκριμένα πάμε στα 44 χρόνια. Ήμασταν σε μια περίοδο στις αρχές του τέλος 70, αρχές του 80, όπου είχαν αρχίσει πλέον τα ταξίδια συστηματικά καλλιτεχνών, διανοούμενων Γάλλων, αλλά και Ελλήνων πολλά, όσους δεν είχαν επιστρέψει στην Ελλάδα, για να ζήσουν πλέον την Ελλάδα, που πολλοί από τους διανοούμενους μεγάλα ονόματα, όπως ο Ζακ Λακαριέρ, ο Ντομινικέντε, θεωρούσαν την Ελλάδα, ο Ρεζί Ντεμπρέ, σαν δεύτερη πατρίδα τους, αυτοί που την είχαν επισκεφθεί στα χρόνια του 50 και είχαν μια τρομερή έκπληξη βρει ότι η Ελλάδα που έβγαινε τότε από μια φοβερή κατοχή, από έναν τρομερό εμφύλιο πόλεμο, υπήρχε στα χρόνια του 50 ένας πληθυσμός που παρά την φτώχεια που επικρατούσε δεν φαινόταν αυτή η φτώχεια. Βρίσκαν λοιπόν στην Ελλάδα Έλληνες φιλόξενους που μιλούσαν την ίδια γλώσσα που μιλιέται εδώ και χιλιάδες χρόνια και τους έκανε τρομερή εντύπωση. Αυτοί οι άνθρωποι έγιναν θερμοί φίλοι της Ελλάδας και θερμοί υποστηρικτές του Δεσμού, γιατί στα χρόνια του σας είπα του 80, με συγχωρείτε.
0: Όχι, είναι άνοιξη υποτίθεται, άνοιξη. Αλλά όλοι έχουμε μια μικρή ίωση. Για πείτε μας.
1: Λοιπόν, στα χρόνια του 80, βλέπω ότι καθάρισε η φωνή, επειδή πιστεύω να με ακούνε καλά. Στα χρόνια του 80 λοιπόν, όλοι αυτοί οι φίλοι Γάλλοι και οι Έλληνες, όπως ο Βασίλης Αλεξάκης, ο Κώστας Αξελός, ο Κώστας Γαβράς, ο Ροβίρος Μανθούλης, αισθανόμασταν την ανάγκη ενός χώρου συνάντησης, γιατί από το ένα καλοκαίρι στο άλλο δεν μας έφτανε αυτό το να βρεθούμε γύρω από κάτι ελληνικό. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε ο Δεσμός.
0: Η δίψα δηλαδή για την Ελλάδα.
1: Τον Ιούνιο του 83, του 1983, με βοήθεια πάρα πολύ μεγάλη του Ροβίρου Μανθούλη, του Άρη Φακίνου, που δυστυχώς έφυγε νέος από τη ζωή, του Βασίλη Αλεξάκη, που και αυτόν το χάσαμε, του Κρεμαλεπίδη, δηλαδή δεν θέλω να αναφέρω, δυστυχώς τα χρόνια περνάνε, όπως και εγώ μεγάλωσα, συγχρόνως με την ίδρυση του βιβλιοπωλείου ιδρύθηκε και ένας δεσμός που λεγόταν Δεσμός Λελιά. Δεσμός Λελιά, στα γαλλικά δεσμός, όπου εκεί οι ιδρυτικά μέλη ήταν πάρα πολύ γνωστοί επιστήμονες, Έλληνες και Γάλλοι. Μεταξύ αυτών θέλω να αναφέρω τον Γιάννη τον Μαυρίκιο, τον πατέρα του Δημήτρη Μαυρίκιου, που είχαμε μια Μαυρίκιος αυτός, Μαυροϊδάκος εγώ, συχνά μας μπέρδευα. Ήταν ένας εξαιρετικός πολιτικός μηχανικός που είχε χτίσει για μια γαλλική εταιρεία όταν έφυγε από το Δοξιάδη και ήρθε στην Γαλλία. Για μια γαλλική εταιρεία είχε χτίσει σχεδόν σε όλη την σε αραβικές χώρες και στο Πακιστάν.
0: Μάλιστα. Βεβαίως ήταν τόπος ανταμώματος και είναι τόπος ανταμώματος το βιβλιοπωλείο, οι εκδόσεις. Να μείνουμε στο χώρο των εκδόσεων, επικεντρώνονται έτσι σε συγκεκριμένα λογοτεχνικά είδη ή θεματικές. Δηλαδή τι είναι αυτό που κάνει ένα βιβλίο, θεωρείτε ότι σας ταιριάζει, θεωρείτε ότι είναι αξιόλογο και το μεταφράζετε στα γαλλικά για όλους αυτούς που ενδιαφέρονται για την ελληνική λογοτεχνία.
1: Ακριβώς αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι τα βιβλία που υπήρχαν τότε στις αρχές του 80, τα μεταφρασμένα από τα ελληνικά στα γαλλικά, ήταν σχεδόν ανύπαρκτα, εκτός από το βιβλίο του Καζαντζάκη, που βρίσκαμε, τα βιβλία του Αλεξάκη και του Φακίνου που μπορούσαν να βοηθήσουν για την προβολή των βιβλίων τους επειδή ζούσαν στο
0: Γαλλία,
1: Παρίσι, ήταν πολύ λίγα μεταφρασμένα, αλλά και αυτά δεν υπήρχαν στα βιβλιοπωλεία. Ως εκ τούτου στο δεσμό έβαλα από την αρχή σαν στόχο τρία πράγματα. Τα βιβλία να βρεθούν δίπλα-δίπλα, τα μεταφρασμένα στα γαλλικά βιβλία με τα ελληνικά αντίστοιχα κείμενα, να είναι δίπλα στα διάφορα βιβλία που βρίσκονται στα γαλλικά της Βυζαντινής Γραμματείας και να βρίσκονται ακριβώς πιο δίπλα για την αρχαία Ελλάδα. Όλα αυτά τα δουλειές εξαιρετικές που έχει κάνει η Εκόλ του Jean-Pierre Vernant, τον οποίο είχα την τιμή να γνωρίσω από κοντά, να έχει εκδώσει σε ένα περιοδικό του δεσμού, να έχει δεχτεί αρκετές φορές να πάρει μέρος στα ντεμπά που διοργάνωνα. Αυτό λοιπόν ο άλλος από κάποια στιγμή και πέρα ήταν αναγκαίο να υπάρχει ένας χώρος ενιαίος όπου θα μπορούν να βρουν οι άνθρωποι όλα τα μεταφρασμένα από την ελληνικά βιβλία. Παράλληλα ήταν μια άλλη, ας την πούμε, προσπάθεια να αρχίσουν να εκδίδονται, αυτό ξεκίνησε το 96, στην αρχή ποίηση, με μια επιλογή από ποίηση του
0: των κλασικών, ας πούμε.
1: Του Γκάτσου με μια μετάφραση του Ζακ Λακαριέρ, που αγαπούσε πολύ τον Γκάτσο. Το Ζακ Λακαριέρ που ήταν εξαιρετικά ένας μεγάλος ελληνιστής και ένας καλός πρέσβης, ένας περαματάρης, αν θέλετε εγώ τους λέω, της ελληνικής λογοτεχνίας στην Γαλλία. Παράλληλα η διαπίστωση ότι εκείνη την εποχή οι μόνοι ποιητές μεταφρασμένοι ήταν οι τέσσερις ποιητές, ο Καβάφης, ο Σεφέρης, ο Ελίτης και ο Ρίτσος.
0: Βέβαια.
1: Και δεν υπήρχαν οι ποιητές της μεταπολεμικής, ας πούμε, γενιάς, οι ποιητές της γενιάς του 70. Έτσι αρχίσαν συστηματικά με τον Πατρίκιο, τον Χριστιανόπουλο, την Δημουλά, τον Γκανά, τον Αντώνη Φωστιέρη, τον Γιώργο Μαρκόπουλο και πολλούς άλλους, με μεταφράσεις πολλές φορές της κόρης μου, της Κλειός.
0: Οπότε για το μεταφραστικό κομμάτι θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο για την Κλειό, γιατί είναι δύσκολο πραγματικά να μεταφράσεις και ποιήσει Ακόμη και τα διηγήματα που μου φέρατε σήμερα.
1: Ακριβώς, και βασικά για την ποίηση η θεωρία, πώς να το πούμε, την οποία ακολουθεί η Κλειό, είναι ότι πρέπει να αισθάνεσαι μια συγγένεια. Δεν μπορούμε να μεταφράσουμε τους πάντες. Πρέπει να αισθάνεσαι μια συγγένεια.
0: Να σε έχουν αγγίξει τα ποιήματα.
1: Η ίδια. Αλλά ένα τρίτο στοιχείο που βοήθησε πολύ τον δεσμό, από την αρχή του ξεκινήσαμε με τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας. Την ίδια ακριβώς εποχή που ο δεσμός άνοιξε σαν βιβλιοπωλείο, με ένα μικρό στόκ που είχαμε και σιγά σιγά μεγάλωνε, ξεκίνησαν και τα μαθήματα των ελληνικών από καθηγητές εκείνης της εποχής του Πανεπιστημίου της Συναλκό. Mm-hmm. Τα μαθήματα σήμερα συνεχίζονται με μια νέα φιλόλογο και αυτή τη στιγμή τελειώνει το διδακτορικό της, πολύ άξια, που έχει αναλάβει τη διεύθυνση με νεότερους πλέον καθηγητές, την Σοφία Καλογεροπούλου, η οποία θα ήθελα να μας μιλήσει η ίδια.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι η νεότερη γενιά.
0: Έτσι.
1: Εγώ μεγάλωσα, πρέπει νέοι άνθρωποι να μπουν.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ όμως που έχετε βρει αυτούς τους νέους ανθρώπους να συνεχίσουν έτσι το πολύτιμο έργο του δεσμού, το πολύτιμο για την Ελλάδα έργο του δεσμού. Έτσι, γιατί μιλάμε για μία προβολή του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού σε πάρα πολλούς τομείς. Και στο κομμάτι το λογοτεχνικό πάνω από όλα, στο κομμάτι της εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, στο κομμάτι το εικαστικό, έτσι, μέχρι και στο κομμάτι του κινηματογράφου. Λοιπόν, πριν πάρουμε την Κλειό Μαυροϊδάκου στο τηλέφωνο και θα μιλήσουμε και με τη Σοφία Καλογεροπούλου και θα έχετε τη δυνατότητα και εσείς να τις ακούτε, δύο πράγματα. Η βασική αφορμή που είστε εδώ σήμερα, κύριε Μαυροϊδάκο, είναι μια παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Πάσχου. Θα γίνει την Παρασκευή που μας έρχεται. Μιλάμε βεβαίως για μια παρουσίαση των διηγημάτων του σε δύο γλώσσες. Είναι ένα βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε από τον Δεσμό, ελληνικά και γαλλικά, τα διηγήματα του υπηρώτη αυτού συγγραφέα, με τον τίτλο «Κύριε Λέισον». Η παρουσίαση θα γίνει την Παρασκευή 3 Απριλίου στις 6 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Le Livre Ouvert, αν το λέω σωστά, οδός Σόλωτος 77. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς αποφασίσατε να εκδώσετε το «Κύριε Λέισον», τι είναι αυτό που σας συγκίνησε στο έργο του υπηρώτη συγγραφέα, που σας άγγιξε όπως λέγαμε και πριν.
1: Ακριβώς όλα τα βιβλία που έχουμε και τα πεζά, για την ποιήση θα σας μιλήσει η Κλειό, αλλά για τα πεζά πάντοτε ήταν ένα, αυτό που λέμε στα γαλλικά, ένα coup de cœur, δηλαδή ήταν ένα κείμενο που αγαπούσα εγώ προσωπικά. Παράδειγμα, ένα από τα πρώτα που μετάφρασα ήταν της Σολομού Ξανθάκη, mm-hmm. της Βάσιας Σολομού Ξανθάκη, «Ο γάμος», το οποίο για χρόνια πολλά ανέβαζε στο θέατρο και ανεβάζει νομίζω ακόμα η Βαγενά.
0: Η Άννα Βαγενά.
1: Ναι. Το οποίο είναι ένα μικρό, το ονομάζω μικρό κόσμημα, μικρό μπιζού. Δεν έχει γράψει πολλά άλλα βιβλία, αλλά αυτό για μένα ήταν μεγάλη η χαρά που το έβγαλα. Όπως με ευχαρίστηση έβγαλα το «Ταξίδι στην Ελλάδα» του Δημήτρη Νόλα.
0: Ναι.
1: Όπως έβγαλα με πολύ μεγάλη χαρά το «Ταξίδι», μάλλον το «Αφήγημα» του Δημήτρη Γκιόνι, που δυστυχώς αυτή την εποχή μαθαίνω δεν βρίσκεται καλά από πλευρά υγείας. Τώρα θα δεις, γιατί έδειχνε αυτή την εγκατάλειψη της επαρχίας στα χρόνια του 50, αυτή τη μεγάλη έξοδο, αγροτική έξοδο, με μεγάλη, ήταν τότε νομίζω 12 ετών, τελείωνε το δημοτικό σχολείο, εάν δεν απατώμε, στην Ανδρίτσενα, mm-hmm. Και με μεγάλο τρυφερότητα, χιούμορ, συγκίνηση, μιλούσε για αυτή την ακριβώς περίοδο που εγκαταλείπουμε κάτι και που ήταν σχεδόν παγκόσμιο. Τα χρόνια του 50 είναι μεγάλη αγροτική έξοδος και στη Γαλλία.
0: Βέβαια.
1: Αυτό άρεσε, συγκίνησε πολύ, είχε βγει σε 1000 αντίτυπα, σχεδόν έχουν εξαντληθεί όλα.
0: Και κάπως έτσι σας συγκίνησε και το έργο του Γιάννη Πάσχου.
1: Πιστεύω ότι με τον ίδιο τρόπο, διαβάζοντας, είναι ένα, θα το λέγαμε, μαγικός ρεαλισμός. Παράλληλα μιλάει για την Ήπειρο, βέβαια, για τα Γιάννενα πιο συγκεκριμένα, που αισθάνομαι κατά κάποιο τρόπο υποχρέωση, γιατί πέρασα πολύ σύντομα μια φορά και δεν στάθηκα σε αυτή την πανέμορφη πόλη. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι μέσα από τα διηγήματά του βγαίνει μια περίεργη, ας την πούμε, παρουσίαση, σχεδόν φαντάσματα μπορούν να υπάρχουν.
0: Μαγικός ρεαλισμός, όπως είπατε και
1: ακριβώς.
0: Πριν.
1: Αρέσει πάρα πολύ. Ο τίτλος του ήταν διαφορετικός στα ελληνικά. Το διήγημά του ήταν «Μία νύξα για ένα έτος». Αλλά αυτό μου φαινόταν ότι ήταν λίγο, αν θέλετε, προτίμησα το «Κύριε Λέσον». Φυσικά δεν έχει καμία σχέση με θρησκευτικά αυτό το
0: όχι,
1: «Κύριε
0: όχι,
1: Λέσον».
0: Κατάλαβα.
1: Και πιστεύω να το αναγνωρίζουν έτσι και οι αναγνώστες, οι οποίοι πραγματικά το βρίσκουν ενδιαφέρον. Αν μου επιτρέψετε ακόμα μια φράση, πήραμε στα mail μιας πιστεύω Γαλλίδας που ζει στην Ελλάδα, λέγοντας ότι πολύ το έχει διαβάσει και πολύ λυπάται, επειδή θα είναι απούσα από την Αθήνα, να μην είναι στην μεθαυριανή παρουσίαση.
0: Μάλιστα. Να σας πάω για πολύ λίγο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και με την Κλειό και με την Κλειό Μαυροϊδάκου, την κόρη σας, και με την Σοφία Καλογεροπούλου. Να σας πάω λίγο στο αφιέρωμα που ήδη έχει ξεκινήσει στο Φεστιβάλ Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, όπου πραγματοποιείται στο Παρίσι, και έχουμε και 4 ελληνικές ταινίες μικρού μήκους. Όλες θα προβληθούν την Παρασκευή που μας έρχεται πάλι, από τις 6.30 μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Και στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος θα προβληθεί και ένα σύντομο φιλμ από τα αρχεία, τα δικά σας, από τα αρχεία του Δεσμού, «Σκλάβος, μικρό σχόλιο για ένα μεγάλο έργο», ένα ντοκιμαντέρ λοιπόν βασισμένο στη ζωή και το έργο του σπουδαίου γλύπτη, του Γεράσιμου Σκλάβου, ο οποίος έζησε κιόλας στο Παρίσι. Ποια είναι η προσωπική σας σχέση με το έργο αυτού του σπουδαίου καλλιτέχνη που έζησε στη Γαλλία?
1: Ανακάλυψα, έφτασε στη Γαλλία όταν πλέον ο σκλάβος είχε σκοτωθεί από το άγαλμα που του έπεσε στον τράχυλο, νομίζω ότι τον άφησε επί τόπου. Το άγαλμα αυτό ήταν ένας γρανίτης βάρους 500 κιλών, που ήταν σχεδόν κολόνα, ελάχιστα σμιλεμένος, και το ονόμαζε, πολλές φορές είναι περίεργη η τύχη, «Η φίλη που δεν έμενε». Ο σκλάβος, όταν γνώρισα τον αδερφό του στο Παρίσι και με πήγε στο εργαστήριο του σκλάβου, όπου βρήκα αραδιασμένα, συγκεντρωμένα, στριμωγμένα σχέδια, έργα γλυπτά, εκεί αυτή η συνάντησή μου με ένα γιγάντιο έργο, στην κυριολεξία γιγάντιο έργο, με οδήγησε στο να γράψω ένα κείμενο πρώτα για το πώς αυτός ο άνθρωπος που ξεκίνησε στα 30 του χρόνια με μια υποτροφία, έφτασε στο Παρίσι και σε 10 μόνο χρόνια δημιούργησε ένα τεράστιο έργο, το οποίο αναγνωρίστηκε από τον Μαλρό, τότε Υπουργό Πολιτισμού, και τον πρώτο άνθρωπο που δημιούργησε Υπουργείο Πολιτισμού, ήταν ο Αντρέ Μαλρό, να αμέσως ένα χρόνο μετά το θάνατό του να γίνει μια τεράστια μεγάλη έκθεση στον κήπο του Ροντέν, του μουσείου του Ροντέν. Λοιπόν, αυτή, και μετά με συντάραξε το τεράστιο έργο του, που έφτιαξε επί τόπου στους δελφούς, και το λέει «Δελφικό φως», και βρίσκεται μπροστά στο ξενοδοχείο Αμαλία, στο σημείο ακριβώς που το έφτιαξε, που είναι ένα πεντελικό μάρμαρο, 6 μέτρων με 5, όπου όταν ένας από αυτούς που μιλούν στην ταινία για τον σκλάβο και τον είχαν γνωρίσει, ο γλύπτης Αριστίδης Πατσόγλου, τότε φοιτητής στη Μοζάρ, πήγε, στάθηκε κοντά του για να τον βοηθήσει, που δούλευε τη νύχτα με φανάρια, γιατί δεν το έφτιαχνε τότε? Γιατί το έργο έγινε 65-66, όπου αναγνωρισμένος πλέον ο σκλάβος διέθετε πολλά χρήματα τότε, θα μπορούσε να το κάνει σε ένα εργαστήριο στην Αθήνα και να το πάει στους Δελφούς. Και του απάντησε, εάν το έκανα στην Αθήνα και όχι εδώ, δεν θα είχε το ίδιο ζουμί. Αυτό με...
0: Σας παρότρινε.
1: Αυτή ήταν, επίσης αυτή το τραγικό του χαμός του, στα 40 του χρόνια, στην ακμή της δημιουργίας του.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης Μαυροϊδάκος είναι εδώ κοντά μας. Έχουμε ήδη φτάσει στα μισά της εκπομπής. Γιάννης Μαυροϊδάκος, μια εξαιρετική προσωπικότητα που μας έρχεται από το Παρίσι. Ένας Έλληνας που κατάφερε εκεί να διατηρήσει το δεσμό με την πατρίδα, με όλους τους Γάλλους φιλέλληνες και όλους αυτούς που έχουν ενδιαφέρον για την πατρίδα μας. Και θα ακούσουμε ένα τραγούδι από μια Ελληνίδα που ζει στο Παρίσι. Νομίζω έχουμε διαλέξει το «Θαλασσινό τριφύλι», αν δεν κάνω λάθος, με την Κατερίνα Φωτεινάκη, την αγαπημένη, να πω, Κατερίνα Φωτεινάκη. Και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με την Κλειό Μαυροϊδάκου, που έχει πάρει τα ηνία του δεσμού, και με τη Σοφία Καλογεροπούλου, που διδάσκει ελληνική γλώσσα.

0: Κατερίνα Φωτεινάκη, θαλασσινό τριφύλι, μία Ελληνίδα καλλιτέχνηδα που ζει στο Παρίσι. Προσπαθούμε έτσι να συνδεθούμε σήμερα με το Παρίσι. Έχουμε εδώ, όπως είπαμε, την ψυχή των εκδόσεων και του ελληνικού βιβλιοπωλείου Δεσμός, τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκο, είναι εδώ στο στούντιο δίπλα μας. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή συνδεθήκαμε με το Παρίσι, είναι η Κλειό Μαυροϊδάκου. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα από το κρύο Παρίσι.
0: Λοιπόν, εμείς εδώ δεν έχουμε κρύο, έχουμε όμως πραγματικά πάρα πολύ βροχή. Λοιπόν, και αναμένεται και ακόμα περισσότεροι, αλλά εντάξει.
1: Το παλεύουμε,
0: αυτό ακριβώς.
1: Και εκεί και εδώ, ναι.
0: Κλειό Μαυροϊδάκου, χαίρομαι πάρα πολύ που συνομιλούμε. Μεγάλωσες μέσα στα βιβλία και τις εκδηλώσεις του Δεσμού. Πώς είναι έτσι να αναλαμβάνεις τα ενία ενός τόσο ιστορικού, πολιτιστικού φορέα, εάν σου πέρασε ποτέ από το μυαλό να μην συνεχίσεις με τον Δεσμό, και ποιες είναι οι νέες ιδέες που φέρνεις στον προγραμματισμό των εκδόσεων, στον προγραμματισμό των εκδηλώσεων, σε όλα?
1: Ναι, πολύπλοκη ερώτηση. Για το αν σκέφτηκα να μην το κάνω ποτέ, η απάντηση είναι εύκολη, είναι όχι. Ήτανε κάτι σαν πεπρωμένο, δεν ξέρω, μεγάλωσα όντως με εκδηλώσεις, αλλά κυρίως θα έλεγα με την ελληνική γλώσσα και με την ελληνική γλώσσα μέσω της ποίησης, γιατί είχα ένα πατέρα που ως μανιάτης δεν πολυλογούσε, ήταν έτσι, όχι λακωνικός, αλλά μιλούσε μόνο για ουσιαστικά πράγματα. Και από πολύ μικρή ηλικία άκουσα και τραγούδια, γιατί και συγκινήθηκα τώρα που περιμένοντας άκουγα την Κατερίνα που έχει τόσο ωραία φωνή, αλλά επίσης και πολλά ποίηματα, δηλαδή έτσι ξαφνικά ενώ καθόμασταν και πίναμε σοκολάτα, μπορεί να έλεγε το «Βασιλιά της Αθήνης» του Σεφέρη, που είναι από τα αγαπημένα του. Και έτσι μεγάλωσα πραγματικά μέσα στη ποίηση. Μετά σε πολύ μικρή εφηβική ηλικία μου ζήτησε ο πατέρας μου να μεταφράσω κάποια ποίηματα φίλων του από τα ελληνικά στα γαλλικά, γιατί και εγώ έγραφα έτσι κάτι ψευτοεφηβικά ποίηματα.
0: Ποιο ήταν το πρώτο που μετέφρασες, θυμάσαι, ποια ποιητική συλλογή?
1: Ήταν ενός φίλου και ήταν τότε ο σύζυγος της νονάς μου, της Λίλας Κουρκουλάκου, που αγαπούσα πολύ, και ήταν δικηγόρος ο Βαγγέλης Χατζηγιάννης, και έγραφε και ποιήση, και ήταν για ένα τεύχος ενός άλλου περιοδικού, δεν είχαμε τότε ακόμα φτιάξει το Δεσμό.
0: Ναι,
1: και ήταν ένα τεύχος για ποιήση από Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Και το ποίημα συγκεκριμένο δεν το θυμάμαι, αλλά ξέρω ότι έτσι ο ιός της μετάφρασης μπήκε σε μένα.
0: Ναι.
1: Και μετά μετέφραζα έτσι με πολύ θράσος για τους φίλους μου, Σεφέρη, Καβάφη, Ελίτη, ό,τι δεν υπήρχε στα γαλλικά, για να μπορέσουν να διαβάσουν έτσι λίγο ποίηση.
0: Ποιητικές κατά βάση, από ό,τι καταλαβαίνω, συλλογές έχεις μεταφράσει, έχεις υπολογίσει?
1: Εγώ δεν έχω, τρεις-τέσσερις σίγουρα. Από τις αρχές του περιοδικού είχα συμμετοχή έτσι από το 2000, οπότε πάνε πλέον πάρα πολλά χρόνια. Μέσα στο Στατεύχη έχω μεταφράσει πάρα πολλά και πεζά και ποιητικά κείμενα. Οι εκδόσεις όταν ξεκινήσανε δεν ήμουν ακόμα εγώ μεταφράστρια επίσημη, αλλά βγήκε όλη έτσι η πρώτη φουρνιά, ας πούμε, από το 97 και κάποια χρόνια μετά ήταν όλοι οι ποιητές του 70, τα μεγάλα ονόματα, ο Γκανάς, Χριστοδούλου, Δημουλά, όλοι αυτοί που μου άνοιξαν έτσι και ένα δρόμο, και σκέφτηκα ότι αυτό κάποια στιγμή θα πάρω και εγώ τα ενία αυτής της προσπάθειας, γιατί είναι πάρα πολύ ουσιαστικά κείμενα. Και μετά το 2015, που ήταν μια χρονιά έτσι για την Ελλάδα αρκετά σημαντική,
0: ναι,
1: και ζούσαμε από μακριά αλλά και πολύ κοντά στην καρδιά μας ό,τι γινόταν τα χρόνια πριν, ας πούμε, κάναμε ένα τεύχος του περιοδικού αφιερωμένο στην πολύ σύγχρονη νέα ελληνική ποιήση, και εκεί ανακάλυψα τόσα σημαντικά καινούρια κείμενα που αποφάσισα να ξεκινήσω μια καινούρια σειρά, ας πούμε, στο δεσμό, με αυτό που λέμε extreme contemporain στα γαλλικά, δηλαδή το πολύ σύγχρονο, το σύγχρονο σύγχρονο. Mm-hmm. Εκεί στην αρχή μετέφρασα εγώ, γιατί ήμουνα λίγο μόνη μου, οπότε το έκανα τις μεταφράσεις, έγραφα και τα εισαγωγικά κείμενα και αυτά. Και βγήκανε ως τώρα από το 16 7 βιβλία. Είναι τα 7 μωρά μου, είναι πολύ όμορφα βιβλία, έχει σχεδιάσει το εξώφυλλο η αδελφή μου η Μισθό. Είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία μιας σκάλας στις Κυκλάδες, που για κάθε βιβλίο αλλάζει χρώμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο, και έχω ξεκινήσει παράλληλα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό νομίζω να ακουστεί, γιατί στη Γαλλία έχει ένα θέατρο, ας πούμε, στο Παρίσι που λέγεται Maison de la Poésie, το οποίο είναι αφιερωμένο σε λογοτεχνικές βραδιές. Εκεί έχουμε οργανώσει δύο αναγνώσεις performance με ποιητές που έχω εκδώσει σε αυτή τη σειρά. Έχουμε πάει, ήταν δίγλωσες κάθε φορά αυτές οι αναγνώσεις, με πάρα πολύ επιτυχία, άρεσαν πολύ στο κοινό και ήταν...
0: Αν θυμάμαι καλά, υπήρξε και μία χρονιά που ήταν αφιερωμένη τελείως στην Ελλάδα και συμμετέχατε κι εσείς στο Maison de la Poésie, θυμάμαι καλά.
1: Ναι, στο Marché de la Poésie, γιατί η Γαλλία αγαπάει την ποιήση, έχουμε και Marché de la Poésie, το οποίο πρόπερση ήταν αφιερωμένο στη μόμενη χώρα στην Ελλάδα, και εκεί όντως ήρθαν αρκετοί ποιητές καλεσμένοι από το Marché, εκ των οποίων η πλειοψηφία είχε βγει στη σειρά αυτή του δεσμού, και ήταν πάρα πολύ ωραία, γίνανε συζητήσεις, αναγνώσεις.

0: οποία ανάμεσα σε μία δίγλωση έκδοση, σε μία μετάφραση, για να μην χαθεί το ύφος ουσιαστικά και πώς να το πω, η εντοπιότητα του συγγραφέα όταν μεταφέρεται σε μία άλλη γλώσσα το κείμενο.
1: Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη δυσκολία. Μου είχε πει ο Ντομινίκ Γκρομόν, που είναι μεγάλος Γάλλος ποιητής και μεταφραστής, έχει μεταφράσει υπέροχα το Καβάφι για παράδειγμα, και όταν ξεκινούσα σε πολύ μικρή ηλικία τη μετάφραση, μου είχε πει ότι θα είσαι μεταφράστρια τη στιγμή που θα ονειρεύεσαι λύσεις μεταφραστικές τη νύχτα. Και όντως το ανακάλυψα αυτό με το πρώτο δύσκολο έτσι που έκανα, που ήταν του Θωμά Ιωάννου, ο οποίος έχει πάρα πολύ παιχνίδι στην πολυσημεία των λέξεων, και πολλές φορές αυτή ήταν και η τύχη και η ευτυχία μου ως μεταφράστρια αλλά και εκδότρια μετά, γιατί πλέον αναθέτω σε μεταφραστές τη δουλειά αυτή και είμαι πολύ πιο χαλαρή, αλλά ως εκδότρια φυσικά κάνω μια επιμέλεια πολύ εξονυχιστική. Η μεγάλη τύχη είναι ότι είναι ποιητές ζωντανοί, μπορούμε να συζητήσουμε, και πολλές φορές τους προτείνω διάφορες λύσεις. Πλέον οι νέες γενιές, αν δεν ξέρουν τα γαλλικά όπως οι παλαιότερες, έχουν όμως αρκετές γνώσεις για αρκετές γλώσσες και καταλαβαίνουν τι συζητάμε. Και είναι αυτό το γνωστό τραντουτόρε, τραντιτόρε, ότι κάτι θα χαθεί φυσικά στη μετάφραση, αλλά συζητώντας και ψάχνοντας λύσεις και αποφασίζοντας μαζί με τον ποιητή, για μένα αυτό είναι πολύ ουσιαστικό, τι θα προβάλλουμε και τι θα κρατήσουμε. Κάποιες φορές είναι πιο πολύ η εικόνα, κάποιες άλλες η μεταφορική διάσταση, κάποιες άλλες φορές θα είναι η πολυσημεία. Έτσι νομίζω βρίσκουμε λύσεις που, εντάξει, με βοηθάνε να μην έχω εφιάλτες.
0: Κλειώ Μαυραϊδάκου, μέσα από αυτή την πολύ σύντομη συνομιλία μας, χάρηκα πάρα πολύ, γιατί όλα τα ονόματα των ποιητών που ανέφερες και πολλά άλλα που μου ανέφερε και προηγουμένως ο πατέρας ο Γιάννης Μαυροϊδάκος, τους έχουμε φιλοξενήσει και εμείς εδώ στο σταθμό μας, στη Φωνή της Ελλάδας, στο project που έχουμε, ο ποιητής η ποιήτρια της εβδομάδας, άρα μας αγγίζουν παρόμοιοι ποιητές. Θέλω να πω το εξής, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλω πραγματικά να είμαστε σε μία επικοινωνία και κάθε εκδήλωση και κάθε έκδοση του Δεσμού να την προβάλλουμε από το σταθμό. Οπότε πλέον μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου άμεσα, ακόμη και αν εγώ δεν μπορώ, κάποιος συνάδελφος στη Φωνή της Ελλάδας θα μπορεί. Όλος ο σταθμός είναι στραμμένος προς τον ελληνισμό της διασποράς για να προβάλλει τις δράσεις των Ελλήνων έξω. Και θέλω πραγματικά να σου ευχηθώ να συνεχίσεις έτσι με το ίδιο μεράκι όλο αυτό που έχει δημιουργήσει ο πατέρας σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νατάσα. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η Κλειώ Μαυροϊδάκου, η νέα γενιά που έχει πάρει τα ηνία των εκδόσεων και του βιβλιοπωλείου Δεσμός. Ας πάρουμε μια πολύ μικρή γεύση από την Κυβέλη Καστοριάδη. Αυτή πηγαίνω έρχεται Παρίσι-Αθήνα. Και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τη Σοφία Καλογεροπούλου, που επίσης μένει στο Παρίσι.

0: Σεπτέμβριος λέγεται το συγκεκριμένο τραγούδι, η μοναδική Κυβέλη Καστοριάδη μας ταξίδεψε έτσι με τη γαλλική της γλώσσα στο Παρίσι και συναντούμε τη Σοφία Καλογεροπούλου, γιατί εκεί στον δεσμό γίνονται και μαθήματα ελληνικών. Την καλωσορίζουμε λοιπόν στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα πάντοτε από το Παρίσι. Ευχαριστούμε και από την πλευρά μου για την πρόσκληση. Να ξεκινήσω μάλλον από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Μαυροϊδάκος μιλώντας για τα μαθήματα.
0: Ναι.
1: Ότι δηλαδή αυτά ξεκίνησαν ήδη από το 1983 με την ίδρυση δηλαδή του δεσμού. Με εξαιρετικούς φιλολόγους που είναι πια είτε ενεργοί είτε ομότιμοι καθηγητές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τη Νίκη της Κουλάτου και τον Χρήστο τον Παπάζογλου που ήταν καθηγητές πολλά χρόνια νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στην ΙΝΑΛΚΟ, το Ινστιτούτο δηλαδή που εξειδικεύεται στις ανατολικές γλώσσες, τον Γιάννη τον Πρελορέτζο που ήταν τότε διδακτορικός φοιτητής φιλοσοφίας στη Σορβόνη, καθηγητής φιλοσοφίας αργότερα και κοσμήτωρα στα Ιωάννινα και σήμερα νομίζω καθηγητής φιλολογίας στην φιλοσοφίας πάντοτε στην Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: Την Μαρία Τιτζίγκου που έκανε τότε το διδακτορικό της στην γλωσσολογία και σήμερα είναι καθηγήτρια και πρόεδρος του τμήματος διερμηνίας και μετάφραση στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τον Κωνσταντίνο τον Μπόμπα, διδακτορικός τότε φοιτητής και σήμερα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λίλης. Και πάντοτε η ομάδα εδραιώθηκε από πολύ καλούς εξκαταρτισμένους φιλολόγους, την Δήμητρα τη Μακρύ που έμεινε για πάρα πολύ χρόνια κοντά στο δεσμό μέχρι πέρσι. Και από το 2021 μάλλον και μετά άρχισε να διαμορφώνεται και μια καινούργια έτσι, ομάδα, πάντοτε με πολύ καλούς φιλολόγους, τη Χριστίνα Τιμπουφέα που έχει πια το διδακτορικό της στη συγκριτική λογοτεχνία από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Εμένα την ίδια που ξεκινήσαμε έτσι μαζί και κάνω και εγώ το διδακτορικό μου, όπως είπε και ο κύριος Μαυροϊδάκος. Και τα κορίτσια που έτσι συνεχίζουν μαζί μας, η Παρασκευή Δημητρά, επίσης διδακτορική φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Ναντέρ εδώ στο Παρίσι. Και η Έλενα Ημιτάκου, επίσης πολύ καλή φιλόλογος που ξεκίνησε φέτος μαζί μας και έχει, έτσι την, έχει εξειδίκευση στην διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Πέρα από τους πολύ καλούς καθηγητές, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στο οποίο πάντοτε επέμενε και επιμένει ο δεσμός ήταν τα αυστηρά μικρά τμήματα, το οποίο δημιουργεί μια πολύ καλή δυναμική αλλά και μια ομοιογένεια.
0: Βέβαια.
1: Τα ελληνικά είναι όπως θα ήταν για μας η εκμάθηση των ρωσικών.
0: Έτσι.
1: Μιλάμε για άλλο αλφάβητο που εμείς έχουμε και τη βοήθεια του συρριλικού αλφαβήτου. Οπότε όπως δεν είναι ποτέ μια ευθεία γραμμή εκμάθηση των ελληνικών, τα μικρά τμήματα βοηθούν να υπάρχει αυτή η ομοιογένεια και να παρακολουθούμε τους μαθητές από κοντά. Ακόμα και αυτούς που ξεκινάνε έτσι μαζί μας από την πολύ αρχή και μένουν για πάρα πολλά χρόνια, για κάποιο λόγο μπορούν να κάνουν ας πούμε έτσι μια κοιλιά. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 100 μαθητές.
0: 100 μαθητές.
1: Με 11 καθαρίτου.
0: Μάλιστα.
1: 95 για την ακρίβεια,
0: 95.
1: Να δουλεύει θέματα.
0: Ωραία.
1: 95 λοιπόν μαθητές, ωραίο νούμερο.
0: Ναι.
1: Με 11 περίπου τμήματα.
0: Και να ρωτήσω κλειό Μαυροϊδάκου, που πραγματικά σε τιμά το γεγονός ότι άρχισες αυτή τη συνομιλία μιλώντας για όλους τους προηγούμενους φιλολόγους που έκαναν τη δουλειά που τώρα εσύ έχεις ξεκινήσει, αλλά και για τους συνεργάτες σου. Πραγματικά σε τιμά πολύ αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω ποιο είναι το προφίλ αυτό των 95 ανθρώπων που έρχονται σήμερα στο δεσμό για να μάθουν ελληνικά. Τι είναι αυτό που τους προσελκύει στην ελληνική γλώσσα? Είναι φιλέλληνες, έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα ας πούμε το καλοκαίρι, γνωρίζουν τον πολιτισμό της Ελλάδας, τι είναι?
1: Λοιπόν, είναι φιλέλληνες άνθρωποι που γνωρίζουν την Ελλάδα, περνάνε τα καλοκαίρια τους πλέον, έχουν τα σπίτια, περνάνε πολλούς μήνες είτε και το Πάσχα στην Ελλάδα και τα ελληνικά νησιά και όχι μόνο βέβαια. Είναι οι άνθρωποι που ερωτεύτηκαν με έναν παραπάνω τρόπο την Ελλάδα, ερωτεύτηκαν έναν σύντροφο, βρήκαν έναν σύντροφο, μία σύντροφο Έλληνα ή Ελληνίδα.
0: Mm-hmm.
1: Και τα παιδιά, οι Έλληνες δεύτερης γενιάς, που ούτε έχουν παππούδες Έλληνες, γονείς Έλληνες και δεν μάθαν τα ελληνικά και έχουν αυτή την ανάγκη, έστω και σε μια μεγαλύτερη ηλικία, να επιστρέψουν στις ρίζες και να βρουν και εμάς έναν πυρήνα ελληνικό που μπορεί ίσως να τον έχουν μόνο στις διακοπές το καλοκαίρι. Να υπάρχει και για αυτούς έτσι, να υπάρχει αυτή η επαφή.
0: Και συνήθως έχω διαπιστώσει, δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, αλλά μάλλον που, επειδή μου είπες σε μεγαλύτερη ηλικία, βλέπω πάρα πολλές φορές ενώ ότι πολλά παιδιά που μεγαλώνουν στο εξωτερικό δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία της εκμάθησης, ας πούμε, της μητρικής γλώσσας ή της ελληνικής γλώσσας μέχρι την ηλικία των 20-22. Μπορείτε να το κάνουν και με το ζόρι πολλές φορές, αλλά μετά κάτι ξυπνά και θες να βρεις τις ρίζες σου, και εκεί ας πούμε στα 25 και στα 30 νομίζω πάρα πολλοί αναζητούν και προσπαθούν και θέλουν τελικώς να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Έτσι γίνεται?
1: Είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή πλέον η μισή, νομίζω, αν δεν κάνω μισή σου, να έχει πολύ, ένα πολύ μεγάλο μέρος των μαθητών είναι ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι που κάποια στιγμή θέλουν να ξαναβρουν τις ρίζες τους, να βρουν τον εαυτό τους, να καταλάβουν καλύτερα ποιοι είναι και γυρνάνε με πολύ αγάπη. Οπότε και για αυτούς ο πυρήνας του δεσμού έτσι είναι πολύ, πολύ σημαντικός.
0: Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω...
1: Και δημιουργούν και σχέσεις δεσμού.
0: Βέβαια. Και επειδή μιλάμε για δεσμό, πιστεύεις ότι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας είναι ο πιο ισχυρός δεσμός για να κατανοήσει ένας ξενόγλωσσος τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα?
1: Είναι σίγουρα ένας τρόπος και είναι κάτι που μια συνεργάτρια και φίλη του δεσμού, η Νικόλη Σαπεών, το έχει τονίσει. Είναι ένας τρόπος να διεισδύσει πραγματικά στον, μιλάει για την αλληλοδιείσδυση των συνειδήσεων, να μπει στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο άλλος. Περνάει και από τη γλώσσα. Και σκέφτομαι και το παράδειγμα του μαθητή μας, του Φρανσουά του Σαγόν, ο οποίος ανέβασε στο φεστιβάλ Χόρτου μία διασκευή από των ορνήθων του Αριστοφάνη. Το έκανε βέβαια στα γαλλικά, αλλά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Και πραγματικά το γεγονός ότι έχει μια επαφή με την γλώσσα, είναι μέλος της κοινότητας του Βόλου και μένει και πολύ καιρό στο Πύλιο, τον βλέπουμε αυτό τον ουσιαστικό δεσμό που υπάρχει πέρα από την εκμάθηση της γλώσσας.
0: Εκτός από το συγκεκριμένο μαθητή, υπάρχει και κάποια άλλη στιγμή που θες να μοιραστείς μαζί μας, που κατάλαβες από μια αντίδραση, από κάτι που έγινε, όπως αυτό το φεστιβάλ που μας ανέφερες τώρα, ότι η δουλειά που γίνεται στο δεσμό είναι πραγματικά πολύτιμη για την ελληνική διασπορά στο Παρίσι?
1: Νομίζω είναι, όπως αναφέραμε πριν, τα νεότερα παιδιά που έρχονται. Το γεγονός ότι υπάρχουν και αυτά τα νεότερα παιδιά που ακόμα θέλουν και που επίσης επιζητούν και το φυσικό χώρο. Γιατί πλέον υπάρχει και ευκολία των social media, δηλαδή τα νέα παιδιά που είναι 25 χρονών μπορούν πολύ εύκολα να μπουν στις ομάδες στο Facebook Έλληνες στο Παρίσι και να αναζητήσουν αυτή την παρέα. Όμως αυτό που βλέπουν είναι ότι πραγματικά ζητάνε και το φυσικό χώρο, αλλά και την επαφή με το βιβλίο και το ελληνικό βιβλίο, το βιβλίο που είναι γραμμένο στα ελληνικά. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που πραγματικά αποζητούν αυτόν τον φυσικό χώρο, που είναι έτσι φορτισμένο με ιστορία, έχει άρωμα βιβλίου. Και όταν έρχονται, αισθάνονται ότι είναι ομοτράπεζοι.
0: Μάλιστα.
1: Και οργανωτικά, γιατί είμαστε κυριολεκτικά ομοτράπεζοι στο μάθημα, είμαστε γύρω από ένα τραπέζι, αλλά και μεταφορικά. Δηλαδή, είμαστε άνθρωποι που μας δένει το βιβλίο και η αγάπη για το βιβλίο. Οπότε είναι πολλές πολλές στιγμές μαζί, όλες οι στιγμές που θα μείνουν μετά το μάθημα. Θα καθίσουμε σε αυτό το χώρο, θα μοιραστούμε ιστορίες, θα ανοίξουμε βιβλία, θα μιλήσουμε για τα βιβλία, θα προτείνουμε βιβλία. Οπότε είναι πολλές, νομίζω, στιγμές. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω μία.
0: Ναι. Σοφία Καλογεροπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να συνεχίσεις την πολύ καλή δουλειά που κάνεις και εσύ και οι συνεργάτες σου εκεί στο δεσμό με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, να αυξηθούν οι 95 μαθητές. Και εύχομαι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Να είσαι καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε για την δουλειά που κάνετε τόσα χρόνια.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η Σοφία Καλογεροπούλου, μαθήματα ελληνικών στον δεσμό. Είναι δίπλα μου ο κύριος Γιάννης Μαυροϊδάκος. Έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος εκπομπής. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Είναι γεγονός ότι μία ώρα δεν αρκεί για το δεσμό. Έτσι.
2: Αυτά που θέλω πολύ σύντομα να πω είναι ότι παράλληλα με την εκμάθηση των ελληνικών υπάρχει ένα ατελέ μεταφραστικό. Δυστυχώς αυτή που το διευθύνει εδώ και 20 χρόνια, η Ιζαμπέλ Τλούπας, δεν μπορούσε σήμερα να είναι μαζί μας.
0: Άλλη μέρα.
2: Μια άλλη με μέρα, βεβαίως. Η Ιζαμπέλ Τλούπας είναι η κόρη του γλύπτη φιλόλαου Τλούπα και η ανιψιά του Τάκη Τλούπα, του μεγάλου φωτογράφου. Η καταγωγή των του πατέρα της είναι από τη Λάρισα, εξαιρετικά μεγάλος γλύπτης και αναγνωρισμένος. Μέσα σε αυτό το ατελιέ που το έχει συγκεκριμένα τώρα περίπου 20 χρόνια, προσπαθεί, κάνουν μια έρευνα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες μιλούν όλοι τους καλά ελληνικά. Οι περισσότεροι είναι ή καθηγητές πανεπιστημίου ή άλλα μεγάλα ονόματα, όπου δεν γίνεται μόνο η μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων. Μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα που μεταφράζουν γίνεται μια έρευνα γλωσσολογική, ιστορικοκοινωνική, έτσι παράδειγμα που ορισμένες φορές όταν αυτά που μεταφράζουν ταιριάζουν με το αφιέρωμα του περιοδικού τα δημοσιεύουμε. Παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχω φέρει μαζί μου για να σας δείξω τα δύο δίγλωσσα τελευταία περιοδικά, το ένα αφιερωμένο στον Επανάσταση του 21 με κείμενα του Κοραή, του Σβορώνου, πολλών άλλων.
0: Έχει τελειώσει ο χρόνος μας, κύριε Μαυροϊδάκο, και το δεύτερο.
2: Και το δεύτερο βιβλίο είναι η Ξεριζωμένη και ο Ελληνισμός της Ιωνίας που χάθηκε, και θα ακολουθήσει με έναν πολύ αγαπημένο και για εσάς τον Αναστάσιο Τάμι.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Που θα συνεργαστούμε για ένα βιβλίο για τον Ελληνισμό της
0: Διασποράς. Σας αφιερώνουμε αυτό το τελευταίο κομμάτι όσο το ακούτε με την Αγγελική Λιονάτου. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο. Να περνάτε όμορφα. Γεια και χαρά.
2: Να μου επιτρέψετε ότι

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Λοιπόν, γεια σας, χαίρετε και καλησπέρα σας. Για να δούμε, τα έχουμε βρει όλα. Ναι, μικρόφωνο σίγουρα, γιατί ακούτε τη φωνή μου. Έχουμε εδώ τα σχετικά μας, τα στοιχεία, όλα τα εργαλεία, υπολογιστές, οθόνες, ακουστικά, τα κομμάτια εδώ, το κομμάτι εδώ που πατούμε τα πλήκτρα του on-off, και άρα εδώ είμαστε. Νομίζω έχουμε κανονικά εγκατασταθεί και πάλι στο ραδιοθάλαμο. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Να το πω και τώρα, γιατί η ώρα είναι 5 και 8, μπορεί να σας τα έχουν πει από το πρωί, αλλά εγώ τώρα ξεκινώ την εκπομπή, ξεκινώ την επικοινωνία μαζί σας, οπότε ναι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ουσιαστικά μπήκαμε στην τελική ευθεία του τυπικού τέλους των καλοκαιρινών μηνών. Αυγούστου σημαίνει ότι είναι η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου στην ουσία. Χωρίς να λέω τη ζέστη, δεν λέω τέλος της ζέστης, δεν λέω τέλος του καλοκαιριού, απαπα. Δεν λέω καν τέλος διακοπών.

Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από την ολιγοήμερη απουσία. Ολιγοήμερη το λέω γιατί ήταν μόλις μία εβδομάδα. Εδώ που τα λέμε και τι εβδομάδα, προσωπικά δεν μου πήγε και πολύ καλά κανένα κομμάτι της άδειας, ούτε του Ιουλίου, ούτε αυτό. Τέλος πάντων, ελπίζω να σας βρίσκω εσάς καλά τουλάχιστον. Έχουμε ακόμα πολύ καλοκαίρι μπροστά μας, θερμό καιρό, αυτό το έχουμε όλοι καταλάβει. Και υπάρχει, ξέρετε, αυτό το παράδοξο, το τελείως αντιφατικό, ότι από τη μία θέλουμε να φυσήξουν λίγο μελτέμια, βοριαδάκια και να έχουμε λίγο δροσιά, αλλά από την άλλη αυτό ενισχύει τον κίνδυνο, τον ακραίο κίνδυνο έτσι κι αλλιώς, του κίτρινου πορτοκαλί να γίνει κατακόκκινο, δηλαδή τον κίνδυνο για οποιαδήποτε εκδήλωση πυρκαγιάς. Πολύ ακραίος λοιπόν ο κίνδυνος και σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα, στα περισσότερα κομμάτια της χώρας. Να πούμε ότι κατευθείαν την είδηση, αυτή την ώρα, όπως με ενημερώνει η Μαρία Σφυρόαιρα, η φωτιά στην Παλαιοκόμη Σέρων έχει ελεγχθεί, έχει σβήσει, όπως την ενημέρωσαν. Μόνο κάτι μικροεστίες προσπαθούν να τις ελέγξουν και αυτές.

Τα καλά νέα λοιπόν είναι ότι επιστρέψαμε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Το έχω πει πολλές φορές ότι όταν φεύγεις από τη ρουτίνα σου, από ένα κομμάτι δουλειάς ή ακόμα και διασκέδασης, να το πω, τέλος πάντων ευχάριστης εργασίας, αυτό νομίζω ότι τα καλύπτει όλα. Δεν είναι σίγουρο ότι θα ξαναγυρίσεις ακριβώς στα ίδια. Έτσι λοιπόν όπως έχω γυρίσει τώρα και σας συναντώ, το θεωρώ πολύ μεγάλη ευλογία και σας ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματα που στέλνετε και στη διάρκεια της άδειας και αυτά που φαντάζομαι θα στείλετε τώρα ή έχετε στείλει κάποια από χθες, προαναγγέλλοντας ή καλωσορίζοντάς με από τώρα, από χθες, για να μπω και εγώ στο κλίμα. Τα καλά νέα λοιπόν ότι, ναι, ότι θα είμαστε παρέα, ότι είμαστε παρέα και πάλι. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, το επαναλαμβάνω, 105,8 και από τους περιφερειακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ελλάδα μας. Earth News Radio και Φωνή της Ελλάδας αυτή την ώρα μαζί μας. 5 με 7 είναι το επίσης καλό νέο, διευρυμένη η εκδοχή του «Μένουμε εδώ». 5 με 7 θα είμαστε παρέα αυτή και την άλλη εβδομάδα, καλύπτοντας και τον Ανδρέα Παπασταματίου, όπως έκανε και αυτό στην προηγούμενη, και τέλος πάντων προχωρώντας και ιχνηλατώντας την επικαιρότητα, τα γεγονότα, τα πρόσωπα, τις δηλώσεις, τις τάσεις, τα φαινόμενα, όπως συνηθίζω να λέω. Και ενώ νομίζουμε ότι δεν έχουν γίνει και πολλά, τελικά έχουν γίνει πάρα πολλά. Και νομίζω ότι συνηγορεί με τον τρόπο του και το ύφος του απέναντί μου, ρυθμίζον τον ήχο, Βασίλης Νικολόπουλος. Το πιο ωραίο είναι όταν συναντάς και πάλι τους πολύ καλούς συναδέλφους και τους βλέπεις αναλόγως, ή έχουν περάσει καλά ή δεν έχουν φύγει καθόλου με άδεια ή τους συμβαίνουν διάφορα όπως και σε μένα, αλλά είμαστε εδώ αγαπημένοι, πολύ πολύ έτσι κοντινοί, σαν οικογένεια είμαστε. Βασίλης Νικολόπουλος λοιπόν σήμερα στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Εδώ τι να πω, την είχα επιθυμήσει τη Μαρία, την άκουγα ή την μάθαινα από άλλους συναδέλφους ότι ήταν στο πόστο της παραγωγής και έλεγα θα έρθει και η σειρά μου, θα έρθει και η σειρά της.

Έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα, καθόλου ελάσσονα τα γεγονότα της επικαιρότητας, της θυσιογραφίας. Δυστυχώς τα περισσότερα είναι δραματικά, είναι τραγικά, είναι δύσκολα και αφορούν και ατυχήματα και δυστυχήματα και τροχαία και απώλεια ζωής και τραυματισμούς και δολοφονίες. Γυναικοκτονίες, θέλετε γυναικοκτονίες, αλλά μιλάμε και για το τελευταίο διπλό τραγικότατο περιστατικό στη Νέα Σμύρνη. Και από την άλλη υποτίθεται ότι περιμέναμε, εγώ κάπου το είχα χάσει βέβαια, δεν σας κρύβω ότι το άφησα αυτό το μύτο της Αριάδνης, τον άφησα εκεί μόνο του, μπερδεμένο του κουβάρι, αλλά τώρα που το ξαναπιάνω βλέπω ότι ακόμα πιο μπερδεμένο είναι, αναφέρομαι στη σχέση ΗΠΑ-ΙΡΑΝ-ΙΡΑΝ-ΙΠΑ. Εν αναμονή των κυρώσεων είμαστε τώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε βάρος του Ιράν. Τώρα το απόγευμα θα μάθουμε ποιες θα είναι αυτές οι εξαγγελίες, ποιο είναι το στίχημα του Ντόναλντ Τραμπ, ποιο είναι το κόστος για την Τεχεράνη και τα στενά του Ορμούζ. Τελικά αυτή η λεγόμενη D-Day που είναι η σημερινή, τι σηματοδοτεί για το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά εν μέσω βέβαια αρκετών πολεμικών σειράξεων και χωρίς τίποτα να έχει, να προμηνύεται αισιόδοξο και ευχάριστο. Τι λέω, ούτε καν ουδέτερο δηλαδή, τέλος πάντων. Τώρα, στα λεγόμενα δικά μας, γιατί όλα δικά μας είναι, είχαμε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό, ακούσαμε σημαντικές ανακοινώσεις ή έτσι ιονή ανακοινώσεων, δηλαδή για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα πλαίσιο, πώς το είπε, τα μεταρρυθμιστικά ορόσημα. Μου άρεσε εμένα αυτό σαν φράση, δηλαδή τα ορόσημα στις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα, όπως τις περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, αδρά, όπως λέμε, σε αδρές γραμμές, έμεινε περισσότερο στις 134 συν 2 που είναι σε εξέλιξη, under construction που λένε και στις σελίδες, δηλαδή υπό κατασκευή και σε αναμονή. Όλα αυτά μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης ουσιαστικά περιέγραψε, ξαναλέω, το πλαίσιο και τους στόχους, είτε τους αυτούς που έχουν επιτευχθεί, είτε αυτούς που πρόκειται να επιτευχθούν, δεν ξέρω, πάντως πρόκειται να στοχευθούν, πρόκειται να εστιαστούν, να γίνει εστίαση πάνω σε αυτούς μέχρι το 2030. Οπότε είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που υπόθηκαν. Ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός έκανε ένα μάζεμα, έναν απολογισμό, γιατί έρχεται πολύ σύντομα και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε μερικές μέρες θα έχουμε από εκεί πολιτικές και σημαντικές άλλες εξελίξεις και περιγραφή έτσι πλαισίων, προγραμμάτων, προϋποθέσεων, στόχων κτλ. Θα μου πείτε και εμείς από όλα αυτά τι ακριβώς κερδίζουμε. Προσπαθώ να μείνω λίγο στο θέμα της καταπολέμησης της ακρίβειας. Ακούσαμε πως όσον ούπο θα μπουν σε μεσοσταθμική μείωση 7% τουλάχιστον 1.100 κωδικοί προϊόντων στα σούπερ μάρκετς και έπεται και συνέχεια. Αυτό το καλοκαίρι πάντως όποιος έκανε και το ρεπορτάζ του εκ των πραγμάτων γύρισε σε υπηρετικά και νησιωτικά μέρη θα είδε ότι στην ουσία κινούμαστε σε δύο ταχύτητες, δηλαδή και από άποψη τιμών και από άποψη παροχής υπηρεσιών, αλλά και από άποψη του τι μπορεί να προσφέρει, δηλαδή από άποψη αγοραστικής δύναμης, αυτό που λέμε του καταναλωτή. Προσωπικά θα σας το πω πάρα πολύ απλά, δηλαδή είναι τόσο απλό το συμπέρασμα που καταλήγει να είναι απλοϊκό. Για άλλη μια φορά εδραιώνεται η πεποίθηση του μεγάλου χάσματος ανάμεσα στον πλούσιο και στο φτωχό. Γιατί από τη μία ο πραγματικά πλούσιος ή ο σχεδόν πλούσιος ή πάντως ο πολύ εύπορος μπορεί να κάνει διακοπές πλουσιοπάροχες, τις είδαμε στα social media. Απορώ πως μπορούν κάποιοι να κάνουν, θέλουν κάποιοι να κάνουν τόση επίδειξη της οικονομικής τους ευμάρειας και της απόλυτης ευτυχίας που δείχνουν να βιώνουν, φοβερή επίδειξη, ειδικά από τους λεγόμενους διάσημους τέλος πάντων, και δεν μιλάω για τους
ξένους, τους ηθοποιούς, τους ξέρω εγώ, τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές και τα λοιπά, επιχειρηματίες εκτός των τυχών. Μιλάω για τους δικούς μας εδώ, τους γνωστούς. Το θεωρώ πολύ μεγάλη πρόκληση να δημοσιεύει συνεχώς, απανωτά, τη μία μετά την άλλη, φωτογραφίες, βίντεο, ιστοριούλες, όλα αυτά στα social media για το πόσο καταπληκτικά περνάς, πόσο γρήγορα πετάγεις από το ένα μέρος στο άλλο, τι φοβερές βουτιές κάνεις, τι ωραία φαγητά τρως. Εντάξει, οκ. Okay. Και το άλλο είναι ο άνθρωπος που δεν μπορεί να κουνήσει καν, δεν μπόρεσε να κουνήσει καν για να πάει έστω 2-3 μέρες κάπου, γιατί όλα για το δικό του πορτοφόλι ήταν και παραμένουν απαγορευτικά. Θα μου πείτε, ανακάλυψες στην Αμερική, μπράβο, τι ωραία που μας τα λες, πολύ καινούργια πράγματα μας λες. Πάντως αυτό το χάσμα εξακολουθεί να εδραιώνεται. Υπάρχει βέβαια και μία, πώς να την πω τώρα, μια γκρίζα ζώνη, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, έτσι όπως εγώ το θεώρησα και το κατάλαβα, μια γκρίζα ζώνη των ανθρώπων που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ούτε πραγματικά πλούσιοι, ούτε πραγματικά φτωχοί. Καταφέρνουν όμως και γεμίζουν τις ταβέρνες, γεμίζουν τα μαγαζιά, πηγαίνουν συνέχεια έξω, τρώνε με όλη την οικογένεια δηλαδή. Και λες τώρα, γιατί το λέω γιατί μου είπαν πολλοί φίλοι και γνωστοί ότι θέλαμε να πάμε κάπου το βράδυ, αλλά έπρεπε οπωσδήποτε να έχουμε κλείσει. Ακόμα και σε μέρη, πώς να σας το πω, τρίτης και τέταρτης κατηγορίας, δεν το λέω για να υποτιμήσω την ποιότητα κανενός, απλώς καταλαβαίνετε, δεν μιλάμε για τα πολύ ακριβά εστιατόρια, μιλάμε για τα ταβερνάκια, τα ψητοπολία, τα ουζερί, όλα αυτά που μπορείς να πας να φας μερικούς μεζέδες και να πιεις κάτι και να κουβεντιάσεις με την παρέα. Αυτά λοιπόν όλα κλεισμένα, όλη την ώρα, κάθε μέρα και τις καθημερινές σε μικρές πόλεις, τις ωραίες επαρχιακές πόλεις, ήταν όλα κλεισμένα, που σημαίνει ότι, τι να πω, πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι σε όλα. Είναι και αυτό ενδιαφέρον, όπως συνέβη βέβαια και με τα νησιά, με τον υπερτουρισμό, και δεν ήταν μόνο ξένοι. Μετά τους ξένους έχουν έρθει Έλληνες. Αυτό το διάστημα δηλαδή περισσότερο είναι Έλληνες τουρίστες, οι οποίοι μπορούν να καταφέρνουν να μένουν σε πάρα πολύ ακριβά ξενοδοχεία και να κάνουν ακριβές διακοπές. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν έχουν αυτό το δικαίωμα. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Σήμερα σας ήρθα με πάρα πολύ όρεξη, παρά ξαναλέω τα πολλά κακώς κείμενα που μου συνέβησαν, αλλά σας ήρθα με όρεξη να πούμε πράγματα. Εγώ εδώ πέρα να πολυλογώ. Μπορείτε κι εσείς να παρεμβαίνετε μέσα από όλες τις πλατφόρμες μας και κυρίως μέσω του Viber, που είναι και το πιο άμεσο, δηλαδή γράφοντας το Earth News Radio και στέλνοντας το μήνυμά σας. Σας περιμένω.

0: Let's all just pray on it right now.
1: Τι λέγαμε. Είπαμε πολλά, δεν είπαμε για το κύμα καύσωνα. Εγώ εντωμεταξύ δεν μπορώ τους πολύ ψύχρεμους ανθρώπους. Μεταξύ αυτών και τη Μαρία Σφυρόαερα. Μου λέει δεν πειράζει, τι καύσωνα, ζέστη είναι, ζέστη κάνει. Παιδιά, έχει πολύ ζέστη. Από το πρωί φαινόταν ότι έχει ζέστη, από χτες το βράδυ φαινόταν ότι θα έχει ζέστη. Και το καταλαβαίνω βέβαια και πάλι καλά. Πάλι καλά, καλά τη βγάλαμε εμείς φέτος. Αλλά και σήμερα είναι μια πολύ ζεστή μέρα. Τρίτη, Τετάρτη έχουν πει οι μετεωρολόγοι και όλα τα μοντέλα εκεί ευρωπαϊκά, αμερικανικά, έχουν κάνει πρόγνωση για σχετική υποχώρηση. Αλλά μετά από το Σαββατοκύριακο ξανάρχεται αρκετή ζέστη.

έλεγα ότι έχω πολλά να σας πω και θα τα ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά, γιατί εγώ παίρνω φόρα και τα λέω όλα στην αρχή. Σιγά σιγά λοιπόν θα τα ξεδιπλώσουμε. Να επαναλάβω ότι ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, που επέστρεψε και παραμένει εδώ. Και πολύ χαίρομαι, ξαναλέω, που σας βρίσκω, που σας ξαναβρίσκω, και έχω ήδη δει τα μηνύματα και θα τα πω σε λίγο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είδαν πολλά τα μάτια μας. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο για μια ακόμα χρονιά, για μια ακόμα καλοκαιρινή έτσι φάση. Επειδή το καλοκαίρι είναι βαρύ, είναι δύσκολο, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και τις πιο ακραίες συνθήκες. Και στους πυροσβέστες, σε όλων των ειδών τους πυροσβέστες, τους, αυτούς που έχουν μόνιμη θέση, αυτούς που είναι θελοντές, αυτούς που είναι συμβασιούχοι, όλους όσοι έχουν εργαστεί στον τομέα της κατάσβεσης και της πυρόσβεσης γενικότερα, είναι πολύ δύσκολο να υπηρετείς τον πολίτη, τον άνθρωπο, την κοινωνία, τον τόπο σου, το πράσινο, το περιβάλλον, μέσα σε τόσο ακραίες συνθήκες. Και δυστυχώς είχαμε πολλές πυρκαγιές, ελπίζω πως σιγά σιγά θα το αποφύγουμε και ότι θα μάθουμε από αυτά. Μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού μιλήσαμε αρκετά και εμείς εδώ και από άλλες εκπομπές, και γράφτηκαν πράγματα και υπόθηκαν πράγματα και καταγγέλθηκαν πράγματα για το μη σωστό χειρισμό ενδεχομένως, για τη μη σωστή στρατηγική, την ανάπτυξη του σχεδίου, την μη επαρκή στελέχωση, την έλλειψη ενδεχομένως κάποιων κονδυλίων ή μηχανημάτων, οτιδήποτε. Όλα αυτά που συζητήσαμε μαζί, παρόλα αυτά εγώ θα σταθώ στους ανθρώπους, στους ανθρώπους που ηρωικά κατάφεραν και καταφέρνουν να στέκονται με τόσο μεγάλο εθελοντισμό, με τόση αυταπάρνηση στα σημεία που έπρεπε να βρεθούν, χωρίς να έχει τελειώσει τίποτα ακόμα δυστυχώς. Και μετά θα πάω στην άλλη κατηγορία των γιατρών, νοσηλευτών και όλων όσων εργάζονται στον τομέα της υγείας, είτε στο δημόσιο σύστημα υγείας που είναι το ανώτερο, το τελειότερο, εννοώ που πρέπει να το κρατήσουμε όσο γίνεται πιο άρτιο, πιο υγιές, πιο θαλερό, και ακόμα όμως, για να μην το υποτιμήσουμε, για όσους μπορούν να το κάνουν αυτό, είτε μέσω ασφαλιστικών, ιδιωτικών, όπως το λένε, ναι, καλά λέω, εταιριών, είτε από το πορτοφόλι τους, και σε όσους εργάζονται και στον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Και αυτό το λέω γιατί χρειάστηκε, ξαναλέω, αρκετές φορές αυτό το καλοκαίρι να βρεθώ και σε δημόσιες και σε ιδιωτικές δομές υγείας, και πραγματικά έτσι βγάζω το καπέλο σε όλους όσοι με τόσο χαμόγελο, με τόση πώς να την πω τώρα, όρεξη, με τόση ανθρωπιά πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους.

Επανάσταση, μάλιστα. Μιλώντας για μια επανάσταση. Η επανάσταση, ξέρετε, μπορεί να είναι πολλών ειδών. Μικρή, μεγάλη, δυναμική, αποτελεσματική, ατελέσφορη, καταδικασμένη. Πολλά, πολλά. Η επανάσταση μπορεί να είναι εσωτερική, μπορεί να είναι με τον εαυτό σου, με την κοινωνία, με τα κακώς κείμενα που λέγαμε πριν. Είναι δύσκολο πράγμα πάντως η επανάσταση και πολύ περισσότερο οι θειασότες της, οι επαναστάτες δηλαδή, σε μια εποχή που λίγο πολύ μάλλον κάνουμε την επανάσταση μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν το δικό τους κόσμο, τους δικούς τους κανόνες, το δικό τους δρόμο, το δικό τους παρόν και μέλλον, αλλά νομίζω ότι κάπου το πράγμα τραβάει πάρα πολύ, πάρα πάρα πολύ. Προσωπικά δεν ασχολιόμουν ποτέ με την ανάγνωση σχολείων και διαφόρων άλλων αντιδράσεων, αλλά ξέρετε, επειδή όσο πιο γρήγορο, ξέρω εγώ, μηχάνημα έχεις ή τάμπλετ ή κινητό και όσο πιο γρήγορα στα πετάει μπροστά σου και κάνεις αυτό το scrolling, δηλαδή την περιήγηση, τόσο πιο γρήγορα πέφτεις και πάνω σε ένα σωρό παρατηρήσεις και σχόλια, έχω πάθει πραγματικά, έχω όχι απλά εκπλαγεί, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μπορεί να υπάρχει τόσος οχετός, τόση λάσπη, και γιατί βέβαια θεωρείται κάτι εύκολο αυτό, δεν υποστηρίζει κανένας με το θάρρος της γνώμης του ή επώνυμα, δηλαδή με το να έχει την ευθύνη αυτού που λέει, αυτού που γράφει και που υποστηρίζει. Και από την άλλη υπάρχει μια άφθονη ελευθερία και ελευθεριότητα, οπότε παίρνεις και ένα αντίκτυπο, μια ανταπόδοση, πώς να το πω, δηλαδή μπορείς να καταλάβεις περίπου σε πολλά πράγματα πώς κινείται γενικώς η πίνη κοινωνία, πώς αντιδρά. Και το λέω και για τις δολοφονίες ή για τη γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Πόσο εύκολα κάποιος μπορεί να κρίνει, μπορεί να ρίξει το ανάθεμα, μπορεί να πει το οτιδήποτε. Τέλος πάντων, επανάσταση το λέω γιατί ήταν ένα είδος οικολογικής περιβαλλοντικής ακούσιας, βέβαια, επανάσταση. Η σημερινή ημέρα, 24η Αυγούστου, δεν τα πήγε και άσχημα ο ρούς της ιστορίας, και το λέω και λίγο ηρωνικά. Όταν λέω δεν τα πήγε άσχημα, εννοώ ότι έδωσε πολλά γεγονότα με κύριο και πολύ φοβερό την έκρηξη του Βεζουβίου το 79 μετά Χριστόν, η έκρηξη του Βεζούβιου, η εξαφάνιση της Πομπιείας, του Ηράκλειου και άλλων οικισμών της Καμπανίας. Η 24η Αυγούστου έχει καθιερωθεί ως η ημερομηνία της έκρηξης, αν και το πότε ακριβώς συνέβη παραμένει αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης. Αυτή η περίφημη λοιπόν καταστροφή, κατά κύριο λόγο καταστροφή της Πομπιείας, με όλη την οικαστική, ζωγραφική και άλλη απεικόνηση από το καιρό εκείνο μέχρι σήμερα. Και άλλα γεγονότα έγιναν περίεργα, ας πούμε οι Βυσιγότθοι, τους θυμάστε τους Βυσιγότθους, του Αλάριχου, του πρώτου που μαθαίναμε σε κάτι λίγο, θα έλεγα, άχρηστης γνώσης ιστορίας. Εισέβαλαν λοιπόν στη Ρώμη μια μέρα σαν και αυτή και άρχισαν τριήμερη λαιλασία. Αυτή η άλωση της Ρώμης από τους Βυσιγότθους του Αλάριχου συγκλώνησε το ρωμαϊκό κόσμο. Πολύ αργότερα, σαν σήμερα, ήταν η πρώτη μέρα κυκλοφορίας του πρώτου δηλαδή φύλου της εφημερίδας Αυγή, η εφημερίδα που συνδέεται ιστορικά με την ελληνική αριστερά. Σαν σήμερα η Μαρία Κάλλας εμφανίζεται για πρώτη φορά στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου ως Νόρμα του Μπελίνη, σε μια παράσταση που περνά στην ιστορία του ελληνικού λυρικού θεάτρου. Έχετε δει νομίζω και φωτογραφίες, αλλά κυρίως έχουμε ακούσει αυτή την εξωανθρώπινη ερμηνεία. Σαν σήμερα το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ανακηρύσει την ανεξαρτησία της χώρας από τη Σοβιετική Ένωση, δηλαδή η σημερινή μέρα είναι κάτι σαν, όχι κάτι σαν, σίγουρα εθνική επέτειος, ημέρα ανεξαρτησίας για την Ουκρανία. Σαν σήμερα οι Νορμανδοί καταλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη μετά από πολιορκία. Στο Παρίσι αρχίζει η σφαγή του Αγίου Βαρθολομαίου με στόχο τους Ουγενώτους. Βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν την Ουάσιγκτον κατά τον πόλεμο του 1812. Και στα πολύ νεότερα χρόνια η Microsoft κυκλοφορεί τα Windows 95. Θυμάστε
πώς νομίζαμε ότι ήταν και ήταν μια φοβερή τότε εφεύρεση και ανακάλυψη, μια νέα εποχή για τους προσωπικούς υπολογιστές, γιατί πέρασαν από το ένα σύστημα στο άλλο, όπως το μενού έναρξης και η γραμμή εργασιών. Και σαν σήμερα η Βουλατσία Μίτα κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με 14,88 και η Όλγα Βασδέκη το χάλκινο με 14,61 στο τριπλούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σεβίλης. Μα πάνω απ' όλα σαν σήμερα η Ηλία παραδίδεται στις φλόγες. Το 2007 ξεκίνησε η φωνικότερη φάση των καταστροφικών πυρκαγιών εκείνης της χρονιάς, με δεκάδες ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Η Ζαχάρο και η Αρτέμιδα έγιναν τα σύμβολα της τραγωδίας.

Βέβαια, επαναστάτης για την εποχή του σίγουρα μπορεί να θεωρηθεί και ο Κοσμάς ο Ετωλός, τη μνήμη του οποίου γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία. Ο Κοσμάς ο Ετωλός, ο οποίος ήταν ένας τόσο πνευματικός άνθρωπος, ένας πραγματικός δάσκαλος, ένας ιεραπόστολος, που έφτασε τελικά να εκτελεστεί από τους Οθωμανούς, επειδή ακριβώς με την πνευματικότητά του και την όλη του τη ζωή και τη δράση του, κατάφερε να ιδρύσει σχολεία και να διαδώσει το μήνυμα της εθνικής αφύπνισης στα μαύρα εκείνα χρόνια της τουρκοκρατίας. Και επιτρέψτε μου να μείνω σε μια ακόμα μορφή, άλλη μορφή, τελείως. Επαναστάτης κι αυτός από μια άποψη των γραμμάτων, στα γράμματα, στη λογοτεχνία. Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Αργεντινός συγγραφέας, ποιητής και δοκιμιογράφος, πρωτοπόρος των λογοτεχνικών αναζητήσεων του 20ου αιώνα. Έγινε σύμβολο της μοντέρνας λογοτεχνίας ο Μπόρχες, με έργα όπως Φικτσίωνες και Άλεφ, που συνδυάζουν φιλοσοφία, φαντασία και μεταφυσικά ζητήματα. Μορφή λοιπόν της λογοτεχνίας, όχι μόνο της Λατινικής Αμερικής, γεννήθηκε σαν σήμερα, έκανα λάθος, μια μέρα σαν και αυτή, στο 24 Αυγούστου του 1890.

0: όπως λέμε, από τον ήλιο, αρκεί για να αλλάξει την υγεία μας για πάντα, σύμφωνα με μελέτη. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ανησύχησα μόλις το διάβασα. Δεν ξέρω αν ισχύει. Το περιοδικό βέβαια είναι επιστημονικό και έγκριτο, αλλά είπαμε να τα συζητήσουμε με τον καθηγητή δερματολογίας από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Δερματολογίας, τον αγαπητό μας κύριο Ανδρέα Κατσάμπα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Εσείς τι κάνετε, κύριε Κατσάμπα? Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Είπα με μεγάλη μου χαρά και άκουσα και την εισαγωγή σας για τον καρκίνο του δέρματος και για τα εγκάβματα από τον ήλιο.
0: Αυτό είναι το θέμα. Εάν δηλαδή τώρα, ποιο είναι το επίδικο εδώ που συζητάμε, κύριε καθηγητά, είναι αν τα εγκάβματα που έχουμε υποστεί από την παιδική και εφηβική ηλικία, που όλοι ξέρετε ξαπλωνόμασταν και τσουρουφλιαζόμασταν, αν μου επιτρέπετε το ρήμα, σημαίνουν κάτι για τη μετέπειτα κατάσταση του δέρματός μας σε ό,τι αφορά την εκδήλωση μελανόματος ή άλλης επικίνδυνης μορφής καρκίνου δέρματος.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, το χειρότερο καρκίνωμα του δέρματος είναι το μελάνωμα, το οποίο μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν, αν ήταν προχωρημένο, θα μπορούσε να στοιχίσει και τη ζωή. Τώρα τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, αλλά παρόλα αυτά παραμένει ένας όγκος πάρα πολύ επιθετικός. Το δεύτερο καρκίνωμα σε επιθετικότητα είναι το ακαμφοκυταρικό καρκίνωμα, το οποίο είναι πολύ πιο συχνό, αλλά πολύ πιο αποτελεσματικά αντιμετωπίσιμο.
0: Μάλιστα.
1: Η σχέση λοιπόν του ήλιου με τα δύο αυτό καρκινώματα είναι άμεση. Οι μελέτες λένε ότι 4 ηλιακά εγκάβματα μέχρι την ηλικία των 20 ετών, γι' αυτό αφορά αυτό κυρίως τα παιδιά, προδιαθέτουν σε μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης μελανόματος πολύ πολύ αργότερα, σε μεγαλύτερη ηλικία.
0: Το, λοιπόν, που... Άρα ισχύει η μελέτη που διαβάσαμε, ισχύει.
1: Βεβαίως,
0: ότι, να το ισχύει. Πω εγώ πολύ απλά, όσο πιο πολύ καίγεσαι από τον ήλιο και δεν προστατεύεσαι από μικρή ηλικία, τόσο πιο πολύ αυξάνεις τις πιθανότητες να αναπτύξεις ή το ακαρθοκυταρικό που είπατε, ή ακόμα χειρότερα και το μελάνωμα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι κανείς αυτά όλα τα ξέρουμε, υπάρχουν παντού αναφορές για την προστασία από τον ήλιο, αλλά πρέπει να τα τηρούμε. Ειδικά τα παιδιά, ιδιαίτερα τα ανοιχτόχρωμο μα παιδιά, πρέπει να προσέχουν, διότι ξέρετε, θα καείς από τον ήλιο, θα πεις εντάξει, και όταν θα γίνεις 55 χρονών θα κάνεις ένα μελάνωμα. Δεν θα το κάνεις εκείνη τη στιγμή. Και έτσι μπορείς κανονικά και να μην το συνδέσεις. Το δε ακαθοκυταρικό καρκίνωμα, που είναι επίσης ένα καρκίνωμα του δέρματος πολύ καλύτερο από το μελάνωμα, αλλά και αυτό σοβαρό καρκίνωμα, έχει σχέση και αυτό με την συνολική έκθεση στον ήλιο. Γι' αυτό λέμε ότι αυτά καταρχήν τα καρκινώματα, τα ακαθοκυταρικά κυρίως, βγαίνουν στα εκτεθειμένα μέρη. Μένουν στο πρόσωπο, βγαίνουν στους φαλακρούς στο κεφάλι τους, βγαίνουν στα χέρια και στα μέρη τα εκτεθειμένα. Τα καλυμμένα μέρη είναι πολύ πιο προστατευμένα, αλλά και αυτά δεν είναι άμυρα κινδύνων, γιατί και τα καλυμμένα μέρη το καλοκαίρι κάνουμε μπάνια και κάνουμε μπάνια με μαγιό.
0: Βέβαια.
1: Εγώ μας, άρα παίρνουμε και εκεί ακτινοβολία.
0: Και έχω παρατηρήσει, κύριε καθηγητά, ότι άνθρωποι που δουλεύουν στις παραλίες χωρίς να μπορούν να κάνουν μπάνιο, καταλαβαίνετε, που εργάζονται, κάνουν την εξυπνάδα, είναι πολύ έξυπνο νομίζω αυτό, να καλύπτονται με ρούχα κανονικά, δηλαδή ούτε καν κοντομάνικα.
1: Βεβαίως, γι' αυτό να σας πω κάτι, το ακαθοκυταρικό καρκίνωμα το βλέπουμε σε ανθρώπους που έχουν σχέση επαγγελματική με τον ήλιο, δηλαδή οι αγρότες, που είναι όλη την ημέρα στον ήλιο, χειμώνα, καλοκαίρι, βγάζουν ακαθοκυταρικά στο πρόσωπο, στο άνω χείλος, στο κάτω χείλος, στα μέρη τα εκτεθειμένα. Ναυτικοί που είναι επίσης στον ήλιο, άνθρωποι που είναι στον ήλιο επαγγελματικά έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Αυτό όμως που θέλω να σας πω σαν συμβουλή είναι κυρίως να προστατεύουμε τα παιδιά. Τα παιδιά μέχρι 20 χρονών πρέπει να μην παθαίνουν ηλιακά εγκάβματα, γιατί το τίμημα το πληρώνουν πολύ αργότερα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, όντως πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά. Εμείς ό,τι πάθαμε, πάθαμε. Δηλαδή δεν το ξέραμε τότε. Θυμάμαι, σας λέω, τον εαυτό μου 14 ετών, 15, ελάχιστο αντιλιακό βάζαμε, γιατί θέλαμε

0: να μαυρίσουμε, καταλαβαίνετε. Ούτε ομπρέλα ούτε τίποτα.
1: Ακριβώς. Mm. Όχι μόνο αυτό, αλλά βάζαμε και λάδι για να μαυρίσουμε περισσότερο.
0: Ναι, αυτό είπα να μην το πω γιατί θα με μαλώνατε. Το κάναμε και αυτό.
1: Λοιπόν,
0: και λάδι, baby oil που λέγαμε τότε και βαζελίνη, διάφορα τρελά, τέλος πάντων.
1: Γι' αυτό, αυτό που θέλω να καταλήξω είναι το εξής. Προσοχή στα παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Και λογική έκθεση στον ήλιο, ο οποίος είναι υπέροχος. Ο ήλιος είναι η πηγή της ζωής στη γη. Αλλά ουδέν κακό να μην γιάσει καλού και αντιστρόφως.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, αποφυγή των πολύ δυνατών, των πολύ κεντρικών ωρών της ημέρας, δηλαδή 12 με 3 ας πούμε, αντιλιακό, καπέλο, γενικά και κανείς εκείνο που αξίζει να κάνει επίσης είναι να πηγαίνει κατά τακτά διαστήματα να ελέγχει στον δερματολόγο του τις ελιές του.
0: Να κάνει χαρτογράφηση που λέμε,
1: Να κάνει ακριβώς μια χαρτογράφηση, γιατί η χαρτογράφηση είναι ένα check-up των ελιών, η οποία είναι η οποία μέθοδος είναι χρήσιμη, γιατί κάνοντας το μια φορά το χρόνο παρακολουθείς τις ελιές και βλέπεις αν κάποια πρέπει να τη βγάλεις εγκαίρως. Έχει κάποια σημασία αυτό.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Δηλαδή να υπάρχει μια πρόληψη, μια προσοχή παραπάνω, αυξημένη. Από την άλλη, θα λέγατε ότι το αντιλιακό πρέπει κανείς, καλό θα ήταν να το φοράει και μέσα στην πόλη και σε άλλες εποχές πέραν του καλοκαιριού.
1: Βεβαίως, και το αντιλιακό δεν είναι, το πήραμε και το έχουμε στο σπίτι μας. Και το επαναλαμβάνουμε αν κολυμπήσουμε ή αν κάνουμε ντους. Δηλαδή δεν είναι το βάλαμε το πρωί και τελείωσε.
0: Ναι.
1: Το αντιλιακό προστατεύει ορισμένες ώρες. Μετά πρέπει να επαναληφθεί και να επαναληφθεί αν, αν κανείς κάνει μπάνιο ή κολυμπήσει ή αν λουστεί ή αν πληθεί ή οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό πάντως που δεν είναι περίεργο, δεν είναι παράδοξο, κύριε καθηγητά, σε μια χώρα σαν τη δικιά μας που έχει ηλιοφάνεια, ξέρω εγώ, 9 στις 10 μέρες, να έχουμε χαμηλά ποσοστά βιταμίνης D σαν νέα άτομα.
1: Κοιτάξτε γιατί συμβαίνει αυτό. Υπάρχει η καλούμενη φυσική επιλογή. Ξέρετε που είναι η μεγαλύτερη συχνότητα του μελανόματος και των καρκινώματων του δέρματος? Είναι στην Αυστραλία. Γιατί στην Αυστραλία ζουν Κέλτες που έχουν έρθει από τη Βόρεια Ευρώπη και φεύγουν από τη Βόρεια Ευρώπη και πάνε σε μέρος με πάρα πολύ ήλιο.
0: Ναι.
1: Οι Έλληνες είναι κατά βάση πιο πολύ μεσογειακό δέρμα, πιο σκούρο λίγο. Έτσι λοιπόν το δέρμα προστατεύεται. Γι' αυτό και ο καρκίνος του δέρματος συμβαίνει κυρίως στους, και στους Έλληνες φυσικά, αλλά κυρίως στους βορειοευρωπαίους που κάνουν διακοπές ανεξέλεγκτες στη Μεσόγειο. Έρχεται ένα δέρμα που είναι κάτασπρο και έχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα και να καεί και να αποκτήσει την ευρυθυσία και να αποκτήσει μετά ένα καρκίνο του δέρματος.
0: Και το χειρότερο απ' όλα νομίζω ότι είναι αυτό που πια το έχουμε μάθει, αλλά δεν ξέρω γιατί τίνουμε να το αγνοούμε, ότι δηλαδή η βλάβη από την υπηρεώδη ακτινοβολία λειτουργεί σωρευτικά στα κύτταρα.
1: Ναι, ακριβώς αυτό είναι ουσιαστικά το σοκ που υφίστανται τα κύτταρα του δέρματος από την ηλιακή ακτινοβολία είναι μεγάλο. Ουσιαστικά παθαίνει μια βλάβη την οποία οφείλει το κύτταρο να την διορθώσει. Αν δεν την διορθώσει, τότε μπορεί να εκτραπεί από την φυσική πορεία και να πάει προς την πλευρά του καρκίνου.
0: Μάλιστα. Τώρα έχουμε στενοχωρήσει λίγο τους φίλους μας, τους παραθεριστές, τους λουόμενους, αυτούς που αγαπούν τον ήλιο και τη θάλασσα.
1: Και καλά. Και αυτό το οποίο θέλω να σας πω για να καταλήξω είναι να απολαμβάνουμε τον ήλιο με λογική.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό που λέτε ότι ας πούμε μετά τις 4, ακόμα και μία μέρα πολύ ζεστή, και εγώ παρατήρησα ας πούμε φέτος ότι μετά τις 4 ο ήλιος θες δε θες αρχίζει λίγο και όχι λίγο αρκετά και δεν έχει αυτή την ένταση.
1: Ακριβώς, γιατί πια έρχεται στην επιφάνεια της γης υπογωνία. Στο κέντρο είναι στις 12. Πριν και με πόσο πιο πάμε προς τις άκρες, έρχεται, κάνει πολύ μεγαλύτερο ταξίδι η ακτίνα για να φτάσει στη γη. Άρα επηρεάζει λιγότερο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
1: Ήρθαμε να τα πούμε.
0: Ναι, ναι, ήταν ευκαιρία. Ευχαριστώ. Να είστε
1: και
0: καλά πάντα.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Επίσης. Ωραία το θέσατε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καταλαβαίνετε πάλι την πατήσαμε όσοι κάναμε πολύ ηλιοθεραπεία στα πολύ νεανικά χρόνια. δεν σημαίνει θα γίνει κιόλας. Όντως, αγαπητέ μου Άγγελε, ένα σωρό άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες υπάρχουν γύρω μας. Αναφέρεσαι στα σπορέλαια, αναφέρεσαι σε επεξεργασμένα, φαντάζομαι, έλαια. Από το 1980, λέει, έχουν γίνει έλεγχοι. Να πάω λίγο και στους υπόλοιπους ακροατές, εννοώ στα υπόλοιπα μηνύματα από τους ακροατές μας. Ξεκινάω από τον Μιχάλη. Γεια σας κυρία Έλενα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή, μου λέει. Γεια σου και σένα, αγαπητέ μου Μιχάλη. Τώρα εσύ μου μιλάς στο πληθυντικό, εγώ το γυρίζω στον ενικό από οικειότητα περισσότερο. Τέλος πάντων, ο Γιάννης, καλώς όρισες και καλή εβδομάδα, αγαπημένη Έλενα. Καλώς σε βρίσκω, Γιάννη. Δεν ξέρω αν είσαι εδώ ή ακόμα είσαι στο νησί. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα, καλή εβδομάδα με καλούς Ιωνούς για όλους. Τι ωραία ευχή. Καλούς Ιωνούς, πες το. Δηλαδή με γεμάτο στόμα να το λες, Θανάση, γιατρέ μου. Επίσης δεν ξέρω αν έχεις επιστρέψει, γιατί έβλεπα και από τα social media σας ή από τα μηνύματά σας ότι έχετε κάνει κάτι πολύ τρελά ταξίδια, πολύ περιπετειώδη, και μπράβο σας. Ο Γιώργος, καλησπέρα. Για να φυτρώσει κάτι χρειάζεται τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με όσες ή όσους επιδεικνύουν τα πλούτη τους. Υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Μακάρι οι βασικές, νερό και χώμα, να σταματήσουν να υπάρχουν για τους συγκεκριμένους. Α, ναι, ναι. Καλή συνέχεια, λέει ο Γιώργος από την Ιταία. Είναι που, από την Ιταία είναι το μήνυμα. Ο Βαγγέλης, κορίτσι μου, πάρα πολλά λες. Ραδιόφωνο κάνεις, κάνε και λίγο διάλειμμα. Αγαπητέ μου Βαγγέλη, έτσι όπως το θέτεις με τα πολλά θαυμαστικά, το παίρνω έτσι καλοπροαίρετα, γιατί κανονικά θα έπρεπε να πω ότι γι' αυτό είμαι εδώ, για να λέω πολλά. Εντάξει, και αυτά τα πολλά δεν νομίζω ότι τα πετάς και στον κάδο των αχρήστων. Ο Γεράσιμος, πολύ ωραία ευχή του γνωστού καθηγητού δερματολογίας του κυρίου Κατσάμπα για το καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Γεράσιμε, και εγώ ανησύχησα. Επίσης λέει καλή επανάκαμψη. Καλή επανάκαμψη και καλή επανεκκίνηση και για σένα, Γεράσιμε. Το καλοκαίρι για πολλούς έχει προοπτική. Αναφέρεται σε όλα τα θέματα που είπαμε και για την αναντιστοιχία μεταξύ παροχής υπηρεσιών και τιμών. Ένα διαχρονικό πρόβλημα για τη χώρα μας.

Πολύ ενδιαφέροντα, λέει η Έλενα, αυτά τα περί χαρτογράφησης των ελιών στο δέρμα μας. Συνεχίζουμε τα τραγούδια μας, Vivian. Ωραία, το έχει κάνει ήδη. Βιάζομαι πολύ σήμερα, ήρθαμε φόρα. Τι άλλο, καλησπέρα Έλενα και καλό χειμώνα, μου λέει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο. Εγώ δεν θα σε μαλώσω, μια χαρά ευχή είναι να έχουμε καλό χειμώνα, τουλάχιστον για μένα να είναι καλύτερος από το καλοκαίρι. Εμείς, ξέρετε, μπερδέψαμε το νοσοκομείο με το ξενοδοχείο. Αυτό έγινε, καταλάβατε. Αλλά δόξα τω Θεώ, όλα υπό κοντρόλ.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αντώνη Καραγιαννάκη.

μου στο σιρτάρι. Ένα ταξίδι που δεν έκανες ποτέ. Σαν ήρθε ο χρόνος από το χέρι να σε πάρει. Εσύ κρυβόσουνα, δεν έλεγες το ναι.

Είναι η ψυχή που παγιδεύτηκε στο σώμα κι ούτε ένα όνειρο δεν έζησες ποτέ. Με αταξίδευτα καράβια δίχως χρώμα, με αταξίδευτες ελπίδες και ενοχές, με αταξίδευτες ελπίδες και ενοχές.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Υπάρχει μία στιγμή του χρόνου που ένα αμπέλι πάβει να περιμένει. Ο καρπός έχει πια μαζέψει μέσα του έναν ολόκληρο χρόνο, τις βροχές του χειμώνα, τον αέρα της άνοιξης. Όπως ακούτε, τον ήλιο του Ιουλίου, την αγωνία του ανθρώπου που κάθε πρωί κοίταζε τον ουρανό. Και τότε έρχεται ο Αύγουστος. Ένα χέρι πιάνει το τσαμπί, ένα ψαλίδι κόβει το κοτσάνι. Και αρχίζει ο τρίγος. Καλησπέρα σας, είμαι η Κατένα Μπατζάκη και ακούτε τη φωνή της Ελλάδος και τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Στον ήχο σήμερα είναι ο Κωστής Γεωργακόπουλος και για την επόμενη ώρα δεν θα ταξιδέψουμε απλώς στην Κεφαλονιά, θα προσπαθήσουμε να την γευτούμε. Θα ανέβουμε στις πλαγιές του Ένου, θα περάσουμε ανάμεσα στα αμπέλια, θα γνωρίσουμε τη Ρομπόλα, το Μοσχάτο, τη Μαυροδάφνη, θα ακούσουμε τι συμβαίνει αυτές τις ακριβώς τις μέρες του Τρίγου και θα αναζητήσουμε κάτι ακόμη, πόσο έναν τόπο μπορεί τελικά να χωρέσει μέσα σε ένα ποτήρι. Γιατί το κρασί είναι χημεία, είναι γεωλογία, είναι γεωργία, αλλά είναι και κάτι πολύ περισσότερο, είναι χρόνος. Και ίσως γι' αυτό ανοίγουμε ένα μπουκάλι στις μεγάλες στιγμές της ζωής μας, όταν συναντιόμαστε, όταν ερωτευόμαστε, όταν γιορτάζουμε, όταν αποχαιρετούμε. Σήμερα λοιπόν το ταξίδι μας αρχίζει όχι από το λιμάνι του Αργοστολίου, αρχίζει από ένα τσαμπί στα φύλλα.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στην Κεφαλονιά και θέλω τώρα να φανταστείτε ότι αφήνουμε πίσω μας τη θάλασσα και μπαίνουμε στο εσωτερικό του νησιού. Πέτρα, ασβελοστολιθικό έδαφος, αμπέλια, ο ένας ψηλά, και κάπου εκεί άνθρωποι σκύβουν αυτές τις ημέρες πάνω από τα κλίματα. Ο πρώτος συνοδοιπόρος μας έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το κρασί, γιατί μπορεί να το κοιτάξει και ως άνθρωπος της γης και μέσα από το μικροσκόπιο της επιστήμης. Ο Πέτρος Μαρκαντονάτος γεννήθηκε στη Μελβούρνη από κεφαλονίτες γονείς, σπούδασε εφαρμοσμένη βιολογία και βιοχημεία στο RMIT και συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές στη βιοχημεία και στο Yeast Engineering στο Πανεπιστήμιο του Sussex. Το 2002, μαζί με τη σύζυγό του, Μαριάννα Κοσμετάτου, ανέλαβαν το Gentilini, συνεχίζοντας μια οικογενειακή ινική ιστορία που ξεκινά ουσιαστικά από το 1978. Και τον βρίσκουμε στην ωραιότερη και ίσως πιο αγχωτική στιγμή του ινικού χρόνου, στην εποχή του τρίγου. Πέτρο Μαρκαντονάτο, καλό μεσημέρι από τη Φωνή της Ελλάδας. Σε ευχαριστώ πολύ που άφησες για λίγο τον τρίγο για να ταξιδέψουμε μαζί στην Κεφαλονιά.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα.
0: Ήθελα να ξεκινήσω και να σε ρωτήσω αν μπορούσες αυτή τη στιγμή να ανοίξουμε δηλαδή το μικρόφωνο μας μέσα στον αμπελώνα σου, τι θα ακούγαμε, τι θα μυρίζαμε και τι θα βλέπαμε.
1: Από την απόλυτη ησυχία που επικρατεί κατά την καλλιεργητική περίοδο, υπάρχει μια στιγμή που αυτό που λες, ότι αν ανοίξει το μικρόφωνο υπάρχει φωνή, σαλίδια να κόβουν στα φύλλα, θα υπάρξει μια έντονη, έτσι, μια αναμπουμπούλα εμείς το λέμε στην Κεφαλονιά. Μια χαρά και είναι η επιτομή της ευτυχίας για μένα, γιατί είναι η κόπη μια ζωή. Μπαίνουν σε μια φωτογραφία που είναι η στιγμή εκείνη. Είναι η στιγμή εκείνη που μαζεύει στο σταφύλι τους κόπους μιας ολόκληρης καλλιεργητικής περίοδου. Είναι πολύ αγχωτική αυτή η περίοδος, αλλά αυτό που νιώθουμε και αυτό που βλέπουμε και ακούμε είναι μια χαρά και μια έτσι ευθυμία.
0: Και ποια είναι εκείνη η στιγμή που κοιτάζεις ένα τσαμπί και λες τώρα, ούτε αύριο ούτε χθες, τώρα πρέπει να κοπεί? Πόση επιστήμη και πόσο ένστικτο υπάρχει σε αυτή την απόφαση?
1: Και τα δύο συμβάζουν, πηγαίνουν μαζί. Δεν μπορείς μόνο με τη γεύση και με το ένστικτο να πας. Το gut feeling που λέμε, το έχουμε μόνο σε περίοδους λίγο περίεργες και δύσκολες. Αλλά εδώ συνδυάζουμε και την τεχνολογία και την επιστήμη και την εμπειρία. Φυσικά πηγαίνουμε, κάνουμε δικοτοληψίες στους αμπελώνες μας. Μια πολύ καλή δικοτοληψία θα μας δώσει ένα σοβαρό αποτέλεσμα σε νούμερα, το οποίο το παίρνω εγώ και ο εινολόγος μου και αποφασίζουμε όχι μόνο από το κομμάτι των αριθμών, αλλά περισσότερο από το κομμάτι της γεύσης σε συνδυασμό. Και έτσι βγαίνει ένα αποτέλεσμα που λογικά από ένα δειγματοληπτικό μικρό έτσι δείγμα θα μπορούμε να βγάλουμε θα αναορίσουμε την ημερομηνία τριγητού, που είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί απεικονίζεται η φωτογραφία της στιγμής εκείνης και φυσικά είναι η σοδειά. Και γι' αυτό κρινόμαστε μετά τα επόμενα χρόνια, έτσι. Λέμε ότι τριγήσαμε το Σοβινιόν 24 Αυγούστου και βγήκε λίγο άγουρο. Δεν είναι σωστό, κάτι κάναμε λάθος. Άρα μας ακουβαλάει όλα αυτά τα χρόνια. Άρα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και σημαντική απόφαση για μας.
0: Ο κόσμος βλέπει ένα μπουκάλι κρασί στο τραπέζι. Δεν βλέπει όμως όσα προηγήθηκαν. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος ενός συνοπιού τις τελευταίες ημέρες πριν από τον τρίγο?
1: Κοιτάξτε κάτι. Είναι ένας φόβος αυτός που δεν μπορεί να ελέγξεις. Γενικά έχουμε τα πάντα υπό έλεγχο. Εκτός από το κλίμα και μια δυνατή βροχή που μπορεί να πέσει, ένας κάψωνας, ένας δυνατός άνεμος, ακόμη και μια απότομη αλλαγή θερμοκρασίας, όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν πάρα πολύ τον τρίγο. Αυτή τη στιγμή, για το 2026, μπορώ να σου πω, είναι η χρονιά του περίμενε. Να φανταστείτε ότι πέρυσι, το 2025, είχαμε βάλει περίπου το 70% των σταφυλιών μέχρι και τη σημερινή ημερομηνία. Και τώρα έχουμε βάλει ίσα ίσα τα πρώτα σταφύλια του Σοβινιόν. Άρα κάθε χρόνος είναι διαφορετικός. Άρα προσπαθούμε να ελέγξουμε τους φόβους μας και να ελέγξουμε και πότε πρέπει να τριγύσουμε. Γενικά να ξέρετε ότι ό,τι περνάει από το χέρι μας το έχουμε. Δυστυχώς έχουμε ένα μαγαζί χωρίς ταβάνι και φυσικά ο καιρός, το κλίμα είναι αυτό που μας φοβίζει περισσότερο. Μπορώ να σας φέρω ένα παράδειγμα. Το 2018 είχαμε μια εκπληκτική σοδειά μέχρι καλλιεργητική περίοδο, μέχρι που ήρθε η ώρα να τριγύσουμε και την ημέρα που πήγαμε να τριγύσουμε έριξε 100 χιλιοστά βροχή. Όχι μας κατέστρεψε, αλλά μας αλλίωσε το τελικό αποτέλεσμα. Μας στιγμάτισε φυσικά τις επόμενες φωνές στο ιδιότητα του κρασιού.
0: Πολύ δύσκολο αυτό, πραγματικά. Δηλαδή, τουλάχιστον όπως ακούγεται. Είμαστε λοιπόν στις 24 Αυγούστου σήμερα. Πώς εξελίσσεται ο φετινός τρίγος στην Κεφαλονιά και τι σας έχει πει σαν ομάδα μέχρι τώρα το 2026?
1: Ναι, ναι, κοιτάξτε, είναι όπως αυτό που είπα και πριν. Είναι η χρονιά που περίμενε. Είμαστε αυτή τη στιγμή όλη μέρα μέσα στα μαλλιά. Κοιτάζουμε πώς εξελίσσονται για να πάρουμε, να δώσουμε το τελικό OK. Και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και η υπόλοιπη παραγωγή της Κεφαλονιάς, οι οποίοι είμαστε από πάνω και καροδοκούμε να βρούμε την ημερομηνία τριγητού. Θεωρώ ότι επειδή είχαμε πολύ καλές βροχοπτώσεις το χειμώνα, μια ήπια άνοιξη και μια πολύ ωραία καλλιεργητική περίοδο μέχρι και τον Ιούλιο, με πολύ λίγους καύσωνες, θεωρώ θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Είναι μια καθαρή χρονιά, δεν έχουμε ασθένειες. Έχουμε μια πολύ ωραία οξύτητα, η οποία είναι και αυτή που εκφράζει τα κρασιά της Κεφαλονιάς, αυτή η σπιρτάδα. Και θεωρώ ότι το 2026 είναι μια πολύ καλή χρονιά. Πιστεύω ότι είμαστε στο παραπέντε. Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι η αρχή του τριγητού, δηλαδή θα είναι η αρχή του πολέμου.
0: Θέλω να μας συστήσεις τη ρομπόλα σαν να ήταν άνθρωπος. Τι χαρακτήρα θα είχε, θα ήταν αυστηρή, νευρική, ατίθαση, κομψή, νησιώτισσα που δεν χαρίζεται εύκολα?
1: Και η ρομπόλα, όπως λέει και το όνομά της, είναι κεφαλονίτσα, έτσι. Ρομπόλα Κεφαλονιάς, και αυτή είναι και η ονομασία προέλευσή της. Άρα αν ήταν άνθρωπος θα ήταν σίγουρα γυναίκα και θα ήταν και πολύ με έντονη προσωπικότητα. Κομψή θα ήταν, έτσι. Δηλαδή επειδή η ρομπόλα σαν ποικιλία είναι αρκετά φινετσάτη, θα είχε νεύρο, θα ήταν ατίθαση, γιατί είναι και πολύ ατίθαση στο αμπέλι. Θα είναι πολύ ατίθαση, είναι ατίθαση στο αμπέλι να την κουμαντάρεις. Είναι πολύ δύσκολη στην καλλιέργεια. Άρα δεν θα σου χαριζόταν εύκολα. Αν την παρεμελήσεις, θα σου φύγει. Χρειάζεται να είσαι πάρα πολύ αυστηρός μαζί της. Και να σου πω κάτι, ότι δεν θα ήταν ο εαυτός της. Αν δεν κάνει εκτόσεις. Έτσι, δηλαδή πρέπει να είσαι από πάνω της και να τη χαϊδεύεις, να την αγαπάς. Και μετά θα σου δώσει αυτά που πρέπει να σου δώσει. Επειδή τη δουλεύω από το 1997, κάθε χρόνο μαθαίνω. Δηλαδή είναι καταπληκτικό ότι λέω ότι κάθε χρόνο την έχω μάθει το αμπέλι μου. Ξέρω αυτό το αμπέλι που είναι 20 ετών, ότι κάθε χρόνο θα πρέπει να το χειρίζομαι έτσι και κάθε χρόνο κάνω διαφορετικά πράγματα. Διότι έχει αποφασίσει το κλίμα να δουλέψει όπως θέλει αυτό. Η ρομπόλα σαν ποικιλία θα είναι σίγουρα μια δύσκολη αντίθεση και θα πρέπει να την τυθασέψεις. Γιατί είναι χαλήνεται, ό,τι λέω.
0: Οπότε και να την τυθασέψεις αλλά και να τη χαϊδεύσεις. Και τα δύο θέλει.
1: Θέλει. Και το βούρδουλα θέλει. Έτσι ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έτσι, και εινοποιητικά τώρα να το πάρουμε λίγο. Είναι από τις πιο δύσκολες ποικιλίες να την εινοποιήσεις. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητη στην καλλιέργεια. Είναι ευαίσθητη στις ασθένειες, άρα πρέπει να είσαι από πάνω να την ξεφυλίζεις. Είναι πολύ ζωηρή όταν είναι στην αρχή της ανάπτυξής της, ειδικά όταν βγαίνουν τα μπάκια και βγαίνουν το φύλλωμά της. Όταν την θασέψεις και την βάλεις σε μια σειρά, θα πρέπει να βρεις τη συγκεκριμένη ημερομηνία τριγητού. Γιατί αν την τριγείς λίγο νωρίτερα, θα είναι πολύ ξινή. Αν την τριγύσεις πιο αργά, θα είναι πολύ αλκοολική, θα είναι λίγο πλαγαρή. Αλλά άμα την τριγύσεις και έχεις την απόλυτη ισορροπία, θα είναι μια εξαιρετική ποικιλία, η οποία θα μπορεί να σου αναδείξει και πολύ ωραία το χαρακτήριο της τα επόμενα χρόνια. Όχι μόνο σαν τα περισσότερα κρασιά που παλαιώνουν 1-2 χρόνια, μιλάμε για μετά από δεκαετίες. Άρα είναι μια δύσκολη, αλλά πολύ... μια ποικιλία που θα σε επιβραβεύσει άμα τη σεβαστείς.
0: Και τι έχει Κεφαλονιά που δεν μπορεί να αντιγραφεί αλλού? Είναι το χώμα, ο ένος, το υψόμετρο, ο αέρας, η θάλασσα? Πού τελειώνει το σταφύλι και πού αρχίζει ο τόπος μέσα σε ένα κρασί?
1: Κεφαλονιά είναι ένας ευλογημένος τόπος. Δεν είναι επειδή είμαι Κεφαλονίτης και το λέω. Απλώς θεωρώ ότι ο συνδυασμός του βουνού, του ένου, το υψόμετρο, τα πετρώδια δάφη, ο αέρας και η θάλασσα που είναι σε τόσο πολύ κοντινή απόσταση, δημιουργούν μικροκλίματα σε διάφορες περιοχές. Άρα αυτό το τεροάρ δεν είναι μόνο το χώμα και το μικρό κλίμα της περιοχής, είναι όλα μαζί. Είναι η ποικιλία, ο άνθρωπος, η ιστορία, όλα αυτά δένουν μαζί. Και το θέμα είναι ότι η Κεφαλονιά είναι τόσο πλούσια σε υλικά και αμπελουργικά, το οποίο την κάνει και μοναδική. Σκεφτείτε ότι είναι ένα μικρό νησί, Εντάξει, δεν είναι το μεγάλο. Είναι ένα από τα μεγάλα νησιά της Ελλάδος, αλλά είναι σχετικά μικρό νησί, γιατί εκεί που καλλιεργείται το Αμπέλι είναι σε συγκεκριμένες περιοχές. Και έχουμε τρεις ονομασίες προέλευσης. Το Μοσχάτο, τη Μαυροδάφνη, τη Ρομπόλα. Και έχουμε και καμιά δεκαπενταριά ακόμα άλλες ποικιλίες γηγενείς, μοναδικές στην περιοχή, οι οποίες έχει τριγύρω από αυτές τις ζώνες. Άρα φανταστείτε ότι σε κάθε σημείο έχουμε κάτι διαφορετικό. Και μας κάνει ένα νησί με πολύ μεγάλο εινικό και αμπελουργικό πλούτο.
0: Η Κεφαλονιά δεν είναι μόνο Ρομπόλα, όμως έχει Μοσχάτο, Μαυροδάφνη, Τσαούσι και άλλες τοπικές εκφράσεις. Υπάρχει κάποια ποικιλία που πιστεύεις ότι δεν της έχουμε δώσει ακόμη την προσοχή που της αξίζει?
1: Εντάξει, η Κεφαλονιά ήταν πάντα μια παρεξηγημένη περιοχή. Και τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και ανεβαίνει πολύ δυναμικά. Θεωρώ ότι η Ρομπόλα, η Μαυροδάφνη και το Μοσχάτο, που σαν ξηρές εκδοχές βγάζουν εξαιρετικά κρασιά. Αυτή είναι η αιχμή του δόρατος για τα κεφαλονιτικά κρασιά. Φυσικά, πίσω από αυτές υπάρχουν και άλλες ποικιλίες, όπως είναι το Τσαούσι, είναι το Βοστιλίδι, είναι η Μοσχατέλα. Αυτές οι ποικιλίες είναι ξεχωριστές. Βγάζουν μικροκυβέ, μικροεινοποιήσεις, οι οποίες μπορεί να δώσουν μεγάλα κρασιά. Και θεωρώ ότι για μένα το Βοστιλίδι, που είναι και ένας από τους δύο γονείς της Ρομπόλας, λευκό χρυσταφυλλί είναι αυτό, έχει μια δομή. Είναι λευκό, έχει μια δομή ερυθρού, δηλαδή και τανίνες, ότι μπορεί να δώσει κρασί μεγάλης παλαίωσης και υψηλής ποιότητας. Άρα πρέπει να το κοιτάζουμε στα επόμενα χρόνια, να βγάλουμε κάτι πολύ δυναμικό.
0: Έχεις σπουδάσει βιοχημεία και yeast engineering και με γοητεύει η ιδέα ότι μέσα στη ζύμωση ένας ολόκληρος αόρατος κόσμος δουλεύει. Τι συμβαίνει πραγματικά μέσα σε μία δεξαμενή όταν ο μούστος αρχίζει να γίνεται κρασί και αν υπάρχει μια στιγμή που ακόμη και ένας επιστήμονας τη βιώνει σαν μικρό θαύμα?
1: Κοιτάξτε κάτι, εδώ χρειάζεται τώρα η επιστήμη και η γνώση γενικά για να πεις ότι φτιάχνεις ένα κρασί με κάποιες προδιαγραφές. Σκεφτείτε ότι για να φτιάξει ένα κρασί, αυτό που κάνει τους παππούδες μας, να σταθεί το σύμπαν και βγάζαμε ένα κρασί το οποίο κινόταν. Όμως για να φτιάξει ένα κρασί το οποίο να έχει κάποια στάνταρτ και να είναι σταθερό και να μπορεί να εξελιχθεί στον χρόνο, χρειάζεται να υπάρχει μια γνώση και μια αυστηρότητα κατά τη διάρκεια του πρωτόκολλου και της υλοποίησης αλλά και της αμπελουργίας. Είναι μαζί πάνω αυτά. Λοιπόν, στο κομμάτι της υλοποίησης, εκεί υπάρχει ένας μικρόκοσμος. Είναι ο μικρόκοσμος μιας βιομάζας από ζύμες. Αυτές οι ζύμες είναι ένα μικρό εργοστάσιο. Κάθε ένα κύτταρο είναι ένα μικρό εργοστάσιο το οποίο κάνει αυτή τη μαγική χημική αντίδραση. Παίρνει τα ζάχαρα και τα μετατρέφει σε αλκοόλ και διοξείδιο του άνθρακα. Αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ δύσκολη και επίπονη. Γιατί αυτός ο μικροκοσμός έχει απαιτήσεις. Και αυτές οι απαιτήσεις πρέπει ο υνολόγος να ξέρει πότε θα πρέπει να δώσει τροφή και αέρα και οξυγόνο σε αυτό το μικρό εργοστάσιο ώστε να κάνει τη δουλειά του σωστά. Άμα αρχίσεις και στρεσάρεις αυτό το κομμάτι των ζυμών, αρχίζουν και βγαίνουν παραπροϊόντα και αρχίζουν και βγαίνουν μυρωδιές στο κρασί το οποίο δεν είναι όμορφες. Όπως είναι το υδρόθιο, μυρίζει σαν κλούβι αυγό, μπορεί να σου βάλει μια πτυτική οξύτα όπως μυρίζει το ξύδι. Άρα το κομμάτι της βιοχημίας, της χημίας και γενικά της επεξημενικής κατάρτισης πάνω στο θέμα του ζυμώσεων, σου βγάζει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι το βέλτιστο. Το αποτέλεσμα το πραγματικό, αυτό που θες να κάνεις. Και από εκεί και πέρα είναι στα χέρια του υνολόγου και τα δικά μας χέρια να πάμε την πορεία του κρασιού εκεί που θέλουμε. Ο υνολόγος είναι αυτή είναι η δουλειά του. Να φτιάξει το κρασί όσο δυνατόν πιο καθαρό, πιο αντιπροσωπευτικό της ποικιλίας και αυτά που να δοκιμάζεις και να μυρίζεις είναι αυτά που γέρεσαι κιόλας.
0: Πόσο έχει αλλάξει, πιστεύεις, η κλιματική αλλαγή το ημερολόγιο του αμπελουργού? Τριγάτε νωρίτερα, έχει αλλάξει η οξύτητα, η ορίμανση, το νερό που χρειάζεται το αμπέλι?
1: Κοιτάξτε, την κλιματική αλλαγή την περιμέναμε από το 2015. Εμείς την βλέπαμε ότι ερχόταν, γιατί βλέπαμε ότι υπήρχαν ποικιλίες που ερχόντουσαν 25-24 του Ιούλη. Και αυτό μας είχε προβληματίσει. Λοιπόν, έχει μπει η κλιματική, έχει χτυπήσει η κλιματική αλλαγή στη ζωή μας και ειδικά στο νησί μας. Έχει χτυπήσει πολύ έντονα, διότι είμαστε ένα δυτικό μέρος της Ελλάδος που όλα τα φαινόμενα από εδώ ξεκινούν. Σκεφτείτε τον Πάλο, τον Ιαννό, Όλα τα έχουμε βιώσει. Εξτρίμες θερμοκρασίες, το 23 χάσαμε όλη μας την παραγωγή από περνόσπρο λόγω μεγάλων προσκοπτώσεων, το 24 λόγω καύσωνα. Έχει αλλάξει το ενεργολόγιο του περιουργού, έχει αλλάξει. Σίγουρα εμείς κλαδεύουμε λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα, συγγνώμη, για να μπορούμε να ελέγξουμε λίγο τις παγετούς, γιατί φέτος, παρόλο που είναι καλή η χρονιά, την 1η του Μάη, νομίζω θα πρέπει να το θυμάστε, έπεσε χιόνια και στην Πίλδο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή η χιονόπτωση με τον κρύο αέρα επηρέασε τη ρομπόλα στα παιδινά μελοτόπια και έκαψε και έκανε ζημιά στους λαστούς. Λοιπόν, άρα μπαίνουμε και κάνουμε παρεμβάσεις στο θέμα του κλαδέματος. Μετά πρέπει να θυμούμε εκπληκτικά τυχώματα, λοιπόν, το φιλικό τυχώμα, η διαχείριση του φιλικού τυχώματος είναι πολύ σημαντική. Παλιότερα ξεφυλίζαμε πολύ για να δώσουμε αέρα στο αμέλι. Αλλά είχαμε διαφορετικές, πιο ήπιες θερμοκρασίες. Τώρα ξεφυλίζουμε λιγότερα. Αφήνουμε περισσότερες σκιές, ώστε να μπορούμε να προστατεύσουμε το σταφύλι από την ηλιακή ακτινοβολία και τα εγκάβματα που μπορούμε να προκαλέσουμε. Διότι όταν αρχίσουμε να προκαλούνται εγκάβματα και σταματήσει και το φυτό να αναπνέει, μετά αρχίζει και στραγγαλίζεται το σταφύλι. Άρα τι σημαίνει αυτό? Χάνει αρώματα, αρχίζει. Τα οξέα μέσα να καίγονται, οι αλκοόλοι, λάθος, τα ζάχαρα να συμπυκνώνονται, άρα μπορεί να σου βγάλει ένα ζάχαρο το οποίο να είναι να σου βγάλει 13-13,5 βαθμούς αλκοόλοι, αλλά φυσικά δεν θα είναι ισορροπημένο αυτό που θα βγει, γιατί θα είναι συμπυκνωμένο, θα έχει χάσει νερό. Άρα η τεχνολογική μας ορίμανση θα γίνει διαφορετική, δηλαδή ένα κόκκινο σταφύλι, αν το δοκιμάσεις, ενώ θα πρέπει το κουκούτσι να καφετιάσει και να ξυλοποιηθεί και να είναι μαλακές ιτανίνες, βελούδινες, εκεί θα είναι σαν να είναι τραχές ιτανίνες, σαν να έχεις πιει ένα τσάι που το έχεις αφήσει πολλή ώρα και να βγαίνει αυτή η στιφάδα. Άρα όλο αυτό, η διαχείριση ενός αμπελώνα αυτή τα τελευταία 10 χρόνια γίνεται τελείως διαφορετικά από ό,τι έχει γίνει εδώ και 20 χρόνια. Γίνεται με πολύ μεγαλύτερη προσοχή και με περισσότερη επιστημονική άλλη κατάρτιση και συμβουλές από διάφορους διοπόμενους που ξέρουν λίγο το πώς πρέπει να χειριστούμε αυτή την κατάσταση. Βάζουμε κάποια αντιλιακά τώρα πια. Υπάρχουν κάποιες ουσίες όπως είναι ο ζεόλιθος, που είναι χώμα, αν το σκεφτείτε, και το ψεκάζουμε πάνω στα μπέλια και με αυτό το λόγο που φεύγει κατά τη διάρκεια της συνοποίησης, προστατεύεις και ρίχνεις τη θερμοκρασία λίγο στο αμπέλι. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές, αλλά το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο είναι πάλι διαφορετικός και κάνουμε το σαυρό μας να μην έχουμε τα extreme αυτά φαινόμενα που είχαμε σε παλιότερες χρονιές.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες, γιατί ας πούμε στον Καναδά αυτά τα extreme φαινόμενα, το χιόνι είναι μια πραγματικότητα, τουλάχιστον στην ανατολική πλευρά του, και καλλιεργούν μια συγκεκριμένη ποικιλία κρασιού, τώρα δεν το θυμάμαι, νομίζω.
1: Βιντάλ.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Και έχει ενδιαφέρον πως καταφέρνουν χωρίς να καεί ή οτιδήποτε από αυτά που μας περιγράφεις. Φαντάζομαι ότι είναι άλλη ποικιλία αυτή, σωστά?
1: Ναι, κοιτάξτε, τελείως διαφορετικές περιοχές, τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις. Εμείς εδώ το μόνο που πρέπει να προσέχουμε είναι αυτές τις βροχοπτώσεις και τα χαλαζοπτώσεις. Δεν ξέρω αν είδατε, στη Γαλλία είχε καύσωνα όλο το καλοκαίρι, μετά έριξε ένα χαλάζι, τους κατέστρεψε όλη την παραγωγή για το 26, ειδικά στον Μπορντό. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να σκεπάσουμε. Θα το πεις όταν έχεις επιτραπέζια στα φύλλα, μπορεί να το κάνεις αυτό. Αλλά σε ένα αμπελώνα ο οποίος μπορεί να είναι 100 στρέμματα και να έχεις δίκτυα προστασίας από το χαλάζι, είναι πολύ δύσκολα. Κάθε περιοχή προφυλάσσεται με διαφορετικό τρόπο. Δεν σημαίνει ότι βιώνει η Αυστραλία τον ίδιο τρόπο που βιώνουμε εμείς την κλιματική αλλαγή. Πρέπει κάθε περιοχή να προσαρμόζεται στις αλλαγές αυτές.
0: Λέμε λοιπόν και με αυτά που μας λες, το κρασί έχει μνήμη του τόπου. Εσύ λοιπόν όταν δοκιμάζεις ένα δικό σου κρασί, μπορείς πραγματικά να αναγνωρίσεις μια συγκεκριμένη χρονιά, έναν δύσκολο χειμώνα ή ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι, ή βασίζεσαι σε όλα αυτά τα οποία έχεις βιώσει μέχρι να φτάσεις στον τρίγο?
1: Εγώ είμαι λίγο προκατηλημένος, γιατί δεν ξέρω τι έχει ακριβώς γίνει. Αλλά όταν έρχονται κάποιοι και δοκιμάζουν κάποια κρασιά και δεν έχουν τη γνώση, όχι δεν έχουν τη γνώση, δεν ξέρουν τι έχει συμβεί την εποχή εκείνη, και βάζεις ένα κρασί, μια ποικιλία ή ένας κωδικός ο οποίος είναι σε μια κάθετη γυρσινοσία, σε μια οριζόντια, συγγνώμη, γυρσινοσία, δηλαδή διαφορετικές οδιές από την ίδια ποικιλία, από το ίδιο κρασί, εκεί μπορείς να δεις τις διαφορές. Και λες, και εκεί είναι στη θέση του υγνολόγου και του υγνοκριτικού να πει ότι αυτή ήταν μια καλή χρονιά ή μια κακή χρονιά. Σίγουρα έχει μείνει. Μια καλή χρονιά πρέπει να πάνε όλα ρόδινα. Σε μια κακή χρονιά, αν αρχίσουν οι καύσονες και αυτά, αφήνουν το αποτύπωμά της. Και το αποτύπωμα που θα αφήσει θα είναι κλειδωμένο μες στο μπουκάλι. Έτσι. Αν είναι ένα θετικό αποτύπωμα, θα εξελιχθεί όμορφα. Αν το αποτύπωμα είναι κάτι, πιάσει μια, δείξει μια βροχή, αραιώσει λίγο το μούστο, άρα το κρασί θα είναι λίγο πιο αδύναμο, ή υπάρχει κάποιος βοτρίτης ο οποίος προσβληθεί το σταφύλι και παρόλο με τη διαλογή που κάνουμε μπορεί να περάσουν κάποια αρώματα μέσα, αυτό θα φανεί και στο κρασί. Άρα σίγουρα το κρασί έχει μνήμη και αυτή η μνήμη πολλαπλασιάζεται όσο περνάνε τα χρόνια. Και σου λέει και σαν ταμίδι, αν είναι κάτι, μια καλή χρονιά σου δίνει συγκινήσεις. Αν είναι μια κακή χρονιά είναι και στην χέρια του παραγωγού να μην την βγάλει, να μην την υποβαθμίσει το κρασί του σε ένα κωδικό ο οποίος μπορεί να φύγει πιο γρήγορα, να την απαλαιώσει και να περιορίσει το πρόβλημα.
0: Άρα εσείς βιώνετε, εσείς βιώνετε τον καύσωνα που βιώνουμε εμείς εδώ τώρα στην Αθήνα και επηρεάζει.
1: Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω είναι 37 βαθμούς. Το οποίο δεν είναι και τόσο τραγικό, διότι έχουμε δημιουργήσει και όπως είπατε 24-45 για 2 εβδομάδες. Απλώς το θέμα είναι ότι βλέπεις τα βέλια ότι αρχίζουν λίγο και σφυρίζουν και σου λένε παιδιά πάμε λίγο πιο γρήγορα, βάλτε μας μέσα.
0: Ναι, σωστά. Γεννήθηκε στην Αυστραλία από κεφαλονίτες γονείς και τελικά επέστρεψε στην Ελλάδα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, έχεις επιλέξει την Κεφαλονιά ή με έναν περίεργο τρόπο η Κεφαλονιά σε έφερε πίσω?
1: Κοιτάξτε, παρόλο που έχω μεγαλώσει και έχω ταξιδέψει πάρα πολύ λόγω της, και των σπουδών μου αλλά και της ζωής μου πριν να ασχοληθώ με το κρασί, πάντα ερχόμουν στην Κεφαλονιά με τους γονείς μου για καλοκαίρια. Πάντα μου άρεσε. Οπότε δεν πίστευα ότι θα με φέρει πίσω. Τελικά όμως το κρασί με έφερε πίσω στην Κεφαλονιά. Γιατί η ενασχόλησή μου με το Τζεντιλίνι από το 97 με έβαλε μέσα σε ένα χώρο να χορεύσω τον κεφαλονίτικο μπάλο. Και θα πω την αλήθεια ότι είναι μια απόφαση η οποία άμα με ρωτήσει μετά από 30 χρόνια που έχω έρθει στο νησί, θα το ξανά έκανα πάλι και πάλι και πάλι. Είναι απίστευτη η ζωή, ειδικά το χειμώνα για μένα είναι καταπληκτική εδώ πέρα. Μ' αρέσει γιατί υπάρχει αυτή η ησυχία, αυτή η ηρεμία και η δημιουργία. Φυσικά είμαι και από τους τυχερούς που έχουμε να ασχοληθούμε με το αμπέλι, το οποίο έχει full time 12 μήνες το χρόνο. Και με αυτόν τον τρόπο έτσι περνάμε όμορφα. Η Κεφαλονιά με επέλεξε.
0: Και υπάρχει μια μυρωδιά του τρίγου που όπου και αν βρεθεί στον κόσμο θα μπορούσε να σε επιστρέψει αμέσως στην Κεφαλονιά.
1: Ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να το πω ραδιοφωνικά αυτό. Υπάρχει μια μυρωδιά. Αυτή τη στιγμή, αν είσαι στον ύπνο στο κλειστήριο που είμαι εγώ και μυρίζεται αυτό που βγαίνει από το σταφύλι, αυτό ο μούστο, ο παγωμένο μούστο, ο οποίο μυρίζει φρούτα και αρώματα, αυτό μπαίνει στο μυαλό σου και δεν ξεχνείται εγώ τη μνήμη σου και δεν ξεχνείται ποτέ. Αυτό το πράγμα είναι που μας κάνει προηγουμένους εμάς που ασχολούμαστε με το κρασί. Γιατί όλοι οι συνάδελφοι ζουν αυτό.
0: Άρα θα σου ζητήσω να ολοκληρώσεις με μία φράση. Κεφαλονίτικο κρασί είναι?
1: Είναι. Είναι κεφαλονιά σε ένα ποτήρι.
0: Okay.
1: Η τρέλα. Η δημιουργικότητα είναι τα πάντα. Η μέση. Τα πάντα.
0: Μάλιστα. Πέτρο Μαρκαντονάτο, σε ευχαριστούμε θερμά και επειδή ξέρω ότι αυτές τις μέρες κάθε λεπτό στον Αμπελώνα μετράει, θα σε επιστρέψουμε στον τρίγο σου. Εύχομαι υγεία να σε ανταμείψει για όλη τη φροντίδα που της έδωσες μέσα στη χρονιά. Και ο τρίγος του 26 είναι ένα από εκείνους που όταν ανοίξει κάποτε ένα μπουκάλι κάποιος θα θυμάται και θα θυμάστε κι εσείς αμέσως το καλοκαίρι που το γέννησε. Καλή συνέχεια λοιπόν, εύχομαι και καλό τρίγο.
1: Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλούς τρίγους σε όλους τους συναδέλφους στην Ελλάδα που έχουν πάρει τα πιεστήρια φωτιά αυτή τη στιγμή.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Νίκος Παπάζογλου, Λυκερία και ένα πολύ γνωστό τραγούδι για το κρασί. Θέλω να συνεχίσουμε λέγοντας ότι από το χώμα λοιπόν στο σταφύλι, από το σταφύλι στο μούστο και από το μούστο στο κρασί, αλλά το ταξίδι του κρασιού δεν τελειώνει μέσα στο μπουκάλι, γιατί κάποια στιγμή κάποιος θα τραβήξει ένα φελό και θα το βάλει πάλι δίπλα σε ένα πιάτο και τότε αρχίζει μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Ο δεύτερος καλεσμένος μας γνωρίζει καλά ότι γεύση και ταξίδι είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Ο Γιώργος Αντωνέλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα με οικογενειακές ρίζες από Κεφαλονιά και Κέρκυρα. Τα ταξίδια του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό άνοιξαν, όπως ο ίδιος λέει, τον δρόμο προς τη γαστρονομία. Και η διαδρομή του μόνο συμβατική δεν είναι. Σπούδασε οικονομικά, έκανε μεταπτυχιακό στο shipping, αλλά στην συνέχεια ακολούθησε τη μαγειρική, σπούδασε σε σχολή μαγειρική στην Αθήνα και εκπαιδεύτηκε και στο κρασί. Σήμερα εργάζεται ως chef and culinary consultant, συνεργαζόμενος μεταξύ άλλων με εστιατόρια κοινοποιία. Γιώργο Αντωνέλο, καλό μεσημέρι και καλώς ήρθες στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα και στη φωνή της Ελλάδος.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Λοιπόν, μόλις τριγύσαμε λίγο νοερά με τον Πέτρο Μαρκαντονάτο, τώρα σου δίνουμε το κρασί, βάλε μας το τραπέζι. Θα ξεκινήσω λοιπόν λίγο αιρετικά. Έχουμε κάνει το wine pairing υπερβολικά σοβαρό, πιστεύεις? Πρέπει πραγματικά να ξέρουμε κανόνες για να απολαύσουμε ένα κρασί με ένα φαγητό?
1: Θα σας πω, καταρχήν ο Πέτρος Μαρκαντονάτος είναι αγαπημένος φίλος και χαίρομαι πολύ που τα είπατε πριν. Τώρα για να προχωρήσουμε στην ερώτησή σου, ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι

0: Σχεδιάζεις ένα πιάτο, τι ψάχνεις, να συμφωνήσουν ή να τσακωθούν λίγο μεταξύ τους? Γιατί καμιά φορά και μια καλή αντίθεση μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον ή όχι?
1: Ναι, είναι λίγο σαν τις σχέσεις αυτό. Σίγουρα τα ετερόνυμα έλκονται. Αλλά σίγουρα η άποψη δικιά μου είναι ότι πρέπει και στο κρασί συνήθως να βρίσκεις κοινά στοιχεία, όπως και στο φαγητό. Πρέπει αυτά δηλαδή έχει οξύτητα, πρέπει να έχει κάτι με οξύτητα. Σε άλλη βέβαια οπτική, όταν έχεις ένα πολύ λιπαρό φαγητό, μαγειρεύεις κάποιο χοιρινό ή κάτι, θες ένα λευκό κρασί με οξύτητα για να σε βοηθήσει όλο αυτό να σου είναι πιο εύκολο. Να κόψει δηλαδή το λίπος και τη λιπαρή ουσία που έχει. Οπότε χρειάζεται ένα μέτρο σε αυτό το κομμάτι και ανάλογα αποφασίσεις που θέλεις εσύ να κινηθείς. Δεν μπορεί όλο το φαγητό ή ένα μενού να πηγαίνει μόνο με το τι ταιριάζει με τι. Πρέπει να είναι και με τις αντιθέσεις και να συμπληρώνονται κιόλας.
0: Ναι. Οπότε ας κάνουμε ένα μικρό παιχνίδι. Σου δίνω ένα ποτήρι κεφαλονίτη κυρομπόλα. Δεν θέλω το σωστό pairing. Θέλω ένα πιάτο που θα έκανε ένα ξένο να καταλάβει τη κεφαλονιά χωρίς να του πούμε που βρίσκεται. Τι θα έβαζες μπροστά του?
1: Ξέρετε, θα έπρεπε τώρα αυτό. Θα έπρεπε να είμαι στην κεφαλονιά και θα έπρεπε να είστε και εσείς να περπατήσετε στη ζώνη της ρομπόλας. Ουσιαστικά κάτω έχει χαλίκι, ασβεστόλιθο και όλο αυτό που περπατάς και μυρίζει η αλμύρα αυτή της πέτρας και τα ορυκτά στοιχεία, τα οποία αποτυπώνονται και στο κρασί. Σε εμάς το νησί μας αρέσει να λέμε και αρισκόμαστε σε αυτό το ότι η ρομπόλα πηγαίνει με όλα. Η ρομπόλα μπορείς να την πιείς από μόνη της, ένα ποτήρι ωραίο κρασί με κάποιες περιδεδί και αρκετά ορυκτά στοιχεία. Συνδέεται πάρα πολύ ωραία με ψάρια, αλλά επίσης συνδέεται πάρα πολύ ωραία και με κρέατα, αμνοερήφια. Ακόμα και με την κρεατόπιτα την οποία έχουμε, η οποία είναι ελαφρώς υποκινηστή μέσα, αλλά ξέρετε, έχει τα στοιχεία έτσι ώστε να στηριχθεί και να πάει και με, ακόμα και με αυτό το φαγητό.
0: Ναι. Ποια γεύση λοιπόν της κεφαλονιάς θεωρείς ότι αδικούμε όταν μιλάμε για την ελληνική γαστρονομία?
1: Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, θα σας πω τι γίνεται. Γενικά θεωρώ ότι αδικούμε γενικά την ελληνική γαστρονομία. Ξέρετε, έχουμε ένα τεράστιο πλούτο στα χέρια μας, το οποίο ουσιαστικά εμείς ήδη δεν πιστεύουμε σε αυτό. Θεωρούμε ότι άμα βάλουμε στο πρωινό μας ένα avocado toast και όλα αυτά, ότι θα πουλήσει περισσότερο. Ενώ αυτό πλέον εμείς δεν το βλέπουμε και μάλιστα το λέω και στους συνεργάζομαι, στους εστιατόρες, ίσως όπως έχουν σχέση με την εστίαση, το ότι πρέπει να πιστέψουμε στα ελληνικά προϊόντα. Δεν υπάρχει καλύτερο από το ελληνικό μέλι, τα ελληνικά τυριά, τις πίτες που τρώγανε το πρωί. Και θεωρώ ότι, ξέρετε, γενικά αδικούμε την ελληνική γαστρονομία. Ή επίσης τα μυρωδικά. Αν πάτε μια βόλτα στον Ένο, στο βουνό της Κεφαλονιάς, η μυρωδιά από τη ρίγανη και τα βότανα, όλα αυτά που είναι τριγύρω, θα σας καταπλήξουν. Οπότε θεωρώ απλά το ότι, ξέρετε, πρέπει απλά να πιστέψουμε στο τι έχουμε στα χέρια μας και να το δώσουμε έξω, χωρίς να έχει μανδύες ή πέπλα τα οποία φοβόμαστε ότι δεν θα αρέσουν στον αγοραστή, στον τουρίστα. Ο τουρίστας το θέλει έτσι όπως είναι. Θέλει την αλήθεια μέσα σε αυτό το φαγητό και στις μυρωδιές και στις γεύσεις της Ελλάδας που έχουμε.
0: Η κεφαλονιά έχει κρασί, ελαιόλαδο, μέλι, τυριά, βότανα, ψάρια. Αν σου έλεγα να δημιουργήσεις ένα βρόσιμο τοπίο της κεφαλονιάς πάνω σε ένα πιάτο, τι θα είχε μέσα?
1: Ακριβώς. Έχει τα βασικά προϊόντα της Ελλάδας, έτσι. Κοιτάξτε, η κεφαλονιά τώρα είναι ένα πολυεπίπεδο, έχει ένα πολυεπίπεδο τερουάρ, δηλαδή ίδια συνταγή της κρατόπιτας π.χ. θα τη βρεις λίγο διαφοροποιημένη στην Περιχή στο Λιξούρι, επειδή έχει και τον κάμπο και φυτεύουν και λαχανικά και άλλα, και θα τη βρεις διαφοροποιημένη στα Ομαλά και στη ζώνη της Ρομπόλας. Δηλαδή ο καθένας και ο κάθε τόπος ανάλογα με τα προϊόντα του προσέφεται και άλλα αρώματα και άλλα προϊόντα μέσα. Σίγουρα όμως δεν γίνεται να ερχόμενος στην κεφαλονιά μην δοκιμάσεις το μέλι, σίγουρα από τις καλύτερες, παρότι δεν μπορούμε να το πούμε φέτα το τυρί, το λευκό, εμείς γιατί το έχουμε χάσει αυτό το δικαίωμα, από τις καλύτερες φέτες της Ελλάδας. Σίγουρα αμνοερήφια, δηλαδή, και που ζουν και ελεύθερα κιόλας έτσι πάνω στο βουνό.
0: Ναι.
1: Έχεις να δοκιμάσεις πάρα πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα είναι βέβαια, ξέρεις ποια είναι η ερώτηση, ο κύριος, ότι αν θα τα βρεις αυτά στα μαγαζιά, αν τα δοκιμάσεις. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Δεν τα βρίσκεις συνήθως, ε.
1: Ξέρετε ότι τώρα δημιουργείται το θέμα, μπαίνει μετά το κόστος και σου λέει ο άλλος ότι φοβερή φέτα της κεφαλονιάς, αλλά έχει αυτή την τιμή, μήπως θα βάλω μία άλλη με 2-3 ευρώ πιο κάτω, η οποία μπορεί να μην είναι και ακριβώς φέτα, ένα λίγο λευκό τυρί. Αλλά ποιος θα το καταλάβει? Και πλέον ο κόσμος έχει εκπαιδευτεί σε αυτό και προτιμάει να πάρει, ξέρετε, ένα εμφιαλωμένο προϊόν, έχει αλλάξει αυτό το κομμάτι, προτιμάει να πάρει το εμφιαλωμένο προϊόν, το τυποποιημένο και να ξέρει από πού προέρχεται και να είναι σίγουρος για τη γεύση του. Και επίσης έχω δει ότι ο κόσμος, και προσπαθώ να το πω πάρα πολύ σε όσους συνεργάζομαι, είναι έτοιμος και να το πληρώσει αυτό.

0: είναι έτοιμος να πληρώσει αυτή την υπεραξία πλέον. Κάτι που παλιότερα, πριν από 5-6 χρόνια, βλέπουμε ότι δεν υπήρχε αυτό. Μπορεί μένει ο κόσμος πλέον να είναι πιεσμένος οικονομικά, αλλά κάτι που θα πάρει ένα πράγμα θέλει αυτό να είναι καλό.
1: Ναι. Μπορείς να πας σε κάποιον ιδιώτη, ο οποίος, ξέρω εγώ, έχει φέτα δικιά του και να πάρει στην Κεφαλονιά, ή χωρίς να χρειάζεται να είναι, να περάσει από κάποια διαδικασία τυποποίησης κλπ. Γίνεται αυτό? Πώς πάμε, σε ένα βοσκό ή κάποιον, και αυτό είναι καλύτερο γίνεται από το να την πάρεις από ένα μαγαζί?
0: Ναι, θα σας πω. Πολύ καλή ερώτηση, έτσι, για τα τυποποιημένα προϊόντα και όλα αυτά. Γενικότερα το βλέπουμε και στο Facebook και στα social media. Υπάρχουν αρκετές αγγελίες ότι ο καθένας πουλάει το τσίπουρό του, το οποίο είναι αγνό. Και από κάτω υπάρχουν σχόλια τα οποία όντως ο κόσμος θέλει αγοράσει. Ή τυριά. Έτσι, μάλιστα, είχα πέσει τις προάλλες πάνω σε μια αγγελία από ένα πάρα πολύ γνωστό νησί, το οποίο πουλούσε γραβιέρα αυτός, χωρίς καμία τυποποίηση, χωρίς τίποτα. Αυτό είναι, καταρχήν, εκτός ότι είναι επικίνδυνο, είναι και σχεδόν και αθέμητος ανταγωνισμός και για τον άλλον. Ο άλλος έχει την επιχείρησή του, πληρώνει φόρους, έτσι, εργαζόμενους, έχει το άγχος για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα και θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα έξοδά του. Και σίγουρα ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι διαδικασία έχει ακολουθήσει και πόσο ασφαλής είναι το προϊόν αυτό για σένα, έτσι. Mm. Πάντως, για την Κεφαλονιά, θεωρώ ότι εγώ που έχω, ξέρω αρκετούς τυροκόμους και κάποιοι είναι και πολύ καλοί μου φίλοι, αν δοκιμάσετε από εκεί πέρα που φτιάχνουν το γάλα και το τυρί μέχρι το πίζω, μέχρι να γίνει τυρί, θα καταλάβετε τη διαφορά της γεύσης του προϊόντος και όντως θα πείτε ότι ναι, αυτό το προϊόν αξίζει να το πληρώσει και 2 ευρώ παραπάνω.
1: Ναι.
0: Έχει μεγάλη διαφορά.
1: Και πάμε λοιπόν στη Μαυροδάφνη. Για πολλά χρόνια ο περισσότερος κόσμος τη συνέδεε σχεδόν αποκλειστικά με γλυκά κρασιά. Μπορεί σήμερα να μας εκπλήξει στο τραπέζι διαφορετικά?
0: Ξέρετε, ναι. Είναι ένα, ακόμα από τα μεγάλα αγκάθια, εκτός από τη φέτα που έχουμε, είναι από τα μεγάλα αγκάθια της Κεφαλονιάς. Εντάξει, αυτό φέρει την ευθύνη σίγουρα και το καρναβάλι στην Πάτρα που έχουν συνδυάσει όλοι, ξέρετε, τη γλυκιά Μαυροδάφνη με το καρναβάλι, το πατρινό. Καταρχήν να πούμε ότι η γλυκιά Μαυροδάφνη, η καλή γλυκιά Μαυροδάφνη, είναι ένα φοβερό κρασί, έτσι. Ναι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο έχουμε συνδυάσει καρναβαλικά, το οποίο είναι ένα κρασί το οποίο προκαλεί πονοκέφαλο, μια κακή ποιότητα. Είναι ένα φοβερό κρασί γλυκιά Μαυροδάφνη, το οποίο είναι παγκοσμία κλάση. Αν τη βρει και είναι καλή, έτσι. Τώρα πάμε στο ότι η ξηρή Μαυροδάφνη είναι και αυτή ένα φοβερό κρασί. Σιγά σιγά και ο κόσμος αρχίζει να την αναγνωρίζει και να την βλέπει γαστρονομικά. Θεωρώ ότι και αυτό είναι ένα μεγάλο ξηροκρασί και νομίζω ότι είναι μαζί με 2-3 άλλες κόκκινες ποικιλίες ότι από τις κορυφαίες ελληνικές ποικιλίες που έχουμε στο κόκκινο κρασί. Νομίζω ότι αξίζει ο κόσμος να τη δοκιμάσει, να τη βρει. Έχουμε παραγωγούς οι οποίοι παράγουν πολύ καλή ξηρή Μαυροδάφνη.
1: Υπάρχει, πιστεύεις, κάποιο pairing που θεωρείται σχεδόν γαστρονομική ή ιεροσιλία, αλλά εσύ το έχεις δοκιμάσει και λειτουργεί υπέροχα?
0: Ξέρετε, αυτό είναι πάλι, είναι στην πρώτη ερώτηση που μου είπατε για τα pairing και το πόσο τρομάζουμε τον κόσμο, τις γευσηγνωσίες και όλα αυτά. Υπήρχε πάντα το, και ακόμα υπάρχει, το ότι με κάποια φαγητά δεν μπορείς να το δοκιμάσεις το κρασί γιατί το ακυρώνει. Τέτοια φαγητά ήταν το σκόρδο με τίποτα. Ήταν μεγάλο φάουλ και μεγάλος κανόνας πώς θα δοκιμάσεις σκόρδο με κρασί. Τέτοιο άλλο είναι η αγκινάρα. Πώς θα δοκιμάσεις αγκινάρα και κρασί? Έχει μια στιφάδα και όλο αυτό που σου κάνει περίεργο όλο το στόμα. Στο βέβαια, εντωμεταξύ, είπα και δύο από τα βασικά πολύ φοβερά υλικά της Κεφαλονιάς που μου αρέσουν πάρα πολύ, έτσι, σκόρδο και αγκινάρα. Επίσης, άλλα είναι τα σπαράγγια. Ναι. Βέβαια, οι Γερμανοί τα έχουν συνδυάσει με πάρα πολύ, πολύ ωραία με κάποια κρασιά του Riesling. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι το δυσκολότερο pairing π.χ. για μένα είναι το αυγό. Ξέρετε, δημιουργεί διάφορα αρώματα στο ποτήρι και δεν μπορείς να το συνδυάσεις. Μετά σου ακυρώνει το κρασί. Ναι. Τώρα, όσον αφορά το σκόρδο και την αγκινάρα, είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω. Μάλιστα, στο τελευταίο μενού που κάναμε στο μαγαζί, είχα σκορδαλιά αλιάδα, που είναι στην Κεφαλονιά η σκορδαλιά με την πατάτα, και με τη γανιτή αγκινάρα, το οποίο ήταν φοβερό και ως φαγητό, φοβερά γαστρονομικό, και πήγαινε φοβερά και με το κρασί το οποίο το συνδυάζαμε. Το οποίο, αν θυμάμαι καλά, ήταν βοστιλίδι, το οποίο είναι και αυτό κεφαλονιτική ποικιλία.
1: Μα έχει ταξιδέψει τώρα, γερά.
0: Ναι.
1: Και το αντίθετο όμως, υπάρχει κάποιο πολύ διαφημισμένο συνδυασμό φαγητού και κρασιού που εσύ προσωπικά λες όχι, αυτά τα δύο δεν είναι για γάμο?
0: Εντάξει, αυτό τώρα ξέρετε, κάτι το οποίο το χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά, γενικά θα έχει και το λόγο ύπαρξής του. Απλά θεωρώ ότι σε πολλές γιορτές, όπως π.χ. η καθαρά Δευτέρα που έχουμε, λένε και κρασιά. Εγώ θα προτιμούσα είτε ρετσίνα είτε μετά να πάω στα αποστάγματα που έχουμε πάλι πάρα πολύ καλά αποστάγματα. Μετά άλλο φαγητό, νομίζω αυτά είναι τα βασικά. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα έλεγα ότι ξέρετε λειτουργεί λάθος ή γιατί το κάνουν. Γιατί σίγουρα βρίσκουν κάποια σωστά στοιχεία. Αλλά π.χ. Δεν έχουμε συνηθίσει να βάζουμε τα προστάγματα δίπλα στο φαγητό. Αυτό ίσως πρέπει και αυτό να το δούμε και σιγά σιγά να αρχίζει να ανεβαίνει η Ελλάδα και σε αυτό το κομμάτι. Γιατί αρχίζουν και δημιουργούνται και αρκετά καλά προστάγματα στην Ελλάδα πλέον.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχεις σπουδάσει οικονομικά και ναυτιλιακά πριν περάσεις επαγγελματικά στην γαστρονομία. Πότε κατάλαβες ότι η ζωή σου δεν θα γραφόταν τελικά σε spreadsheets αλλά σε πιάτα?
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πάντα η γαστρονομία ήταν η μεγάλη μου αγάπη. Με θυμάμαι και από όταν θυμάμαι και εγώ τον εαυτό μου πάντα έλεγα ότι ήθελα να μαγειρεύω και πάντα μαγείρευα. Εντάξει, μετά ξέρετε, ήταν λίγο τα οικονομικά. Ξεκίνησα, με πήρε μετά ο στρατός, μετά κάποιες προτάσεις για δουλειά μεταπτυχιακό. Αλλά μέσα μου όμως πάντα, δηλαδή στα διαλύματα, πάντα εγώ κοίταζα συνταγές. Πάντα μου άρεσε να βγαίνω έξω, πάντα να ταξιδεύω, πάντα δοκιμάζω. Και πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ήταν αυτό το κομμάτι. Μέχρι που κάποια στιγμή που ήταν για το αν θα μείνω σε μια εταιρεία ή θα φύγω, λέω ότι αν δεν το κάνω τώρα, αν δεν φύγω τώρα, δεν θα το κάνω ποτέ εν τέλει στη ζωή μου. Οπότε λέω ότι πρέπει να το κάνω αυτό και να κάνω τη μεγάλη μου αγάπη. Και θέλω να πιστεύω ότι είμαι από τους τυχερούς οι οποίοι έχουν κάνει το χόμπι τους δουλειά. Έτσι και εντάξει, η κούραση και η δουλειά είναι πολύ δύσκολη συγκεκριμένη, αλλά όταν το αγαπάς τόσο πολύ, στο τέλος της ημέρας νιώθεις πολύ γεμάτος με αυτό που κάνεις.
1: Ναι, είναι σαν να διασκεδάζεις μέσα από τη δουλειά σου. Είναι σαν ένα παιχνίδι, δεν είναι, όταν κάνεις κάτι που αγαπάς.
0: Με
1: το άγχος που βέβαια μπορεί να υπάρχει, έτσι να περιέχει.
0: Πάντα το άγχος και είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, πολύ δύσκολα ωράρια, ορθοστασία. Είναι πολύ δύσκολο επάγγελμα. Έτσι, και έχει και αυτή την πίεση την ώρα του σέρβις που λίγοι το αντέχουν. Δηλαδή πρέπει να είσαι ειδικής κάστας για να το κάνεις αυτό το κομμάτι. Mm. Αλλά πάντα μου αρέσει να βλέπω ότι σε ό,τι μαγαζί δουλεύω ή ό,τι event κάνουμε, ότι ουσιαστικά κάνω ένα τραπέζι στο σπίτι μου και έχω καλεσμένους. Δηλαδή πάντα στο τέλος της ημέρας όταν βγαίνω, είτε να τους δω, είτε με συναντάνε στο διάδρομο, είτε με χαιρετάνε, πάντα νιώθω ότι είναι καλεσμένοι στο τραπέζι μου. Και είναι αυτό το οποίο με γεμίζει στο τέλος της ημέρας. Ότι ευχαριστήθηκαν το φαγητό και ενδεχομένως κάποιες φορές και μπορεί να τους ξυπνήσει κάποια μνήμη, είτε κάτι να πούνε, ξέρεις, αυτό το χαφάει στο εξωτερικό, ή έτσι περίπου το κάνει η μητέρα μου. Αυτά είναι πράγματα τα οποία, ή αυτό δεν το είχα σκεφτεί, αυτό το συνδυασμό. Είναι πράγματα τα οποία στο τέλος της ημέρας σε γεμίζουν χαρά.
1: Τα ταξίδια, έχεις πει, ξύπνησαν την αγάπη σου για τη γαστρονομία. Υπάρχει μια γεύση που δοκίμασες κάπου στον κόσμο και σου άλλαξε πραγματικά τον τρόπο που μαγειρεύεις?
0: Θα σας πω, πολύ, πολύ ωραία ερώτηση. Σίγουρα εγώ θεωρώ ότι ένας μεγάλος μάγειρας ή ένας καλός μάγειρας, δεν χρειάζεται τώρα μεγάλος μάγειρας, δεν μπορεί να γίνει αν δεν έχει ταξιδέψει, ξέρετε, δεν έχει δοκιμάσει άλλες κουζίνες, δεν έχει δουλέψει σε αυτές τις κουζίνες, θα τις δει πώς είναι, πώς μαγειρεύουν, και να καταλάβει και γιατί το κάνουν, έτσι είναι πολύ βασικό. Γιατί και εμείς πρέπει να καταλάβουμε π.χ. γιατί οι γιαγιάδες μας κάνανε έτσι τις πίτες και σε όποια σημεία γίνεται να το βελτιώσουμε. Όχι απλά πάμε και αλλάζουμε μορφή και θεωρούμε ότι έτσι είναι μια γενιώτικη πίτα ή μια κεφαλονιτική πίτα. Τότε που τα κάνουν αυτοί είχαν μια ουσία. Οπότε θα σας πω. Έχω δοκιμάσει απίστευτα πράγματα και απίστευτες γεύσεις, που πολλές φορές λέω, όχ, κοίτα, αυτό είναι πολύ δύσκολο να το χτυπήσει η Ελλάδα. Αλλά μετά στο τέλος της ημέρας καταλαβαίνω και το τι πλούτο έχουμε εμείς. Το μόνο που με στενοχωρεί κάπως είναι το ότι εμείς δεν το έχουμε αξιοποιήσει και δεν το έχουμε δώσει στον τουρίστα τόσο καλά όπως θα έπρεπε. Δηλαδή δεν το έχουμε βάλει το σωστό περιτύλιγμα. Προσπαθούμε πάντα να το αλλάξουμε περιτύλιγμα, να το αλλάξουμε μορφή, όψη και κάποιες γεύσεις, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι είναι αυτό. Θα σας πω ότι οι Ιταλοί, π.χ., σε μακαρονάδες τους, δεν θα αλλάζουν ούτε ένα στοιχείο για να το πούνε κάπως. Σε μια καρμπονάρα, που λέω τώρα ένα πιάτο το οποίο είναι πολύ προβεβλημένο, δεν θα τολμούσε κάποιος να πει, όχι, ναι, αυτό δεν θα το αλλάξω, βάλω άλλο αλλαντικό. Θα γινόταν φίλος πόλεμος. Ενώ εμείς εδώ, εντελώς ελαφρά την καρδία, αλλάζουμε τα μισά υλικά από μια συνταγή και απλά περιμένουμε να επωφεληθούμε χρησιμοποιώντας απλά το όνομα της συνταγής.
1: Θέλω λοιπόν τώρα να μας βοηθήσεις πρακτικά και να κλείσουμε με αυτό. Έρχεται κάποιο σπίτι απόψε και έχουμε ένα μπουκάλι ρομπόλα, λίγο καλό τυρί, ελαιόλαδο, ντομάτες, ψωμί και ίσως και ένα ψάρι. Τι φτιάχνουμε χωρίς να περάσουμε 3 ώρες στην κουζίνα και τι κάνει τελικά ένα τραπέζι αξέχαστο? Το ακριβό κρασί, το εξαιρετικό φαγητό ή οι άνθρωποι που κάθονται γύρω του?
0: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, σίγουρα σε όλα αυτά είναι μόνο η καλή παρέα. Δηλαδή μετά όλα τα άλλα έρχονται. Μετά είναι πολύ νόστιμο το φαγητό, είναι καλή παρέα και καλή συζήτηση. Το κρασί είναι πολύ καλό. Ξέρετε, δεν χρειάζεται να προβληματιζόμαστε. Γιατί το βλέπουμε και λίγο ανταγωνιστικά πλέον. Όχι, ποιος θα φέρει το καλύτερο κρασί, το πιο ακριβό κρασί, από πού είναι. Εντάξει, αυτά μικρή σημασία έχουν. Σημασία έχουν η παρέα να περνάει ωραία, να είναι όλοι καλά και να, ξέρετε, και να δοκιμάζουν και να συζητάνε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τώρα με αυτά τα υλικά, εντάξει, διάφορα θα μπορούσα να σκεφτώ. Αλλά αν δεν θέλουμε να φάμε και πολύ χρόνο, ξέρετε, το ψάρι γίνεται πολύ γρήγορα και εύκολα. Η αλήθεια είναι ότι η Κεφαλονιά, ξέρετε, δεν έχει τόσο παράδοση στο ψάρι ως ψάρι. Δεν χρησιμοποιούμε συντάγες τόσο πολύ ως ψάρι. Είναι περισσότερο στα μνοερίθια και σε αυτά. Αλλά με το ψάρι θα μπορούσαμε πάρα πολύ ωραία αν είχαμε και λίγο φινόκιο να το βάζαμε στο φούρνο με μυρωδιές και αρώματα, ξέρετε. Το φινόκιο βγάζει και αυτό το. Πολλά αρώματα της Κεφαλονιάς. Που έχει από ξέρετε, βοτανικά αρώματα της Κεφαλονιάς. Είτε θα μπορούσαμε πολύ ωραία και να το αχνίσουμε κιόλας με ρομπόλα μέσα. Να βάλουμε και ρομπόλα κάτω, δηλαδή και να το αχνίσουμε με τι, και να βάλουμε και τη ντομάτα και να βγάλουν ξέρετε, πολύ ωραίο ζουμί, και ώστε να είναι η σάλτσα του μετά του ψαριού. Να το συνοδεύσουμε.
1: Μάλιστα. Γιώργο Αντωνέλο, σε ευχαριστώ πολύ, γιατί ίσως μας θύμισες κάτι που ξεχνάμε μέσα στις βαθμολογίες, στις ετικέτες, στα pairing και στη γαστρονομική τεχνική, ότι το κρασί και το φαγητό έχουν τελικά έναν κοινό προορισμό, να φέρουν τους ανθρώπους γύρω από το ίδιο τραπέζι. Οπότε σου εύχομαι να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε που ταξίδεψες μαζί μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την ωραία συζήτηση και χαίρομαι πολύ κάθε φορά που τα λέμε.
1: Και εγώ επίσης. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Και κάπως έτσι το ταξίδι μας έκανε έναν ολόκληρο κύκλο. Αμπέλι, τρίγος, πατητήρι, εινοποίηση, μπουκάλι, κουζίνα, τραπέζι, άνθρωποι. Ίσως αυτή να είναι τελικά η πραγματική διαδρομή του κρασιού. Όχι από το αμπέλι στο ποτήρι, από τον έναν άνθρωπο στον άλλο. Και πριν φύγουμε θέλω να επιστρέψουμε για λίγα δευτερόλεπτα εκεί που ξεκινήσαμε, σε εκείνο το αμπέλι της Κεφαλονιάς. Ο ήλιος έχει αρχίσει να χαμηλώνει, τα τελάρα έχουν γεμίσει, τα χέρια είναι κουρασμένα και κολλούν ακόμη από το χυμό των σταφυλιών. Κάπου στον ορίζοντα φαίνεται ο Ένος και τα σταφύλια που κόπηκαν σήμερα αρχίζουν ένα ταξίδι που θα κρατήσει μήνες, ίσως χρόνια. Κάποια μέρα, πολύ μακριά από σήμερα, κάποιος θα ανοίξει ένα από αυτά τα μπουκάλια, ίσως στην Αθήνα, ίσως στο Λονδίνο, στη Μελβούρνη, στη Νέα Υόρκη, ίσως ένας Έλληνας της Διασποράς που έχει χρόνια να δει την Κεφαλονιά. Θα σηκώσει το ποτήρι, θα το μυρίσει και για μια στιγμή ίσως να βρεθεί πάλι εκεί. Γιατί ίσως αυτό είναι το πιο παράξενο μυστικό του κρασιού. Δεν φυλάει μόνο γεύσεις, φυλάει τόπους, χρονιές, ανθρώπους και μνήμες. Και αν ο τρίγος είναι η στιγμή που μαζεύουμε τον καρπό μιας χρονιάς, ίσως κάθε μπουκάλι είναι ένας μικρός τόπος να εμποδίσουμε το χρόνο να φύγει εντελώς. Από την Κεφαλονιά λοιπόν επιστρέφουμε στην Αθήνα. Σήμερα ταξιδέψαμε με τον Πέτρο Μαρκαντονάτο στον κόσμο του αμπελιού, του τρίγου και του κεφαλονίτικου κρασιού και με τον Γιώργο Αντωνέλο ανακαλύψαμε τι συμβαίνει όταν αυτό το κρασί φτάνει στο τραπέζι και συναντά τη γαστρονομία. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Κωστής Γεωργακόπουλος. Ακούσατε τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα από τη φωνή της Ελλάδος στην ΕΡΤ. Και σήμερα θα σας αποχαιρετήσω με μία μόνο σκέψη. Μερικά ταξίδια τα θυμόμαστε από τις εικόνες τους, άλλα από τους ανθρώπους τους και κάποια από τη γεύση που αφήνουν όταν τελειώσουν. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και εις υγεία.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Εσείς από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγωδία στη Λεωφόρο Φιλής. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιοταχής, το οποίο επέβαινε με άλλους 4 νέους, έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 3 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε μια φάση οξείας κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν με στόχο να απομονωθεί από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσετ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει κλάδους ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός σκαρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 850 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια, έως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε έξαρση, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετία σε κρούσματα, πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά του από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ αυτών Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κύθυρα. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.
2: Ο καιρός.
3: Έντονη ζέστη, άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

χίλια ταξίδια το κορμί, μα θέλει κι άλλα πάντα τις ίδιες πεινασμένες διαδρομές. Μοιάζουν τα λάθη μας, τα χαράματα πιο μεγάλα και είναι μικρές οι φωτεινές μας οι στιγμές. Αυτό το τραγούδι, με αυτό το τραγούδι ξεκινάμε σήμερα. Χίλια ταξίδι, τραγούδι του Βασίλη Πάντσιου. Το ταξίδι συνεχίζεται εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και καλές θάλασσες.

Στη θάλασσα κοιτάζω, το κύμα μου μιλεί και ένα μικρό ψαράκι μου λέει υπομονή. Είναι μια μαντινάδα, ένα τσάκισμα κάτω στο νησί, στο νησί μου την Κάσο, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά στο ναυτικό επάγγελμα, εκτός όλων των άλλων, είναι και η υπομονή και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Υπομονή, υπομονή. Γενικά στη ζωή μας πρέπει να την έχουμε την υπομονή. Ξεκινάμε λοιπόν, φεύγουμε, σαλπάρουμε και με υπομονή. Είμαστε πανέτοιμοι εδώ στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, τη φωνή της Ελλάδας. Η εκπομπή μας εδώ, Καλές Θάλασσες, στην ελληνική ραδιοφωνία, αφορά κυρίως τους Έλληνες ναυτικούς, τους καπετάνιους, τους μηχανικούς, τους ψαράδες, τους φαροφύλακες, τους ναύτες, τους ασυρματιστές, τους μάγειρες, τους λοστρόμους, τους καμαρότους, τους ανθρώπους του μόχθου, τους ανθρώπους στη θάλασσα τόσα χρόνια, νέους και παλιούς, που κάνανε και φέρανε την ελληνική ναυτιλία πρώτη δύναμη στον κόσμο. Δεν ξεχνάμε, και το λέω συχνά αυτό, να μην ξεχνάμε πως αρκετοί από αυτούς τους φιλοξενούμενους σε αυτήν εδώ την εκπομπή είναι άνθρωποι που έζησαν και απίθανες στιγμές, δύσκολες στιγμές, απίστευτες ιστορίες μας έχουν διηγηθεί εδώ, παλεύοντας στα άγρια νερά όλου του κόσμου, ρισκάροντας κάθε μέρα να αποδώσουν τον ίστατο φόρο στη θάλασσα, και ό,τι έκαναν το έκαναν με κόπο και έζησαν πολύ σκληρά χρόνια μακριά από τις οικογένειές τους. Αυτό εδώ καταγράφουμε, αυτά εδώ όλα τα συναισθήματα, τις ιστορίες, τις εμπειρίες, τους προβληματισμούς, την καθημερινότητα και πολλά άλλα πράγματα καταγράφουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή στις καλές θάλασσες, και αυτές οι εμπειρίες, αυτές οι ιστορίες είναι και στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ και περίπου 5 χρόνια, και φυσικά κάθε ιστορία, κάθε οικογένεια, κάθε ναυτικού θα ανήκει και στο, μπορεί να την αναζητεί, να την έχει ως μια μαρτυρία για την οικογένειά της, για τις επόμενες γενιές, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η ζωή του ναυτικού, και εμείς είμαστε εδώ δίπλα τους να τα αναδεικνύουμε όλα αυτά. Φυσικά και με ανθρώπους της ναυτιλίας οι οποίοι την υπηρετούν από διάφορα άλλα πόστα, θεσμικοί άνθρωποι, άνθρωποι των γραφείων, άνθρωποι που έχουν επομιστεί κάποιον άλλο ρόλο. Είμαστε εδώ λοιπόν και ταξιδεύουμε στις καλές θάλασσες. Κώστας Γεωργακόπουλος, ο ανθυποπλοίαρχός μας, είναι υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που εσείς ακούτε, ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης, για ακόμα ένα ταξίδι.

Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Τραγούδι από τη δεκαετία του 80 με την Ελένη Δήμου φυσικά. Τους στίχους έγραψε ο Μάνος Τσιλιμίδης και τη μουσική ο Τάκης Μπουγάς. Το ταξίδι συνεχίζεται και πάμε στα στενά του Ορμούζ, στο πέρασμα από το οποίο διέρχεται περίπου το 1 πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου. Βρίσκεται εδώ και 6 μήνες στο επίκεντρο του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η στρατηγική σημασία θάλασσια αρτηρία έχει μετατραπεί σε μία από τις πιο επικίνδυνες ζώνες για την παγκόσμια ναυτιλία, με τα εμπορικά πλοία να βρίσκονται ολοένα και συχνότερα στο στόχαστρο των επιθέσεων. Τα στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του IMO που υπάγεται στον ΟΗΕ αποτυπώνουν το μέγεθος της κλιμάκωσης από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου. Έχουν επιβεβαιωθεί 68 περιστατικά ασφάλειας στον Περσικό κόλπο, τον κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα, κατά μέσο όρο ένα κάθε 2,5 ημέρες. Ο απολογισμός είναι ήδη βαρύς, τουλάχιστον 20 ναυτικοί και λιμενεργάτες έχουν χάσει τη ζωή τους, άλλοι 35 έχουν τραυματιστεί, ενώ ένας εξακολουθεί να αγνοείται. Και στο επίκεντρο είναι τα δεξαμενόπλια. Σχεδόν τα μισά περιστατικά αφορούν τα πετρελοφόρα, τα τάνκερ, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία του Ορμούς για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Περίπου το 20% των επιθέσεων είχε στόχο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκηφίων βοτίων και τα 15% πλοία μεταφοράς χίδιν φορτίου, τα bulk carriers δηλαδή. Η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυτιλιακής Ασφάλειας, United Kingdom Maritime Trade Operations, χαρακτηρίζει τα 47 από τα 68 περιστατικά ως ξεκάθαρες επιθέσεις. Τα περισσότερα πλοία που επλήγησαν έπλυαν υπό σημαία Λιβερίας, ακολουθούμενα από πλοία με σημεία Παναμά και Nissan Marshall. Πλοία υπό ιρανική σημεία βρέθηκαν στο στόχαστρο σε 4 μόνο περιπτώσεις. Η συχνότητα των επεισοδίων μεταβάλλεται ανάλογα με τη φάση της σύγκρουσης και έχουμε και μια νέα κλιμάκωση. Η κατάρρευση της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης επανέφερε γρήγορα την ένταση στη θάλασσα. Σύμφωνα με τον IMO, η συχνότητα των επεισοδίων έχει επιστρέψει σχεδόν στα επίπεδα της πρώτης φάσης του πολέμου, με ένα περιστατικό κάθε 3 ημέρες. Σε αυτό το τελευταίο κύμα κλιμάκωσης έχουν ήδη σκοτωθεί 4 ναυτικοί ή λιμενεργάτες, 16 έχουν τραυματιστεί και ένας παραμένει αγνοούμενος, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες στο στενό του Ορμούς. Αυτά σχετικά με της σύραξης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούς στο τελευταίο αυτό διάστημα που ξεκίνησε η κλιμάκωση αυτή τον Φεβρουάριο του έτους που διανύουμε.

Είπαμε ότι ακούμε τραγούδια που έχουν σχέση με τη θάλασσα, με τα ταξίδια, με τα λιμάνια, με τα βαπόρια, και εδώ υπάρχει η βάρκα. Εγώ ανήφορο και εσύ κατήφορο, ώσπου μια μέρα με πείσμα αγάπη μου τη βάρκα, αυτή η βάρκα ρίξαμε πάνω σε ξέρα. Ένα τραγούδι του 1968, φίλες και φίλοι, το ακούσαμε από τον Τόλι Βοσκόπουλο, τον μεγάλο Τόλι Βοσκόπουλο. Το 1968 κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι με τίτλο «Κατήφορος». Τους στίχους έγραψε η Πόλη Πάνου που το πρώτο τραγούδισε, ενώ τη μουσική ο Γιώργος Χουβαρδάς.

Η καπετάν Μαρία Γκότορ έγραψε ιστορία, καθώς είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει καθήκοντα πλοιάρχου σε πλοίο της Disney Cruise Line. Κυρίες και κύριοι, η Μαρία Γκότορ τοποθετήθηκε captain του Disney Wish, ενός από τα πιο εμβληματικά πλοία της εταιρείας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την Disney Cruise Line και την ευρύτερη βιομηχανία της κρουαζιέρας. Η Clia, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κρουαζιέρας, συνεχάρει την καπετάνισσα Γκότορ, υπογραμμίζοντας ότι η κρουαζιέρα προσφέρει από τις πιο προχωρημένες ευκαιρίες για γυναίκες στην ναυτιλία. Σύμφωνα με την Ένωση, το 94% των γυναικών ναυτικών παγκοσμίως εργάζεται στην κρουαζιέρα, ενώ το 50% των γυναικών στον κλάδο κατέχει θέσεις μεσαίου επίπεδου ή υψηλότερες. Όπως τονίζεται, η επιτυχία της αποτελεί παράδειγμα για τις επόμενες γενιές γυναικών στην θάλασσα. Η ίδια τονίζει ότι λατρεύει τις προκλήσεις, προσθέτοντας ότι η θέση αυτή είναι ταυτόχρονα απαιτητική και ανταποδοτική. Συγχαρητήρια στην καπετάνισσα Μαρία Γκότορ. Της ευχόμαστε τα καλύτερα, καθώς ανέλαβε καθήκοντα πλοιάρχου σε πλοίο της Disney Cruise Line με το όνομα Disney Wish.

0: και άλλη βάρκα συναντάμε στο ταξίδι μας, το τραγούδι «Βάρκα στο γυαλό», τραγούδι 2016 με τον Κωστή Μαραβέγια, ο οποίος έγραψε τη μουσική, τους στίχους και τον ακούσαμε να το τραγουδάει. «Να μου να βάρκα στο γυαλό, στην Κρήτη και στην Αμοργό, να έχω σπασμένα τα κουπιά, να έχω σκισμένα τα πανιά». Και από την Κρήτη και την Αμοργό με τη βαρκούλα μας πάμε στο λιμάνι του Πειραιά. Στο λιμάνι του Πειραιά, όπου θα συναντήσουμε, βρέθηκε το πρωί ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο οποίος επισκέφτηκε συνοδευόμενος μάλλον από τον αρχηγό του λιμενικού σώματος, αντινάβαρχο Χρήστο Κόντορουχά, καθώς κορυφώνεται η επιστροφή, είπαμε αυτή η επιστροφή των εκδρομέων από τα νησιά. Ο Υπουργός βρέθηκε στην πύλη Ε2 μπροστά από το επιβατηγό οχηματαγωγό Αριάδνη, όπου ενημερώθηκε για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης και να δει πώς λειτουργεί όλο το σύστημα, πώς υποδέχεται το λιμάνι του Πειραιά τους ταξιδιώτες κατά την επιστροφή τους. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Το Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή είναι για να εξυπηρετεί με ευγένεια και με σεβασμό τον κόσμο, βεβαίως όμως και να εφαρμόζει τον νόμο. Να δώσω συγχαρητήρια, κύριε Αρχηγέ, στους άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος για τον πολύ επαγγελματικό τρόπο και πατριωτικό που λειτουργήσαν όλο το καλοκαίρι. Να θυμίσω ότι εξ από τις υποχρεώσεις μας στην ακτοπλοεία ήμασταν εκεί για να συνδράμουμε και να απεγκλωβίσουμε εκατοντάδες συμπολίτες μας στις δύσκολες καταστάσεις που ζήσαμε με τις πυρκαγιές φέτος, αλλά και σε όλες τις άλλες υποχρεώσεις που έχει το λιμενικό ελληνική ακτοφυλακή. Να πω ότι η τουριστική περίοδος δεν τελείωσε και ότι έχουμε μπροστά μας ακόμα δρόμο και άρα όλοι πρέπει να είμαστε συνεπείς με το καθήκον μας και με την δουλειά μας και να εξηγήσω ότι αυτό όλο που βλέπετε, τα νησιά μας, ο τουρισμός, η οικονομία, η ακτοπλοεία, οι υπηρεσίες είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της χώρας, με σημαντικά έσοδα για τη χώρα.

Γρηγόρης Μπηθικότσης, ο μεγάλος Γρηγόρης, ο σερ του ελληνικού τραγουδιού, το 1971 τραγούδισε το Σάντα Μαρία σε μουσική του ιδίου και στίχους του Κώστα Βίρβου. Βέβαια, πολλά τραγούδια του Κώστα Βίρβου τραγούδισε ο μεγάλος Γρηγόρης Μπηθικότσης, και εδώ συναντάμε τη θάλασσα και μεγάλη αγάπη η θάλασσα και η Σάντα Μαρία, το πλοίο αυτό. Και αν τη ζωή μου χάλασα, τις αγαπώ, κυρία. Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες σε εξέλιξη. Είναι η καθημερινή εκπομπή που αφορά τους Έλληνες ναυτικούς, τους ανθρώπους που ταξιδεύουν, τους ανθρώπους των γραφείων. Εκπομπή κομμένη, ραμμένη και αφιερωμένη για αυτούς τους ανθρώπους, με όλη μας τη σκέψη και με όλη μας την αγάπη. Κάθε πρωί ταξιδεύουμε παρέα και με τραγούδια που έχουν σχέση με όλο αυτό το στοιχείο της θάλασσας. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, και εδώ η Φωνή της Ελλάδας είναι το μοναδικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας που ασχολείται αποκλειστικά με τη διασπορά, με τους απανταχού Έλληνες, με τους εκατομμύρια Έλληνες εκτός και εντός και εκτός της πατρίδας μας, και φυσικά και με τους ναυτικούς, και είμαστε πολύ περήφανοι για το έργο που επιτελούμε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα που λειτουργεί ως πομπός και δέχτης. Η Φωνή της Ελλάδας είναι καθημερινά δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, στα εκατομμύρια των Ελλήνων απανταχού. Διαδικτυακά μας ακούτε από το erteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, και στο site της Φωνής στο vogue.air.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις, στα ραδιοφωνικά κανάλια με την ένδειξη Voice of Greece, και φυσικά από την εφαρμογή Netflix και την επίσης άλλη εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα, με σύμβολό μας το φι του κεφαλαίου του ελληνικού αλφαβήτου. Τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε 2-10-60-66-8-15 έως και 16, και στο 2-10-60-66-2-38. Τα email μας, το email μας είναι thevoiceofgreece@earth.gr. Μπείτε στον κόπο να μας στείλετε τις σκέψεις σας, τις προτάσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, φυσικά ό,τι εσείς νομίζετε που μπορούμε να το αξιοποιήσουμε από τα ραδιοκύματα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και στο Facebook θα μας βρείτε η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece, και έχουμε τη σελίδα μας Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σήμερα φυσικά σε όλους τους ναυτικούς, και επιλεκτικά επιλέγουμε ονόματα που έχουν περάσει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Στον καπιτά Παναγιώτη Κουμαριά από το Λιγουριό και το Κρανίδι, από τον καπετάν Κωνσταντίνο, στον καπετάν Κωνσταντίνο Γιαμαλάκη από τον Πειραιά του στέλνουμε χαιρετίσματα, στην καπετάνισσα Ουρανία Σικά από τη Σκόπελο, στον καπετάν Γιώργο Μαθαίο από την Άνδρο, ο οποίος είναι και ζωγράφος, τελείωσε την έκθεση πριν λίγες ημέρες στην Άνδρο, στην Αυτομάνα, στον καπετάν Γιάννη Καραγιάννη, στον καπετάν Σάβα Ντούτσουλη από τη Ρόδο, στον καπετάν Δημήτρη Φραγκούλη από τα Μέγαρα, και στοιχείο να στείλουμε χαιρετίσματα στον καπετά Γιώργο, μάλλον στον ασυρματιστή Γιώργο Κάβουκα, στον Λάμπρο Καλιμανά, τον Ναύκληρο, τον Γιάννη Πτίνη Μάγειρα και τον Μαστρο Γιάννη Μαυράκη, όλοι τους από τυχείο, και τέλος στην Κάσο, στον Μαστρο Νίκο και στον Μαστρο Στεφανή Βασιλάκη, τα δύο αδέρφια τους μηχανικούς από το Φρύ της Κάσου, στο καπετά Μιχάλη Ζούλη με τον οποίο έκανα μαζί, τον είχα θυμποπλίαρχο μια φορά και ένα καιρό, και στον καπετά Στέλιο Παρασάκη που παραλίγο να έκανα μαζί του, ήταν της ίδιας εταιρείας αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Αυτά, τραγούδι, το ταξίδι συνεχίζεται, καλές θάλασσες.

0: στην φωνή της Ελλάδας στις καλές θάλασσες με τους Pixelax, τίτλος του τραγουδιού είπαμε «Καράβια που περάσατε», αφιερωμένο σε όλους τους ναυτικούς μας, στους ανθρώπους της θάλασσας και όλα τα τραγούδια μας φυσικά και όλη η εκπομπή μας. Και από το λιμάνι του Πειραιά που ήμασταν λίγο πριν, πάμε Βόρειο Αιγαίο, πάμε στο Βόρειο Αιγαίο να συναντήσουμε έναν πολύ καλό φίλο της εκπομπής μας και μια παλιά καραβάνα της ναυτιλίας μας. Εκεί διασχίζει τα νερά εκεί στη Σκύρο, στο Βόρειο Αιγαίο εν πάση περιπτώσει, με το πλοίο Αχιλλέας, καπετάν Μιχάλης Χριστοδούλου στην παρέα μας. Καπετάνιε, καλημέρα, καλημέρα καπετάν Μιχάλη.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στην Ανατολή, καληνύχτα στη Δύση.
0: Έτσι, καπετάνιε, έτσι. Καληνύχτα στη Δύση. Εδώ ξημέρωσε τώρα. Πώς ήταν η Ανατολή σήμερα, είδατε Ανατολή?
1: Η Ανατολή μας σήμερα ήταν πολύ καθαρή, παρόλη τη ζέστη και τον κάψωνα που επικρατεί αυτές τις μέρες στην Ελλάδα. Εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στη μέση, στο Πέλαγος, με κατεύθυνση προς την Εύβοια, απέναντι ενώνουμε το νησάκι μας, τη Σκύρο.
0: Σκύρος.
1: Και είμαστε ακριβώς στη μέση, στη μέση του Πελάγου του Αιγαίου μας.
0: Μάλιστα. Τι ώρα ξεκίνησε το ταξίδι, από πού άρχισε, από τη Σκύρο προς Εύβοια?
1: Από τη Σκύρο φύγαμε 8 η ώρα η αναχώρηση προς την Εύβοια, απέναντι είναι ένα λιμάνι της Κύμης, την παραλία. Φτάνουμε περίπου σε μία ώρα, είναι 1:40 όλο το ταξίδι.
0: Πολύ ωραία.
1: Υπάρχει μια αρκετά μεγάλη κίνηση φέτος στο νησάκι μας στη Σκύρο. Εξυπηρετούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια με ένα πλοίο, τον Αχιλλέα.
0: Βέβαια.
1: Είναι
0: ιστορικό και αυτό, καλά.
1: Είναι ιδιαίτερο πλοίο, γιατί είναι πλοίο λαϊκής βάσης, Αντώνη, αυτό το πλοίο.
0: Ναι.
1: Είναι αγορασμένο δηλαδή με το μόχθο του λαού. Έχουν βάλει μετοχές, έχουν συνδράμει όλοι οι Σκυριανοί το 1981, παρακαλώ. Είμαστε 40 και χρόνια. 40,
0: βέβαια. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την τοπική κοινωνία, για την οικονομία του νησιού και όχι μόνο, γιατί νησιώτες είμαστε, γνωρίζουμε πως είναι τα νησιά, ειδικά το χειμώνα, που είναι η ελπίδα, είναι το αποκούμπι του κάθε νησιώτη αυτό το πλοίο. Να υπάρχει μια ασφάλεια, να το πούμε έτσι.
1: Πραγματικά υπάρχει μια ασφάλεια, το πλοίο εξυπηρετεί εκτός της επιβατικής του εργασίας. Πολλές φορές γινόμαστε και οι διακομιστές εκτάκτων περιστατικών εν μέσω πολύ δυσμενών καιρικών συνθήκων, όπου δεν μπορεί να πλησιάσει άλλο μέσω το νησί. Εμείς έχουμε συνδράμει, είναι το πλοίο του λαού. Προσπαθούμε τώρα, μετά από τόσα χρόνια κρατιόμαστε εδώ πέρα, είμαστε αρκετές οικογένειες που ασχολούμαστε, ναυτικές οικογένειες, και είναι ένα μεγάλο, είναι πράγματι ένα μεγάλο, έτσι, μια μεγάλη βοήθεια στην κοινωνία της Σκύρου γενικότερα η ύπαρξη αυτού του πλοίου.
0: Έτσι. Αυτό ξεκίνησε το 1981. Το σκάφος αυτό είναι το τρίτο της σειράς αυτής?
1: Ακριβώς, Αντώνη, είναι το τρίτο μας πλοίο. Το πρώτο ήταν το Ανεμόησα, το δεύτερο ήταν ο Λυκομήδης. Χρησιμοποιούμε ονόματα της μυθολογίας. Ο Όμηρος μας είχε ονομάσει το νησί Ανεμόησα, δώσαμε το όνομα του πρώτου μας πλοίου. Ο Λυκομήδης ήταν ο βασιλιάς μας, ένας τύραννος βασιλιάς βέβαια, μυθολογικός βασιλιάς της Σκύρου. Και το τρίτο μας πλοίο το ονομάσαμε Αχιλλέας, γιατί ο ήρωας, αυτός ο γνωστός μας ήρωας της Τρίας, ο Αχιλλέας, έχει περάσει από τη Σκύρο και υπάρχει ένας μύθος, ο οποίος είναι γνωστός βέβαια, και το όνομά του οφείλεται σε αυτόν τον ήρωα, τον Αχιλλέα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Αχιλλέας αγοράστηκε το 2003 και μετασκευάστηκε στο πέραμα το 2004. Εξεκίνησε η γραμμή το 2005.
0: Μάλιστα.
1: Και από το 2005 μέχρι και σήμερα εξυπηρετεί αυτή τη γραμμή, τη γραμμή της Σκύρου Κύμης.

0: Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε και μια. Ενώναμε και τις βόρειες σποράδες από την Κίνη για αρκετά χρόνια, από το 2007 μέχρι και το 2023.
1: Μάλιστα.
0: Μετά τον κορονοϊό μειωθήκαν οι ροές κλπ. Και αποφασίσαμε και διεκόψαμε την επαφή μας με τα βόρεια και εξυπηρετούμε μόνο το νησάκι μας, τη Σκύρο μας.
1: Σκύρο με την Κίμη. Είναι μεγάλο στοίχημα και είναι ιερός ο σκοπός να το κρατήσετε. Χρειάζεται στο νησί και καλά κάνετε και καλή δύναμη σε όλους και καλή να είστε πάντα γεροί, να κάνετε ωραία πράγματα. Το Αχιλλέας. Πόσους επιβάτες μπορεί να μεταφέρει και όχι οχήματα?
0: Ναι, έχει 600 άτομα πρωτόκολλο και μεταφέρουμε με 150 οχήματα.
1: Μεγάλο και μεγάλη βοήθεια φυσικά.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη η βοήθεια αυτή. Όμως γενικότερα αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε σημαντικές προκλήσεις για την ακτοπλοεία, γιατί ετοιμάζεται αυτό το καινούριο το περιβαλλοντολογικό,
1: της
0: ανάπτυξης, της
1: η πράσινη ανάπτυξη.
0: Πρέπει να προσαρμοστούμε.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να προσαρμοστεί η ακτοπλοεία και να αντιμετωπίσει
1: σοβαρές
0: προκλήσεις. Είναι τα πρόστιμα που πρέπει να πληρώνουμε εάν δεν συμμορφωθούμε με το καινούριο πλαίσιο, το ευρωπαϊκό.
1: Εκεί να δούμε πώς θα το διαχειριστείτε όντως, γιατί είναι μια με την πράσινη ανάπτυξη, με τα καύσιμα και με τα εναλλακτικά καύσιμα που πρέπει για την προστασία του περιβάλλοντος.
0: Σοβαρότατα θέματα, χρειάζεται βέβαια ο εξυγχρονισμός του τόλου μας. Έχουμε ξεπεράσει ένα όριο, είμαστε σε μέσος χρόνος ηλικίας της ακτοπλοείας των πλοίων μας, είναι τα 28 έτη,
1: ναι.
0: Θεωρείται πάρα πολύ μεγάλο, οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία αντικατάστασης η οποία
1: ανανέως.
0: Μας επιβάλλει να αντικαταστήσουμε τα πλοία με κάποιες προδιαγραφές οι οποίες είναι πάρα πολύ κοστοβορές.
1: Ναι.
0: Μέσα στην επόμενη δεκαετία, αν χρειαστεί να κάνουμε κάτι τέτοιο, μιλάμε για ποσά τεράστια.
1: Ίσως μπορείτε να βρείτε κάποια κονδύλια και από τις χρηματοδοτήσεις ή τα προγράμματα τα οποία μπορεί να εξαγγελθούν για αυτό και μόνο το λόγο.
0: Ναι, εδώ υπόσχονται κάποια πράγματα οι κυβερνήσεις γενικότερα. Βέβαια εμείς έχουμε ένα ευεργέτημα, είμαστε μέσα σε ένα πρόγραμμα της επιδότησης των άγωνων. Αυτό είναι μια όχι απλά ανάσα, αλλά είναι αυτό μας κρατάει ουσιαστικά. Είναι η επιδότηση που παίρνουμε από το κράτος για τις άγωνες γραμμές.
1: Μάλιστα.
0: Αρκετά πλοία, είμαστε αρκετά πλοία μέσα στην επικράτεια που ευεργετούμαστε οι εταιρείες από αυτό. Συνεχίζεται βέβαια και δόξα τω Θεώ μέχρι το 2025 πέρασε από το ελεγκτικό συμβούλιο τα ποσά που διατίθεται για αυτή την συμβολή του κράτους για να κρατηθεί η ένωση των νησιών μας. Είναι πάρα πολλά τα νησιά μας, είμαστε σε μια περιοχή όπου το αρχιπέλαγος μας αριθμεί, ξέρετε, με 150 και νησιά.
1: Η Σκύρος πόσους κατοίκους έχει, καπιτά Μιχάλη?
0: Εμείς είμαστε στους 3.000 κατοίκους.
1: Α, 3.000. Εσύ από ποιο χωριό είσαι?
0: Ορίστε.
1: Από ποιο χωριό είσαι?
0: Εγώ είμαι από τη Σκύρο, μέσα από τη Σκύρο. Εμείς κεντρικό μας χωριό είναι ένα, η Σκύρος. Έχουμε κάποιες μικρές συστάδες σπιτιών σε περιοχές, αλλά το κεντρικό είναι Σκύρος.
1: Μάλιστα. Και εσύ πώς αποφάσισες να ακολουθήσεις αυτό το επάγγελμα του ναυτικού και να καπετανέψεις?
0: Εντάξει, ξεκινήσαμε από πάρα πολύ μικρή. Εγώ είχα αποφασίσει από πολύ πάρα πολύ μικρός. Έχω γεννηθεί εδώ στη Σκύρο, οπότε ως εκ τούτου έχω αυτό το μπλε της θάλασσας, αυτό που μας συνεπήρε βέβαια όλους τους ναυτικούς. Μεγάλωσα μέσα στη θάλασσα, μέσα στις βάρκες, μέσα στα καΐκια. Οπότε ήταν δεδομένο από την αρχή ότι θα ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα και καμιά φορά αναρωτιέμαι και λέω αν ξανάρχιζα από την αρχή πάλι το ίδιο θα έκανα, Αντώνη.
1: Πάλι το ίδιο, ε.
0: Ναι, γιατί ο άνθρωπος που είναι ταγμένος να κάνει αυτό το πράγμα το καταλαβαίνει. Απλά επειδή είναι δύσκολο επάγγελμα και επειδή έχει πάρα πολλές συνθήκες οι οποίες θα πρέπει να είσαι έτοιμος να τις αντιμετωπίσεις, αυτοί που ασχολήθηκαν με το επάγγελμα χωρίς να το θέλουν και ο μόνος λόγος ήταν κάποια πράγματα όπως τα οικονομικά, ουσιαστικά είσαι δυστυχισμένος.
1: Ναι.
0: Κλεισμένος μέσα σε ένα πλοίο χωρίς να το θέλεις κλπ. Ενώ αυτός που έχει πραγματικά μέσα του στη ψυχή του να εξυπηρετήσει και να είναι ναυτικός, είναι άνθρωπος ο οποίος υπομένει όλα αυτά που πρέπει να υπομείνει ο ναυτικός για να αντέξει στη δύσκολη συνθήκη αυτή του επαγγέλματος. Mm-hmm. Αυτά μπορεί να τα καταλαβαίνουμε μόνο αυτοί που ετάχνουν ζήσει.
1: Έτσι ακριβώς. Αλλά είναι οξύμορο το επάγγελμα του ναυτικού, να το πούμε έτσι. Ενώ έχει τις δυσκολίες και ενώ έχει όλες αυτές, να το πούμε έτσι, αντιξοότητες σε σχέση με άλλα επαγγέλματα, όμως το αγαπάει ο ναυτικός και πάνε. Δηλαδή, από τη μια είναι δύσκολο, αλλά πάνε όμως και το θέλουν και το αγκαλιάζουν.
0: Ναι, απλά καταγράφεται τώρα, δεν ξέρω σε τι ποσοστά είναι οι εγγραφές για τους ναυτικούς μας στις σχολές γενικότερα,
1: ναι.
0: Αλλά από ό,τι ακούω παγκοσμίως λείπουν πάρα πολλές χιλιάδες μονάδες ναυτικών από την παγκόσμια ναυτιλία. Αυτό διαβάζω και αυτό ακούω τα τελευταία χρόνια, ειδικά τις τελευταίες έτσι περιόδους.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο, καπετά Μιχάλη. Και εσύ τι θα έλεγες ένα νέο, τι θα τους έλεγες σε ένα νέο που πίνει καφέ απέναντί σου στην καφετέρια κάτω εκεί στο Σκύρο που κατεβαίνεις, ή θα πιάσεις ή θα μιλήσεις μαζί τους, τι θα του έλεγες αν ακολουθήσει και τι θα τον συμβούλευες?
0: Κοίταξε να δεις. Θα συμβούλευα αυτόν που πραγματικά έχει σχέση με θάλασσα και είναι αποφασισμένος και αγαπάει βέβαια το υγρό στοιχείο, μαζί με άλλα πράγματα που συνθέτουν τον χαρακτήρα του ναυτικού, εάν δεν έχει κάτι άλλο να κάνει, να κάνει το επάγγελμα το οποίο θα πρέπει να δώσεις πραγματικά τη ζωή σου. Δηλαδή, εάν αφιερωθείς σε αυτό, θα χάσεις ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της άλλης ζωής, της ξηράς. Αυτό είναι συνθήκη. Uh-huh. Θα πρέπει να το ξέρει αυτός που θα το κάνει.
1: Έτσι, να ξεχάσει τη ζωή της ξηράς.
0: Ναι, δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά είναι μια συνθήκη. Θα πρέπει να είναι αποφασισμένος να το κάνει πραγματικά με καρδιά και με ψυχή αυτό το επάγγελμα. Δεν είναι ένα επάγγελμα όπως είναι τα άλλα με καθημερινότητες κλπ. Ανά πάσα στιγμή τα δεδομένα πάνω στη θάλασσα αλλάζουν ανά πολύ μικροχρονικό διάστημα. Η υπευθυνότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη που πρέπει να έχει κάποιος. Κρατάμε στα χέρια μας περιουσίες εκατομμυρίων και έχουμε στα χέρια μας ζωές. Η αυτοπλοεία έχει και αυτό, η μεταφορά του ανθρώπου είναι και αυτό ένα ιδιαίτερο
1: φορτίο,
0: χαρακτηριστικό.
1: Έτσι.
0: Η αυτοπλοεία δηλαδή για μένα, επειδή ήμουν από το πόρος και ήρθα τα τελευταία χρόνια στην αυτοπλοεία, είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη και αυτή.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι όπως εμείς του ωκεανού, αλλά και αυτοί έχουν τις ιδιαιτερότητες τους, οι αυτοπλόοι, θέλω να πω.
1: Βέβαια, και έχει το πιο πολύτιμο φορτίο της ανθρώπινης ζωής η αυτοπλοεία, και οπότε έχετε περισσότερη, μεγαλύτερη προσοχή, και καθότι υπάρχουν και τα πολλά stand-by στην αυτοπλοεία μας, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, είσαστε επιφορτισμένοι με μεγάλο έργο και πρέπει να είσαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνετε.
0: Αυτό ακριβώς. Λέω ότι η υπευθυνότητα είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό που θα πρέπει ο νέος να έχει από την αρχή, μαζί με άλλα πράγματα τα οποία θα πρέπει να σκεφτεί, τα προσωπικά του δηλαδή γενικότερα, τις αντοχές του, και να αποφασίσει να πάει να ακολουθήσει το επάγγελμα το οποίο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει έρθει η κατάσταση οικονομική γενικότερα παγκοσμίως, το ναυτικό επάγγελμα συνεχίζει να δίνει ένα πάρα πολύ καλό εισόδημα. Ένα πάρα πολύ καλό εισόδημα, από τα καλύτερα εισοδήματα που μπορεί να έχει κάποιος. Αυτό είναι ένα κίνητρο επιπλέον, αλλά δεν πρέπει, που δεν είναι, να είναι ο πρωταρχικός σκοπός.
1: Βέβαια. Πάνω απ' όλα να το αγαπήσει.
0: Είναι, ναι, αλλά θα πρέπει να είναι πρώτα η αγάπη για τη θάλασσα, η απόφαση να χάσεις πράγματα από τον εαυτό σου, και το υπόλοιπο είναι το οικονομικό. Ναι, ναι. Να έρθει πολύ πιο πίσω το οικονομικό.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Αυτό θα συμβούλευα.
1: Μάλιστα. Καπετά Μιχάλη, επειδή τελειώνει ο χρόνος, θα σας ξαναβγάλω αν μπορούμε, όχι αύριο γιατί έχουμε κλείσει άλλο, ή μεθαύριο, μια από τις επόμενες ημέρες, γιατί έχουμε πράγματα να μας πεις και για την ποτοπόρο πορεία σου, πώς ας πούμε ξεκίνησες, μια ωραία δύο ιστορίες. Θα σε ξαναβγάλουμε στις επόμενες εκπομπές και μπορεί να μιλήσει και κάποιος άλλος, αν είναι εκεί στη γέφυρα και θέλει να πει δύο κουβέντες. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, καπετά Μιχάλη Χρυσοδούλου, τι θα ήθελες να πεις στους ανθρώπους της θάλασσας, στους ναυτικούς που σ' ακούνε, τι τους λες, το μήνυμά σου?
0: Λοιπόν, το μήνυμά μου σε όλες τις θάλασσες και σε όλους τους ωκεανούς μας και στους ναυτικούς μας που τις διαπλέουν, θα είναι καλές θάλασσες, με δύναμη και υπομονή, για να εκπληρώσουν αυτό το μεγάλο έργο που εκπληρώνει ο Έλληνας ναυτικός, ο οποίος έχει γράψει ιστορία και συνεχίζει να γράφει. Καλή τύχη σε όλους και καλό επαναπατρισμό.
1: Έτσι, έτσι. Καπετά Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το χρόνο σου. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε σένα και στο πλήρωμά σου και καλές θάλασσες να έχετε. Θα τα πούμε μία από τις επόμενες ημέρες. Ετοίμασε τις ιστορίες και θα τα πούμε. Καλές θάλασσες εκεί και χαιρετήματα και στη Σκύρο και στην Κίμη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε εσάς. Καλή σας μέρα.
1: Γεια χαρά.
0: Χαιρετίσματα σε όλους.
1: Γεια χαρά, καπετάνιε.
0: Καλές θάλασσες λοιπόν. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Ήταν ο καπετάν Μιχάλης Χριστοδούλου, ο καπετάνιος του πλοίου της Λαϊκής Βάσης εκεί στη Σκύρο, Αχιλλέας. Κάνει το δρομολόγιο Αχιλλέας Κίμη, του ευχόμαστε τα καλύτερα. Τον ευχαριστούμε που ήταν εδώ στην παρέα μας, θα τα πούμε ξανά μαζί του σύντομα. Ευχαριστούμε και εσάς που ταξιδεύσατε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στις καλές θάλασσες. Τον Κωνσταντίνο, τον Κώστα Γεωργακόπουλο, πλοίαρχό μας που επιμελείται τον ήχο. Να είστε καλά. Αύριο το πρωί τα ξαναλέμε. Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 9. UTC 6.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Η αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει. Το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του πακέτου μέτρων που στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 850 κωδικοί προϊόντων, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια, έως καθαριστικά προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Τραγωδία στη λεωφόρο Φυλής. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιο ταχύς, το οποίο επέβαινε με άλλους 4 νέους, έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 4 άτομα στο νοσοκομείο. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική, κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα. Ναι, σε νέα φάση οξείας κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν, με στόχο να απομονωθεί από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσετ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει κλάδους ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ από αλλού, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Οι αγορές αντιδρούν, το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η ΟΤΑΒΑ εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα. Για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Ο καιρός.
3: Έντονη ζέστη, άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έτσι με χαμόγελα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κώστας Γεωργακόπουλος στη σύνθεση του ήχου. Σύνθεση το είπαμε, ωραία, όμορφα σήμερα. Στην επιμέλεια του ήχου, και έχουμε ετοιμάσει σήμερα μια εκπομπή η οποία θα γίνει σε τρία μέρη, γιατί είναι μεγάλη σε μέγεθος και διαστάσεις. Λοιπόν, ξέρετε, καμιά φορά ακούμε παροιμίες και απλά τις λέμε και πολλές φορές δεν ξέρουμε καν γιατί τις λέμε. Ξέρουμε τι εννοούν, γιατί έχουν μετουσιωθεί σε κάτι το σχετικό με την καθημερινότητά μας, αλλά δεν ξέρουμε ούτε την προέλευση αυτών των παροιμιών, ούτε και πραγματικά όταν βγήκαν πολλά πολλά χρόνια πίσω, τι ακριβώς σήμαιναν. Αυτό θα κάνουμε σήμερα. Έχουμε επιλέξει λοιπόν 40 από τις πιο γνωστές ελληνικές παροιμίες. Από τις πιο γνωστές ελληνικές φράσεις που λέμε και που, επαναλαμβάνω, πολλές φορές δεν ξέρουμε καν τι εννοούμε. Έτσι λοιπόν, μαζί με μουσική επένδυση, η οποία θα είναι σχετική με όμορφα τραγούδια, διαφορετικά, ξεχωριστά από μεγάλους και μικρότερους καλλιτέχνες, θα πάμε μία-μία και θα σας εξηγήσουμε την ιστορία των παροιμιών, για να έχετε μια εικόνα, ρε παιδί μου, τι λέτε μερικές φορές. Να πούμε καλημέρα στην Δράμα, στην όμορφη χωριστή και τους καλούς φίλους Λίνα και Θεοδωρή Δρανόβαλη. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Το λέτε, δεν μπορείτε να μου πείτε δεν το λέτε τώρα. Τι εννοεί, τέλος πάντων, η ιστορία αυτή εννοεί ότι κάποια πράγματα που γίνονται μάλλον δεν έχουν νόημα. Δηλαδή, άλλα μου λες και άλλα κάνω. Τι πας και μου λες τώρα και αλλιώς θα γίνουν τα πράγματα, έτσι. Είναι επιχειρήματα τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν κάποια βάση ή καταστάσεις που δεν έχουν λογική. Αυτό σημαίνει. Αλλά πώς βγήκε η ιστορία αυτή, δηλαδή έχει να κάνει με την Κωνσταντινούπολη? Ακούστε τώρα, εδώ υπάρχουν δύο γνώμες, δύο θεωρίες. Η πρώτη είναι απέναντι από την Τουρκία, απέναντι από τη Σμύρνη, ας το πούμε, από την επαρχία Σμύρνη, στοιχείο, όπου εκεί υπήρχε ένας καπετάνιος, ο οποίος ουσιαστικά ήταν έμπορας μπαχαρικών. Ταξίδευε ανάμεσα στα διάφορα λιμάνια, από τοιχείο, στην Τουρκία, έφτανε μέχρι την Ινδία φυσικά, όπου και φόρτωνε εκεί τα όμορφα και εξωτικά προϊόντα, τα μπαχάρια, τα περίφημα της Ινδίας. Κάποια στιγμή, όταν φτάνει στο λιμάνι και δένει, έρχεται ο τελωνιακός υπάλληλος, ανεβαίνει στο πλοίο για να ελέγξει το φορτίο και αν είναι να επιβάλλει τους δασμούς. Ανοίγει το αμπάρι, βλέπει μέσα μεγάλες ποσότητες κανέλας, το οποίο ήταν ακριβό μπαχαρικό τότε, έτσι, και οι οποίες βέβαια αυτές οι ποσότητες προέρχονταν από πολύ μακρινά μέρη. Το ρωτάει λοιπόν ο τελώνης τον καπετάνιο, από πού έρχεσαι. Ο καπετάνιος κατάλαβε περί τίνος πρόκειται και πήγε να αποφύγει τα τέλη, τα πολύ ψηλά τέλη, και λέει, όχι, δεν ήμουνα μακριά, να, εδώ λίγο πιο πάνω στην Κωνσταντινούπολη. Και η απάντησή του ουσιαστικά τον βοήθησε για να πληρώσει λιγότερα τέλη, καθώς τα φορολογούμενα είδη τότε εντός Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν σίγουρα ελαφρύτερα. Ο τελώνης όμως ήταν γατώνη, κατάλαβε την απάτη, ήξερε ότι η κανέλα δεν καλλιεργούταν ούτε στην Κωνσταντινούπολη σε καμία περιοχή της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ότι ερχόταν από πολύ μακριά, και ειρωνικά γέλασε, γύρισε προς τον καπετάνιο και του λέει, ορίστε, από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Έτσι λέει λοιπόν η μία ιστορία για το πώς βγήκε αυτή η παροιμία. Άλλη μία ιστορία έχει να κάνει με την Κωνσταντινούπολη, και αυτή την υποστηρίζει και ο γνωστός γλωσσολόγος Γιώργος Σαραντάκος, γιατί ουσιαστικά συνδέεται με μία καθημερινή συνήθεια στα καφενεία εκεί και τα γλυκοπολία, όπου κάποιος παράγγελνε κανένα ριζόγαλο, καμιά μουσταλευριά, σαλέπι ή ασουρέ, και έλεγε, ρίξε και από πάνω λίγο κανελίτσα, Οπότε από την πόλη, γιατί στην πόλη γινόταν αυτό, έρχομαι, εκεί βρίσκομαι, και στην κορφή του ασουρέ, της μουσταλευριάς, του ριζόγαλου, κανέλα.
για να έχει άρωμα και διαφορετική γεύση. Είναι δηλαδή δύο διαφορετικές έννοιες. Από την πόλη είναι η μία, ότι βρίσκομαι στην Κωνσταντινούπολη, εκεί διαδραματίζεται όλη η ιστορία, και η άλλη έχει να κάνει με την κανέλα, τον μπαχαρικό, το οποίο τοποθετείται στην κορυφή των διαφόρων αυτών ειδών που σέρβιρε ο καφετζής. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι «Παροιμίες», το οποίο ερμηνεύει η Μελίνα Τανάγρη.

Πράσινα άλογα. Λοιπόν, νομίζετε ότι είναι κάποια πράσινα άλογα που γυρίζουν από εδώ και από εκεί. Όμως και εδώ υπάρχουν δύο θεωρίες. Η πρώτη θεωρία έχει να κάνει με τον τρόπο γραφής, το σωστό τρόπο γραφής της έκφρασης αυτής. Δεν είναι πράσινα άλογα, αλλά είναι πράσιν, π, ρο, αλφα, σίγμα, σίγμα, έψιλον, γιώτα, νι, άλογα. Και όταν λέμε άλογα δεν εννοούμε τα άλογα, αλλά χωρίς παραλογισμό. Και το πράσινο ουσιαστικά είναι πράτης, πράτης παράλογα. Αυτό σημαίνει κατά μία έννοια η έκφραση πράσινα άλογα. Έρχεται όμως ο Νίκος Αραντάκος που έχει ένα καταπληκτικό ιστολόγιο με όλες αυτές τις ιστορίες και βοήθησε πάρα πολύ στην έρευνα της εκπομπής και μας γράφει για την άποψη του Τάκη Νατσούλη για την έκφραση πράσινα άλογα. Αλλά ο γράφος ο Τάκης Νατσούλης από τους κορυφαίους έχει ασχοληθεί πολύ με αυτές τις ιστορίες. Λέει λοιπόν ο Τάκης Νατσούλης ότι η προέλευση είναι από μια ιστορία που σημειώθηκε στο Άργος όταν βασιλιάς ήταν ο Γεώργιος ο Πρώτος, δηλαδή από το 1863 μέχρι το 1913, 50 χρόνια δεν έφευγε με τίποτα αυτός ο βασιλιάς. Τέλος πάντων, στο βιβλίο του Λέξεις και Φράσεις Παρημιώδης που εκδόθηκε από τον Νίκο Σμυρνιωτάκη γράφει ο Νατσούλης: «Επί Γεωργίου του Πρώτου μερικά άλογα των βασιλικών στάβλων έπαθαν ψώρα. Ο βαβαρός κτηνίατρος Κλάουζεν έδωσε μία αλυφή για να λείψουν με αυτή τις πληγές τους. Η αλυφή αυτή ήταν πράσινη και όπως ήταν φυσικό έγιναν πράσινα και τα άλογα. Πολλά όμως από αυτά δεν έπαιρναν γιατρία. Αναγκαστικά άλλα τα χάρισαν και άλλα τα πούλησαν στους χωρικούς. Ανάμεσα στους τελευταίους αυτούς ήταν και κάποιος Γεώργης Πρόκας από τη Θήβα. Πήρε δύο άλογα και τράβηξε στο Άργος να τα μεταπουλήσει. Τα είδαν όμως πράσινα οι χωρικοί και τους έκανε εντύπωση. Ο Πρόκας τους είπε ότι ήταν ειδική ράτσα που μόνο ο βασιλιάς και αυτός είχαν το δικαίωμα να τα φέρουν από το εξωτερικό. Οι χωριάτες το πίστεψαν και τα αγόρασαν. Λίγες μέρες όμως αργότερα ανακάλυψαν την απάτη και τον έπιασε η αστυνομία». Από τότε όποιος κάποιος προσπαθεί να ξεγελάσει κάποιον, έτσι του λέμε: «Τι είναι αυτά, τι μας λες μωρέ, πράσινα άλογα». Δηλαδή ότι μας κοροϊδεύεις, αυτά που λες είναι φούμαρα. Γιάννης Αγγέλακας, Παροιμίες από τον Κρόνο.

0: φιλοσοφίες. Μοίρα μας πιο καθαρά. Θα μας πεις για την αγάπη που σου πήρε τα μυαλά.
1: Στις αγάπης του πηγάρι, όποιος ρίχνεται βαθιά.

Έχω μπάρμπα στην κορώνη. Εντάξει, και αυτό είναι από τα πολύ γνωστά. Δηλαδή, σαν να λέμε, ρε παιδί μου, ότι έχει ένα μέσον. Ευνοϊκά σε αντιμετωπίζουν γιατί έχει γνωριμίε, ξέρει πώ να κινηθεί. Έχει μπάρμπα στην κορώνη. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ. Είμαστε στην κορώνη. Είμαστε στην περίοδο τη Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη Τουρκοκρατία. Έχει αναπτυχθεί πολύ λόγω του λαδιού και της ελιάς που υπάρχει εκεί στην περιοχή και το λιμάνι έχει μεγάλη εμπορική κίνηση. Οι μπαρμπάδες είναι οι τσιφλικάδες της εποχής, έτσι, και της περιοχής και είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έχουν τις διασυνδέσεις με τους Τούρκους αξιωματούχους και είναι οι μπαρμπάδες αυτοί που έχουν τα πολλά πολλά που με μια αμοιβή σου λύνουν τα προβλήματα που υπάρχει, που υπάρχουν ή που υπήρχαν μάλλον πιο σωστά με την Οθωμανική διοίκηση. Έτσι λοιπόν λένε αυτός έχει μπάρμπα στην κορώνη, δηλαδή πήγε να λύσει το πρόβλημα που είχε με την Οθωμανική διοίκηση, μεσολάβησε ο μπάρμπας ο Τσιφλικάς, του έκανε τα κουμάντα έναντι αμοιβής φυσικά, έτσι, και είχε μπάρμπα στην κορώνη. Υπάρχουν όμως και άλλες εξηγήσεις οι οποίες αναφέρονται στο βιβλίο «Κάστρα και θρύλη στην Ελλάδα». Εκεί τα βρήκα και ακούστε τώρα ποιες είναι οι άλλες εκδοχές. Η πρώτη λέγεται ότι υπήρχε ένας Τούρκος διοικητής ο οποίος δεν καταδεχόταν να μιλήσει με κανέναν Έλληνα εάν αυτός ο Έλληνας, προφανώς Τσιφλικάς, δεν ήταν γνωστός κάποιου έμπιστου από την κορώνη. Οπότε για θέματα οικονομικά, θέματα φορολογικά, θέματα διοικητικά, όταν εμφανιζόταν κάποιος Έλληνας μπροστά στον Τούρκο διοικητή, θα έπρεπε να συστηνόταν ως συγγενής γνωστών κορονέων. Απίθανο. Άλλη μια εκδοχή λέει ότι ένας από τους πασάδες που υπήρχαν τότε στην Τρίπολη ήταν ανιψιός του Μπέι της κορώνης. Έτσι λοιπόν όταν ήθελαν να λύσουν και τα προβλήματα διαδικαστικά μεταξύ τους σε όλες τις υποθέσεις των κορονέων έφταναν τα πράγματα στον Πασά ο οποίος αμέσως τακτοποιούσε τα ζητήματα μέσω του ανιψιού του. Άλλη μια ιστορία. Πετρόπεης Μαυρομιχάλης είχε κάποια στιγμή βοηθήσει τον Μπέι της κορώνης σε μια μάχη ενάντια στους πειρατές. Ο Μπέης της κορώνης έγινε τότε Μέγας Βεζίρης στην Κωνσταντινούπολη και ανακήρυξε τον Πετρόπεη ως τον πρώτο του Μοριά. Από τότε λεγόταν ότι ο Πετρόπεης έγινε πρώτος από τον Μπάρμπα, από τον Μπέη της κορώνης. Δηλαδή αυτός που βάφτισε τον Πετρόπεη πιο πάνω ήταν ο Μπάρμπας του, ο Μπέης της κορώνης. Άλλη μια εκδοχή λέει ότι την εποχή που ήταν πρωθυπουργός ο Κουμουνδούρος και είχε υπουργό τον κορονέο, κορονέο γέροντα Δαριώτη. Ο Δαριώτης λεγόταν, ήταν από την κορώνη, έτσι. Εκείνη την εποχή έγιναν πολύ πολύ περίεργοι διορισμοί. Και έτσι οποιοδήποτε ήθελε να διοριστεί κάπου, στο δημόσιο ή οτιδήποτε άλλο, σε οποιασδήποτε διοικητικές θέσεις, πέρναγε από τον μπάρμπα της κορώνης. Με λίγα λόγια δεν υπήρχε καμία αξιοκρατία ούτε και τότε και αυτός που διόριζε τον κόσμο ήταν ο μπάρμπας, ο γέροντας Δαριώτης από την κορώνη. Είχε βάλει γνωστούς φίλους, συγγενείς, παιδιά, γατιά, σκυλιά, τα πάντα όλα. Τελευταία εκδοχή θα σας πω τώρα. Αυτή την βρήκα στο βιβλίο του Τάκη Νατσούλη, «Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις», και αναφέρεται στην περίοδο της Τουρκοκρατίας όπου ο Μπέης της κορώνης διοριζόταν απαράβατα, θα έπρεπε να ήταν στενός συγγενής του Σουλτάνου. Ο Μπέης αυτός ήταν πανίσχυρος, μιας και ήταν το δεξί χέρι και συγγενής του Σουλτάνου και ουσιαστικά επηρέαζε τον πρακτικά ανώτερό του που ήταν ο Πασάς της Τρίπολης. Δηλαδή ο Μπέης της κορώνης ήταν πιο πάνω από τον Πασά της Τρίπολης γιατί είχε μέσον, είχε το μπάρμπα, έτσι, ήταν συγγενής του Σουλτάνου. Όσοι λοιπόν συγγένευαν με προύχοντες της κορώνης κατάφεραν να πετύχουν διευκολύνσεις και χάρες μέσω του Μπέη της κορώνης, αν έχεις μπάρμπα στην κορώνη. Ακούμε τώρα το τραγούδι του Δημήτρη Μεσημέρη, «Οι παροιμίες του λαού».

Λοιπόν, ακούσαμε τον Τζον Τίκη στο τραγούδι «Όσα λένε οι παροιμίες». Τούμπα τα φέραμε. Σας χρωστάω τις παροιμίες του λαού του Δημήτρη Μεσημέρη. Μεγάλη επιτυχία κυπριακή. Θα την ακούσουμε αμέσως τώρα, μετά από αυτό που θα σας πω δηλαδή, γιατί κάποιος κάνει την πάπια. Λέμε, κάνεις την πάπια, δηλαδή κάνεις τον κοροϊδό, ρε παιδί μου. Αυτό τώρα πώς το ερμηνεύουμε. Βλέπετε τις πάπιες που είναι στο νερό και τις βλέπετε να κινούνται ήρεμα και λες πω πω τι ώρα. Από κάτω όμως με τα ποδαράκια τους που έχουν και τα παιδιλάκια αυτά, έτσι, κοπηλατούν συνέχεια. Δηλαδή πηγαίνουν, σου λέει πώς είναι αυτό το ζώο έτσι ακίνητο και μεταφέρεται, γιατί κάνει δουλίτσα από κάτω. Δηλαδή ουσιαστικά κοπηλατεί και δίνει όλο το βάρος της δυναμικής στο σώμα από την κάτω πλευρά. Φαίνεται κατ' επέκταση λοιπόν ότι είναι κάποιος ο οποίος παρουσιάζεται από πάνω αμέτωχος, αδιάφορος κλπ. Αλλά ουσιαστικά κάνει δουλίτσα. Η παροιμία πάντως σημαίνει ότι κάνεις τον κουτό, κάνεις τον χαζό, κάνεις τον ανήξερο. Πάμε όμως στη Βυζαντινή εποχή. Γιατί αυτός που κρατούσε τα κλειδιά του παλατιού, μεγάλος και έμπιστος του παλατιού, ονομαζόταν Παπίας. Αυτή είναι η δουλειά του, έτσι λεγόταν. Ο Παπίας ήταν ο κλειδοκράτορας. Θεωρήθηκε πολύ τιμητικός τίτλος με το πέρασμα των χρόνων, γιατί έπαιρνε τα κλειδιά ένας πολύ έμπιστος αυλικός. Κάποια στιγμή αναλαμβάνει η Παπίας του παλατιού ο Ιωάννης Χανδρινός, ο οποίος ήταν πολύ σκληρός άνθρωπος, ύπουλος, ψεύτης, ρουφιάνευ από εδώ και από εκεί, και άρχισε να διαβάλει τους πάντες στον αυτοκράτορα. Έτσι έγινε ο φόβος και ο τρόμος όλων. Όταν κάποιος πήγαινε και τον έπιανε, του έλεγε ο Παπίας Χανδρινός, «Μα τι λες τώρα, εσύ είσαι ο καλύτερος μου φίλος, εγώ εσένα σ' αγαπάω, πώς μπορώ εγώ να πω άσχημα πράγματα για σένα στον αυτοκράτορα», την ίδια στιγμή που έκανε δουλίτσα και δημιουργούσε προβλήματα σε όλους. Είναι κλασική λοιπόν αυτή η διπροσωπεία του ανθρώπου που από κοντά παρουσιαζόταν σαν ο καλός και άγιος και από πίσω ήταν ένας πραγματικός σατανάς. Δεν πιανόταν λοιπόν, και σιγά σιγά βγήκε μεταξύ των γνωστών εκεί η έκφραση «ποιείς τον παπίαν», δηλαδή κάνεις τον πάπια όταν έπιαναν κάποιον να λέει ψέματα και να κατηγορεί άλλους. Με μια μικρή παραλλαγή λοιπόν και με την εικόνα της πάπιας όπως σας την παρουσίασα σήμερα, βγήκε αυτή η παροιμία, και τώρα ο Δημήτρης Μεσημέρης μας ερμηνεύει το τραγούδι «Οι παροιμίες του λαού».

Άλλου παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Είναι κεφαλονίτικη η ιστορία. Ακούσαμε πριν και το τραγούδι του Δημήτρη Μεσημέρη με την όμορφη κυπριακή έτσι προφορά που έλεγε διάφορες παροιμίες. Είναι πάρα πολύ εύστοχο και ειλικρινά μου άρεσε. Λοιπόν, Κεφαλονιά. Είναι ένας παπάς εκεί ο οποίος είναι αγραμμάτος και το μόνο που έχει καταφέρει στο δικό του Ευαγγέλιο έχει να κάνει κάποιες σημειώσεις για να ξέρει μέσα από τα σημάδια αυτά τι θα πει. Δηλαδή, ποιο Ευαγγέλιο θα διαβάσει. Κάποια στιγμή αρρωσταίνει ο παπάς ενός διπλανού χωριού και τον καλούν αναγκαστικά εκεί να τον αντικαταστήσει. Πάει στο χωριό και επειδή είχε αρρωστήσει ο άλλος παπάς για πολύ μεγάλο διάστημα, θα έπρεπε να είναι παρόν εκεί για αρκετό καιρό. Την πρώτη φορά λοιπόν που πηγαίνει αυτός ο αγράμματος παπάς στο χωριό, αρχίζει και διαβάζει. Ο κόσμος από κάτω δυσανασχετεί, η πιστή. Τον πιάνει λοιπόν ένας και του λέει: «Τι είναι αυτά που λες εδώ σήμερα? Είναι άλλα πράγματα». Και αυτός λέει το Ευαγγέλιο που λέγεται την Κυριακή του Ασώτου. Τι μας λέει? Τότε κάποιος από το εκκλησίασμα άρχισε να φωνάζει και αυτός: «Τι λες δε παπά, τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτό δεν είναι το σημερινό Ευαγγέλιο». Και απαντάει ο παπάς: «Τι να κάνω, αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο». Και έτσι έμεινε η ιστορία. Λοιπόν, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Πάμε στην Κρήτη, όπου εκεί υπήρχε ο παντελής Αστραπογιαννάκης. Όταν έφτασαν οι ενετοί λοιπόν στην Κρήτη, ο Αστραπογιαννάκης πήρε τα βουνά μαζί με άλλους τολμηρούς αντάρτες της εποχής και θέλησαν να σηκώσουν σημαία αντίστασης. Κατέβαιναν λοιπόν τις νύχτες, χτυπούσαν τον εχθρό μπαίνοντας μέσα στα κάστρα και έπαιρνε έτσι δύναμη ο ντόπιος πληθυσμός, γιατί υπήρχε υπόσχεση από τον παντελή τον Αστραπογιαννάκη ότι σύντομα θα απελευθερώσουμε την Κρήτη. Το σήμερα όμως έγινε αύριο, καιρνούς περνούσε, ο κόσμος περίμενε από τον Αστραπογιαννάκη να καλυτερεύσει την κατάσταση ενώ εκείνη χειροτέρευε, οι κριτικοί άρχισαν να απελπίζονται, ο Αστραπογιαννάκης παρέμενε δυνατός, δεν έχανε το θάρρος του και συνέχιζε ακόμα να τους λέει: «Περιμένετε, έρχεται σύντομα η απελευθέρωση». Κάποια στιγμή οι κριτικοί έπαψαν να τον πιστεύουν και όταν λοιπόν πήγε να τους μιλήσει, να τους πει για ακόμα μια φορά ότι ετοιμασόμαστε για την τελική αντεπίθεση, γυρνάνε από κάτω οι κριτικοί συμπολίτες του και του λένε: «Ξέρουμε τι θα πεις. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου». Στο Βυζάντιο τώρα πάμε. Ήταν η εποχή που οι νηστείες ήταν εντελώς ιερή κατάσταση και τηρούνταν αυστηρότατα μέσα στα μοναστήρια. Υπήρχαν όμως κάποιοι καλόγεροι που δεν μπορούσαν να αντέξουν, στομαχικός προφανώς, και έπεφταν σε κάποιες αμαρτίες. Σε εισαγωγικά τις βάζει ο καθένας όπως θέλει, το ερμηνεύει τώρα, εγώ απλά σας λέω την ιστορία. Έτρωγαν λοιπόν αυγά και έπιναν γάλα που απαγορευόταν στην νηστεία φυσικά, έτσι. Κάποιοι άλλοι μοναχοί το είχαν πάρει χαμπάρι ότι γινόταν αυτό και άρχισαν να γίνονται διάφορες καταγγελίες στον πιο πάνω, στον ηγούμενο. Και αυτοί που έπεφταν στα παραπτώματα έτρωγαν φοβερές και τρομερές καταδίκες και ποινές. Έρχεται λοιπόν ένας καλόγερος, ο Μεθόδιος, ο οποίος πιάστηκε μέσα στην νηστεία να τηγανίζει ψάρια. Είχε κρυφτεί σε μια σπηλιά κοντά στο μοναστήρι, αλλά βγήκε η τσίκνα, η κάπνα, πλακώσαν όλα να δουν τι γίνεται εκεί πέρα. Να σου, ο Μεθόδιος έψινε τα ψαράκια του. Καταδικάζεται λοιπόν από το Συμβούλιο των Ηγουμένων στην ακόλουθη τιμωρία. Του γέμισαν το στόμα με αναμένα κάρβουνα. Προσέξτε, είναι τραγικό αυτό, έτσι. Και εκεί πάνω έβαλαν ένα ομό ψάρι για να ψηθεί. Όπως ήταν φυσικό, όλη αυτή η διαμαρτυρία ουσιαστικά τον θάνατο τον ηγούμενο, τον παπά, ο οποίος ξεψύχησε με φοβερούς πόνους και αφήνοντας έτσι ως παρακαταθήκη τη φράση αυτή: «Μου ψήσε το ψάρι στα χείλη». Αυτό το λέμε τώρα, ξέρεις, όταν είσαι εδώ, ξέρω εγώ, με τη σύζυγό σου ή αντίστροφα με τον σύζυγό σου και σου ψήνει το ψάρι στα χείλη. Δηλαδή, σε τρελαίνει, μπύρι, μπύρι, μπύρι, μπύρι, λες αμάν πια, μου ψήσε το ψάρι στα χείλη.

Έγινε του Κουντρούλη ο γάμος. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε ένα ιστορικό πρόσωπο, πραγματικό, αληθινό. Είμαστε στη Σύφνο στο 14ο αιώνα και ο Κουντρούλης είναι καβαλάριος, δηλαδή υπότης. Ιωάννης ο Κουντρούλης λέγεται. Τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος? Κάποια στιγμή ερωτεύτηκε μια γυναίκα. Έλα μου ντε που αυτή η γυναίκα ήταν ψηλό λίγο πολυπαντρεμένη. Και με το που το παίρνει χαμπάρι ο σύζυγός της, φυσικά άρχισε να αντιδρά. Η γυναίκα όμως ήταν ερωτευμένη με τον Κουντρούλη και την κοπάνισε, που λέμε κοινώς, έφυγε και έζησε με τον Κουντρούλη 17 χρόνια πραγματικό συζυγικό βίο, χωρίς όμως να είναι παντρεμένη. Γιατί η εκκλησία δεν έβγαζε τότε διαζύγια, έτσι. Οπότε μόνο από ιδιαίτερους λόγους θα μπορούσε να βγει ένα διαζύγιο. Το ότι η γυναίκα ερωτεύτηκε κάποιον άλλον άντρα και ήθελε να παρατήσει τον πρώτο της δεν ήταν σωστός και σοβαρός λόγος, και καταλαβαίνετε και την κατακραυγή της τοπικής κοινωνίας στη Σύφνο του 14ου αιώνα. Ο σύζυγος ο πρώτος αντιδρούσε συνέχεια, έκανε τα πάντα, έβαζε εμπόδια στον Κουντρούλη. Αλλά έρχεται ο Μάιος του 1394, όταν ο Πατριάρχης Αντώνιος ο Τέταρτος παίρνει στα χέρια του τα χαρτιά για να δει τι γίνεται με αυτή την ιστορία, την οποία είχε απορρίψει ο επίσκοπος Μεθώνης Καλογέννητος. Ο γάμος θεωρείται διαλυμένος μετά από 17 χρόνια, αλλά το χαρτί του έγγαμου βίου υπήρχε μεταξύ του πρώτου συζύγου και της κυρίας. Μελετάει ο Αντώνιος ο Τέταρτος τα χαρτιά και αποφασίζει με τη βοήθεια του Μητροπολίτη Μονεμβασίας και του Επισκόπου Μεθώνης να επιτρέψει την ακύρωση του πρώτου γάμου και την τέλεση του γάμου του Ιωάννη Κουντρούλη με τον έρωτα της ζωής του. Τελικά ήταν ένας γάμος ο οποίος ξεσήκωσε όλη την τοπική κοινωνία, γιατί ήταν και όλη αυτή η ιστορία που ακολουθούσε αυτό τον έρωτα, και καταλαβαίνετε ότι πλέον έγινε συζήτηση. Έγινε του Κουντρούλη ο γάμος, ότι πλέον εντάξει, ο Κουντρούλης που περίμενε 17 χρόνια να πάρει τη γυναίκα της ζωής του τα κατάφερε. Έγινε του Κουντρούλη ο γάμος, και έτσι μας έμεινε αυτή η έκφραση, η οποία ουσιαστικά όμως, επειδή έγινε μεγάλο νταμπαντούρι, καταλαβαίνετε, στο γάμο και μεγάλη φασαρία και πριν και μετά, έχει μείνει ως κάτι εντυπωσιακό. Δηλαδή τι έγινε, έγινε το, έλα να δεις εδώ πέρα, έγινε του Κουντρούλη ο γάμος.

Αυτός χρωστάει τις Μιχαλούς. Πάμε στα χρόνια του Όθωνα και πάμε στο Ναύπλιο. Υπήρχε μια ταβερνιάρισα η οποία με το που έχασε το σύζυγό της, που ήταν καλός άνθρωπος και φιλόξενος και δούλευε ρε φενέ όλους τους πελάτες, αυτή ήταν πολύ σκληρή και τους άφηνε να τρώνε, αλλά δεν τους επέτρεπε να χρωστάνε και για πολύ. Δηλαδή όταν πέρναγε ένα συγκεκριμένο μικρό χρονικό διάστημα έπρεπε να την εξοφλήσουν, αλλιώς έπεφτε ράβδος, αλίμονος όποιον δεν ήταν συνεπής. Λεγόταν Μιχαλού η κυρία και όποιος έπεφτε στο δρόμο της και δεν ήταν συνεπής τον εξεφτέλιζε με διάφορους τρόπους. Κάποια στιγμή ήταν ένας που χρώσταγε, δεν είχε λεφτά, είχε χάσει τη δουλειά του, δεν είχε που να πάει και πήγαινε στο ταβερνάκι εκεί να φάει. Κάποια στιγμή δεν μπόρεσε να εξοφλήσει τα χρήματα στη Μιχαλού, οπότε τον έβλεπε ο κόσμος να περπατάει στους δρόμους του Ναυπλίου σκυφτός και να παραμιλάει. Και λέγανε μεταξύ τους οι γείτονες και οι συνοδοιπόροι εκεί, «Α, αυτός χρωστάει τις Μιχαλούς» και παραμιλάει. Βέβαια υπάρχει μια άλλη εξήγηση, την οποία μεταφέρει ο Νίκος Σαραντάκος. Στην κωμωδία Κορακίστικα του Ιακωβάκη Ρίζου Νερουλού, η έκφραση «χρωστάει τις Μιχαλούς» μας πάει πίσω στοιχείο στο 1812. Και στην θεατρική παράσταση υπάρχει η εξής φράση: «Φρόνημα το λέσει στον τόπο μου, στοιχείο, το πως η γραμματισμένη χρωστούσε τις Μιχαλούς». Έτσι, ήταν παροιμία της Χίου λοιπόν από το 1812 το «χρωστάει τις Μιχαλούς», όπως γράφει μετά από μεγάλη έρευνα ο Νίκος Σαραντάκος, που σημαίνει αυτό με λίγα λόγια ότι χρωστάει πολλά. Όμως στην ίδια έρευνα υπάρχει και η άποψη ότι η ίδια έκφραση, ολόιδια με την ακριβώς ίδια έννοια, υπάρχει και στα βουλγάρικα. Τώρα, αν βγήκε πρώτα εδώ ή στα βουλγάρικα, η έννοια είναι ακριβώς η ίδια. Που λέει ότι κάπου χάνω τα μυαλά μου, κάπου μου έχει λασκάρει μία βίδα, κάπου δεν είμαι και τελείως καλά. Οπότε υπάρχει μια αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου ενός ανθρώπου. Χρωστάει στο Μιχάλη, δηλαδή είναι ελαφρόμυαλος, του έχει φύγει, του έχει σαλέψει, το έχει χάσει, κάπως έτσι. Αυτή είναι η άλλη εκδοχή πέραν από αυτή της ταβερνιάρισσα στο Αναπλή, στο Ναύπλιο. Έμεινε στο ράφι, είμαστε στη Βυζαντινή περίοδο, απαγορεύεται να έχεις κοιμήλια στην οικογένεια και να μην τα εκθέτεις. Δηλαδή θεωρείται δεδομένο ότι οτιδήποτε έχεις ως οικογενειακό κοιμήλιο μεγάλης ή μικρής αξίας ή συναισθηματικής αξίας πρέπει να το βγάζεις έξω, να το βλέπουν στα ράφια όλοι όσοι σε επισκέπτονται. Οπότε όταν κάτι μένει στο ράφι πολύ καιρό, μας έμεινε η έκφραση «έμεινε στο ράφι», ξέμεινε. Και αυτό το χρησιμοποιούμε για διάφορες περιπτώσεις σε προσωπικό συναισθηματικό επίπεδο, όταν ένας κύριος ή μια κυρία δεν μπόρεσε να βρει το λεγόμενο έτερον ίμιση, λέμε «έμεινε στο ράφι, τελείωσε εκεί». Ή στην οικονομία και στο εμπόριο, όταν έχεις κάποιο προϊόν το οποίο προχωράει και μένει απούλητο, λες «πάει αυτό, έμεινε στο ράφι». Ή στον αθλητισμό, όταν κάποιος αθλητής περνάει η μπογιά του, δεν μπορεί να κάνει μια μεταγραφή, δεν πολύ ασχολείται ο κόσμος μαζί του, πάει αυτός τώρα πια, έμεινε στο ράφι.

Έβγαλα την Μπέμπελη. Ποια είναι αυτή η Μπέμπελη? Όταν λέμε, όταν έχει σκάσει κάποιο παιδί, μου λένε έβγαλα την Μπέμπελη. Έχει 40 βαθμούς έξω, βγάλαμε την Μπέμπελη. Η ιστορία ξεκινάει από τη σλαβική λέξη πέπελη, που σημαίνει στάχτη, η οποία προέρχεται από το κάψιμο του ξύλου, δηλαδή από την πολύ υψηλή θερμοκρασία. Ήταν η εποχή που υπήρχε μεγάλο κρούσμα ηλαράς στη χώρα, και για να την ξεφορτωθούν την ηλαρά τότε τι έκαναν? Έβαζαν πολλά ρούχα πάνω τους για να δημιουργηθεί μεγάλη θερμοκρασία και να υδρώσει, γιατί το αντίδοτο της ηλαράς έλεγαν τότε ιατρικά ότι ήταν ο υδρότας. Όταν ίδρωνε ο άλλος από τα πολλά ρούχα που φορούσε, τα έβγαζε και είχε υποχωρήσει και η ηλαρά. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα χρόνια του Όθωνα και υπάρχει ένας ο οποίος λέγεται Μανώλης Μπατινός, τον ήξεραν όλοι και τον αγαπούσαν. Δεν είχε χρήματα, δεν είχε ρούχα και πήγαινε σε διάφορες πλατείες και μιλούσε με τις ώρες, και από κάτω ήταν κοινό και τον παρακολουθούσε. Έλεγε ό,τι του κατέβαινε στο νου. Μια μέρα στο κοινό βρίσκεται και ο Ιωάννης Κολέτης, ο ιδρυτής του κόμματος της Φουστανέλας, πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 1834 μέχρι το 1835 και από το 1844 μέχρι το 1847. Είναι από τους πρώτους που δημιούργησαν το πελατειακό σύστημα, έτσι. Το ρώτησε κάποιος λοιπόν αν θα επιτρεπόταν στο Μανώλη να βγει και να μιλήσει στη Βουλή, γιατί εδώ μιλάει στην πλατεία και γίνεται χαμός, γιατί να μην έρθει και στη Βουλή. Και βέβαια ο Ιωάννης Κολέτης, που ήταν πολυπράγμων και πολύ έξυπνος σε αυτά, λέει ναι βεβαίως, να έρθει, να έρθει. Την άλλη μέρα λοιπόν εμφανίζεται ο Μανώλης, πηγαίνει στην πλατεία και τον βλέπουν όλοι με τα ρούχα του ανάποδα. Λέει τι έγινε ρε παιδί μου εδώ? Το ρώτησαν και απαντάει με ύφος: άλλαξε η Αθήνα όψη σαν μαχαίρι δίχως κόψη. Πήρε κάτι από την Ευρώπη και ξεφούσκωσε σαν τόπι. Άλλαξαν χαζί και κούφι και μας κάναν κλωτσοσκούφι. Άλλαξε και ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.

Λοιπόν, πάμε στην Αθήνα του 1688. Είναι η εποχή που έχει καταλάβει την Αθήνα ο Μοροζίνης με τα στρατεύματά του. Έχει πέσει μεγάλη επιδημία πανόλης. Όλος ο κόσμος είναι ανάστατος και πολλοί έχουν αρχίσει και φεύγουν και πηγαίνουν στα διάφορα νησιά για να σωθούν. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Ιωάννης Ντερζίνης ή Ντερτσίνης, όπως αναφέρεται από τον ιστορικό Αλέξανδρο Υψηλάντη. Αυτός έκανε εμπόριο αυγών. Πήρε λοιπόν τα αυγά του και τις κότες του και πήγε να μην πάει μόνος του βέβαια στα νησιά, να συνεχίσει και το εμπόριο. Εκεί το πλοίο όμως έπεσε σε επιδρομή κουρσάρων από την Αλγερία, τον έπιασαν, τον έδιραν, τους πιάσαν όλους, με λίγα λόγια τους νέους τους πήραν εχμαλό τους και τους μετέφεραν στο Αλγέρι. Αυτός επειδή ήταν μεγάλος ηλικία τον άφησαν, τον παράτησαν και γύρισε ελεύθερος στην Αθήνα που τον συναντούν κάποιοι γνωστοί και του λένε «Τι έγινε κύριε Ντερσίνη?» Λέει «Τίποτα, πήραν όλο τον κόσμο». Πάει μια γυναίκα και λέει «Πού είναι ο άντρας μου?» Της λέει «Δεν ξέρω». Και άρχισε να κλαίει αυτή, έχασα τον άντρα μου. Της λέει «Εσύ κλαις?» «Εγώ να δεις τι έπαθα. Έχασα τα αυγά, έχασα και τα καλάθια». Να είστε καλά, ραντεβού και πάλι αύριο. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλιντ Ελίας.

0: Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα σας κύριε και κύριοι φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυγνωτητές μας, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε φορά, για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην ένδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat. Επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου, όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες, μέσα από την εφαρμογή Deezer. Η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε επίσης να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV, στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom. Και υπάρχει και η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android. Θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0030-210-6066-815 και 0-30-210-60-66-816. Μπορείτε να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakier.gr και υπάρχει και το Facebook και εκεί δεχόμαστε μηνύματα στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr. Κώστας Γεωργακόπουλος στην τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι.

Τρίτη 25 Αυγούστου γράφει το ημερολόγιο για τη σημερινή. Και μην δώσουμε πολλές καλημέρες σε όλους σας, σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνωτητές μας. Πολλές καλημέρες, πολλούς χαιρετισμούς από μια Αθήνα που πλέγεται. Νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει σε αρκετές περιοχές της χώρας, μιας και το θερμόμετρο θα αγγίξει σήμερα μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ήδη από το πρωί υπάρχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες ιδιαίτερα στο Αιγαίο θα συνδυαστούν σύμφωνα με τους μετεωρολόγους με εξαιρετικά ισχυρούς ανέμους. Υπάρχει και μια υγρασία που κάνει λίγο χειρότερα τα πράγματα, καθώς σύμφωνα πάντα με τους μετεωρολόγους αυτή η υγρασία μπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση τοπικών καταιγίδων κυρίως σε ορεινές περιοχές της χώρας. Τώρα, οι υψηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές και το επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Οπότε και ο μήνας Σεπτέμβρης, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, κάτι λιγότερο από μια εβδομάδα μας χωρίζει, θα μπει με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, με 38-40, οπότε όλοι όσοι από εσάς σκοπεύετε να έρθετε στην Ελλάδα τις επόμενες μέρες, να ξέρετε ότι παρά το γεγονός ότι ημερολογιακά τουλάχιστον θα μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο, εντούτοις η θερμοκρασία θα παραπέμπει καθαρά σε καλοκαίρι και μάλιστα στο σκληρό πυρήνα του. Το μόνο που θα κάνει τη διαφορά είναι ότι σιγά σιγά έχουν μικρύνει οι μέρες και όσο περνάμε βεβαίως και προχωράμε ημερολογιακά, θα μικραίνουν όλο και περισσότερο. Είναι ένα στίγμα βεβαίως ότι το καλοκαίρι σιγά σιγά, χωρίς να θέλουμε να είμαστε απαισιόδοξοι, μας αφήνει σιγά σιγά πίσω προς αυτή την κατεύθυνση. Βοηθάει και το γεγονός ότι ήδη οι δρόμοι της Αθήνας έχουν αρχίσει και γίνονται όλο και πιο μέρα με τη μέρα πιο χάλια, να το πω έτσι, κυκλοφοριακά. Έχουν επιστρέψει πολλοί συμπολίτες μας. Εν τούτης όμως οι τουριστικοί προορισμοί της χώρας κρατάνε γερά 100% υπηρότητες και εμείς μέσα από τους καλεσμένους μας τις τελευταίες μέρες εβδομάδες επιβεβαιώνουν αυτό το γεγονός στο σύνολό τους, άσχετα από το που θα πάει κάποιος, και αυτό είναι καλό, διότι ο τουρισμός, μην ξεχνάμε ότι αποτελεί και βασικό αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας γενικότερα και για τα κρατικά ταμεία και για τα ιδιωτικά. Εμείς θα στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς όμως, ιδιαίτερα στην ελληνική ομογένεια, σε όλους εσάς που κρατάτε στις καρδιές σας τη μητέρα πατρίδα. Να προσέχετε, να είστε γεροί δυνατοί και να επισκέψετε βεβαίως στη χώρα σε κάθε ευκαιρία που σας δίνεται, όχι μόνο το καλοκαίρι και το χειμώνα. Η Ελλάδα είναι ένας προορισμός που μπορεί κάποιος να τον επισκεφτεί 365 μέρες το χρόνο. Το καλοκαίρι βεβαίως έχει μια δική του ξεχωριστή ομορφιά, εντούτοις όμως και το υπόλοιπο χρονικό διάστημα και τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου τα πράγματα είναι καλά. Αν κρίνουμε και από το γεγονός επίσης ότι και το χειμώνα ο τουρισμός κρατάει καλά. Αφενός και αφετέρου ότι η τουριστική σεζόν έχει αυξηθεί, έχει απλωθεί και φτάνει μέχρι τον Νοέμβριο. Υπάρχουν πολλά καταλήμματα, γύρω στο 70-80% σύμφωνα με τους φορείς του τουρισμού, που παραμένουν ανοιχτά και μάλιστα με υψηλές πληρότητες. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Να επισκέπτεστε, να έρχεστε στη μητέρα πατρίδα, να πηγαίνετε στους ιδιαίτερους τόπους από που κατάγεστε, είτε ξεκινήσατε από εκεί, είτε ξεκίνησαν από εκεί οι πρόγονοί σας. Σίγουρα η αναζήτηση και η επιστροφή στις ρίζες μας λειτουργεί καταπραγητικά και για την ψυχή. Γι' αυτό και η Ελλάδα, οι Έλληνες, η ελληνική γλώσσα έχει μια λέξη που αντικατοπτρίζει πλήρως αυτό το συνέστημα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη γλώσσα. Η λέξη νόστος. Να στείλουμε επίσης πολλούς χαιρετισμούς και πολλές ευχές για καλά ταξίδια σε καλές θάλασσες και στους ναυτικούς μας. Να προσέχετε, να έχετε το νου σας, μιας και ο κόσμος ανακατεύεται, ιδιαίτερα στην Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούζ, εκεί στα ανοιχτά, όχι μόνο μέσα στον Περσικό κόλπο. Και αλλού υπάρχουν προβλήματα και στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Εύξεινο Πόντο, βεβαίως εκεί στη Μαύρη Θάλασσα. Μάλιστα χθες είχαμε ένα ακόμη χτύπημα από άγνωστο βλήμα, τουλάχιστον μέχρι ώρας, σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο. Έχει υποστεί σημαντικές ζημίες στο μηχανοστάσιο, έχει ακινητοποιηθεί, ενώ έπλεε στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των ακτών του Ομάν. Να σημειώσουμε ότι το ευτύχημα είναι πως το πλήρωμα του τάνκερ είναι σο. Μέχρι ώρας ωστόσο
δεν έχει διευκρινιστεί ούτε η σημαία, ούτε η χώρα στην οποία ανήκει, ούτε και το που πήγαινε. Λοιπόν, να προσέχετε, να έχετε το νου σας, να τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας, ό,τι σας λένε εκεί οι αρχές, αν και τα πράγματα στον Περσικό κόλπο η αλήθεια είναι ότι είναι μπερδεμένα, δεν ξέρεις ποιο να ακούσεις και ποιο να πιστέψεις. Λοιπόν, να στείλουμε επίσης πολλές καλημέρες για πολλούς χαιρετισμούς και στους μεταφορείς μας, όλους εσάς που κάνετε μια δύσκολη δουλειά, πολλές ώρες στο δρόμο. Πάντα να πιάνετε δεξιά όταν βαραίνουν τα μάτια, όταν κουράζεστε, να παίρνετε το χρόνο σας και να συνεχίζετε στον προορισμό σας. Καλή επιστροφή στα σπίτια σας, στις οικογένειές σας. Και βεβαίως καλή ακρόαση σε όλους σας. Θα πάμε σε μια πρώτη μουσική ανάσα για το καλωσόρισμα, πριν περάσουμε και βάλουμε στην παρέα μας και τους καλεσμένους μας, προκειμένου να συζητήσουμε την τρέχουσα επικαιρότητα, η οποία είναι εξαιρετικά πλούσια σε διάφορα επίπεδα και σε επίπεδο πολιτικής. Πλησιάζει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου θα ανέβουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Έχουμε και γεγονότα, και βεβαίως πολύ σημαντικά γεγονότα αφορούν και στο Διεθνές Δελτίο. Το Διεθνές Δελτίο, το οποίο το λέμε διεθνές, αλλά τόσο μικρός που έχει γίνει ο κόσμος, ό,τι και να συμβεί οπουδήποτε, πόσο μάλλον στην ευρύτερη γειτονιά μας, μας αφορά άμεσα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. 25 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα πούμε βεβαίως και στα ενδότερα της σημερινής επικαιρότητας. Εξαιρετικά πλούσια όσο περνάνε οι μέρες, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο τέλος του Αυγούστου. Έχουμε μπροστά μας τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα φώτα της δημοσιότητας, όπως και το ενδιαφέρον βεβαίως των πολιτικών κομμάτων αλλά και των φορέων της οικονομίας και της παραγωγής εδώ στην Ελλάδα, είναι στραμμένα εκεί. Τον πρώτο λόγο βεβαίως, όπως κάθε φορά, έχει ο Πρωθυπουργός, στην προκειμένη περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπάρχει μια ατζέντα και μια σειρά από πρωτοβουλίες που θα ανακοινώσει εκεί. Έχουν στόχο βεβαίως την αντιμετώπιση της ακρίβειας, η ακρίβεια που παραμένει το μεγάλο αγκάθι, μάλιστα εξαιτίας και των διεθνών εξελίξεων μεταξύ άλλων. Έχουμε περαιτέρω αύξηση των τιμών. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει μετά τις 31 του Αυγούστου, όταν και θα τεθεί σε ισχύ η συμφωνία που έχει κάνει η κυβέρνηση εκεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, να μειωθούν οι τιμές σε περίπου 750 προϊόντα αρχικά, 1000 στο τέλος της ημέρας αναμένεται να φτάσουν αυτά τα προϊόντα που θα έχουν μια κάποια μείωση. Αν αυτή τη μείωση βεβαίως δεν την απορροφήσουν συνεχεία οι διεθνείς εξελίξεις, διότι στη Μέση Ανατολή ανακατεύεται πάρα πολύ ο κόσμος και από ό,τι φαίνεται θα πάμε σε νέα κλιμάκωση. Έτσι δείχνουν και έτσι υποστηρίζουν όσοι παρακολουθούν από κοντά τα γεγονότα εκεί. Και εμείς βεβαίως μέσα από τους καλεσμένους μας θα έχουμε στην πορεία της εκπομπής μας καλεσμένο, ο οποίος θα μας πει και θα μας δώσει τις νεότερες αναλύσεις αναφορικά με αυτά τα οποία γίνονται εκεί. Υπάρχει πίεση λοιπόν στον κόσμο, υπάρχει πίεση και σε επίπεδο καθημερινότητας. Όλα αυτά θα δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Το καλάθι που θα μοιραστεί με τις παροχές αναμένεται να είναι περίπου 1,5 με 2 δισεκατομμύρια. Στο τραπέζι μειώσει φόρων για μικρομεσαίους. Υπάρχουν και άλλες κοινωνικές ομάδες που θα ωφεληθούν, δημόσιοι υπάλληλοι κ.ο.κ. Θα κάνουμε λίγες ημέρες υπομονής να δούμε τι θα υποθεί. Παράλληλα, σε πολιτικό επίπεδο και σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση και τον τρόπο που την αντιμετωπίζουν τα υπόλοιπα κόμματα, φαίνεται ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός εξαιτίας της απόφασης του Αλέξη Τσίπρα να εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη στις 2 του Σεπτέμβρη, λίγες ημέρες δηλαδή πριν από την κεντρική βασική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 του μήνα, στις 5 Σεπτεμβρίου. Έχουν κάποιες αντεκκλήσεις αναφορικά με το πρωτόκολλο. Ήρθεστε να μιλάει πρώτα ο Πρωθυπουργός και μετά η υπόλοιπη πολιτική αρχηγή. Ο Αλέξης Τσίπρας, ωστόσο, δεν έχει κοινοβουλευτικό κόμμα. Δεν ξέρω τι προβλέπει το πρωτόκολλο σε αυτή την περίπτωση. Ίσως ξέρει και να μας πει περισσότερα ο συνάδελφος, ο Κώστας Πουλακίδας, δημοσιογράφος και πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Αυγή, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μάχη για το πρωτόκολλο. Επίσης, να είσαι καλά. Μάχη για το πρωτόκολλο βλέπω εκεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα ανέβει 2-3 μέρες πριν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα να υπάρχει έτσι ένας εκνευρισμός, θα έλεγα, στο κυβερνητικό στρατόπεδο.
1: Η κυβέρνηση ήταν σαφές, ειδικά χθες ήταν πολύ σαφές. Βέβαια είναι και σχεδιασμένο, έτσι. Δηλαδή, όταν βλέπεις τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Παύλο Μαρινάκη, αυτοί οι δύο να βγαίνουν, πάνω να πει ότι είναι απόφαση της κυβέρνησης και αυτή είναι, γιατί αυτή είναι η κοινωνική εμβρουλική σε όλα τους τελευταίους μήνες, ας πούμε, της κυβέρνησης. Ο εκνευρισμός, πάντως, εγώ να θυμίσω ότι δύο πράγματα. Ότι δεν υπάρχει καμία υγειονομική πολιτική ζώνη η οποία απαγορεύει τους πολιτικούς αρχηγούς να μιλήσουν στη Θεσσαλονίκη πριν τον κύριο Μητσοτάκη, πριν τον ακάσει τον Πρωθυπουργό, ειδικά μέσα όταν δεν είναι καν την παραμονή τις ημέρες εκείνες. Είναι τρεις μέρες νωρίτερα. Δηλαδή το να απαιτεί ο Πρωθυπουργός ότι εγώ και τρεις και τέσσερις μέρες νωρίτερα δεν μιλάει κανένας άλλος, δεν είναι. Δεν είναι κανονικό.
0: Απλά δεν έχει ξαναγίνει κιόλα, νομίζω. Δεν έχει ξαναγίνει κανένα άλλο πράγμα.
1: Πέρσι ο κύριος Τσίπρας είχε μιλήσει στη Θεσσαλονίκη μία μέρα πριν από τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Δεν είχε ακόμα πέρσι.
1: Δεν έχει σημασία. Ήταν πολιτική παρέμβαση. Αν θυμάσαι, ήταν τότε που είχε βγάλει τους άξονες, τα 10-12 πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν οι άξονες της αντιοικής για το τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα.
0: Τώρα βλέπω τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Βέβαια, υπάρχει κόμμα, υπάρχει το κόμμα Ελλάς, στις δημοσκοπήσεις πάει ψηλά και νομίζω ότι μπορεί να γίνεται και μια εκμετάλλευση, αν δούμε τα πράγματα από μια άλλη οπτική, Κώστα, μια εκμετάλλευση σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να δημιουργηθεί ένα αντίπαλο δέος. Διότι, όπως ξέρεις πολύ καλά, αυξάνεται η συσπήρωση.
1: Ναι, όχι. Η κυβέρνηση κάτι που ψάχνει να φτιάξει συσπήρωση. Το πρόβλημά της όμως είναι εσωτερικό στη συσπήρωση. Έτσι, γιατί, δεν είναι, γιατί πρέπει να κλείσει τα δικά της μέτωπα, τα ιστορικά μέτωπα, και τα οποία είναι κυρίως προς τη δεξιά της πλευρά. Και προς την πλευρά των αυτών οι οποίοι αρνούνται και να ψηφίσουν. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι θα απέχουν και θα μείνουν στον, καναπέ.
0: Κώστα, ξέρουμε τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Όχι. Ακόμα δεν έχουν υπάρξει στοιχεία. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ο κύριος Τσίπρας επιδιώκει τη σύγκριση και τη σύγκρουση προφανώς με τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή δεν είναι μόνο, όπως σωστά το είπες εσύ πριν, η Νέα Δημοκρατία ψάχνει να βρει αντίπαλο και θεωρεί ότι μπορεί να το βρει στο πρόσωπο του κύριου Τσίπρα. Είναι ότι και ο κύριος Τσίπρας επιδιώκει τη σύγκρουση. Και τη σύγκριση, εν πάση περιπτώσει, των προγραμμάτων των δικών του και του κύριου Μητσοτάκη.
0: Και επίσης, να συμπληρώσουμε, Κώστα, δεν είναι μόνο τα προγράμματα, διότι η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα εκεί θα έχει ως αποτέλεσμα να συγκεντρώσει κόσμο.
1: Είναι δύο,
0: η δημοσιότητα που θα δοθεί.
1: Η υποψήφια επόμενη πρωθυπουργή. Αυτό είναι στη Θεσσαλονίκη. Και για να μην. Και αν θέλουμε να μπούμε και στην ουσία, για να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από τα τυπικά και τα. Και είχε κόμμα, δεν είχε κόμμα, πότε το έκανε, γιατί κτλ. Αυτό που πρέπει να δούμε στη Θεσσαλονίκη είναι οι δύο βασικοί υποψήφοι που θέλουν να είναι πρωθυπουργοί της χώρας, τι έχουν να μας πούνε. Αυτό μας ενδιαφέρει μας σαν πολίτες.
0: Πάντως νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα υπάρχει μια άλλη διάσταση, υπό την έννοια ότι θα τοποθετηθεί και για την κέντρο αριστερά. Και εκεί γίνεται μια μάχη ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Πασόκ.
1: Προφανώς, όπως ο κύριος Μητσοτάκης θα τοποθετηθεί, ξέρω, για το κόμμα Σαμαρά. Προφανώς. Αλλά αυτά είναι πολιτικά. Είναι εσωτερική σκάψη. Είναι για την κουζίνα που σε εμάς που κάνουμε ζωγραφούμε μας άρεσε πάρα πολύ. Επί της ουσίας όμως, αυτό το οποίο έχει σημασία για τον πολίτη είναι τι έχει να του προτείνει ο Τσίπρας και τι έχει να του προτείνει ο Μητσοτάκης.
0: Ας τα ακούσουμε.
1: Πώς θα ζούμε τον Τσίπρα του Πρωθυπουργού ή πώς θα ζούμε τον Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Θυμίζω ότι αυτό είναι το κριτήριο ψήφου, έτσι.
0: Και
1: ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι 7-8 χρόνια Πρωθυπουργός, κρίνεται κυρίως για αυτά τα οποία έχει κάνει. Πρωτίστως. Δεν είναι μια τετραετία, οπότε μπορεί να αποσκεφθεί. Αλλά, ξαναλέω, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον αυτό να το κάνει. Δηλαδή, όντως το Σάββατο ή την Κυριακή θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τη σύγκριση με Τσίπρα, τι λέει ο Τσίπρας, τι προτείνει ο Τσίπρας και τι προτείνει ο Μητσοτάκης. Και δεν μπλέκομαι τώρα στα οικονομικά που θα βρει τα λεφτά.
0: Αυτό μας αφορά.
1: 13 δισεκατομμύρια πέταξαν στους κανούς, έτσι, για πρόσωπες πληρωμές. Έχουμε δάνεια, να το πω αυτό για να το ακούσει, για να το καταλάβει ο κόσμος. Έχουμε δάνεια που τα παίρνουμε με 4% επιτόκιο, σχεδόν 4, και δάνεια που τα έχουμε πάρει με 1,5. Και λίγο είναι πάνω κάτω τα ίδια χρόνια, στην ίδια πενταετία μέσα. Και επιλέγουμε να αποπληρώσουμε τα δάνεια που είναι με 1,5, όχι τα ακριβά δάνεια. Αυτό δεν μας έχει εξηγήσει ποτέ κανένας για ποιο λόγο το κάνουμε. Σημειώνω δε πως τα δάνεια τα οποία αποπληρώνουμε είναι διακρατικά. Δηλαδή, μας παίρνουν τα λεφτά από εμάς, από τους φορολογούμενους πολίτες, και πηγαίνουν και τα δίνουν στο ΜΕΤΣ, στο Μακρόν, να κλείσουν τον προϋπολογισμό.
0: Λένε πάντως ότι αυτά τα χρήματα δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για παροχές ή για τη στήριξη εισοδήματος ή ούτω καθεξής. Είναι χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να πάνε μόνο στο, λέω τη κυβέρνηση, μόνο στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.
1: Υπάρχουν τρεις διέξοδοι. Καταρχήν, η επιλογή να μην πληρώσει το ακριβό δάνειο και να αποπληρώσει το φτηνό δάνειο είναι πρόβλημα. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Έχει ένα δάνειο με 10.000 ευρώ με 1,5% και ένα δάνειο 10.000 ευρώ με 4%. Αν βρεθείς με 10.000 στην τσέπη, ποιο δάνειο θα πάει να πληρώσει. Εδώ κάνουν το αντίθετο. Αλλά για το αν θα μπορούσαν τα χρήματα αυτά να δοθούν, υπάρχουν τρεις επιλογές, οι οποίες δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μία είναι να πάει μέσω αναπτυξιακών τραπεζών, επενδύσεις δηλαδή. Η άλλη είναι τα μέτρα να είναι εφάπαξ. Δηλαδή να μην είναι μόνιμα τα σταθερά μέτρα, άρα πάλι υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Και η άλλη υπάρχει η λεγόμενη ευελιξία, τα οποία και αυτή δίνει μια δυνατότητα για να δοθούν. Ξαναλέω, είναι διπλό το πρόβλημα. Είναι πρώτον γιατί πληρώνεις αυτά τα δάνεια. Εγώ έχω άποψη για ποιο λόγο τα πληρώνει αυτά τα δάνεια, κ. Μητσοτάκης.
0: Γιατί?
1: Για να γλυκοπιάσει τους μεγάλους της Ευρώπης, έχει δώσει 23 δισεκατομμύρια τα τελευταία 2,5 χρόνια. 23 δισεκατομμύρια στο Σάντσεφ, στο Μακρόν, στο Μέρτς και στη Μελώνη. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν τα ευρωπαϊκά αξιώματα. Κάνει προεκλογική εκστρατεία με τα λεφτά μας.
0: Κώστα, στις 2 του μήνα ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, στις 5 μήνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όμως υπάρχει άλλη μια ημερομηνία ορόσημο, είναι η 3η Σεπτέμβρη. Εκεί όπου το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα επιχειρήσει να δώσει το στίγμα του και για την κυριαρχία στον χώρο της κέντρο-αριστεράς, αλλά και να δώσει και ένα επιπλέον έτσι στίγμα των πρωτοβουλειών του εν ώψη της ανόδου του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την παραπάνω εβδομάδα, στις 12-13 του μήνα.
1: Ναι, ναι. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει και αυτός τη διπλή ευκαιρία. Άρα μπορούμε να έχουμε μια γενική εικόνα ότι από τα τρία μεγαλύτερα κόμματα βάσει της δημοσκοπήσης θα έχουμε μια εικόνα το τι λένε μέχρι τις 5 Σεπτέμβρη, μέχρι τις 5-6 Σεπτέμβρη. Αυτό και αυτό είναι ενδιαφέρον. Και αυτό διευκολύνει τον πολίτη να μπορεί να κάνει σύγκριση.
0: Και μάλιστα στο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζουν και μεγάλα γεγονότα. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο Ηράκλειο της Κρήτης, που είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα του Νίκου Ανδρουλάκη. Πάντα η Κρήτη είχε έτσι ένα σημαντικό ξεχωριστό συμβολισμό για το ΠΑΣΟΚ. Πάντα έπαιρνε τα υψηλότερα ποσοστά εκεί. Και μάλιστα λένε οι πληροφορίες ότι υπάρχει μια επιστροφή στο κλίμα της δεκαετίας του 80, εκεί με τις σημαίες, με τα αυτοκίνητα, με τις συγκεντρώσεις τις μεγάλες και ούτω καθεξής.
1: Και όπως ο κ. Μητσοτάκης, έτσι και ο κ. Ανδρουλάκης, ψάχνουν, θέλουν να ανεβάσουν τις συσπήρωσεις και να απευθύνουν σε φάση αυτή πρωτίστως στο στενό του ακροατήρα. Για να αυξήσουν τις συσπήρωσεις του κόμματός τους. Και οι δύο έχουν το ίδιο πρόβλημα. Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ στην πραγματικότητα όμως δεν είναι. Υπάρχει ένα ζήτημα με τον κύριο Ανδρουλάκη και την απήχηση την οποία έχει ως μια πολιτική προσωπικότητα, αλλά προτίθεται το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι είναι το ζήτημα της αντιγικής του. Το τι θα κάνει με την Νέα Δημοκρατία και την κυρία Μητσοτάκη. Όσο υπάρχει αυτή η φωλούρα και υπάρχει αυτή η συζήτηση ξανά και ξανά και ξανά, αυτό δημιουργεί αποφή τους πολίτες και τους βάζει σε μια σχέση απόστασης. Για να μην πω ότι εγκαταλείπουν, γιατί δεν είναι σωστό, δεν είναι ακριβές δηλαδή, σε μια σχέση απόστασης με το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης αυτή τη στιγμή. Και η οποία, κατά την άποψή μου, δεν οφείλεται στον κύριο Ανδρουλάκη. Οφείλεται στους Πέριξ. Οφείλεται σε μια συζήτηση στην οποία ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ είναι διαρκώς διατεθειμένο να την κάνει. Έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ μια απόφαση και θέλουν, που λέει, δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία και υπάρχουν περίπου το ένα τρίτο, ένα τέταρτο του κόμματος, το οποίο επιθυμεί να την αλλάξει και να υπάρξει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα.
0: Κώστα, θα δούμε τι θα γίνει, τι θα υποθεί τις επόμενες μέρες. Θα έχουν εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον και σε πολιτικό επίπεδο και σε οικονομικό. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Στο οικονομικό, και να είναι αυτό το τελευταίο που θα πω, ο κ. Γεραπετρίτης, πέρα από τον κ. Φαβορικάκο που είπε αυτά τα οποία έλεγε πριν για την ακρίβεια, τα κακά μαντάτα για το χειμώνα ακρίβεια, ο κ. Γεραπετρίτης έθεσε ενημερωτικά και το ζήτημα των σιτηρών. Στην Ουκρανία υπάρχει αυτή τη στιγμή μείωση παραγωγής 50-60% στα σιτηρά. Και επειδή η Ελλάδα παίρνει σιτηρά από την Ουκρανία, όπως και ο κόσμος όλος, γιατί ο σιτοβολός του κόσμου ήταν η Ουκρανία.
0: Βεβαίως έχει μετακινηθεί τώρα η χώρα. Είναι στην Ινδία, να σημειώσω. Από την Ινδία έρχομαι, δεν το ξέρω ο κόσμος.
1: Αλλά είναι φρέσκες καλλιέργειες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Θέλω να πω όμως, επειδή εμείς παίρνουμε σιτηρά, υπάρχει τεράστιο ζήτημα το οποίο θα επιβαρύνει το κόστος και έχουμε. Ένα, το κόστος της ενέργειας, όπου χαθήκανε τα χρήματα από το ΠΑΣ που δόθηκε, που το κατάλαβε κανένας, και τη ρύθμιση που έγινε, τη συμφωνία που έγινε με τα δηληστήρια, κανείς δεν το είχε πάρει χαμπάρι. Η βενζίνη είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Ποιος κυκλοφορεί σήμερα το βλέπει. Στην Αθήνα μιλάμε. Δεν μιλάμε τώρα για καπαλού. Λοιπόν, ένα, έχουμε και την ενέργεια και το διατροφικό ζήτημα πληθωριστικό, και θα έχουμε και το ζήτημα το οποίο είναι το ζήτημα των σιδηρών. Όλα αυτά φουσκώνουν και μας προειδάζουν για ένα χειμώνα ακρίβειας που αποτελεί το πρόβλημα για τις εκλογές της άνοιξης.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο. Καλή συνέχεια.

Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον συνάδελφο τον Κώστα Βουλακίδα, δημοσιογράφο, πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Αυγή, να μας δίνει το σχόλιο του αναφορικά με την τρέχουσα επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που εν πωλής καθορίζεται από όλα όσα πρόκειται να υπάρχουν.

0: θέλοντας να προλάβει ίσως τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και το ΠΑΣΟΚ, στις 3 του Σεπτέμβρη, μια μεγάλη εκδήλωση στο Ηράκλειο, που και εκεί θα υποθούν πράγματα. Εμείς θα παραμείνουμε σε πολιτικό πλαίσιο, όπως σας είπαμε. Θα βάλουμε στην παρέμβαση τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σταμάτη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Βλέπουμε ανεβαίνει η ένταση, ανεβαίνουν οι τόνοι όσο πλησιάζουμε προς την ημερομηνία ορόσημο της έναρξης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με τη σφήνα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επιχειρεί να προλάβει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπάρχει ένας εκνευρισμός, να το πω έτσι. Θα μας πείτε εσείς καλύτερα τι υπάρχει από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχουν κάνει δηλώσεις και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, και είδαμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη να τοποθετείται επί του θέματος.
1: Κοιτάξτε, το σχόλιο μου έχει δύο διαστάσεις. Η μία είναι η σημειολογική και η άλλη είναι η πολιτική. Η σημειολογική είναι ότι προφανώς ο κ. Τσίπρας πρώτον ήθελε μία μέρα πριν τη διακήρυξη 3 Σεπτεμβρίου του ΠΑΣΟΚ και την εκδήλωση που θα κάνει το ΠΑΣΟΚ να εμφανιστεί μία μέρα πριν. Και προφανώς σπάει ένα πρωτόκολλο, έτσι, ένα εθνικό πρωτόκολλο, που πάντα αυτός που ανεβαίνει πρώτος είναι ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Νομίζω δεν μας εκπλήσει ότι ο Τσίπρας πάντα προσπαθεί να δημιουργεί, να το πω έτσι, εκτός πλαισίου της πολιτικής να κάνει πράγματα, με την έννοια ότι θα μπορούσε να πάει ως αρχηγός κόμματος νεοδρυθέντας στο πρωτόκολλο όπως αρμόζει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προφανώς κανένας δεν το απαγορεύει. Έχει δικαίωμα να πάει οποιαδήποτε μέρα, και σήμερα και αύριο, να πάει να μιλήσει. Αλλά νομίζω ότι το πολιτικό σχόλιο, γιατί εκεί είναι η ουσία, είναι ότι Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και Αλέξη Τσίπρας δεν ταιριάζουν, ή όταν ταιριάζουν, αυτά έχουν να κάνουν με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2015, που όλοι θυμούμαστε τι ελέγχθη και πώς εξαπατήθηκε ο ελληνικός λαός. Πράγμα που δεν ξανασυνέβη ευτυχώς μετά το 2019. Και νομίζω ότι όλοι πλέον καταλαβαίνουν ότι δεν είναι θέμα τι θα πάει κάποιος να τάξει ή να υποσχεθεί στον ελληνικό λαό, αλλά πρώτον είναι από πού θα βρει τα χρήματα και δεύτερον πώς θα το εφαρμόσει. Σε αυτά τα δύο, νομίζω η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης έχουν το πλεονέκτημα, γιατί θα πούνε και από πού θα βρουν τα χρήματα, αλλά και πώς θα εφαρμοστούν τα προγράμματα. Αυτό που θα εξαγγελθεί όχι μόνο σαν το τρέχον οικονομικό έτος, αν θέλετε, αλλά και ως ορίζοντα το 2030. Και νομίζω αυτή θα είναι και η ποιοτική διαφορά.
0: Κύριε Σταμάτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχοντας μια αποπληρωμή χρέους. Σας ρωτάω αυτό, 13 δισεκατομμύρια δόθηκαν τις προάλλες, διότι το συζητούσαμε νωρίτερα και με τον συνάδελφο. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης λένε ότι αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να δοθούν για παροχές, ή γιατί δεν αποπληρώθηκαν άλλα δάνεια με υψηλό επιτόκιο, 4%, όπως μας έλεγε νωρίτερα και ο συνάδελφος, και αποπληρώθηκαν δάνεια με 1,5%. Θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να διοχετευτούν προς άλλες κατευθύνσεις στην οικονομία? Τα στερείται η οικονομία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα, και νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε και μια τελεία πάνω σε αυτό το θέμα. Η Ελλάδα συμμετέχει στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες όσον αφορά τις δαπάνες που κάθε κράτος μπορεί να έχει. Όσον αφορά τα χρήματα τα οποία θα πάνε σε ελληνική δημοκρατία για την αποπληρωμή του χρέους, αυτό σου δίνει τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν έχεις πλεονάσματα, επιπλεονάσματα, να τα δίνεις. Γιατί αυτό τι σημαίνει? Ότι πηγαίνει καλά η οικονομία σου, άρα έχεις τη δυνατότητα να μπορείς να κάνεις αυτή την αποπλήρωση του χρέους. Γιατί φανταστείτε, αν δεν πηγαίνει καλά η οικονομία, πόσο δύσκολο είναι. Αυτό τι συνεπάγεται? Συνεπάγεται ότι ακόμα και σε δύσκολες εποχές, έχοντας εσύ εξασφαλίσει καλύτερα επιτόκια και λιγότερο ονομαστικό χρέος, μπορείς να δανειστείς φθηνότερα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, ξέρουν όλοι, και απορώ γιατί συνεχίζει η αντιπολίτευση να το λέει αυτό, ότι οτιδήποτε άλλο είναι δαπάνη. Είναι δαπάνη. Οι δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται με έναν τρόπο. Μέσω των φόρων. Ουσιαστικά, τι λένε? Ότι θα φορολογήσουν για να καλύψουν αυτά που θέλουν ή που θα υποσχεθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το όριο δαπανών το οποίο έχει κάθε χώρα είναι συγκεκριμένο. Γι' αυτό και αν θυμάστε και πέρυσι, με ενδεχομένως και φέτος πάνω κάτω, το όριο που μπορεί να δαπανίσει εκάστοτε κυβέρνηση είναι περίπου, με βάση τα περιθώρια της οικονομίας, γύρω στα 2 δισεκατομμύρια. Οτιδήποτε άλλο, οτιδήποτε άλλο, πρέπει, είσαι υποχρεωμένος δηλαδή, πρέπει να βάλεις φόρους για να βρεις αυτά τα χρήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο απορώ το κόμμα του κ. Τσίπρα που το λέει, ενώ έχει κυβερνήσει και έκανε και αυτές τις περίφημες διαπραγματεύσεις. Απορώ για το ΠΑΣΟΚ που λέει αυτά τα πράγματα. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Το περιθώριο που μπορεί να έχει

0: ελληνική οικονομία είναι συγκεκριμένα, οτιδήποτε άλλο, προφανώς μπορείς να δαπανίσεις και να δώσεις όσα χρήματα θέλεις, έτσι. Να συμφωνήσουμε σε αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά θα πρέπει να βάλεις φόρους. Λοιπόν, εμείς δεν βάζουμε φόρους, εμείς μειώνουμε τους φόρους. Αυτή νομίζω είναι η θεμελιακή διαφορά και γι' αυτό επί της ουσίας νομίζω για ακόμα μία φορά του χρόνου την άνοιξη οι Έλληνες πολίτες θα εμπιστευτούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Σε ό,τι αφορά το πακέτο εκεί που θα ανακοινωθεί, υπάρχει κάποια εικόνα για σαμάτι? Ακούμε, διαβάζουμε.
0: Αυτό την
1: διάφορα
0: εικόνα, επιτέλους να σας πω, και εγώ δεν έχω κάποια ενημέρωση από το Οικονομικό Επιτελείο. Αυτά νομίζω ότι είναι αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού που θα τα ακούσουμε εκείνη την ημέρα. Μέσες άκρες μπορούμε να φανταστούμε ή να καταλάβουμε ότι θα ενισχυθούν διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, αλλά επί το προκειμένου κάτι συγκεκριμένο δεν μπορούμε να έχουμε. Και ξέρετε, και θα είναι και λάθος να προτρέξουμε ή να προκαταβάλουμε. Και να σας πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ή να πούμε και τη δική μας άποψη όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε. Το Οικονομικό Επιτελείο έχει την πλήρη γνώση, ο Πρωθυπουργός έχει προφανώς την πλήρη γνώση των αναγκών κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων. Οπότε νομίζω τα λεφτά αυτά που προέρχονται προφανώς από το ιδρώτα του ελληνικού λαού θα πάνε σε ομάδες και στοχευμένες πολιτικές.
1: Θέλαμε και ένα σχόλιο και για τα ελληνοτουρκικά, κύριε Σαμάτη, γιατί βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες να αυξάνει η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είχαμε συνηθίσει τα ήρεμα νερά. Φαίνεται ωστόσο ότι το φθινόπωρο θα είναι εξαιρετικά θερμό.
0: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι για ακόμα μια φορά η Τουρκία δείχνει αυτό που πάντα ήταν, ένας μη αξιόπιστος γείτονας, ένας μη αξιόπιστος εταίρος ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το καθεξής, και προφανώς έχει ένα δόγμα. Εμείς, η ελληνική κυβέρνηση, και σωστά έπραξε, στην πολιτική των ήρεμων νερών είναι γιατί πρέπει να συνομιλείς με το γείτονα, πρέπει να έχεις ανοιχτούς διάβλους και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα όμως, μην ξεχνάτε ότι εκείνη την περίοδο που ξεκίνησε αυτό που λέμε ήρεμα νερά, η Ελλάδα εξοπλίστηκε με τα Ραφάλ, με τις φρεγάτες, μπήκε στο πρόγραμμα των F-35, είναι σε εξέλιξη η ασπίδα του Αχιλλέα που αφορά τα drones και την αντιεροπορική κάλυψη. Άρα η Ελλάδα και η κυβέρνηση και προσωπικά δηλαδή ο Πρωθυπουργός θωράκισε τη χώρα απέναντι σε έναν αναξιόπιστο γείτονα. Από εκεί και πέρα ο γείτονας από τη στιγμή που θέλει να προβεί σε διαδικασίες και να αφισβητεί κεκτημένα, εμείς προφανώς σαν ευρωπαϊκή χώρα, σαν δημοκρατική χώρα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσφεύγουμε στους εταίρους και στα επίσημα όργανα των συμμαχιών που συμμετέχουμε, και απ' την άλλη βέβαια δεν κάνουμε καμία διαπραγμάτευση όσον αφορά τα κεκτημένα μας και αυτά που εμείς πιστεύουμε ότι είναι διαφορά μεταξύ της Τουρκίας. Νομίζω ότι είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι που πάει να παίξει η Τουρκία, αλλά η πολιτική σταθερότητα και η ηγεσία της χώρας είναι καταλύτης ώστε η Τουρκία να μην προχωρήσει παραπάνω.
1: Υπάρχει μια κριτική βεβαίως προς την πλευρά της κυβέρνησης, όχι μόνο από το από τα αριστερά, από την κέντρο αριστερά, αλλά και από τα δεξιά και από τον Αντώνη Σαμαρά. Ρωτήθηκε μάλιστα και ο Πύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει ένα κόμμα, και θα ήθελα και αυτό, επ' αυτού το σχολείο σας, κύριε Σταμάτη, χωρίς όμως να τον κατονομάσει, είναι η αλήθεια.
0: Όσον αφορά το κόμμα κυρίου Σαμαρά, αυτή που δεν υπάρχει, δεν μπορώ να σχολιάσω. Από εκεί και πέρα, νομίζω η κριτική αυτή σε σχέση με την απάντηση που σας έδωσα, νομίζω ενισχύει ότι η Ελλάδα έχει θωρακιστεί και δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι μια χώρα η οποία δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Πάντα όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, και καλά κάνανε, είχαν πάντα επικοινωνία. Έπρεπε να έχουν επικοινωνία με τον αντίπαλο για να μπορείς να αποφύγεις και διάφορα άλλα πράγματα που δυστυχώς συνέβησαν στο παρελθόν. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει έναν ορίζοντα πολιτικής, η Ελλάδα έχει ένα συγκεκριμένο, είναι μια δημοκρατική, το επαναλαμβάνω, μια δημοκρατική χώρα και θα υπερασπιστεί τα κεκτημένα της αν αυτό χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί, γιατί η υπεροπλία πλέον που έχει η χώρα μας έναντι της Τουρκίας είναι τόσο ολοφάνερη, οπότε προσπαθεί η Τουρκία να δημιουργήσει διάφορα άλλα τετελεσμένα με τα θαλάσσια πάρκα και το καθεξής, σε πράγματα τα οποία έχουν αποφασιστεί ότι αυτά ανήκουν στην Ελλάδα από τη συνθήκη της Λοζάνης και εντεύθυν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαμάτη, για το σχόλιο.
0: Εγώ, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Ένας Τούρκος στο Παρίσι, το τραγούδι που παίζει από το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Βεβαίως δεν θα τα ακούσουμε όλο, παρά το γεγονός ότι είναι ένα εξαιρετικά ωραίο τραγούδι, έτσι και εμπνευσμένο. Κάνει όμως μια ωραία σύνδεση με αυτά τα οποία έχουμε να κουβεντιάσουμε με τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα, πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο. Μιας και λέγαμε νωρίτερα στην κουβέντα που είχαμε και με τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, τον βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, ότι η τουρκική προκλητικότητα είναι αυξημένη το τελευταίο χρονικό διάστημα και οι εκτιμήσεις είναι ότι θα έχουμε ένα θερμό φθινόπωρο. Κύριε Τσίκα, καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε Γιώργο.
0: Εσείς τις υιοθετείτε αυτές τις εκτιμήσεις? Πάμε όντως σε ένα θερμό φθινόπωρο?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν νομίζω ότι κάποια από τις δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, θέλουν να εμπλακούν σε στρατιωτική αναμέτρηση. Αλλά βέβαια καταλαβαίνει κανείς ότι επειδή μέχρι τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ένας χαρτοπόλεμος. Δηλαδή ένας πόλεμος ανακοινώσεων και ένας πόλεμος χαρτών. Εάν επιχειρηθεί να εφαρμοστούν αυτά που προβλέπονται για τα διεθνή ύδατα, όχι για τα χωρικά ύδατα Ελλάδας και Τουρκίας, εκεί είναι πιθανό να έχουμε μία τριβή. Και επομένως θέλει μία πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Δηλαδή δεν πρέπει να λειτουργήσει με όλα αυτά που συζητάμε σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία, δηλαδή σαν να είναι μοιραίο να οδηγηθούμε σε μία κρίση. Χρειάζεται μία αυτοσυγκράτηση, διότι πάντοτε μιλάμε για δικαιώματα τα οποία η κάθε πλευρά θεωρεί ότι έχει στα διεθνή ύδατα. Δεν μιλάμε για εθνική κυριαρχία και επομένως υπό αυτή την έννοια είναι κάτι διαφορετικό και νομίζω ότι δεν πρέπει να αποφευχθεί κάτι τέτοιο.
0: Ας το ελπίζουμε, γιατί θα έχουμε και την κατάθεση του νομοσχεδίου περί γαλάζιας πατρίδας που εκτιμάται ότι θα συμβεί μέσα στον Οκτώβριο. Έχουν αυξηθεί λίγο και οι παραβιάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπάρχει και το ζήτημα με τα θαλάσσια πάρκα, τους χάρτες, όπως σωστά προαναφέρεται, που κατέθεσε η Τουρκία. Οι αντιδράσεις της για το χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υπάρχει μια κλιμάκωση σταδιακά. Ελπίζουμε βεβαίως αυτή η κλιμάκωση να παραμείνει λεκτικά και να μην περάσει επί του επιχειρησιακού πεδίου, γιατί δεν έχουν περάσει και πολλά χρόνια από το 2020, τότε που είχαμε μια θα λέγαμε ψυχρή αντιπαράθεση, αλλά φτάσαμε στα όρια. Είχε βγει ο στόλος έξω, πολλά αεροσκάφη, αερομαχίες, ήταν τεταμένη η ατμόσφαιρα.
1: Όλα αυτά κύριε Διονυσόπουλε οφείλονται κατά τη γνώμη μου στην αποτυχία των δύο χωρών εδώ και πολλές δεκαετίες να επιλύσουν τις διαφορές τους και κυρίως την αφετηριακή διαφορά που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Διότι υπενθυμίζω ότι από το 1973-1974 έχουμε, 1973-1974 αυτό εννοώ, πάνω από 50 χρόνια δηλαδή, έχουμε αρχίσει με τη διαφορά που υπάρχει για τα διεθνή ύδατα, κυρίως η οριοθέτηση της υπαλλοκρηπίδας τότε, που κατόπιν έγινε μετά τη θέσπιση της συνθήκης του ΙΕ για το δίκαιο της θάλασσας και οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Πάνω σε αυτό έχουν οικοδομηθεί μια σειρά προβλήματα, τριβές, διαφορές και διεκδικήσεις. Λοιπόν, όσο αυτό το πράγμα δεν το επιλύουμε, θα συνεχίσουμε να έχουμε προβλήματα τα οποία θα συσσωρεύονται συνεχώς. Άρα αυτό είναι το κλειδί. Όλα αυτά που περιγράψατε, έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι είναι, αλλά είναι τα αποτελέσματα της απουσίας διευθέτησης της διαφοράς για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.
0: Πάντως η Τουρκία έχει αποκτήσει ένα επιπλέον ηγεμονικό, θα έλεγα, χαρακτήρα. Δεν ξέρω αν πηγάζει από την δύναμη που έχει, τη δύναμη ισχύως της ή από την οικονομία της, ή και εγώ δεν ξέρω από αλλού αν της το επιτρέπουν κάποιοι, θέλοντας να βάλει πόδι και στην περιοχή της Συρίας. Ήδη βεβαίως έχει μπει δυνατά με την γαλάζια πατρίδα να σχεδόν να κλείσει για λογαριασμό της την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και βλέπουμε και μέσω της συμφωνίας της Μέκας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν να απλώνει τα δίχτυα της μέχρι και τον Ινδικό ωκεανό, ας μου επιτραπεί η έκφραση.
1: Ναι, χωρίς να τα συνδέω άμεσα όλα αυτά, είναι αλήθεια ότι τώρα όλα αυτά έχουν συμπέσει. Εδώ πέρα κανείς πρέπει να σκεφτεί το εξής, ότι η Τουρκία για αντικειμενικούς λόγους, κύριε Διονυσόπουλο, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ανασταλεί, ενισχύεται. Διότι είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό, νεανική ηλικία, ισχυρή αμυντική βιομηχανία, μεγάλο διπλωματικό αποτύπωμα σε πολλές περιοχές του κόσμου, όχι μόνο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει και στη Μέση Ανατολή, έχει και στη Βόρεια Αφρική, έχει και στο κέρας της Αφρικής. Άρα πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι θα πρέπει να διαπραγματευτεί με την Τουρκία όσο ακόμα δεν έχουν ανατραπεί οι ισορροπίες. Γιατί αν αύριο ανατραπούν οι ισορροπίες, καταλαβαίνει κανείς ότι θα είναι πολύ δυσκολότερα όλα τα πράγματα. Άρα πρέπει εδώ πέρα να επιδειχθεί μια πολιτική βούληση και να σκεφτούμε και λίγο έξω από το κουτί, out of the box. Διότι αλλιώς δεν θα οδηγηθούμε σε θετικές εξελίξεις.
0: Θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει και ένα κίνδυνο για την Ελλάδα, κύριε Τσίκο, γιατί η Ελλάδα αρκετές φορές έχει χρησιμοποιηθεί ως ρυθμιστικός παράγοντας ή ως αντίβαρο από τις μεγάλες δυνάμεις ιδιαίτερα προς τον τουρκικό επεκτατισμό. Δεν είναι κάτι καινούριος ο τουρκικός επεκτατισμός. Εν έχει αυτό το κίνδυνο να χρησιμοποιηθεί η χώρα μας από τις μεγάλες δυνάμεις ή από κάποιες μεγάλες δυνάμεις ως αντίβαρο σε αυτή την επέκταση, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών βεβαίως, επέκταση της Τουρκίας.
1: Κοιτάξτε τώρα, οι μεγάλες δυνάμεις δεν έχουν ενιαία στρατηγική, όπως ξέρουμε. Άλλη είναι η στρατηγική των ΗΠΑ, άλλη είναι της Γαλλίας, άλλη της Βρετανίας κλπ. Αλλά κρατάω την ουσία του ερωτήματός σας. Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να αφαιρέσει τις αιτίες που προκαλούν την ένταση με την Τουρκία. Και αυτό γίνεται μόνο είτε μέσω απευθείας διαπραγμάτευσης Ελλάδας-Τουρκίας, δηλαδή να επιταχυνθεί και να εμβαθύνει ο ελληνοτουρκικός διάλογος, τον οποίο έχουμε ήδη ξεκινήσει, ή με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αν αφαιρεθούν αυτές οι αιτίες, αυτό που εγώ πιστεύω ότι είναι σαφώς προς όφελος της Ελλάδας και για την οικονομία της και για την κοινωνία της συνολικά.
0: Κύριε Τσίκα, να πάμε σε μια μικρή διακοπή για το δελτίο ειδήσεων. Θα συνδεθούμε το Earth News Radio και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας να πάμε και στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Σας ευχαριστούμε.
1: Εντάξει.
0: Μικρή διακοπή, δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε.

0: Ωραία Ελλάδος 11. UTC 8.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης η στήριξη των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων με μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις και ορίζοντα εφαρμογή στην τετραετία 2027-2030. Βασικό ζητούμενο η αντιμετώπιση του κόστους ζωής των πολιτών, το οποίο έχει εκτιναχθεί λόγω της ακρίβειας, η αντιμετώπιση της οποίας θα πρωτοστατήσει μεταξύ άλλων στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση στην επιδότηση του ντίζελ για τον ερχόμενο μήνα, το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες. Εν τω μεταξύ, νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης αλλά και σχολικά είδη. Καλύτερη του αναμενόμενου η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η υπέρβαση ανέρχεται σε πρώτη ανάγνωση σε περίπου 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζητεί από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και οι αδειούχοι επιστρέφουν σταδιακά το λιμάνι του Πειραιά. Επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ενημερώθηκε για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης. Επισήμανε ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα. Παράλληλα, ζήτησε από τους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν υπομονή και να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη συνδρομή του λιμενικού στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος. Δύσκολο το διήμερο που διανύουμε με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς σε κλειστές παιδινές περιοχές. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει κλιματιζόμενους χώρους για ευάλωτες ομάδες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα αδέσποτα ζώα. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοιας, Κύρος, Κήθηρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφικτική απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, όπως είπε ο Σκοτ Μπέσεντ. Στη μαύρη λίστα έχουν μπει 60 οικονομικές οντότητες που συνδέονται με το Ιράν στα πεδία του πετρελαίου, των πυρηνικών, των πυράβλων και του διαδικτύου. Η αγορά εκτιμά τουλάχιστον για την ώρα ότι η νέα αμερικανική εκστρατεία οικονομικής ασφυξίας κατά της Τεχεράνης μειώνει τον κίνδυνο μιας άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη περισσότερο τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών.
0: Ο καιρός.
2: Καύσωνας με σαραντάρια και ισχυρό μελτέμι, τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ έως 38 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. 6 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Έχουμε άλλωστε περάσει στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγκροτητές μας και να σε ευχηθούμε καλή ακρόαση. Θα συνεχίσουμε και την κουβέντα μας με τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα, στρατηγικό αναλυτή και διεθνολόγο. Κύριε Τσίκα, να περάσουμε και στην Ουκρανία. Έχει μείνει λίγο πίσω στο διεθνές δελτίο το θέμα της Ουκρανίας και τον πόλεμο βεβαίως με την Ρωσία, παρά το γεγονός ότι έχουμε πει ήδη στον πέμπτο χρόνο, συνεχίζονται επιχειρήσεις, κυρίως με πυραυλικά χτυπήματα και με χτυπήματα drones. Έχουμε κάθε μέρα νεκρούς και το ερώτημα είναι αν υπάρχει φως στο τούνελ προκειμένου να λήξει αυτή η σύγκρουση, μια σύγκρουση που φαίνεται ότι κλιμακώνεται αντί να βαδίζουμε προς μια διπλωματική λύση.
1: Ναι, νομίζω και εγώ ότι θα κλιμακωθεί, κύριε Διονυσόπουλε, τουλάχιστον μέχρι να έρθει ο χειμώνας σε αυτή τη δύσκολη περιοχή της Ευρώπης, διότι ο καλός καιρός τώρα ευνοεί τις μεγάλες κλίμακες επιχειρήσεις και προσπαθεί κάθε πλευρά να κερδίσει πόντους, διότι θεωρούν ότι ίσως προς το τέλος του χρόνου ή στις αρχές του επόμενου είναι πολύ πιθανό να ξαναρχίσουν οι πιέσεις για διαμεσολάβηση για κάποιο τύπο διευθέτηση και θέλει κάθε πλευρά να έχει την ισχυρότερη δυνατή διαπραγματευτική ισχύ. Στην Ουκρανία δίνει ως ένα βαθμό θάρρος το γεγονός ότι μέσα στην άνοιξη ουσιαστικά έχει σταματήσει τη ρωσική προέλαση και έχει κερδίσει και αρκετά από τα εδάφη που είχε χάσει ειδικά τον πρώτο χρόνο της ρωσικής εισβολής. Και επίσης της δίνει μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση το γεγονός ότι μπορεί και κάνει χτυπήματα στο εσωτερικό της Ρωσίας, κάτι το οποίο δημιουργεί πολιτικά και ψυχολογικά προβλήματα στο εσωτερικό του, στο ρωσικό πληθυσμό, ο οποίος μέχρι τώρα θεωρούσε κάπως μακρινή τη σύγκρουση της Ουκρανίας. Τώρα βλέπει να έρχεται στα σπίτια του, κυρίως με το χτύπημα διυλιστηρίων. Έχει αναγκαστεί πια η Ρωσία, που είναι παραγωγός και εξαγωγέας πετρελαίου και φυσικού αερίου, να κάνει εισαγωγή. Διότι σε πολλές περιοχές της Ρωσίας, συν την κατεχόμενη Κρυμαία, οι κάτοικοι δεν έχουν δυνατότητα να εφοδιαστούν με βενζίνη. Έχουμε μακρές ουρές με τα αυτοκίνητά τους κλπ. Κάτι για το οποίο για τη Ρωσία είναι εξωφρενικό, αν το σκεφτεί κανείς, ότι είναι μια παγκόσμια, ας πούμε, εξαγωγέας πετρελοειδών. Αυτό δημιουργεί δυσκολίες και στο εσωτερικό του καθεστώτος του Πούτιν. Απ' την άλλη πλευρά όμως η Ουκρανία έχει το εξής. Της έχουν σωθεί οι αμυντικοί πύραυλοι, οι Patriot, με τους οποίους μπορεί να αντικρούει τις επιθέσεις των ρωσικών πυράβλων, με αποτέλεσμα, αυτό το έχουν καταλάβει οι Ρώσοι, και κάνουν πολύ εντατικά χτυπήματα στο εσωτερικό μεγάλων πόλεων. Εκεί δεν υπάρχει στρατιωτική χρησιμότητα, είναι μόνο και μόνο για να καθυποτάξουν ψυχολογικά τον πληθυσμό και να πιέσει την ηγεσία του, την ουκρανική ηγεσία, να παραδοθεί στη Ρωσία. Και γι' αυτό είδαμε ότι η Συμμαχία των Προθήμων που συνεδρίασε χθες, πρώτον αποφάσισε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αμυντικά την Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκταμιεύει επιπλέον χρήματα για την ενίσχυση της Ουκρανίας και ασκούνται πιέσεις στην Αμερική, κυρίως τον πρόεδρο Τραμπ, να επιταχύνει και να πολλαπλασιάσει την παράδοση αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία, ώστε να μπορεί τουλάχιστον να αντιμετωπίζει τις επιθέσεις των Ρώσων στις μεγάλες πόλεις.
0: Είναι σημαντικό, γιατί τα περισσότερα χτυπήματα γίνονται επί του άμαχου πληθυσμού, είναι η αλήθεια. Δεδομένου ότι το μέτωπο ανάμεσα στις δύο χώρες στα στρατιωτικό επίπεδο είναι αρκετά μακριά, κύριε Τσίκα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 50 χιλιόμετρα είναι η νεκρή ζώνη, με αποτέλεσμα να μην έχουμε και αρματομαχίες. Δεν κυκλοφορούν ιδιαίτερα ούτε τα άρματα ούτε άλλα τροχοφόρα οχήματα. Η αντιπαράθεση είναι σχεδόν αποκλειστικά με πυράβλους και με drones.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, γιατί γίνονται αντικείμενο χτυπημάτων και επομένως φυλάγεται κάθε πλευρά, δεν τα εκθέτει πάρα πολύ τα υπήγεια, ας πούμε, συστήματα. Έχουμε drones, έχουμε πυράβλους, έχουμε βαρύ πυροβολικό, έτσι αυτά γίνονται, ας πούμε, από μακριά. Το άλλο επίσης που φαίνεται, ότι αντιμετωπίζει δυσκολία η Ρωσία είναι ότι έχει πάρα πολλές χιλιάδες θύματα το μήνα. Λένε μερικοί ότι έχει περίπου 30.000 νεκρούς Ρώσους στρατιώτες το μήνα. Αν αυτό είναι σωστό, καταλαβαίνετε ότι είναι τρομακτικός αριθμός. Υπό αυτή την έννοια πρέπει να επιστρατεύσει κι άλλο κόσμο. Δεν θέλουν να κάνουν γενική επιστράτευση, διότι αυτό θα φανεί ότι είναι μια αδυναμία, έτσι, όταν μετά από 5 χρόνια σχεδόν δεν έχεις μπορέσει να πετύχεις τους στόχους και θες να κάνεις και νέα επιστράτευση, θα εμφανιστεί αδυναμία. Ξέρουμε όμως ότι επιβάλλουν στους τοπικούς κυβερνήτες των ρωσικών περιοχών μια ποσόστοση υποχρεωτική να στρατεύουν ανθρώπους. Οπότε συλλαμβάνουν, πιάνουν ανθρώπους στον δρόμο, άλλους τους υπόσχονται ψηλά συμβόλαια, συλλαμβάνουν και τους στέλνουν στο μέτωπο σχεδόν καμία, σχεδόν με ελάχιστη εκπαίδευση. Επίσης έχουμε μάθει ότι ετοιμάζονται επιπλέον και άλλοι, και πολλές χιλιάδες βορειοκορεάτες στρατιώτες εκ νέου να μπουν στο μέτωπο της Ουκρανίας, προκειμένου να αναπληρωθούν οι ανθρώπινες απώλειες που έχει η Ρωσία. Βέβαια, όλη αυτή η ιστορία έστω με τις μερικές επιστρατεύσεις κλπ. Φέρει το θέμα του πολέμου στο εσωτερικό του κάθε σπιτιού. Έτσι, διότι παιδιό αδελφός, παιδιό γιος, παιδιό πατέρας, έτσι. Λοιπόν, και αυτό εντείνει σε ένα βαθμό και τις πιέσεις του καθεστώς, διότι φαίνεται ότι δεν είναι η πανίσχυρη και παντοδύναμη Ρωσία που τους λέγανε που μπορεί μέσα σε λίγες μέρες να λιώσει, ας πούμε, τους εχθρούς της, όταν έχουμε πια πλησιάσει, ας πούμε, βαδίζουμε στον 5ο χρόνο της σύγκρουσης. Και επομένως αυτό δημιουργεί ορισμένα ζητήματα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι εύκολο για τον Πούτιν να παραδεχθεί αδυναμία και να κάνει, ας πούμε, να σταματήσει την επίθεσή του έτσι εύκολα.
0: Θα θέλαμε και ένα σχόλιο, κύριε Τσίκα, για τη Μέση Ανατολή, εκεί όπου ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγηλε ότι θα αυξήσει την οικονομική πίεση στο Ιράν. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε και χθες, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πρόθεση να κόψουν όλους τους οικονομικούς πόρους. Τι σημαίνει αυτό, τι μπορούν να χρησιμοποιήσουν που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ήδη στο οικονομικό επίπεδο?
1: Κοιτάξτε, μέχρι τώρα οι κυρώσεις ήταν για ορισμένα προϊόντα, για ορισμένες επιχειρήσεις του Ιράν. Τώρα, όταν μιλάμε για οικονομικό αποκλεισμό, ουσιαστικά μιλάμε για αποκοπή κάθε οικονομικής και συναλλαγής, οικονομικής και εμπορικής συναλλαγής με το Ιράν από πολλές χώρες του κόσμου. Και το τονίζω αυτό, διότι η επιτυχία αυτού που λέει ο Τραμπ του οικονομικού αποκλεισμού του Ιράν είναι κυρίως η συμμετοχή των συμμάχων και των εταίρων των ΗΠΑ σε ολόκληρο τον κόσμο σε αυτόν τον αποκλεισμό. Αλλιώς δεν υπάρχει αποκλεισμός. Θέλουν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη δυσπραγία της οικονομίας του Ιράν, η οποία είναι μεγάλη και την οποία παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Ιρανός πρόεδρος, ο σχετικά μετριοπαθής Πεζεσκιάν, σε μια τηλεοπτική του ας πούμε συνέντευξη, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τις δυσκολίες που περνάει ο πληθυσμός. Διότι ξέρετε, εδώ πέρα υπάρχει αυτό το θέμα. Το Ιράν είναι ένα αυταρχικό καθεστώς. Ναι, μεν δεν έχει τις πολιτικές πιέσεις που θα έχει ένα κράτος με δημοκρατική ζωή όπως στην Αμερική, που υπάρχουν ελεύθερα συνδικάτα, ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, ελεύθερος τύπος, αντιπολίτευση κλπ. Πλην όμως η δυσφορία του πληθυσμού μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση της υποστήριξης του καθεστώτος. Αυτό θέλουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως εδώ πέρα, ξέρετε, είναι δύσκολα πράγματα, διότι έχουμε χώρες που εξαρτώνται, για παράδειγμα, από το πετρελοειδή του Ιράν. Σημαντικές χώρες της Ασίας, η Ιαπωνία, η Κίνα, η Ινδία, η Νότια Κορέα, φυσικά και η Ευρώπη σε έναν βαθμό, έτσι. Ωραία. Δηλαδή πώς θα γίνει όλο αυτό? Και γι' αυτό βλέπετε ότι και οι δύο πλευρές χρησιμοποιούν πολύ σκληρές εκφράσεις. Οι μεν Αμερικανοί λένε όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας, μια έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει ο Τζορτζ Μπους όταν έγινε η τρομοκρατική επίθεση εξ Αλκάιντα στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης και ετοιμαζότανε η στρατιωτική επέμβαση στο Αφγανιστάν για να χτυπηθεί η Αλκάιντα και το καθεστώς των Ταλιμπάν. Πολύ δύσκολο, και τους απειλούν ότι αν εσείς δεν συμμετάσχετε στον οικονομικό αποκλεισμό, θα σας αποκλείσουμε από το σύστημα του δολαρίου. Κάτι πολύ σοβαρό για τις δυτικές οικονομίες. Και από την άλλη, επειδή το Ιράν καταλαβαίνει την πίεση, λέει ότι όποιος αναμειχθεί σε αυτή την ιστορία θα τον θεωρήσουμε εχθρό μας και θα έχει τις συνέπειες. Είναι μια πολύ δύσκολη ισορροπία, κύριε Διονυσόπουλε, που οι δύο χώρες τηρούν, διότι δεν θέλουν να ξαναμπούν σε πλήρη πολεμική αναμέτρηση λόγω πολιτικών, οικονομικών και στρατιωτικών δυσκολιών, διαφορετικών στην κάθε πλευρά, αλλά ταυτοχρόνως θέλουν να αποτρέψουν και τον αντίπαλο από το να κάνει το πρώτο χτύπημα. Αυτό βλέπουμε τώρα. Δεν ξέρουμε πόσο θα μπορέσει να κρατήσει αυτή η ιστορία.
0: Να το δούμε, γιατί μέχρι ώρα τουλάχιστον από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει διευκρινιστεί ούτε πότε θα τεθούν σε ισχύ οι νέες κυρώσεις, ούτε ποιες χώρες διατρέχουν τον κίνδυνο να μπουν στο στόχαστρό τους.
1: Ακριβώς, και ίσως αυτό γίνεται διότι ξέρουμε ότι έχει ξανααναλάβει για μεσολαβητική πρωτοβουλία το Πακιστάν. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν επισκέφθηκε την Τεχεράνη για συνομιλίες. Ξέρουμε ότι ο ίδιος είναι πολύ στενός συνομιλητής του Τραμπ και ίσως θέλουν να τον αφήσουν να δουν τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας του πριν συγκεκριμενοποιήσουν ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα συγκεκριθεί αυτός ο οικονομικός αποκλεισμός.
0: Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Νίκος Πορτοκάλλου, Μετρό τα κύματα βεβαίως, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούτε. 18 λεπτά μετά τις 11, φτάσαμε εδώ βεβαίως και με τη βοήθεια του κυρίου Θεόδωρου Τσίκα, πολιτικός επιστήμονας ο κύριος Τσίκας και διεθνολόγος, τον ακούσατε, να μας μιλάει για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, βεβαίως στον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. 5 χρόνια συνεχίζεται η ματοχυσία ανάμεσα σε μία... σε δύο χώρες ομόδοξες, ορθόδοξες, δύο χώρες που μέχρι και πριν από λίγες δεκαετίες βρίσκονταν υπό την ίδια σημαία, σε δύο χώρες που θα μπορούσαμε να πούμε ότι μιλούν σχεδόν κοινή γλώσσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, θα αλλάξουμε πλαίσιο, θα πάμε και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Αναστάσιο Ντούρο. Ο κύριος Ντούρος είναι διευθυντής της Αγιορείτικης Εστίας Θεσσαλονίκης. Καθώς εκδηλώθηκαν, είχαμε τις προάλλες σημαντικές εκδηλώσεις εκεί στην Ύμβρο που διοργάνωσε η Αγιορείτικη Εστία με αφορμή τη συμπλήρωση 35 ετών Πατριαρχίας και 65 ετών Ιερατικής Διακονίας του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο κ. Βαρθολομαίος, που έλκει την καταγωγή του βεβαίως από την Ύμβρο. Κύριε Ντούρο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Διονυσόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε να παρουσιάσουμε τις εκδηλώσεις μας στον κόσμο και στο μέσω του ραδιοφώνου σας.
0: Να είστε καλά. Κύριε Ντούρο, βεβαίως να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από την επετειακή, κακά τα ψέματα, επετειακή εκδήλωση. 35 χρόνια Πατριαρχίας δεν είναι λίγα. Νομίζω ότι ο κύριος Βαρθολομαίος ίσως να είναι και ο μακροβιότερος Οικουμενικός Πατριάρχης. Ένας Πατριάρχης βεβαίως με ισχυρό αποτύπωμα στον κόσμο, με ισχυρή παρέμβαση. Και μάλιστα έλκει και την καταγωγή του από ένα νησί με μεγάλο αποτύπωμα ελληνικό, με μια...
1: μαρτυρικό νησί, βεβαίως, έτσι, να μιλάμε
0: βεβαίως,
1: και αυτό, ναι.
0: Βεβαίως, να βάλουμε και αυτό.
1: Βεβαίως, κύριε Γεννησόπουλο, ναι, έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Εμείς τα τελευταία χρόνια, εμείς πρωτοπήγαμε, να πούμε ότι πρωτοπήγαμε στην Ύμβρο το 2004, πριν από 22 χρόνια, όπου κάναμε την πρώτη μας εκδήλωση, τότε... ήταν από οι πρώτες χρονιές που ο Οικουμενικός Πατριάρχης άρχισε να επισκέπτεται πιο συχνά το νησί του. Με τον παλαιό μακαριστό Μητροπολίτη Ύμβρου και Τενέδου, Κύριλλος επίσης το όνομα, είχαμε κάνει μια πρώτη συνεργασία. Είχαμε παρουσιάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Πούπη που ήταν αφιερωμένη στην Παναγία την Πορταίτισσα. Και μάλιστα στο ταξίδι αυτό μας είχε συνοδεύσει και ο μακαριστός πλέον, προηγούμενος της Μονής Σιδήρων, ο πατρ. Βασίλος Βοτικάκης. Και είχαμε κάνει μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση εκεί στο νησί. Από τότε αρκετά συχνά πηγαίνουμε, κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις και τα τελευταία 5-6 χρόνια, από τότε που ανέλαβε ο νέος Μητροπολίτης Ύμβρου και Τενέδου, ο Κύριλλος, με τον οποίο έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, μας προσκαλεί κάθε χρόνο. Γιατί και ο ίδιος προέρχεται από το Άγιον Όρος, καθώς έγινε μοναχός στο Άγιον Όρος κτλ. Ξέρετε, αγιορείτικα αγαπάει πολύ το Άγιον Όρος και πάντα θέλει να υπάρχει μια αγιορείτικη ατμόσφαιρα στις εκδηλώσεις του καλοκαιριού που κάνει. Τα ονομάζει Θεοτόκια, Ιμβρίων Θεοτόκια, την περίοδο της Παναγίας και λίγο αργότερα μέχρι τα 9 μέρα. Και πάντοτε κατά τη διάρκεια στην οποία στο νησί είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης, όπου τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί πλέον, μένει αρκετές ημέρες εκεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Βέβαια, να πούμε ότι το νησί είναι κατεξοχήν και ένας αγιορείτικος τόπος. Έχει πάρα πολλά μετόχια από αγιορείτικες μονές του Αγίου Όρους, τα οποία μάλιστα τα τελευταία χρόνια αρχίζουν σιγά σιγά και ο Μητροπολίτης τα αναστηλώνει. Γίνονται λειτουργίες, γίνονται παρακλήσεις μετόχια αυτά, τα οποία τώρα είναι ουσιαστικά κάτι σαν μικρά εξοκλήσια. Οπότε το αποτύπωμα του Αγίου Όρους στο νησί είναι πολύ, από παλιά ιστορικά είναι πολύ έντονο, και να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι ο γνωστός Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός, ναι, ένας μεγάλος λόγιος του 18ου αιώνα, ο οποίος έγραψε πολύ σημαντικά κείμενα κτλ., ήταν από την Ύμβρο, από το χωριό, από το Γλυκί, και μάλιστα έχει το όνομα αυτού του μοναχού, του Βαρθολομαίου, του Κουτλουμουσιανού, φέρνει ο νυν Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος. Έτσι. Είναι πολλά τα στοιχεία δηλαδή που ενώνουν το νησί με το Άγιον Όρος και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Και αυτός είναι και η δική μας έτσι, η λογική στην αγιορτική εστία. Εντάσσουμε κάθε χρόνο στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις μας την παρουσία μας στο νησί, στην Ήμβρο, θέλοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο λίγο και εμείς να δείξουμε ότι η Ελλάδα είναι κοντά, δίπλα στους Έλληνες, στους Ιμβρίους Έλληνες που ζουν στο νησί, σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και από τον Μητροπολίτη τα λοιπά, λίγο να υπάρξει μια αναγέννηση στο νησί με την ίδρυση των ελληνικών σχολείων, με τους μαθητές που πηγαίνουν, με τους νέους που βρίσκονται εκεί. Προσπαθούμε λοιπόν και εμείς με ό,τι μπορούμε, με αυτές τις εκδηλώσεις, με φωτογραφικές εκθέσεις, με διαλέξεις, με συνέδρια που έχουμε κάνει κατά το παρελθόν, να δώσουμε το παρόν σε αυτό το μαρτυρικό τόπο. Είναι κάτι το οποίο το κάνουμε με πολύ αγάπη. Ο κόσμος το έχει έτσι αγκαλιάσει όλη αυτή την προσπάθεια και πολλές φορές έχουμε γίνει φίλοι με όλους τους, με πολλούς μάλλον από τους κατοίκους του νησιού, και μας βλέπουν και μας καλωσορίζουν σαν να έχουμε φτάσει έτσι στο δικό μας τόπο, στο δικό μας νησί.
0: Και βέβαιως, κύριε, να πούμε ότι θα υπάρξει μια έκθεση φωτογραφίας που λειτουργεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίων Θεοδόρων εκεί στην Ήμβρο για κάποιες μέρες ακόμα μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη.
1: Βεβαίως, είναι μια έκθεση όπου, όπως είπατε και εσείς, κύριε Διονυσόπουλε, πολύ καλά από την αρχή, οι εκδηλώσεις φετινές έχουν ένα χαρακτήρα επαιτειακό, καθώς φέτος συμπληρώνονται 35 χρόνια από την Πατριαρχία, από τότε που ανέλαβε Πατριάρχης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος, και 65 χρόνια από τότε που έγινε διάκος. Μάλιστα, στις 13 Αυγούστου στο νησί, παρουσία του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, έγιναν οι εκδηλώσεις στο νησί με τον Πατριάρχη για αυτά τα 65 χρόνια. Και εμείς λοιπόν με αφορμή αυτό κάναμε μία έκθεση φωτογραφίας στην οποία παρουσιάζουμε τα 8 ταξίδια του Οικουμενικού Πατριάρχου στο Άγιον Όρος. Ξέρετε, είναι από τους ελάχιστους πατριάρχες που έχουν ταξιδέψει, που έχουν επισκεφθεί το Άγιον Όρος τόσες πολλές φορές. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης 8 φορές. Η πρώτη του επίσκεψη έγινε το 1992, ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Οικουμενικός Πατριάρχης, και η τελευταία έγινε το 2022. Και μάλιστα ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην εκδήλωσή μας το τόνισε αυτό και το είπε ότι με το Άγιον Όρος με συνδέει ένας συναισθηματικός λόγος. Αυτός είναι, λέει, ότι αγαπώ το μοναχισμό. Δεύτερον είναι ότι φέρω το όνομα του Βαρθολομαίου του Κουτουλμουσιανού, που είναι αγιορείτης μοναχός, ο οποίος υπέγραφε πάντοτε ως ο Ήμβριος. Γι' αυτό, λέει, αγαπώ τόσο πολύ το Άγιον Όρος, λέει, και αυτό το αποδεικνύει το γεγονός ότι το έχω επισκεφτεί 8 φορές. Και έτσι λοιπόν εμείς κάναμε αυτή την έκθεση με τις φωτογραφίες αυτές, την οποία έκθεση, το υλικό της έκθεσης θα παραμείνει στο νησί, έχουμε συνεργαστεί και με τον Μητροπολίτη, θα παραμείνει και θα στολίσει ένα μέρος του νέου επισκοπείου που ανακαινίζεται ή του σχολείου κτλ. Για να μπορούν να βλέπουν όλος ο κόσμος και οι μετέπειτα γενιές και οι νέοι κτλ. Τα ταξίδια του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Άγιον Όρος. Και εδώ επιτρέψτε μου, κύριε Διονυσόπουλο, να αναφέρω τους φωτογράφους που, από τους οποίους έχουμε πάρει τις φωτογραφίες. Είναι ο Παύλος ο Αναγνωστόπουλος, ο Κώστας ο Αργύρης, ο Ραφαήλ ο Γεωργιάδης, ο μακαριστός Νίκος Μαγκίνας, έτσι, στενός συνεργάτης του Πατριάρχη για πολλά χρόνια, ο μοναχός Θεοδόσιος Σιμονοπετρίτης και ο Κώστας Τζιβανίδης. Παράλληλα όμως, εκτός από την έκθεση, είχαμε και μια πολύ σημαντική διάλεξη που έκανε ο ομότιμος Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ο κύριος Κρήτων Χρυσοχοίδης, ναι, ο οποίος είναι μόνιμος επιστημονικός μας συνεργάτης από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της αγιορτικής εστίας. Η εισήγησή του, η διάλεξή του είχε ως τίτλο «Ο Πατριάρχης Άγιος Ιερεμίας ο Πρώτος και η Πνευματική Αναγέννηση του 16ου αιώνα, Άγιον Όρος, Μέση Ανατολή και Βαλκάνια». Ήταν μια πολύ σημαντική διάλεξη, πολύ σημαντικά όλα όσα ο κ. Χρυσοχοίδης μας είπε για τον Πατριάρχη Ιερεμία τον Πρώτο, ο οποίος, ξέρετε, είναι από τους τελευταίους Αγίους που έγινε και ο κατάταξή του από την Οικουμενική Σύνοδος πριν από μερικά χρόνια. Και ο κ. Χρυσοχοίδης κατέληξε, παραλληλίζοντας πολλά στοιχεία του Πατριάρχη Ιερεμία με τον νυν Πατριάρχη, όπως το γεγονός ότι ταξίδεψε και ο Ιερεμίας πολύ τότε εκείνη την περίοδο, προσπαθώντας να ενώσει διάφορους, να λύσει προβλήματα και να ενώσει τους ανθρώπους, έκανε πολλούς Αγίους, είχαν πολλά κοινά στοιχεία. Και το πιο σημαντικό, όπως σας είπα και προηγουμένως, ότι ο νυν Οικουμενικός Πατριάρχης αγιοκατάταξε τον Πατριάρχη Ιερεμία τον πρώτο. Συγκινήθηκε και ο ίδιος ο Πατριάρχης από αυτή την διάλεξη, ναι, και έτσι ο κόσμος την δέχτηκε με μεγάλη χαρά. Και πολύ σύντομα, επειδή την έχουμε καταγράψει, την έχουμε βιντεοσκοπήσει, θα τη μοντάρουμε και θα ανέβει στην ιστοσελίδα της Αγιορτικής Εστίας όλη η εκδήλωση και μπορεί ο κόσμος να μπει και να τη δει.
0: Η εκδήλωση ήταν στις 19 του μήνα. Μείνατε εκεί. Ποια ήταν η γενικότερη εικόνα που σας έμεινε από την Ύμβρο, τι είδατε έτσι, γιατί έχετε ξαναπάει, δεν είναι η πρώτη φορά που πήγατε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που βλέπουμε ότι το νησί αρχίζει και αναπτύσσεται πολύ έντονα, τουριστικά εννοώ, γίνονται καινούργιες κατασκευές, νέα ξενοδοχεία, νέες υποδομές, πολλοί Τούρκοι από την ενδοχώρα επιλέγουν την Ύμβρο, όπως και την Τένεδο επίσης, έτσι, που έχει έναν άλλο χαρακτήρα. Η Τένεδος την έχουν ονομάσει η Μύκονος της περιοχής εκεί των Τούρκων, έχει έναν άλλο χαρακτήρα. Η Ύμβρος τώρα αρχίζει και να πτύσσεται τουριστικά, πάρα πολλοί κόσμος. Ωστόσο, εμάς αυτό που μας αρέσει και μας συγκινεί είναι η παρουσία των Ελλήνων. Πολύ μεγάλη παρουσία των Ελλήνων. Ανοίγουν τα σπίτια τους σε όλα τα χωριά που επισκεπτόμαστε. Είναι πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι με την συμμετοχή του Πατριάρχη έχουμε κάνει λειτουργίες εξοκλήσια πάνω σε βουνά, τα οποία φέρουν μια ατμόσφαιρα τελείως παπαδιαμαντική. Δηλαδή με το ζόρι ανεβαίνουν τα 4x4 να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά και μετά με πεζοπορία να πάμε στο εξοκλήσι να κάνουμε τις λειτουργίες. Είναι πολύ συγκινητικά. Νομίζω πως το νησί παραμένει. Φυσικά υπάρχουν τα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις των Ελλήνων με τον Τούρκων, αλλά προσπαθούν όλο ένα και περισσότερο οι Έλληνες να έχουν μια σταθερή παρουσία. Ο Μητροπολίτης κάνει πολύ σημαντικές προσπάθειες για να αναδείξει οτιδήποτε έχει αφορά το ελληνικό στοιχείο, με τα σχολεία, με τα ξοκλήσια, ετοιμάζει ένα γυροκομείο στο Σχοινούδι, σε ένα χωριό. Έχει πολύ καλές σχέσεις με τους αξιωματούχους, τους Τούρκους αξιωματούχους του νησιού. Ναι, νομίζω πως το καλοκαίρι το νησί θυμίζει ένα ελληνικό νησί, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι είναι Τούρκοι, οι επισκέπτες και οι κάτοικοι. Ωστόσο, το ελληνικό στοιχείο είναι πάρα πολύ ισχυρό και αυτό είναι που χαιρόμαστε και εμείς και αυτό είναι το οποίο θέλουμε με τις δικές μας μικρές προσπάθειες να αυξήσουμε και να προβάλλουμε. Έτσι, γι' αυτό κιόλας κάθε χρόνο βρισκόμαστε εκεί.
0: Κύριε Ντρού, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία μας και για την παρουσίαση των σημαντικών αυτών εκδηλώσεων. Η Ύμβρος νομίζω ότι έχει ανάγκη τη στήριξη όλων μας,
1: όπως
0: μπορεί ο καθένας
1: μας. Ναι, ακριβώς. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να έχετε μια καλή μέρα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Αρχική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε βεβαίως λίγο νωρίτερα τον κύριο Αναστάσιο Ντούρο, διευθυντή της Αγιορείτικης Εστίας Θεσσαλονίκης, να μας μιλάει για τις πολλές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν και διοργάνωσε, συμμετείχε σε αυτές και η Αγιορείτικη Εστία στην Ήμβρο, με αφορμή τη συμπλήρωση 35 ετών Πατριαρχίας και 65 ετών Ιερατικής Διακονίας του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου. Ο κύριος Βαρθολομαίος, ο οποίος βεβαίως έλκει την καταγωγή του, το είπαμε και στην αρχή, από το νησί της Ήμβρους. Εμείς θα συνεχίσουμε σε πολιτιστικό, θα λέγαμε, πλαίσιο. Θα αλλάξουμε όμως, θα φύγουμε από την Ήμβρο και θα πάμε κάπου πιο κοντά μας. Θα έρθουμε εντός των συνόρων, θα πάμε εκεί στην λίμνη των Κρεμαστών, όπου σε λίγες μέρες πρόκειται να πραγματοποιηθεί το πρώτο φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ το οποίο πραγματοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας, μια συνδιοργάνωση θα λέγαμε, σημαντική βεβαίως. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Στυλιανό Μπλέτσα, Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Αγροταξίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Ελλάδας, να μας πει περισσότερα για αυτό το φεστιβάλ. Κύριε Μπλέτσα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Δενισόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Πρώτο φεστιβάλ από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Στις 30 του μήνα, 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί.
1: Να πούμε για την ακρίβεια ότι το φεστιβάλ εξελίσσεται ήδη, τρέχει, ξεκινήσει δηλαδή από τις αρχές Αυγούστου. Περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις και περιηγήσεις στη λίμνη των Κρεμαστών και δράσεις και δράσεις αθλητισμού και δράσεις πολιτισμού, στην οποία συμμετέχουν και όλες οι τοπικές κοινότητες γύρω-γύρω από τη λίμνη Κρεμαστών. Να πούμε βέβαια ότι η λίμνη Κρεμαστών για τους ακροατές μας είναι η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της χώρας, στον ποταμό Αχελό. Περιλαμβάνονται άλλες δύο τεχνικές λίμνες στον ποταμό Αχελό και υπάρχουν και τρεις εξαιρετικές γέφυρες στο σημείο αυτό: η γέφυρα της Επισκοπής, η γέφυρα της Τέμπλας και η γέφυρα της Τατάρνας. Και στη γέφυρα Τέμπλας, λοιπόν, μιας και φτάνουμε στα μεθαυριανά, θα γίνει κάποιες τελευταίες εκδηλώσεις πλέον, το κλείσιμο του φεστιβάλ, όπου θα έχουμε μια εξαιρετική συναυλία με τον Μάνο Πυροβολάκη και συνέχεια την άλλη μέρα έναν αγώνα δρόμου 22 χιλιόμετρων που θα συνδέσει τις δύο γέφυρες. Πρόκειται πραγματικά για μια εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των δύο περιφερειών, έτσι μια περίτρανη απόδειξη ότι η συναντήληψη για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μας μπορεί να φέρει εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα προς όφελος και της τοπικής κοινωνίας αλλά και γενικότερα του περιβάλλοντος.
0: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, το φεστιβάλ δεν είναι μια συγκεκριμένη εκδήλωση αλλά απλώνεται σε διάφορους τομείς. Κύριε Μπλέτσα, στη φύση, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, έχετε...
1: Ακριβώς. Δηλαδή οτιδήποτε έχει να κάνει με βιώσιμο τουρισμό, με πολιτισμό, με εναλλακτικές μορφές αθλητισμού, με πάσης φύσεως δράσεις που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Έχουμε ξεκινήσει ήδη από τα τέλη Ιουλίου και ολοκληρώνουμε το όλο τώρα στα τέλη Αυγούστου. Είναι το πρώτο φεστιβάλ. Είχε ξεκινήσει η συνεργασία αυτή με ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο περιφερειών και των τεσσάρων δήμων που βρέχονται από τη λίμνη Κρεμαστών, του Αγρινίου, του Καρπενησίου, των Αγράφων και της Αμφιλοχίας. Και πλέον θέλουμε να εντάξουμε όλες τις δράσεις που γινόταν διάσπαρτα τα προηγούμενα χρόνια σε ένα ενιαίο φεστιβάλ και δημιουργείται αυτό το πρώτο φεστιβάλ που πιστεύουμε να συνεχίσει και να αποτελέσει θεσμό για τα επόμενα χρόνια.
0: Ποιος είχε την ιδέα, πώς σας ήρθε η ιδέα, κύριε Μπλέτσα?
1: Κοιτάξτε, ξεκίνησε από το 2023, από όταν υπογράψαμε το Μνημόνιο Συνεργασίας. Έχουμε εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον. Ο Χελός ποταμός είναι ένας ποταμός που δίνει πάρα πολλά σε όλη τη χώρα, όπως ξέρετε, και ενεργειακά και υδροδοτικά, αλλά βεβαίως αποτελεί και ένα τεράστιο εξαιρετικό οικολογικό τοπόσημο, το οποίο μπορούμε και πρέπει να το αναδείξουμε με τις μόλις εναλλακτικές
0: μεθόδους. Ακούγαμε για την εκτροπή του κάποια χρόνια, κύριε Μπλέτσα, τώρα δεν ξέρω αν υφίσταται κάποια ιδέα ακόμα.
1: Ακριβώς, δεν χρειάζονται εκτροπές, χρειάζεται η σωστή αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος με όλους τους τρόπους.
0: Κύριε Μπλέτσα, πείτε μας και λίγο, γιατί η περιοχή εκεί έχει και τουριστικό πρόσημο, έντονα τουριστικό πρόσημο, η Δυτική Ελλάδα, η Ηλία, η Αχαΐα, η Αιτωλοκανανία επίσης, δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, δεν χρειάζεται να πάρει κάποιος καράβι, πολύ κοντά στην Αθήνα βεβαίως με το αυτοκίνητο και όχι μόνο, πλέον οι δρόμοι που έχουν γίνει οι οδικοί άξονες έχουν ολοκληρωθεί σε σημαντικό βαθμό με αποτέλεσμα να είναι προσβάσιμοι από διάφορες περιοχές της χώρας και από τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Πολύ σωστά, έτσι ακριβώς είναι. Έχουμε τους οδικούς άξονες που μπορεί κανείς να φτάσει εύκολα. Υπάρχει και το αεροδρόμιο του Ακτίου, αν χρειαστεί. Η Πάτρα βεβαίως είναι το κέντρο της περιφέρειάς μας. Ονομάζουμε εμείς την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Olympian Land, όλη την περιφέρεια που ξεκινάει ακριβώς από τα Ολύμπια, κάτω από την Ηλία και φτάνει μέχρι και, και τα κρεμαστά στον νομό του Λακαρνανίας, με θαυμάσιες παραλίες, με ορεινούς όγκους, με εναλλακτικό τουρισμό εξαιρετικό και με τέλειο φυσικό περιβάλλον. Και ειδικά η Αιτωλο Καρνανία που έχει εξαιρετικούς φυσικούς υδάτινους πόρους και με τις λίμνες της και με τα ποτάμια της. Και τις τεχνητές και τις φυσικές. Έχει 9 λίμνες η Αιτωλο Καρνανία που είναι χώρος εξαιρετικός για τον εναλλακτικό τουρισμό.
0: Μάλιστα. Ετοιμάζεται κάτι άλλο, Βεβριάρχα, τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα? Έχετε άλλες εκδηλώσεις έτσι στο πλάνο σας? Ή κλείνει το καλοκαίρι?
1: Εκδηλώσεις. Συνέχεια η περιφέρειά μας δρά και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό και κυρίως στη βιώσιμη ανάπτυξη. Για μας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος δεν υπάρχει κάτι άλλο, μόνο βιώσιμη ανάπτυξη. Διάφορες εκδηλώσεις και στα χωριά μας και, και στις πόλεις μας, που μπορεί ο επισκέπτης ή αυτός που ενδιαφέρεται περισσότερο να μπει και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και στην ιστοσελίδα των κρεμαστών της, του Festival Lake Festival, και να δει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που μπορεί να κάνει το επόμενο διάστημα.
0: Λοιπόν, κύριε Βελέτσα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλό κλείσιμο, γιατί νομίζω ότι στις 30 Αυγούστου κορυφώνονται και οι σχετικές εκδηλώσεις που έχουν αρχίσει.
1: Κορυφώνουμε, ακριβώς.
0: Να πάνε όλα καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Και να μακροημερεύσει βεβαίως το φεστιβάλ φέτος πρώτη φορά. Να βάλετε γερές βάσεις για να συνεχίσετε και τα επόμενα χρόνια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Σας περιμένουμε όλους.
0: Σας ευχαριστούμε.

0: μουσικό πάντρεμα από τον Πάνο Μουζουράκη και τον Κωστή Μαραβέ για το συγκεκριμένο τραγούδι. Μας έρχεται από το 2010, μακρινό ή λιγότερο μακρινό, ό,τι εσείς επιλέξετε μπορείτε να πάρετε. Φίλαμε ακόμα βεβαίως ο τίτλος του τραγουδιού. 43 λεπτά μετά τις 11, η Βάνα Τζόρτζεβη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, με ειδήσεις, νέα και εξελίξεις από τον κόσμο αλλά και από τα Βαλκάνια, εδώ τη γειτονιά μας. Ιβάνα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, δύο μήνες μετά τον διπλό σεισμό στην Βενεζουέλα, νέος απολογισμός 6.509 οι νεκροί. Στην Ουκρανία, επέτειος ανεξαρτησίας, το Κίεβο θέλει ειρήνη αλλά δεν πρόκειται να παραδοτεί στη Ρωσία, λέει ο πρόεδρος Ζελένσκι. Η εκδηλώσεις παρουσία του Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα ήταν μεταξύ των ξένων επισήμων που ήρθαν στο Κίεβο για τις εκδηλώσεις με αφορμή 35η επέτειο από την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Ο κύριος Αντώνιο Κώστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δήλωσε ότι η ειρήνη πρέπει να διασφαλίζει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, κύριος Ζελένσκι, καλεί τους συμμάχους να καλύψουν το κενό των 27 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας. Κρεμλίνο, η Βρετανική πυραυλική βοήθεια στην Ουκρανία ρίχνει λάδι στη φωτιά, ενώ ο Βρετανός Πρωθυπουργός από το Κίεβο υπόσχεται να συνεχίσει να βοηθάει την Ουκρανία. Ο πρώην επικεφαλής της Βρετανικής Μυστικής Υπηρεσίας MI6, Ρίτσαρντ Μουρ, δήλωσε ότι η Ουκρανία κάνει εξαιρετική δουλειά, χτυπώντας σε βάτος του ρωσικού έδαφος και στις υποδομές, και είπε ότι η ρωσική οικονομία δύσκολα μπορεί να αντιμετωπίσει την ικανότητα της Ουκρανίας για να χτυπήσει βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Τις δηλώσεις μετέδωσε το BBC Radio 4. Να πούμε ότι στα χτυπήματα αυτά όμως υπάρχουν και αρκετοί νεκροί απλοί πολίτες μέχρι και τα παιδιά. Τώρα, στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Μπέσεν δήλωσε «Θα κόψουμε κάθε οικονομικό πόρο που κρατά στη ζωή το τυραννικό καθεστώς του Ιράν», τα είπε στην συνέντευξη τύπου παρουσιάζοντας ένα νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν συνομίλησε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από την επίσκεψή του στη Τεχεράνη και ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών δηλώνει ότι το Πακιστάν και το Ιράν σημείωσαν σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην πρόληψη περαιτέρω χλιμάκωσης, άνοιγμα του στενού του Ορμούς και τερματισμό του πολέμου όσο το δυνατόν γίνεται γρηγορότερα. Οι θέσεις άλλων χωρών, στην Κίνα συνάντηση του πρόεδρου Σι Τζιπίνγκ με τον Ιορδανό βασιλιά Αμπντάλα, οι δύο χώρες καλούν για αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο στενό του Ορμούς και διατήρηση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Η Νότια Κορέα δηλώνει ότι η κοινή στρατιωτική άσκηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες ακυρώθηκε λόγω του πολέμου της Ουάσιγκτον με το Ιράν. Ήταν μια σημαντική κοινή άσκηση που επρόκειτο να γίνει τον επόμενο μήνα, αλλά ακυρώθηκε λόγω περιορισμών σχετικά με την διαθεσιμότητα δυνάμεων, οι οποίες έχουν προσκληθεί εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν. 6 μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή, 20 νεκροί και 68 συμβάντα στο Ορμούς. Πετρελαιοφόρος στις φλόγγες στα ανοιχτά της Σαουδικής Αραβίας χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα. Από άλλες ειδήσεις, εκλογές στο Καζακστάν, το προσκύμενο στο πρώτο

0: Πρόεδρο νέο ιδρυτές φιλοκυβερνητικό κόμμα Αντιλέτ, συγκέντρωση το 71% των ψήφων και εκτιμάται ότι το αποτέλεσμα αυτό θα εδραιώσει την εξουσία του Προέδρου Κασίμ Τζομάρ το ΚΑΕΒ. Στην Ινδονησία 100 νεκροί από το πρόσφατο σεισμό και προφυλακίσεις 72 ατόμων, τα ανθρώπων οι οποίοι είναι ύποπτοι ότι προκλήθηκαν φωτιές στο ανοιχτό χώρο, δήλωσαν οι αξιωματούχοι της χώρας στη συνέντευξη τύπου. Επρόκειτο για 89 φωτιές στα δάση σε 5 περιοχές στο νησί Μπορνέο και 4 στη Σουμάτρα. Οι ύποπτοι κατηγορούνται ότι επίτηδες βάλανε φωτιές για να καταρρίσουν τα εδάφη, για να γίνουν καλλιεργήσιμη γη με χαμηλότερα κόστος. Και επίσης, όπως μεταδίδει το Reuters, τουλάχιστον 30 νεκροί στην επίθεση οργανωμένων εγκληματιών στο Πόρτο Πρένς στην Αϊτή.
1: Ιβάνα, να περάσουμε και στα Βαλκάνια και να κλείσουμε με μια διαδίκηση από εκεί.
0: Στα Βαλκάνια και σε σχέση με την Ελλάδα. Συνελήφθη στην Κρήτη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας και ερευνώνται οι επαφές του στην Ελλάδα. Η σύλληψη έγινε βάση του κόκκινου εντάλματος του Ιντερπολ και υπήρχε ένταλμα σύλληψης από την αστυνομία του Βελιγραδίου για υπόθεση πλαστογραφίας. Φέρεται, όπως γράφουν τα μέσα ενημέρωσης, ως ηγετικό μέλος της εγκληματικής ομάδας Κάβατς Βράτσαρ στην Σερβία αλλά και στο Μαυροβούνιο, που εκτελούσε συμβόλαια θανάτου μέλων αντίπαλης εγκληματικής ομάδας, είναι η λεγόμενη Σκάλιαρ από το Μαυροβούνιο. Κατά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί βρήκαν στη κατοχή του πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Αυτή η υπόθεση έχει πιο ειδικό βάρος λόγω του γενικότερης εικόνας των εγκληματιών από τα Βαλκάνια. Τα μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι το όνομα του άτομου που προφυλακίστηκε είναι Ούρος Νίνκοβιτς. Το ενδιαφέρον είναι ότι είναι ο δεύτερος Σέρβος μέσα σε λίγες ημέρες, γιατί στις 19 Αυγούστου στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου προφυλακίστηκε άλλος ένας 38χρονος Σέρβος, ο οποίος προσπάθησε να ταξιδέψει με πλαστογραφημένο τσεχικό διαβατήριο ταυτότητα και άδεια οδηγήσεων, και οι αρχές του Μαυροβουνίου τον κατά ζητούνε για εγκλήματα σε σχέση με κάποια δολοφονία. Επισήμως δεν έχουν συνδεθεί οι δύο υποθέσεις, αλλά προκαλούν το ενδιαφέρον γιατί αφορούν τους Σέρβους υπήκους, πλαστογραφημένα έγγραφα και εγκληματικές συνδέσεις Σερβίας, Μαυροβουνίου και Ελλάδος.
1: Ιβάνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή ακρόαση.

0: Είμαστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. 54 λεπτά μετά τις 11. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα περάσουμε στην τελευταία σελίδα και για σήμερα. Αθλητική ενημέρωση. Ο συνάδελφος Μιχάλης Δαδόπουλος από την Ερασπορ βρίσκεται εδώ μαζί μας στο στούντιο. Θα μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Εν αναμονή προφανώς των ευρωπαϊκών παιχνιδιών της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού και του ΟΦΗ. Συγγνώμη, ξεκινάμε αύριο από με την ΑΕΚ που παίζει με την Λεύσκη Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφια στη ρεβάνς του 0-0 του πρώτου παιχνιδιού, και πάμε μετά την Πέμπτη για τους άλλους τρεις: ΟΦΗ Europa League, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ Conference League. Ευχής έργων για όλους και για τις ομάδες δηλαδή και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα είναι να προκριθούν και οι τέσσερις, να κάνουν το 5-5 μαζί με τον Ολυμπιακό που είναι ήδη στη League Phase του Europa League, και να αυξήσουν και εκείνοι το πρεστής τους και να αυξήσει και η Ελλάδα την βαθμολογική της συγκομιδή στην UEFA. Από εκεί και πέρα, μεταγραφολογία μπόλικη. Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, έχει αυξήσει την προσφορά του στη Σεβίλη για τον Ελβετό Ρούμπεν Βάργκας. Ακραίος επιθετικός είναι αυτός, διεθνής με την Εθνική Ελβετίας. Ο Ολυμπιακός δίνει 10 εκατομμύρια κάς, που λέμε και στο χωριό μου.
0: Ναι.
1: 2 πρόσθετα συν 10% ποσοστό μεταπόλησης. Για τον Βάργκας η Σεβίλη φαίνεται να το σκέφτεται. Με τον Βάργκας δεν υπάρχει πρόβλημα, τα έχουν βρει στα οικονομικά οι Ερυθρόλευκοι, οπότε οι Ιταλοί λένε ότι ίσως και μέσα στη μέρα να τελειώσει η ιστορία και να πάρει το δρόμο για τον Πειραιά ο Ελβετός. Τον αντίθετο δρόμο από την Ελλάδα προς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παίρνει ο Τσέριν, ο Άνταμ Τσέριν, ο μέσος του Παναθηναϊκού. Η ομάδα του Τριφυλιού συμφώνησε με την Άλου Άχντα σε ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ. Καλό ποσό για τον Σλοβαίνο διεθνή μέσο.
0: Τώρα, με τόσα εκατομμύρια που ακούμε δεξιά, 10, ναι. 30, 100, 200, ναι. Ακούς 2-3 εκατομμύρια και λες σιγά τα λεφτά.
1: Εξαρτάται πού τα ακούς.
0: Εγώ εδώ τα ακούω από σένα τα περισσότερα.
1: Ναι, εξαρτάται για ποιες χώρες και ποια πρωταθλήματα τα ακούς. Ναι.
0: Την Ευρώπη λέω εδώ γύρω-γύρω. Σαουδική Αραβία επίσης.
1: Τα 3 εκατομμύρια για πώληση παίχτη από ελληνική ομάδα δεν το λες άσχημο ποσό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Άμα πηγαίναμε σε άλλες, ας πούμε, τα 10 συν 2 που θα πάρει Σεβίλη για τον Βάργκας, και αυτό δεν το λες άσχημο ποσό, γιατί είχε ξεκινήσει από τα 15-16 της διαπραγματεύσης Σεβίλη. Τώρα αν πάμε σε πρωταθλήματα Premier και τα λοιπά, εκεί λες ότι τα 20 εκατομμύρια που δίνει μια ομάδα για να πάρει ένα παίχτη είναι κοψοχρονιά. Όταν βλέπεις 150 και 130 και τέτοια νούμερα, ειδικά στην Αγγλία που εκεί ρέει το χρήμα, όχι ρέει, παραρέει. Λοιπόν, έτσι και για να κλείσουμε, είχαμε ιστορικό μετάλλιο για την Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου στην Ξηφασκία στους Μεσογειακούς. Είναι το πρώτο για την Ελλάδα σε Ξηφασκία Μεσογειακών Αγώνων. Είχαμε άλλα 2 χρυσά, Κουγιουμτσίδη στα 86 κιλά, Κουρουγκλίεφ στα 97 στην πάλι, ένα Σημαίνιο Βασιλάκη στα 800 ελεύθερα και ένα ακόμη στην πάλι Χωσόνοφ 125 κιλά. Και έχουμε και στις 5 η ώρα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Γυναικών στο Βόλεϊ που γίνεται στην Τσεχία. Η εθνική μας παίζει με την Αυστρία. Είναι με το, πώς να το πούμε, με το 1, μπορεί και 1,5 πόδι στη φάση των 16. Νομίζω το λέγαμε και χθες, που σημαίνει ότι είναι σε πολύ καλό φεγγάρι το ελληνικό βόλεϊ και στα κορίτσια και στα αγόρια.
0: Μας πάντα είχαμε έτσι μια έφεση στο βόλεϊ. Καλά πηγαίνανε οι ομάδες. Ναι. Θυμάμαι παλιότερα, σε περασμένες δεκαετίες.
1: Ναι, σε περασμένες.
0: Δύσκολα πίναμε νερό, αλλά πηγαίναμε, είχαμε παρουσία.
1: Είχαμε βγει και νεράκι κάποιες φορές. Και στο συλλογικό επίπεδο πίνουμε νεράκι κάποιες φορές. Απλά επειδή είπες περασμένες δεκαετίες, το έθεσες πάρα πολύ σωστά. Για αρκετό χρόνο είχε μια μεγάλη κακή παρένθεση. Έτσι. Τώρα μάλλον πρέπει να έχει ψιλοκλείσει η παρένθεση και να αρχίσουμε σιγά σιγά πάλι ως χώρα στο βόλεϊ να ανεβαίνουμε και σε εθνικό επίπεδο και σε συλλογικό επίπεδο.
0: Νομίζω ότι το ένα δεν μπορεί να γίνει χωρίς το άλλο. Έχω την εντύπωση. Αν πηγαίνει καλά σε εθνικό επίπεδο και αν έχει συλλόγου να μπορούν να στηρίξουν ή να σου δίνουν και το έμψυχο δυναμικό.
1: Άμα οι σύλλογοι σου αποτελούνται από ITS, OFF και ARGA, δεν θα στηρίξει την εθνική σου. Έτσι. Άμα αποτελούνται όμως και από φυτώριο ελληνικό.
0: Και από όπουλους.
1: Και από όπουλους, σωστό. Πάρα πολύ
0: θα πάμε
1: σωστό.
0: Μπροστά.
1: Έτσι.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο Μιχάλης Λαδόπουλος. Λοιπόν. Κάτι λίγα δευτερόλεπτα μας χωρίζουν το ρολόι δείξει 12 ακριβώς. Θα πρέπει να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Από τον Γιώργο Γιονυσόπουλο που είναι στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες δύο ώρες. Να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Με τις συντορισμένοι βεβαίως στις ραδιοσυγνωτητές μας. Ακολουθούν πολλές ακόμη εκπομπές. Ζωντανά, ενημερωτικά, ομογενειακά βεβαίως. Μουσική, πολιτισμός και αυτά στην ατζέντα μας. Εμείς θα είμαστε πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Γεια σας από την Αθήνα, να είστε καλά.

0: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι μία από τις στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Όσον αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι θέμα που υπάρχει στο τραπέζι, αλλά ακόμα δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε, και σημείωσε πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Καλύτερη του αναμενόμενου η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η υπέρβαση ανέρχεται σε πρώτη ανάγνωση σε περίπου 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Δύσκολο το διήμερο που διανύουμε με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει κλιματιζόμενους χώρους για ευάλωτες ομάδες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα αδέσποτα ζώα. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων η Αττική. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών. Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν δημοσιεύματα στα οποία διατυπώνονται σχετικές καταγγελίες. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε στο Μαξίμου η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Θεσσαλονίκης, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι της, από το οποίο έχασε τη ζωή της η μητέρα της, ενώ τραυματίστηκε ο πατέρας της και άλλοι ένικοι της πολυκατοικίας. Όπως ανέφερε κατά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της λόγο και έργο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφικτική απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο, έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί του. Η αγορά εκτιμά τουλάχιστον για την ώρα ότι η νέα αμερικανική εκστρατεία οικονομικής ασφυξίας κατά της Τεχεράνης μειώνει τον κίνδυνο μιας άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη περισσότερο τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών.
2: Ο καιρός.
3: Καύσωνας με σαραντάρια και ισχυρό μελτέμι, τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

Μαναξέδες και Ζουμπούλια και μία πραγματικά μοναδική εκτέλεση από την Ερίνη. Η Ερίνη είναι μία νέα ερμηνεύτρια, ήδη όμως καταξιωμένη, μία γυναίκα που προβάλλει την ελληνική μουσική, την παραδοσιακή ελληνική μουσική και πολλές φορές με σύγχρονες jazz πινελιές. Προβάλλει λοιπόν την ελληνική παραδοσιακή μουσική κατά βάση στο εξωτερικό. Η έδρα της είναι η Νέα Υόρκη. Πηγαίνω έρχεται όμως σε διάφορες περιοχές. Και όταν λέμε σε διάφορες περιοχές, σκεφτείτε ότι διδάσκει ως καθηγήτρια στο Berklee College of Music στη Βοστόνη, όπου βεβαίως υπήρξε και φοιτήτρια. Και πήγε και στην Αγγλία και εκεί σπούδασε και η φήμη της έχει φτάσει μέχρι το Carnegie Hall, μέχρι το TD Garden, μεγάλα jazz festival στο Λονδίνο, στον Παναμά, μέχρι και στη μακρινή Κίνα. Θα είναι η σημερινή καλεσμένη της εκπομπής. Καλώς ορίσατε λοιπόν για άλλη μία μέρα στις κουβέντες μακριτές. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και είστε συντονισμένοι που αλλού στη Φωνή της Ελλάδας, στο ξεχωριστό ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης, εντός και θα λέγαμε κυρίως εκτός της ελληνικής επικράτειας. Λοιπόν, πριν συναντήσουμε την Ερίνη, να κάνουμε μία μικρή διαδικτυακή βόλτα έτσι στις μεγάλες ομογενειακές σελίδες. Είναι πάρα πολλά τα νέα του ελληνισμού της Διασποράς, δεν ξέρω δηλαδή τι θα πρωτοπρολάβουμε να πούμε. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται νέοι της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. Ουσιαστικά μιλάμε για το θερινό πρόγραμμα, ανακαλύπτουν τη Βόρεια Ελλάδα μέσα από την ιστορία, τις παραδόσεις και τον ελληνικό πολιτισμό. Είναι το θερινό πρόγραμμα της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης στη Θεσσαλονίκη. 35 νέοι και νέες από κάθε γωνιά της Αυστραλίας. Ουσιαστικά μιλάμε για μια μοναδική εμπειρία γνωριμίας με την Ελλάδα. Είναι μια σημαντική γέφυρα επικοινωνίας, θα λέγαμε, γιατί το έχουμε πει επανειλημμένα ότι αυτά τα ταξίδια είναι βιωματικά και πραγματικά μεγαλώνουν την αγάπη για τη μητέρα πατρίδα στη νέα γενιά της Διασποράς. Ενισχύουν τη γνώση της ιστορίας, της γλώσσας. Είναι βιωματικές εμπειρίες αξέχαστες. Λοιπόν, ήδη έχουν επισκεφθεί μερικούς από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς προορισμούς Μακεδονίας. Έχουν γνωρίσει, ας πούμε, από κοντά πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, τη σύγχρονη ζωή, αν θέλετε, της Βόρειας Ελλάδας. Και θα συνεχίσουν με ακόμα περισσότερες δράσεις και νομίζω θα δημιουργήσουν αναμνήσεις που θα τους συνοδεύουν για πάντα. Αυτά διαβάζουμε στο Facebook της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης.

Νομίζω νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά μπήκαν σε μια διαδικασία η Οργανωτική Επιτροπή της Δράσης Αλληλεγγύης Συλλόγων και Φορέων Μονάχου να αποφασίσουν από τώρα ποιους φορείς, ποια ιδρύματα για παιδιά θα βοηθήσουν. Μιλάμε για μια δράση αλληλεγγύης που θα πραγματοποιηθεί για 12η χρονιά. Αρχίζει συνήθως τον Οκτώβριο και τελειώνει κάποια στιγμή μέσα στο Δεκέμβριο. Κορυφώνεται την πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου με μια μεγάλη γιορτή που ανταμώνουν όλοι οι Έλληνες της Βαβαρίας. Ο Κώστας Τάτσης βρίσκεται ο επικεφαλής της Ομογενειακής Ιστοσελίδας Δορυφόρος Μονάχου, βρίσκεται πίσω από αυτή τη δράση, είναι ο άνθρωπος που είναι στο τιμόνι και συντονίζει όλους τους ομογενειακούς φορείς αλλά και τον καθένα ξεχωριστά, τον κάθε ένα Έλληνα της Βαβαρίας να συμμετέχει σε αυτή τη δράση αλληλεγγύης, που ουσιαστικά τι κάνουν, συγκεντρώνουν χρήματα και τα δίνουν σε 3 ιδρύματα, σε 3 μη κερδοσκοπικούς φορείς, 2 στην Ελλάδα και έναν στη Γερμανία. Ουσιαστικά ισόποσα ενισχύονται αυτά τα ιδρύματα, έτσι, 33% ας πούμε, των συνολικών εσόδων το κάθε ίδρυμα. Λοιπόν, μαζί, κανένας μόνος, στήριξη χωρίς σύνορα, αυτό είναι το μότο και το λογότυπο της φετινής δράσης και έχουν αποφασίσει ήδη ότι θα δώσουν τα χρήματα στον φορέα γονέων, φίλων και κηδεμόνων ατόμων με αυτισμό, στις Αίρες. Ο φορέας αυτός έχει την ονομασία Ηλιαχτίδα. Στην Τεμένη Αιγίου στην Αχαΐα το σπίτι, σε αυτόν τον φορέα επίσης, και στο Kinderhaus Attenreich στο Μόναχο. Λοιπόν, Σεπτέμβριο αρχίζει επίσημα η συγκέντρωση των δωρεών, έχουν ειδικό τραπεζικό λογαριασμό και στις 6 Δεκεμβρίου, όπως σας είπα, στην πρώτη Κυριακή του Δεκέμβρη, θα πραγματοποιηθεί η κεντρική τους εκδήλωση με την οποία ουσιαστικά κορυφώνεται η φετινή προσπάθεια. Αυτά διαβάζω λοιπόν στον Δορυφόρο.

Λοιπόν, κλείχαμε και στο Τορόντο το 17ο Παμποντιακό Συναπάντημα Νεολαίας. Μιλάμε για περισσότερους από 200 χορευτές και μουσικούς, νέους από τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Οικοδεσπότης ήταν ο Σύλλογος Ποντίων Τορόντο Παναγία Σουμελά. Οι φωτογραφίες που βλέπω στο Facebook στην αδελφότητα των Ποντίων Τορόντο Παναγία Σουμελά είναι απίστευτες. Μιλάμε πραγματικά, η ποντιακή ψυχή χτύπησε δυνατά στο Τορόντο. Συναντήθηκαν για να γιορτάσουν την κοινή τους καταγωγή, να τιμήσουν την ιστορία των προγόνων τους, να αποδείξουν ότι ο πόντος παραμένει ζωντανός στις νεότερες γενιές της Διασποράς. Ένας θεσμός λοιπόν, το ετήσιο Παμποντιακό Συναπάντημα Νεολαίας ΗΠΑ και Καναδά, πραγματοποιήθηκε για άλλη μια χρονιά, είναι η 17η χρονιά και θα λέγουμε ότι αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για τον οργανωμένο ελληνισμό της Βόρειας Αμερικής. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε η παρουσίαση των Μωμόγερων. Είναι ένα από τα σημαντικότερα βεβαίως και αρχαιότερα έθιμα του Πόντου. Ενθουσιάστηκε το κοινό. Ξεχωριστή ήταν και η μουσική βραδιά, επίτιμος προσκεκλημένος με την ορχήστρα του από την Ελλάδα, ο Αναστάσιος Καζατζίδης. Και είχαν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για την ποντιακή διάλογο, για την ποντιακή διάλεκτο, συγγνώμη, και συζητήσεις αφιερωμένες στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πολύ σημαντικές δράσεις που ανέδειξαν ουσιαστικά τον, θα λέγαμε, τον στόχο του συναπαντήματος. Δεν περιορίζεται μόνο στην ψυχαγωγία αυτό το συναπάντημα, λειτουργεί ως χώρος διαλόγου και μια ευκαιρία για τη νέα γενιά της ομογένειας και να εξακολουθεί να αποτελεί ζωντανό στοιχείο της καθημερινότητας, αλλά και να γνωριστούν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες. Λοιπόν, πάμε. Ένα ακόμη τραγούδι με την μοναδική Ερήνη και αν όλα πάνε καλά, αμέσως μετά θα τη φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά στη συντροφιά μας.

0: Ακούσαμε λοιπόν στην αρχή της εκπομπής το Μανεξέδες και Ζουμπούλια με την υπέροχη Ειρήνη, και τώρα τις Εμέλειες Ένανε, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παραδοσιακά τραγούδια της Σμύρνης, σε μια ιδιαίτερη μουσική προσέγγιση από την Ειρήνη. Η ίδια μάλιστα, διαβάζω, θα μας τα πει, παίζει λάφτα. Παίζει αυτό το ιδιαίτερο έτσι πολίτικο λαούτο, το παραδοσιακό έγχορδο μουσικό όργανο που έχει βεβαίως βαθιές ρίζες και στην Κωνσταντινούπολη και στην Μικρά Ασία. Μικρά Ασία, Κρήτη, Berklee College of Music, Carnegie Hall, Κίνα, μέχρι και τη σκηνή του Cirque du Soleil. Θα λέγαμε ότι η Ειρήνη είναι πραγματικά καθηλωτική και προβάλλει την ελληνική παραδοσιακή μουσική με έδρα τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, ας την καλωσορίσουμε στη συντροφιά μας. Καλημέρα, Ειρήνη μου.
1: Καλημέρα, Νατάσα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ χαίρομαι που τα λέμε και εδώ.
0: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που θα έχουν τη δυνατότητα οι ακροατές και οι ακροάτριες φωνής Ελλάδας να σε γνωρίσουν καλύτερα. Είσαι ένας άνθρωπος... Εγώ σε ευχαριστώ θερμά που δέχτηκες την πρόσκληση, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που ανοίγει την καρδιά σου και αγαπάς πάρα πολύ τη μουσική. Η μουσική ούτως ή άλλως δεν γνωρίζει σύνορα, και μέσα από τη δική σου φωνή και τον τρόπο που προσεγγίζεις την παράδοση, νομίζω ότι το παρελθόν ακούγεται τόσο σημερινό, μη σου πω και μελλοντικό. Και πραγματικά η φωνή σου είσαι ένα ειδόνι, το λέγαμε και νωρίτερα με τον ηχολήπτη. Αλλά θέλω έτσι πραγματικά να σε γνωρίσουν οι ακροατές και οι ακροάτριές μας. Μεγάλωσε στην Κρήτη με μικρασιάτικες ρίζες όμως από την πλευρά της μητέρας σου.
1: Ναι, σωστά, και μου κάνει και εντύπωση που επέλεξε το τις Εμέλειες Ένανε, γιατί η συγκεκριμένη ηχογράφηση είναι ηχογράφηση της οικογένειάς μου. Δηλαδή δεν παίζει κάποιος επαγγελματίας μουσικός σε αυτή την ηχογράφηση. Παίζουμε όλα τα όργανα, η μητέρα μου, οι αδερφές μου, εγώ και ακόμα δηλαδή και τα κρουστάκια, ό,τι ακούς στην ηχογράφηση, ακούγονται και οι φωνές της οικογένειάς μου, δηλαδή σε κάποιες στροφές, ο πατέρας μου. Ναι.
0: Άρα μιλάμε για έντονα μουσικά ακούσματα και μία πολύ ταλαντούχα οικογένεια. Ένα ταλαντούχο σόι, έτσι.
1: Είναι ιδιαίτερο δηλαδή το ότι διάλεξες και το συγκεκριμένο τραγούδι. Ναι, γιατί ήταν μια δική μας απλή εκτέλεση του τραγουδιού που έτσι το αγαπάμε πολύ. Και ήθελα να κάνω κάτι μαζί με την οικογένειά μου, γιατί ήταν σημαντικό μέρος δηλαδή της διαδικασίας.
0: Ναι. Και πόσο σε επηρέασε η οικογένειά σου στο πώς αντιλαμβάνεσαι το τραγούδι, πώς αντιλαμβάνεσαι τη μουσική?
1: Εντάξει, πάρα πολύ, γιατί στην ουσία μεγάλωσα μέσα στη μουσική, και ενώ η μητέρα μου ήταν καθηγήτρια, δεν μας είπε ποτέ «Α, θέλετε να μάθετε μουσική, να μάθετε κάτι, να μας διδάξει κάτι». Απλά μας το προσέφερε στην καθημερινότητά της. Δηλαδή είχαμε πολλά όργανα στο σπίτι, ακούγαμε όλη μέρα μουσική. Ακούγαμε κλασική μουσική, ακούγαμε πολύ χατζηδάκι, έντεχνα τραγούδια και μικρασιάτικα. Πηγαίναμε και στη χοροδία του Συλλόγου Αλαθατιανών. Και ο πατέρας μου έχει πολύ ωραία φωνή και τραγουδούσε και αυτός στην ταβέρνα που είχε. Και έτσι ήμασταν όλη μέρα με τη μουσική. Οπότε είχαμε την ανάγκη να μάθουμε, να συμμετέχουμε.
0: Το εξωτερικό πώς προέκυψε? Ξεκίνησες για σπουδές και ήταν κατευθείαν στη Βοστόνη ή προηγήθηκε και κάτι άλλο?
1: Πήγα στο εξωτερικό για σπουδές, αλλά πήγα αρχικά στην Αγγλία. Γιατί ήθελα να σπουδάσω μοντέρνο τραγούδι, δηλαδή την σύγχρονη τεχνική της φωνής. Και τότε είχα ένα δάσκαλο, τον Σόρεν Χάνσεν, στο βιολοντσέλο, ο οποίος γνώριζε ότι μπορούσα να σπουδάσω σύγχρονο τραγούδι στην Αγγλία. Και μάλιστα τότε ήταν και η Ελλάδα, συγγνώμη, και η Αγγλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ εύκολο, δηλαδή με βοήθησε και πήρα και το δάνειο, το φοιτητικό που έδινα τότε. Και έτσι από τα 18 Πήγα για σπουδές στην Αγγλία, στο Brighton.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί μετά έτσι, δηλαδή εκεί ξεκίνησα τα πιο σοβαρά μου επαγγελματικά βήματα στο τραπέζι. Ήδη δηλαδή από την ηλικία των 19 στο σπουδό, είχα ήδη ξεκινήσει να εργάζομαι.
0: Μάλιστα. Και ποιες ήταν αυτές οι πρώτες δουλειές και πώς συνεχίστηκε η πορεία μετά?
1: Ναι, οι πρώτες δουλειές. Λοιπόν, καταρχήν ό,τι ακρόαση έβλεπα πήγαινα, δηλαδή ήθελα έτσι και να εξασκηθώ στο να κάνω ακροάσεις και να γνωρίσω κόσμο. Μπήκα σε κάποιες μπάντες αρχικά, έτσι αρκετά καλές μπάντες που έκαναν events, φεστιβάλ, ακόμα και γάμους, δηλαδή αγγλικούς γάμους.
0: Οπότε γέμισες με εμπειρίες ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, και νομίζω ότι εκεί, πώς να το πω, σκληραγωγήθηκα κιόλας, δηλαδή έτσι ναι. Με εκπαίδευσαν οι άνθρωποι που με έβαλαν σε αυτή τη δουλειά. Γνώρισα κάποιες φοβερές τραγουδίστριες οι οποίες με εκπαίδευσαν στο να, πώς να στέκομαι στη σκηνή, πώς να κινούμαι, πώς να τραγουδάω. Έμαθε ένα ρεπερτόριο πάρα πολύ, ειδικά στη soul, jazz, pop, μουσική. Και έκανα και είχα αρχίσει ήδη να κάνω συνεργασίες με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Δηλαδή τραγουδούσα στα ισπανικά, στα πορτογαλικά, συμμετείχα σε ηχογραφήσεις, ακόμα και σε διαφημίσεις, σε διαφημιστικά σποτάκια ραδιοφώνου. Έκανα πραγματικά ό,τι δουλειά μπορούσα να κάνω σαν τραγουδίστρια. Το είχα και ανάγκη δηλαδή και οικονομικά. Και έψαχνα τρόπους να εξελιχθώ πάνω σε αυτό.
0: Ναι. Εάν στην πράξη, ό,τι και να μάθεις ουσιαστικά από μια σχολή, από έναν καθηγητή, εάν δεν αρχίσεις να το βιώνεις και στην πράξη και επανειλημμένα το κομμάτι της σκηνής, είναι πραγματικά δύσκολο. Θέλει επανάληψη, θέλει υπομονή, θέλει επιμονή, ναι, για να καταφέρεις, ας πούμε, να έχεις το αποτέλεσμα που θες. Και βεβαίως δεν σταματάς ποτέ να εργάζεσαι, έτσι. Υπάρχει κάποια στιγμή που λες «Α, έφτασα»?
1: Όχι, φυσικά. Okay, όσο μαθαίνεις τόσο περισσότερο νομίζω ότι δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνεις μάλλον, συνειδητοποιείς ότι δεν ξέρεις. Και ειδικά στο κομμάτι της ερμηνείας και ακόμα και στη σκηνική παρουσία, μπορεί να το δουλεύεις για όλη τη ζωή αυτό το πράγμα. Είναι και δύσκολο κομμάτι, δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχει να κάνει και με την ψυχολογία, έχει πάρα πολλά.
0: Είναι η έκθεση, ανεβαίνεις σε μία σκηνή, δεν είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω και το εξής. Τι ακολούθησε μετά, δηλαδή το Berklee College of Music που πήγες και σπούδασες στη Βοστόνη, ήταν πριν το Cirque du Soleil ή το Cirque du Soleil νωρίτερα? Γιατί...
1: Ήταν πρώτο το Cirque du Soleil.
0: Μάλιστα. Ναι. Αυτό προέκυψε δηλαδή από την Αγγλία, από τη ζωή σου εκεί.
1: Σωστά, σωστά, ναι. Είχα κάνει την ακρόαση στο Λονδίνο όταν ήμουν 21, δηλαδή λίγο πριν αποφοιτήσω από τη σχολή τραγουδιού, και μετά από ένα χρόνο ξεκίνησε η δουλειά μου με το Σέπτσον. Δηλαδή 22 χρονών πήγα στην Βόρεια Αμερική, πήγα στον Καναδά στην ουσία αρχικά, εκεί που έχουν την έδρα τους. Και συμμετείχα και στην δημιουργία της παράστασης, δηλαδή. Υπάρχει μια περίοδος όπου δημιουργούν την παράσταση, γράφεται η μουσική και φτιάχνουν τις σκηνές, και βρέθηκα και σε αυτή τη διαδικασία και μετά ξεκινήσαμε την περιοδία στη Βόρεια Αμερική.
0: Μια περιοδία η οποία διήρκησε 3 χρόνια, περισσότερες, ναι, από 1000 παραστάσεις, και εσύ ήσουν η βασική ερμηνεύτρια, μια νεαρή Ελληνίδα, η μοναδική φωνή αυτού του. Γιατί μιλάμε για έναν παγκόσμιο κολοσσό. Το Cirque du Soleil δεν είναι απλώς ένα τσίρκο. Είναι, δεν ξέρω, είναι ο προσδιορισμός της απίστευτης συγκλονιστικής παράστασης, εμπειρίας που μπορεί να ζήσει ένας θεατής.
1: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Εγώ όταν ξεκίνησα να δουλεύω με το Cirque du Soleil δεν το γνώριζα. Γιατί επειδή μεγάλωσα και στην Κρήτη δεν έτυχε να το δω κάπου. Απλά μπορεί να το είχα δει λίγο στην τηλεόραση. Όμως δεν είχα καταλάβει πώς να το πω.
0: Πόσο σημαντικό είναι, βέβαια.
1: Και σημαντικό, αλλά και πόσο εντυπωσιακό είναι το θέαμα αυτό και τι επιπέδου είναι. Και όταν πήγα εκεί και είδα και την έδρα τους εκεί, Εντάξει, εντυπωσιάστηκα. Λέω, μακάρι να... Δηλαδή πήγα για την τελευταία ακρόαση εκεί στο Μοντρεάλ. Mm-hmm. Και λέω, οκ, okay, νομίζω ότι θέλω αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είχα τότε συνειδητοποιήσει που ήμουν και τι
0: ακρόαση έκανα.
1: Και
0: πόσο πολύ το θες.
1: Ναι, και το ήθελα, ναι.
0: Είναι όμως φοβερό, αν το σκεφτεί κανείς. Πραγματικά μιλάμε τελικώς ότι για να μπορέσεις να πετύχεις πρέπει όχι μόνο να έχεις επιμονή και υπομονή, όχι μόνο να έχεις θέληση για μάθηση, αλλά να μπαίνεις και σε μια διαδικασία. Δηλαδή έφυγες από την Αγγλία και πήγες στο Μοντρεάλ για την ακρόαση, έτσι.
1: Αυτό έγινε γιατί με κάλεσαν για την τελευταία ακρόαση,
0: ναι,
1: εκείνη,
0: ναι, ναι.
1: Και μου λένε θέλουμε να έρθεις στο Μοντρεάλ για 2 μέρες για να κάνεις την τελευταία ακρόαση, γιατί υπήρχαν πολλές φάσεις των ακροάσεων. Ήταν 85 υποψήφιες για το ρόλο αυτό.
0: Πω, πω.
1: Και μας είχαν ναι, κάθε λίγο και λιγάκι να στέλνουμε και άλλα βίντεο και τα λοιπά. Και στο τέλος έγινε η τελευταία στο Μοντρεάλ, οπότε με κάλεσαν, με πήγαν τέλος πάντων εκείνη.
0: Μάλιστα.
1: Στο Μοντρεάλ και έκανα την τελευταία ακρόαση.
0: Εντάξει, φανταστική εμπειρία. Επαφή yeah, με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Δηλαδή φαντάζομαι yeah, ότι οι συντελεστές του Cirque du Soleil είναι από όλο τον κόσμο.
1: Είναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και στη σκηνή σε περισσότερες από 1000 παραστάσεις. Η μοναδική yeah, ερμηνεύτρια, η μοναδική φωνή αυτού του παγκόσμιου κολοσσού. Έχουμε δει και βίντεο και φωτογραφίες σου και είσαι ανεβασμένη κάπου ψηλά. Εγώ σκεφτόμουν πολλές yeah, φορές ακόμη και το ύψος. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα εκεί. Αλλά τα κατάφερες τέλεια πραγματικά και φαντάζομαι απέκτησες πάρα πολλές εμπειρίες μέσα από όλο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στο Cirque du Soleil εκεί νιώθω ότι έτσι ολοκληρώθηκα και εγώ σαν τραγουδίστρια, σαν ερμηνεύτρια. Δηλαδή ένιωσα ότι είμαι έτοιμη, ας πούμε,
0: ναι,
1: για τη σκηνή. Αυτό δηλαδή, ότι τώρα είμαι έτοιμη, δούλευα κάθε μέρα και με καθηγήτρια φωνητικής, coach εκεί πέρα. Έμαθα πώς να διατηρώ και μια καλή φωνητική υγεία.
0: Βέβαια.
1: Και σωματική υγεία για να μπορώ να αντέχω τις,
0: ναι,
1: 9 με 10 παραστάσεις τη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή δεν υπήρχε και άλλη τραγουδίστρια, υπήρχε αυτή έτσι προσδοκία, το ότι, ξέρεις, είναι πάνω σου, πρέπει να είσαι καλά, πρέπει να είναι καλά η φωνή σου, πρέπει όλες οι παραστάσεις να είναι της ίδιας ποιότητας, που βέβαια δεν γίνεται αυτό πρακτικά.
0: Όχι, αλλά, ναι,
1: ναι. Αλλά μαθαίνεις μετά σιγά σιγά και πώς να κάπως να διανέμεις και την ενέργειά σου. Γιατί
0: βέβαια
1: δεν μπορείς να τα δώσεις όλα στις 2 πρώτες παραστάσεις. Αλλά και πάλι πρέπει να σκέφτεσαι ότι ο θεατής έρχεται και τη βλέπει πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τον εντυπωσιάσεις και να δώσεις μια πολύ καλή ερμηνεία.
0: Και μετά από όλα αυτά θέλησες να πας και στο Berklee Music College στη Βοστόνη.
1: Ναι.
0: Βεβαίως είναι ένα φημισμένο κολέγιο, δηλαδή φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το πτυχίο από αυτό το κολέγιο αντιμετωπίζονται τελείως διαφορετικά στις συνεργασίες και στις μουσικές σκηνές σε όλο τον κόσμο, και κατάφερες μετά από το πτυχίο να διδάσκεις πλέον εκεί, έτσι.
1: Ναι, ήταν όνειρό μου πολλά χρόνια να πάω στο Berklee, και δηλαδή και πριν ενηλικιωθώ γνώριζα για το Berklee. Mm-hmm. Απλά είναι μια, δηλαδή για να πάω στο Berklee πρέπει να έχεις πλήρη υποτροφία, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό κολέγιο. Και τότε είχα πάρει μια υποτροφία στα 17 μου και δεν κατάφερα να πάω, γιατί δεν έφτανε. Και το είχα βάλει στο μυαλό μου και λέω, μετά το Cirque du Soleil που θα έχω βάλει και κάποια χρήματα στην άκρη, θα πάω και θα κάνω, ας πούμε, ένα χρόνο στο Berklee. Το είχα δηλαδή σαν όνειρο να πάω εκεί. Και τελικά ανακάλυψα το μεταπτυχιακό τους πρόγραμμα, το οποίο είναι της Global Jazz, το οποίο ηγείται ο Ντανίλο Πέρες. Mm-hmm. Και το πρόγραμμα αυτό στην ουσία είναι δωρεάν. Σου δίνουν πλήρη υποτροφή για να πας. Επιλέγουν δηλαδή 20 άτομα από όλο τον κόσμο, τα οποία δεν πληρώνει δίδακτρα. Οπότε έκανα και αυτή την ακρόαση και μπήκα σε αυτό το μεταπτυχιακό, το οποίο ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει σίγουρα από εμπειρία. Mm-hmm. Μου άνοιξε το μυαλό, έμαθα, εξελίχθηκα δηλαδή σαν μουσικός έψαξα και πώς να συνδυάσω και την παραδοσιακή μουσική με την jazz. Έκανα διάφορα πειράματα μουσικά.
0: Ναι. Εκεί. Και είχες και αυτή τη συνεργασία, δηλαδή εκτός από καθηγητή σου, από ό,τι κατάλαβα, ο Ντανίλο Περές, συμμετείχες μετά και σε δίσκο δικό του και ήταν και η συνεργασία σας που σε έφερε μέχρι και τις υποψηφιότητες των βραβείων Grammy, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Ναι. Ήταν ο άνθρωπος αυτός, ναι, γενικά μου έχει ανοίξει πολλές πόρτες, τον έχω σαν μέντορα και ήταν για μένα μια εμπειρία, την αποαπίστευτη, το ότι συμμετείχα και σε αυτό το δίσκο, καταπληκτικός δίσκος, λέγεται Χρυσάλιντα, όπου συμμετέχουν και άλλοι μουσικοί από άλλες χώρες του κόσμου. Υπήρχε και άλλον ένας Έλληνας μέσα στο δίσκο αυτό, ο Βασίλης Κώστας.
0: Ναι.
1: Και άλλοι από Ιορδανία, συγγνώμη, Παλαιστίνη και Αμερική. Και ναι, ο δίσκος αυτός πήρε υποψηφιότητα στα Grammys εκείνη τη χρονιά, το 22 νομίζω. Ναι, αλλά ναι, αυτός ο άνθρωπος είναι ένας υπέροχος καλλιτέχνης και μας εμπνέει.
0: Τώρα που είσαι καθηγήτρια και καθηγήτρια στο Berklee College of Music, τι μεταδίδεις στους φοιτητές σου στην Αμερική σχετικά με την ελληνική μουσική και πώς όλα αυτοί οι πειραματισμοί που έκανες και στο Berklee College of Music με την jazz, με την pop, αλλά και με τα δικά σου ακούσματα που έφεραν και αυτό το δίσκο, το φως, που είναι καθαρά παραδοσιακή μουσική, αλλά πάντα με το δικό σου ύφος και στυλ. Μίλησε μας λίγο για όλο αυτό.
1: Ναι, λοιπόν, στο Berklee δεν διδάσκω κάποιο μάθημα ελληνικού τραγουδιού. Φυσικά σε κάποια ιδιαίτερα μαθήματα που κάνω στους φοιτητές για φωνητική, κάποιοι θέλουν να μάθουν και ελληνικό τραγούδι, αλλά κυρίως αυτό που έκανα στα μουσικά σύνολα που δίδασκα. Τώρα πλέον δεν διδάσκω μουσικά σύνολα και φωνητική, γιατί διδάσκω μόνο διαδικτυακά.
0: Ωραία.
1: Και διδάσκω μόνο ένα μάθημα, το music business, θα σας πω και γι' αυτό. Mm-hmm. Αλλά στα σύνολα, στην ουσία, ενθάρρυνα τους φοιτητές να φέρνουν τραγούδια από τις χώρες τους που μπορεί να μην τα φανταζόταν, παραδοσιακά, να μην τα φανταζόταν εγμένα με ένα σύγχρονο μουσικό σύνολο, και βρίσκαμε τον τρόπο να τα ενορχιστρώσουμε για τους φοιτητές, για τα όργανα που είχαμε μέσα στο μουσικό σύνολο. Επίσης να αυτοσχεδιάζουν, να μαθαίνουν και τη μουσική των άλλων χωρών, δηλαδή των συμφοιτητών τους. Οπότε υπήρχε πολλή διάδραση μέσα στα μουσικά σύνολα. Ναι.
0: Πολύ ωραίο. Και το music business ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι, αλλά θέλω να μου πεις περισσότερα.
1: Μέσα από το μάθημα του music business, στην ουσία διδάσκω τους φοιτητές, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, βασικά πράγματα που θα τους χρησιμεύσουν στην καριέρα τους. Δηλαδή, πώς ένας καλλιτέχνης μπορεί από το να γνωρίζει πώς να προστατεύει τα πνευματικά του δικαιώματα και να αμείβεται για τη δουλειά του, από το πώς να οργανώσει μια περιοδία, να αναζητήσει επιχορηγήσεις, να φτιάξει έναν δίσκο και να ολοκληρώσει μια κυκλοφορία, δηλαδή μόνος του, ανεξάρτητα, ακόμα και πώς να ξεκινήσει εταιρεία δική του. Έχει διάφορα θέματα και ενδυναμώνονται οι φοιτητές και κάνουν πρακτικές εργασίες, οι οποίες τους χρησιμεύουν αμέσως στην καριέρα. Μόλις αποφοιτούν, δηλαδή, έχουν υλικό έτοιμο και γνώσεις για να επιβιώσουν αρχικά, αλλά και να εξελιχθούν στην καριέρα τους.
0: Ακούγεται πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και είναι ενδιαφέρον. Είναι και γνώσεις, αν θες, που λείπουν και από τους καλλιτέχνες εδώ στην Ελλάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και έχω καταλάβει ότι πλέον, ακόμη και μάνατζερ αν έχεις, πρέπει αυτά τα κομμάτια να τα γνωρίζεις όταν είσαι καλλιτέχνης, για να μπορέσεις ουσιαστικά να ζεις από το επάγγελμά σου, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο είναι σημαντικό.
1: Πλέον αυτό

0: και ως ερμηνεύτρια του Cirque du Soleil που λέγαμε και διδάσκει διαδικτυακά αυτή τη στιγμή στο Berklee College of Music. Έχεις εμφανιστεί, Ερήνη μου, και στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, εμβληματικός χώρος, μέχρι και στο Hunan TV της Κίνας. Έχεις ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια προβάλλεις την ελληνική παραδοσιακή μουσική και συστήνεις τα παραδοσιακά σμυρναίκα σε δεκάδες, εκατοντάδες θεατές, είτε είναι σε μουσικές σκηνές, είτε είναι εκατομμύρια τηλεθεατές από την τηλεόραση της Κίνας. Και θέλω να σε ρωτήσω έτσι πώς γεννήθηκε όλο αυτό, δηλαδή πώς πήρες την απόφαση να ασχοληθείς 100% εντός εισαγωγικών με τις ρίζες σου, πάντα με τη δική σου ματιά. Υπάρχουν και σύγχρονα ακούσματα στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεις, αλλά και στην σύνθεση, στην εκτέλεση των κομματιών αυτών, γιατί ξέρεις, μου θύμισες πολύ έντονα πολλές φορές που στην άλλη εκπομπή που κάνω, που είναι εκπομπή γαστρονομίας, και συζητάμε επανειλημμένα ότι πρέπει να προβάλλουμε το δικό μας ξεχωριστό ελληνικό προϊόν. Αλλιώς το να βγούμε έξω, ας πούμε, και να τραγουδήσουμε ένα pop τραγούδι, εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε και σε ένα πολύ καλό σημείο, αλλά δεν προβάλλεται και η Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο. Όταν είναι η δική μας, το συζητάμε αυτό, ας πούμε, πολύ έντονα στο κρασί, γιατί να προβάλλουμε ένα ελληνικό σαρντονέ, ένα ελληνικό αρσίρτικο, έχει μία άλλη ανταπόκριση πλέον.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον από ένα μη ελληνικό κοινό στο άκουσμα των μικρασιάτικων αμανέδων, των παραδοσιακών μας οργάνων?
1: Φυσικά, και μάλιστα σε πολλές χώρες του κόσμου υπάρχει αυτό το κοινό το οποίο ενδιαφέρεται για την world music, δηλαδή τη μουσική του κόσμου, τις μουσικές του κόσμου. Και εγώ θα έλεγα το κοινό μου στις συναυλίες είναι κατά 99% μη Έλληνες.
0: Ναι.
1: Σε όλες τις περιοδίες που κάνω, σε συναυλίες, ας πούμε, συναυλιακούς χώρους, performing arts centers, φεστιβάλ, και στην Κίνα που κάνω και τηλεόραση κτλ. Ναι, σπάνια συναντάς Έλληνα, γιατί υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και υπάρχει πλατφόρμα, ας πούμε, για να μπορείς να παρουσιάσεις τη μουσική σου. Και την ερώτηση για το πώς ξεκίνησε και πώς επέλεξα να κάνω αυτό, θα έλεγα ότι πέρασε η ίδια έτσι μια κρίση ταυτότητας, ζώντας στο εξωτερικό. Και πώς να το πω, όταν κάποιος μου ζητούσε να τραγουδήσω κάτι δικό μου, κάτι από τη χώρα μου, έτσι αναρωτιόμουν, εγώ ποια είμαι και τι πρεσβεύω, τι φέρνω από την Ελλάδα. Δηλαδή πλέον δεν μπορούσα να εκφραστώ και με τις άλλες μουσικές μόνο. Δηλαδή ένιωθα ότι κάπως θέλω να τα παντρέψω, για να φέρω κι εγώ τη δική μου αυτό, τις ρίζες, τα βιώματα μέσα στη μουσική.
0: Ναι. Άρα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η απόσταση, έτσι,
1: και το νομίζω, ναι,
0: να μην χάσω την ταυτότητά μου. Πάρα πολύ ωραίες οι εμπειρίες στο εξωτερικό, σε διάφορες μουσικές σκηνές, οι συνεργασίες με τόσους διαφορετικούς, έτσι, γιατί πραγματικά είναι διαφορετικοί, με τόσους διαφορετικούς μουσικούς από διάφορες γωνιές της γης, αλλά είμαι μακριά από την πατρίδα, να μην χάσω την ταυτότητά μου. Έτσι προέκυψε και το προσωπικό σου άλμπουμ, το Φως.
1: Νομίζω ότι πιο πολύ από τον... Δηλαδή δεν υπήρχε η αγωνία ότι μπορεί να χάσω την ταυτότητά μου, αλλά πιο πολύ
0: να νιώσεις πιο κοντά.
1: Ναι, ας πούμε, εγώ τι έχω να προσφέρω στον κόσμο, σε αυτόν τον κόσμο, τον μουσικό κόσμο. Γιατί είναι, πολλές φορές σκεφτόμαστε τοπικά και λέμε, μπορεί να ζω στην Αθήνα, στη Ηράκλειο, και να τραγουδάω μουσικές από όλο τον κόσμο και τα λοιπά, και μπορεί να είναι εντυπωσιακό.

0: εξωτερικό και να και ενδιαφέρον. Αλλά όταν πας στο εξωτερικό, όταν θα πας στην, ας πούμε, όταν πάω στην Κολομβία, δεν θα τραγουδήσω λατινοαμερικάνικη μουσική. Ναι. Τραγουδήσω ελληνική μουσική και δικές μου συνθέσεις και κριτική δηλαδή και μικρασιάτικη και κάτι που και εκείνοι θέλουν να ακούσουν. Ναι, οπότε ναι.
1: Και το φως, το άλμπουμ αυτό. Φως,
0: το φως ήταν το πρώτο μου άλμπουμ και το μόνο που έχω κάνει μέχρι τώρα, το οποίο επέλεξα να ηχογραφήσω, για το οποίο επέλεξα να ηχογραφήσω 13 μικρασιάτικα τραγούδια σε δικές μου ενισχυστρώσεις, έτσι όπως τις φαντάζομαι εγώ. Όταν το ακούει κάποιος, δεν ακούει απλά ένα παραδοσιακό δίσκο, ακούει τα παραδοσιακά αυτά τραγούδια με κάποια παραδοσιακά όργανα, αλλά και κάποιες ενισχυστρώσεις που στις οποίες συμμετέχουν κλασική μουσική, όπως ο Σίμος Παπάνας. Και έκανα τις ενισχυστρώσεις αυτές μαζί με έναν Βενεζολάνο από τη Βενεζουέλα.
1: Από τη Βενεζουέλα.
0: Ναι, ενορχιστρωτή, τον Γκονσάλο Γκράου. Και έτσι κάπως βρήκα ένα δικό μου τρόπο να εκφράσω αυτά τα τραγούδια.
1: Μάλιστα.
0: Και ο λόγος που επέλεξα το πρώτο μου project είναι αυτό, είναι γιατί ήθελα να γνωρίσει το κοινό μου αυτή την μικρασιάτικη κληρονομιά, αυτά τα τραγούδια με τα οποία μεγάλωσα, και να είναι μια αφετηρία αυτό για μένα. Και μετά, τώρα πειραματίζομαι περισσότερο και συνθέτω και θα κάνω άλλα πράγματα. Αλλά το ξεκίνημά μου ήθελα να είναι αυτό.
1: Ναι. Μάλιστα. Η αρχή να είναι η μουσική που έχει να κάνει με την καταγωγή σου, με τη μικρασιάτικη καταγωγή σου.
0: Ναι.
1: Είχες κάνει όμως κάποια στιγμή, είχες επιλέξει και ένα ριζίτικο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Το «Σε ψηλό βουνό» και αν θυμάμαι καλά ή αν έχω διαβάσει σωστά, το είχες ερμηνεύσει φορώντας και μία ανδρική κριτική κάπα.
0: Ναι, σωστά. Ήταν συμβολικό φυσικά αυτό, δηλαδή...
1: Αυτό που έγινε την ακριβώς.
0: Στην Κρήτη έκανα αυτό, ναι. Πάνω στο Γιούχτα, το βουνό που είναι δίπλα στις Αρχάνες, που έχω καταγωγή, έχει από εκεί καταγωγή ο παππούς μου. Και φυσικά η κάπα, η ανδρική, είναι ένα πανέμορφο ένδυμα, το οποίο με εντυπωσιάζει δηλαδή και οπτικά. Αλλά έτσι, επειδή αυτό το τραγούδι το έχουμε συνηθίσει και όπως και τα περισσότερα ριζίτικα από ανδρικές φωνές, και στην αρχή, ενώ μου αρέσει τόσο πολύ, έλεγα τώρα σε ψηλό βουνό θα έχω γράφει, αυτό είναι ανδρικό τραγούδι, δεν είναι πολύ... Και λέω, μα όχι, αυτό μου αρέσει και θα το βγάλω με το δικό μου τρόπο, θα το τραγουδήσω με το δικό μου τρόπο. Και έτσι σκέφτηκα να βάλω και την κάπα, γιατί πλέον δεν υπάρχει αυτό, για μένα δεν υπάρχει αυτό το στερεότυπο, το ότι τα τραγούδια αυτά είναι ανδρικά ή ότι δεν επιτρέπεται στις γυναίκες να τραγουδάνε, γιατί υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι δεν επιτρέπεται στις γυναίκες να τραγουδάνε ριζίτικα.
1: Οπότε ήταν τελείως συμβολικό και να δείξεις ότι ναι, έχουμε μία γυναική ενδυνάμωση πλέον.
0: Ναι, και φορώντας και την κάπα, έτσι το ένιωσα αυτό, η αλήθεια είναι. Δηλαδή πήρα και έτσι. Ναι, έβαλα την κάπα που είναι έτσι και βαριά, έχει και βάρος δηλαδή. Και έτσι ένιωσα πολύ δύναμη τραγουδώντας αυτό το τραγούδι και βέβαια και συνδεόμενη με το στίχο τραγουδίου, που είναι πάρα πολύ δυνατός. Που έχει να κάνει με την ελευθερία.
1: Βέβαια. Λοιπόν, Ερήνη μας, νομίζω ότι από ό,τι κατάλαβα ετοιμάζεις νέα πράγματα. Το φως έχει κυκλοφορήσει, είναι μικρασιάτικα τραγούδια με τη δική σου φωνή, είπαμε αηδώνει η Ερήνη, κυκλοφορεί και μπορείτε να ακούσετε πολλά κομμάτια. Και εμείς έχουμε τώρα βεβαίως επιλέξει ένα ακόμα για το κλείσιμο και της συνομιλίας μας αλλά και της εκπομπής. Τα σχέδιά σου έχουν να κάνουν με σύνθεση σε κάτι διαφορετικό πλέον. Έχει να κάνει πάλι και με την καταγωγή σου, με την ταυτότητά σου ή κάτι τελείως διαφορετικό?
0: Οι καινούργικες μου συνθέσεις έχουν έτσι, θα έλεγα, μία κριτική επιρροή.
1: Α,
0: και
1: ωραία.
0: Jazz. Κριτική, jazz, κλασική. Και βέβαια και το μικρασιάτικο ερέθισμα που νομίζω ότι είναι εκεί πάντα.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο. Οπότε
1: μάλιστα,
0: αυτό εξελίσσω τώρα. Γράφω και νέες συνθέσεις. Και ταυτόχρονα κάνω και τις συναυλίες στο εξωτερικό, στην Ελλάδα. Και κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα στην Αμερική.
1: Πολύ ωραία. Ελπίζουμε να σε βλέπουμε πιο συχνά στην Ελλάδα, αν και καταλαβαίνουμε η Νέα Υόρκη είναι μία μητρόπολη του κόσμου και για μία ερμηνεύτρια, για μία συνθέτρια, σαφώς το να ζεις εκεί και να εμπνέεσαι και να δημιουργείς, αν θες και η απόσταση σε εμπνέει και λίγο διαφορετικά, αλλά μακάρι να σε βλέπουμε συχνότερα εδώ στην πατρίδα μας και γενικώς να συνεχίσεις έτσι να προβάλλεις την Ελλάδα όπου και αν βρίσκεσαι, με όποιον τρόπο εσύ επιθυμείς. Να είσαι καλά, επιτυχίες πάντα ευχόμαστε.
0: Και σε σένα, Νατάσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ για αυτήν την όμορφη συζήτηση.
1: Ναι, ήταν πολύ ωραία η συνομιλία μας, τη χάρηκα και εγώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, καλό μεσημέρι.
1: Αυτή λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν η Ερίνη, είπαμε, η βάση της η Νέα Υόρκη. Τώρα τελευταία προσπαθεί να περνά περισσότερο χρόνο εδώ με ένα δικό της κομμάτι από ξένο τόπο. Σας αποχαιρετούμε, να είστε καλά φίλες και φίλοι, καλό

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα και η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Όσον αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι θέμα που υπάρχει στο τραπέζι, αλλά ακόμα δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε και σημείωσε πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Στο μεταξύ, νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης αλλά και σχολικά είδη. Καλύτερη του αναμενόμενου η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η υπέρβαση ανέρχεται σε πρώτη ανάγνωση σε περίπου 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Για το έργο της κατάσβησης κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, καθώς και από αέρος 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Ο Δήμος Παγκαίου συνδράμει με παροχή υδροφόρων. Σε θερμόκλειο παραμένει η χώρα με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει κλιματιζόμενους χώρους για ευάλωτες ομάδες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα αδέσποτα ζώα. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς και σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων η Αττική. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών. Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν δημοσιεύματα στα οποία διατυπώνονται σχετικές καταγγελίες. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε στο Μαξίμου η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Α Θεσσαλονίκη, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι της, από το οποίο έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Όπως ανέφερε, κατά τη συνάντηση, τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της λόγο και έργο. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να φτάσει το μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Την Πέμπτη παραδίδεται η επέκταση με τους 5 νέους σταθμούς που αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά τις μετακινήσεις στην Ανατολική Πόλη. Η διαδρομή από τη Μίκρα έως το κέντρο υπολογίζεται ότι θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφυκτική απομόνωση του Ιράν από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο, έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσεντ, στη μαύρη λίστα έχουν μπει 60 οικονομικές οντότητες που συνδέονται με το Ιράν στα πεδία του πετρελαίου, των πυρηνικών, των πυράβλων και του διαδικτύου. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί του. Η αγορά εκτιμά τουλάχιστον για την ώρα ότι η νέα αμερικανική εκστρατεία οικονομικής ασφυξίας κατά της Τεχεράνης μειώνει τον κίνδυνο μιας άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη περισσότερο τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Συνελήφθη χθες βράδυ 18χρονο στην Καλυθέα που επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του με αιχμηρό αντικείμενο. Η νεαρή εντοπίστηκε τραυματισμένη από διερχόμενο όχημο της Ελλάς και μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο.
2: Ο καιρός.
3: Καύσωνας με σαραντάρια και ισχυρό μελτέμι, τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
4: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τη μία, στο ραντεβού μας εδώ πιστή στη Φωνή της Ελλάδας, με μια εκπομπή διαφορετική που την έχετε αγκαλιάσει, την έχετε αγαπήσει, και όσοι από σας έχετε περάσει ως προσκεκλημένοι της εκπομπής, είτε εδώ στο στούντιο είτε οι περισσότεροι μέσω τηλεφώνου, επίσης σας έχει γίνει αγαπημένη συνήθεια και μας παρακολουθείτε, το αντιλαμβάνομαι και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και σήμερα με την εκπομπή «Στο χωριό» ανεβαίνουμε στα 1140 μέτρα υψόμετρο. Πάμε στα νότιο-ανατολικά εκεί της Πίνδου, στο χωριό Κρανιά. Η Κρανιά Ασπροποτάμου στα Τρίκαλα είναι ένα βλάχικο χωριό, σε απόσταση 72 χιλιομέτρων από την πόλη των Τρικάλων. Είναι ένα χωριό χτισμένο πραγματικά μέσα στο δάσος, στο πολύ πυκνό δάσος, ένα εκπληκτικό τοπίο γύρω από το χωριό, αλλά και το ίδιο το χωριό έτσι έχει μια ιδιαίτερη γραφικότητα. Με τους ανθρώπους του χωριού Κρανιά ή Κρανέα θα κάνουμε σήμερα έτσι την περιήγησή μας, τη γνωριμία μας, την ξενάγησή μας σε αυτό το χωριό, το οποίο είναι πατρίδα του Κώστα Βίρβου, πατρίδα του Νίκου Καρακώστα, του οργανωπαίκτη της παραδοσιακής μας μουσικής, και είναι βέβαια και ένα χωριό που έχει χτυπήσει η αστιφιλία από τη μία πλευρά, η μετανάστευση στο εξωτερικό, είναι πολύς ο κόσμος που έχει φύγει. Ένα χωριό που το χειμώνα υπάρχουν φορές που είναι πραγματικά έρημο, δεν μένει ούτε ένας μόνιμος κάτοικος. Ο πληθυσμός στην απογραφή του 2021 ήταν 22 άτομα. Το καλοκαίρι βεβαίως, που όσοι έχουν αφήσει το χωριό και μένουν είτε σε κάποιες μεγάλες πόλεις, είτε πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς στα Τρίκαλα ή στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, και βέβαια πάρα πολλοί από την Κρανιά έχουν πάει στο εξωτερικό, είναι στην Αμερική, είναι στον Καναδά, είναι στην Αυστραλία, σε μέρη όπου υπάρχει ελληνισμός, επιστρέφουν το καλοκαίρι, συναντιούνται στο χωριό, και τότε πραγματικά το χωριό ξαναζεί έτσι στιγμές που ζούσε μόνο πάρα πολύ παλιά. Την ιστορία του χωριού θα την μάθουμε σε πολύ λίγο, μαζί βέβαια με τους ανθρώπους που κατάγονται από το χωριό, με την ιστορία της μετανάστευσης που χτύπησε, όπως είπαμε, και την Κρανιά στα Τρίκαλα. Θα πούμε και κάποια πράγματα και για την Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού ή Αγίας Ζώνης, που είναι ένα από τα θρησκευτικά μνημεία της περιοχής, το οποίο δυστυχώς καταστράφηκε το 1943 από τους Γερμανούς, αλλά έχει σωθεί ο ναός του Τιμίου Σταυρού περίπου 1500 μέτρα έξω από το χωριό. Θα μάθουμε και πολλά πολλά άλλα για τα αξιοθέατα της περιοχής, και βεβαίως και για τη σημερινή πραγματικότητα, η οποία εκτός όλων των άλλων έχει και να αναμετρηθεί και με φυσικές καταστροφές, οι οποίες έχουν πληγώσει και την περιοχή αυτή. Θα μας πει περισσότερα γι' αυτό και ο πρόεδρος της κοινότητας στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα. Πώς θα ήταν δυνατόν να μην ξεκινούσαμε με τον Νίκο Καρακώστα.

0: Λοιπόν, Νίκος Καρακώστας γεννήθηκε στην Κρανιά. Στην περιοχή του Ασπροποτάμου 1881-1885 βλέπω εδώ, πέθανε το 1955. Ήταν τσαρουχοποιός, διαβάζω εδώ, και θα μας πει περισσότερα βέβαια ο καλεσμένος μας, για να μην τα λέω εγώ, γιατί εγώ μόνο από την έρευνα των τελευταίων ημερών μπήκα στο νόημα για το ποια είναι η Κρανιά, ποια είναι η ιστορία της και ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από το χωριό αυτό, το ορεινό χωριό του νομού Τρικάλων. Όμως νομίζω ότι ο καλεσμένος μας, ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντινίδης, που είναι εκπαιδευτικός και συγγραφέας, θα μας πει περισσότερα. Βεβαίως κατάγεται από την Κρανιά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα κύριε κύριε Αγγελόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαι στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστώ για την αποδοχή της και θα ήθελα έτσι να μιλήσουμε λίγο για την ιστορία του χωριού σας. Είπαμε ότι είναι ένα χωριό που εκτός των άλλων είναι πατρίδα του Κώστα του Βίρβου, του Νίκου του Καρακώστα. Και σήμερα ακόμα είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τόπος, όμορφος. Το τοπίο γύρω από το χωριό είναι εκπληκτικό.
1: Ναι.
0: Βέβαια ο πρόεδρος του χωριού μου έλεγε για κάποια ζητήματα που υπάρχουν. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Σωτηρίου.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
1: Βεβαίως κύριε Αγγελόπουλε.
0: Ιστορία του χωριού λοιπόν.
1: Ναι. Να σας πω ότι στη συλλογική συνείδηση όχι μόνο της Κρανιάς αλλά γενικότερα του Ασπροποτάμου υπήρχε η άποψη ότι τα χωριά εκεί δημιουργήθηκαν γύρω στο 17ο-18ο αιώνα με το άνοιγμα των πανεπιστημίων της Τουρκίας. Ήρθαν στην επιφάνεια ιστορικά στοιχεία πάρα πολύ εκπληκτικά και αποκαλυπτικά, με τα οποία η ιστορία του χωριού καταγράφεται τουλάχιστον από το 1454, όταν έγινε η πρώτη επίσημη Οθωμανική απογραφή. Η Κρανιά λοιπόν και τα άλλα χωριά υπάρχουν τουλάχιστον από τον 14ο αιώνα. Υπάρχουν και χρυσόβουλα, τα οποία κάποια άλλα χωριά του Ασπροποτάμου, η δημιουργία τους χρονολογείται και τον περασμένο αιώνα, τον 13ο αιώνα.
0: Είναι χωριό βλάχικο, έτσι δεν είναι?
2: Μιλάω στο τηλέφωνο, χαμήλωσε.
1: Ναι, πείτε μου. Ναι,
0: είναι χωριό βλάχικο.
1: Ναι. Να σας πω ότι ο Ασπροπότομος έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα βλάχικων οικισμών σε όλη την Ελλάδα. Υπήρχαν 32 βλαχοχώρια στην περιοχή με πολύ πυκνό βλάχικο στοιχείο. Και τώρα βέβαια έχουν μείνει λιγότερα. Και είναι κατεξοχήν η περιοχή των βλάχων. Και εγώ δηλώνω περήφανος βλάχος, κύριε Αγγελόπουλε.
0: Μάλιστα. Προφανώς, άλλωστε, όταν εμείς φέρουμε στο μυαλό μας το βλάχικο πληθυσμό, έρχεται κατευθείαν στις εικόνες από ανθρώπους πρώτα απ' όλα που ασχολούνταν με την κτηνοτροφία προφανώς, αλλά ήταν ικανοί και στο εμπόριο.
1: Σωστά. Ναι, το εμπόριο αναπτύχθηκε κυρίως μετά το άνοιγμα των οδών, τις οποίες επέτρεψε η τουρκική νομοθεσία στα τέλη του 18ου αιώνα. Οπότε με την παραγωγή κυρίως κτηνοτροφικών προϊόντων, κασέρια, υφάσματα κτλ., οι Κρανιώτες και οι άλλοι Ασπροποταμίτες ανοίχθηκαν στις τότε γνωστές αγορές της Ευρώπης. Φτάσανε μέχρι την Οδυσσό, την Κύπρο, Κωνσταντινούπολη. Και αποδείχθηκαν καλοί έμποροι, κύριε Αγγελόπουλε, και συγκεντρώθηκε πλούτος αρκετός στο χωριό. Όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στα άλλα τα χωριά, δεν θέλω να το ξεχωρίσω. Ήταν δηλαδή ικανοί έμποροι και μεταπράτες, αποδείχθηκαν. Και θεωρώ ότι το χωριό με το πέρασμα των δεκαετιών αναπτύχθηκε. Βεβαίως υπήρχε τρομακτική ανάσχεση από την καταστροφή την οποία υπέστησαν στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι Γερμανοί κατέκαψαν όλα τα χωριά του Ασπροποτάμου, σχεδόν όλα.
0: Μάλιστα. Τώρα φαντάζομαι ότι και εσείς μεγαλώνοντας είχατε στο σπίτι καλό τυρί, γάλα, έτσι, γιαούρτι, αυτά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης της βλάχικης και των χωριών εκεί στην περιοχή.
1: Σωστά.
0: Οπότε σήμερα, αυτό έχω έτσι την ανάγκη να ρωτήσω, σήμερα η Κρανιά για ποια προϊόντα είναι έτσι ονομαστή?
1: Κύριε Αγγελόπουλε, το χωριό μας, όπως και τα άλλα χωριά, πλέον έχει μετατραπεί σε καθαρά τουριστικό θέατρο. Δεν υπάρχει παραγωγή ντόπια. Δυστυχώς, χρόνο με το χρόνο, τα κοπάδια έχουν ελαχιστοποιηθεί. Φέτος, μάλιστα, με την πανδημία των προβάτων, δεν έχουν ανέβει καθόλου κτηνοτρόφοι. Επομένως, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για παραγωγή ξεχωριστού προϊόντος, όχι μόνο στην Κρανιά, γενικά στον Ασπροπόταμο. Είναι καθαρά τουριστικό θέατρο πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Που προσελκύει και πολύ κόσμο.
0: Και έχω και μια εντύπωση, γιατί κάποια στιγμή μου το ανέφεραν αυτό και στη Βόρειο Ελλάδα, ότι ένας από τους λόγους προφανώς που η βλάστηση στις περιοχές αυτές αναπτύχθηκε με τέτοιους ρυθμούς τις τελευταίες δεκαετίες και έχουμε τόσο πυκνά δάση, είναι γιατί ουσιαστικά χάθηκαν, εξαφανίστηκαν τα κοπάδια των ζώων.
1: Εξαφανίστηκαν τα κατσίκια, τα κοπάδια των κατσικιών.
0: Ναι.
1: Οι κατσίκες ήταν οι κατεξοχήν υπεύθυνες για την καταστροφή της νέας βλάστησης.
0: Ναι.
1: Επομένως, δεν αναπαρήκαγαν το δάσος. Και αν θα δείτε φωτογραφίες προπολεμικές, το τοπίο είναι εντελώς διαφορετικό όσον αφορά τη βλάστηση σε σχέση με αυτή που υπάρχει σήμερα, που πολεμάμε για να την καταπολεμήσουμε. Τα σπίτια έχουν κρυφτεί από τη βλάστηση.
0: Α, υπάρχει και τέτοιο ζήτημα δηλαδή.
1: Ναι. Σας λέω, οφείλεται στο μεγαλύτερο ποσοστό στο ότι έχουν εκλείψει πλέον τα κοπάδια των κατσικιών.
0: Και προφανώς, υποθέτω, παίζει σε αυτό ρόλο και η μετανάστευση. Σας έχει χτυπήσει εδώ και χρόνια.
1: Μετανάστευση παρατηρήθηκε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 60. Έκτοτε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μεταναστευτικές ροές σε άλλες χώρες, κυρίως όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ήταν ο κύριος προορισμός των πρώτων μεταναστών από το χωριό. Αν θέλετε να σας πω και τα αίτια.
0: Υπάρχει βέβαια και η εσωτερική μετανάστευση, η αστιφιλία που τη ζήσαμε όλοι τις δεκαετίες του 60-70.
1: Σωστά.
0: Και συνεχίστηκε στη δεκαετία του 80 και του 90. Οπότε το χωριό ερήμωσε ουσιαστικά. Από ό,τι ξέρω, το χειμώνα υπάρχει περίπτωση να περάσει κάποιος από το χωριό και να το βρει έρημο.
1: Ναι, κοιτάξτε, τηρουμένων των αναλογιών, όταν το χωριό έχει 500 σπίτια και δεν θα βρείτε πάνω από 10-15 ανθρώπους, μπορεί να συνομολογήσω σε αυτό που λέτε, ότι είναι ερημικό. Σωστά.
0: Οπότε, εκ των πραγμάτων, πρέπει κάποιοι να ζουν στα σπίτια, πρέπει να φροντίζουν τους κήπους τους, τη γύρω περιοχή, να περιορίζουν με κάποιο τρόπο τη βλάστηση. Βεβαίως, αυτή τη δουλειά που κάνουν τα κατσίκια, όπως λέτε, δεν μπορεί να την κάνουν οι άνθρωποι με την ίδια αποτελεσματικότητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει ανάγκη να ξαναπάρει ζωή το χωριό σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.
1: Το θεωρώ λίγο ανέφικτο.
0: Ναι.
1: Να σας πω την αλήθεια. Το θεωρώ λίγο ανέφικτο. Δηλαδή, και ίσως θα πρέπει να διατηρήσει και αυτόν τον χαρακτήρα του πλέον, το τουριστικό, χωρίς όμως να έχουμε την ανάπτυξη όπου στην οραματίζονται κάποιοι, που να έχουμε ξενοδοχεία και τουρίστες και τα λοιπά.
0: Ναι. Είναι δύσκολη η πρόσβαση στο χωριό σήμερα, ο δρόμος είναι δύσκολος.
1: Κοιτάξτε, είχαμε πάρα πολύ καλή πρόσβαση οδική. Το οδικό δίκτυο δυστυχώς καταστράφηκε με τον Ντάνιελ το 2024 και έκτοτε δεν έχει επιδιορθωθεί, με αποτέλεσμα να έχουμε κάποιες δυσκολίες. Όχι ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά σε κάποια σημεία του δρόμου είναι κάποιες δυσκολίες στο να πηγαίνουμε. Από τα Τρίκαλα να σας πω ότι θέλουμε γύρω στη μια μισή ώρα περίπου.
0: Να πάει 72 χιλιόμετρα.
1: 71 χιλιόμετρα. Ναι.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε. Καλό θα ήταν να τα πούμε στο χωριό σας, γιατί εντάξει, όπως είπατε και εσείς, τουριστικό σήμερα και δεν είναι αδικαιολόγητο αυτό, γιατί είναι ένα πολύ όμορφο χωριό και ένα καταπληκτικό τοπίο γύρω από το χωριό. Από αυτά που τα ζηλεύει κανείς.
1: Το έχετε επισκεφτεί, κύριε Αγγελόπουλε?
0: Το έχω επισκεφτεί περαστικώς, δεν έμεινα στο χωριό.
1: Θα χαρούμε να σας ξαναδούμε μετά.
0: Ναι, καλό θα ήταν.
1: Υπάρχει και πλούσια ιστορία. Κάποια στιγμή, αν μας δοθεί η ευκαιρία, μπορεί να την πούμε και από κοντά.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Χαιρετώ και τους ακροατές σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια.

0: Να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε από τον πρώτο μας καλεσμένο, από τον κύριο Δημήτρη Κωνσταντινίδη, και θα το δώσουμε στον επόμενο, τον κύριο Νικόλα Σωτηρίου. Είναι πρόεδρος της Κρανιάς Ασπροποτάμου, το χωριό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα μέσα από την εκπομπή στο χωριό εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές, σε όσους απανταχού μας ακούνε στο ραδιόφωνο.
0: Κύριε Σωτηρίου,
1: ναι, από το όμορφο χωριό μας, από την Κρανιά Ασπροποτάμου.
0: Πραγματικά πολύ όμορφο, το καταλάβαμε και από την πρώτη κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Κωνσταντινίδη, αλλά κλείσαμε τη συζήτηση με τον κύριο Κωνσταντινίδη με κάτι έτσι αρνητικό, με μια πληγή, κάτι που σας έχει πληγώσει και ακόμα δεν έχει θεραπευτεί. Και μιλάμε τώρα για τις καταστροφές που έζησε το χωριό με τον Ντάνιελ, και που από όσο γνωρίζω μου είπατε κι εσείς πριν βγούμε στον αέρα ότι ακόμα υπάρχει ζήτημα, δεν έχει επανέλθει το χωριό σε κανονικούς ρυθμούς.
1: Και κοιτάξτε να δείτε, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε σαν δημοτική αρχή, μας έτυχε αυτό το φαινόμενο το Ντάνιελ, και πρέπει πλέον να μιλάμε για την προ-Ντάνιελ εποχή και την μετά-Ντάνιελ εποχή. Έτσι σηματοδοτείται πλέον το χωριό μας. Ήταν ένα φαινόμενο, πραγματικά φαινόμενο, δηλαδή να φανταστείτε τώρα στην πιο τρελά όνειρα του καθενός, δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί κανείς ότι θα απεγκλωβίζαμε άτομα με ελικόπτερο από το χωριό. Αυτό ήταν πρωτάκουσο, κανένας δεν μπορούσε να το σκεφτεί αυτό. Στα 1200 υψόμετρο μας κατέστρεψε ένα σπίτι από έναν, έχουμε και έναν πληγέντα, έτσι, του κατέστρεψε το σπίτι.
0: Πλημμυροπαθή, μάλιστα.
1: Ναι, πλημμυροπαθή, τον έχουμε πάνω, έχουμε και ένα πληγέντα που στα 1200 υψόμετρο. Εντάξει, αυτό ήταν πρωτοφανή. Σηματοδοτήθηκαν όμως όλες οι ζημιές, έτρεξε το πρόγραμμα, τρέχει το πρόγραμμα να γίνουν οι μελέτες, προχωρήσαν όλα κανονικά. Τώρα περιμένουμε για την οριστική αποκατάσταση από το Υπουργείο Υποδομών, τα ανέλαβε όλα το Υπουργείο Υποδομών, αλλά εντάξει, υπάρχει αυτή το όχι γρήγορο, στο πούμε, σημείο του κράτους, το καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Αυτό το ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι γρήγορο. Υπομονή χρειάζεται και θα γίνουν όλα, πιστεύω.
0: Κατέβασε πολύ νερό ο ποταμός εκεί που έρχεται το Γρανιώτικο εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Παραπόταμο
0: στο Σπροποτάμο.
1: Όταν σας λέω νερό, αυτά ήταν πρωτοφανή πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Έπαιρνα τηλέφωνο ένα τσοπάνο που είχαμε πάνω εκεί απάνω, ένα βοσκό που είχε πρόβατα στην κορυφή. Προσέξτε, στην κορυφή του βουνού. Πάνω στο 2000 υψόμετρο, ο Καραμπούζος ο Τής, και μου έλεγε το εξής. Νίκο, μου έλεγε, έχουν ανοίξει ουρανοί και με πνιγήκαν, λέει, τρία πρόβατα. Πρόσεξε, στην κορυφή.
0: Στην κορυφή του βουνού.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι έγινε παρακάτω. Όχι, μιλάμε τώρα για πρωτοφανή πράγματα.
0: Είναι κάτι προφανώς που δεν είχε ξανασυμβεί, τουλάχιστον όσο θυμάστε εσείς, έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω προηγούμενες γενιές, αν είχαν ζήσει κάτι τέτοιο.
1: Ζει και η μητέρα μου 95 χρονών που κατοικούσε στο χωριό για χρόνια. Λοιπόν, και τέτοιο πράγμα δεν το θυμάται. Τέτοια πράγματα δεν θυμάται με τίποτα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Έχω διαβάσει ότι εκεί στο Γρανιώτικο, το ποταμό, ζει και η Πέστροφα που αποτελεί έτσι και ένα σημείο
1: κατατεθέμενο.
0: Ναι, σωστά. Έχει επηρεάσει τους πληθυσμούς η Πέστροφα σε αυτό που συνέβη?
1: Έχει έρθει επάνω η κρατική εταιρεία ΕΛΓΕΘΑ, αν δεν κάνω λάθος πώς λέγεται, δεν θυμάμαι. Έχουν κάνει μετρήσεις, έχουν κάποια στοιχεία, συνεχίζουν να έρχονται. Έχουμε και ένα αρνητικό ότι έχει κλείσει ο ιχθυγεννητικός σταθμός του δασαρχείου Καλαμπάκας, έχει κλείσει αυτός. Γιατί είχαμε εξωγενητικό σταθμό. Τώρα κάνουμε κάποιες προτάσεις αν μπορέσουμε να το ξαναλειτουργήσουμε για να γίνεται ο εμπλωτισμός της Πέστροφας. Δεν το έχουν αφήσει έτσι το κράτος, το μετράνε την, τώρα τις μετρήσεις και τα αποτελέσματα είναι καθαρά κρατικά θέματα. Ακόμα βλέπω ψαρεύει ο κόσμος, για να ψαρεύει και να βγάζει κάποιες πέστροφες, ακόμα δεν, εντάξει, επηρεάσει και σίγουρα θα επηρεάσει και ο πληθυσμός, αλλά δεν εξαφανίστηκε που λένε.
0: Πείτε μου κάτι, χτύπησε ο Ντάνιελ και κάποια μνημεία εκεί της περιοχής, κάπου διάβαζα για ένα πέτρινο γεφύρι που έχετε εκεί κοντά.
1: Έχουμε ένα πέτρινο γεφύρι, το γεφύρι του Γκίκα. Ναι. Αυτό ήταν το μήλο του Γκίκα. Ήταν νερόμυλος εκεί. Η Κρανιά είχε 7-8 νερόμυλους παλιά, ναι. Από τα πρώτα χρόνια. Και σε αυτό το σημείο περνάει η Βλαχόστρατα που λένε. Ήταν ο παλιός ο δρόμος που ένωνε τον κάμπο με την Κρανιά. Ο κερατζίδικος ο δρόμος, έτσι, με φανταστείτε τρόπο. Είναι μια τοξωτή γέφυρα, ένα γεφύρι από το 1860, το οποίο μας το χτύπησε τα θεμέλια του, δεν έπεσε ολόκληρο, αλλά έφυγαν τα θεμέλια του, το οποίο το ανέλαβε αυτό η αρχαιολογική υπηρεσία και ήδη, τώρα που μιλάμε, έχει εγκαταστήσει εργολάβο και ξεκινάνε η τελική αποκατάστασή του να γίνει οριστική και σύγχρονη με τα μέτρα και με τα σταθμά της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Καταλαβαίνετε. Ναι. Πιστεύω να γίνει αυτό το. Θα γίνει, έχει γίνει εγκατάσταση του γεφυριού αυτού. Αυτό ήταν πλήγμα μεγάλο, έτσι. Είναι μείζωνο σημασίας αυτά τα πολιτιστικά μνημεία. Είναι μνημείο αυτό το εξωτή γέφυρα. Μάλιστα. Έχουμε άλλη μία γέφυρα.
0: Άλλο ένα που είναι στην είσοδο του χωριού.
1: Άλλο ένα είναι στην είσοδο του χωριού, αυτό δεν μας το πείραξε. Μας πείραξε τα θεμέλια από της κεντρικής γέφυρας που περνάνε, τη γέφυρα που περνάνε τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα όλα. Μας την πείραξε και αυτή είναι υποκατάρρευση. Έχουμε και μία γέφυρα ακόμα που έχει καταρρεύσει, η γέφυρα στην Πέζα, που έχει κοπεί το χωριό στη μέση, έτσι. Είναι δύο μαχαλάδες στο χωριό, δύο συνοικίες, ναι, ας το πούμε, στο χωριό.
0: Που τις χωρίζει ο Κρανιώτικος ο ποταμός.
1: Μπράβο, ο Κρανιώτικος ο ποταμός. Μία γέφυρα που ένωνε αυτά τα χωριά έχει πέσει, πάει τελείως. Έχει καταστραφεί και ο δρόμος αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το σημείο το έχει σηματοδοτήσει, το σηματοδοτήσαμε και θα ξεκινήσουν, το έχει αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών, να το φτιάξει η εταιρεία που θα εγκαταστήσει το Υπουργείο Υποδομών. Μάλιστα. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι αυτά αργούν και κάπου και ο κόσμος και εμείς είμαστε αγανακτισμένοι σε αυτό, ότι θέλουμε να προχωρήσει, να γίνουν τα έργα, γιατί πρέπει να γίνουν, δεν πρέπει να αφηθεί το χωριό.
0: Έχετε
1: στο έλεος του, γιατί προσέξτε τώρα, δεν μας φτάνει ο Ντάνιελ, είχαμε και το φετινό, μάλλον το 11ο μήνα, το Νοέμβριο το 25, είχαμε μία καταστροφή περίπου Ντάνιελ. Δηλαδή κατά 80% είχα μία καταστροφή όπως ο Ντάνιελ. Ξανά πάλι υποδομές στο νερά μας τα χάλασε. Μας χάλασε πάλι τους δρόμους, την πρόσβαση. Πάλι είχαμε σε λίγο πιο μικρή μορφή, αλλά είχαμε πάλι τα ίδια αποτελέσματα, τα ίδια τρικάματα. Και ξέρετε τώρα, κάθε φορά που γίνεται αυτό, σε ποια είναι απελπισία. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε, που λένε. Ναι.
0: Και μετά πάντα να μιλήσεις για ξαναζωντάνεμα του χωριού, να μπορέσουν, ναι, κάποιοι να επιδιώξουν, να επιστρέψουν, έστω και λίγος κόσμος, να κρατήσει ζωντανό το χωριό. Πόσο εύκολο είναι αυτό όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, ναι.
1: Πάντως, όπως επειδή όλοι οι Κρανιώτες το αγαπάνε το χωριό, το βλέπω αυτό κάθε καλοκαίρι. Έχουμε επιστροφή του κόσμου. Έστω και με τις δυσκολίες που έρχεται ο κόσμος, έρχεται.
0: Και έχετε και τουρίστες.
1: Έχουμε και τουρίστες, έχουμε και πάρα πολλούς τουρίστες.
0: Οι οποίοι τουρίστες για ποιο λόγο κυρίως έρχονται στο χωριό, τι είναι αυτό περισσότερο που ψάχνουν?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι η πανέμορφη διαδρομή που περνάει μέσα από το ποτάμι. Όχι τόσο πολύ με τα αυτοκίνητα, όσο αυτή με το μηχανοκίνητο, με τις μηχανές.
0: Έχει και μονοπάτια και μέσα στο ποτάμι και γύρω από το χωριό, ανεβαίνει κόσμος, περπατάει.
1: Έχουμε πάρα πολλά μονοπάτια, αλλά είναι και το πέρασμα που φέγει για το ξακουστό, για το πέρασμα του Μπάρου. που πάει επάνω για τους Χαλαρίτες, από εκεί, από την Κρανιά περνάνε όλοι.
0: Μάλιστα. Που πάνε, που εκεί συνεχίζει ο δρόμος μετά για το Τζουμέρκα.
1: Μπράβο, και συνεχίζει για το Τζουμέρκα. Είναι και σωστά πανέμορφη η διαδρομή που είναι πίσω από το Περτούλι Μεραϊδοχώρι, επάνω στο Κουλέμι που λέμε εμείς, είναι και εκεί μια ωραία διαδρομή που βγαίνει στο Παλαιοχώρι και βγαίνει. Έχουμε καταπληκτικές διαδρομές.
0: Εκπληκτικά μέρη αυτά πραγματικά.
1: Ναι, εκπληκτικά μέρη. Έχουμε απέναντι το Στεφάνι, Σκλινιάς, παλιά Στεφάνι. Και αυτό πάρα πολύ ωραίες διαδρομές για αυτούς, για τους μηχανοκίνητους και για τους ποδηλάτες. Έχουμε και, μάλιστα έχουμε και έναν αγώνα τώρα σε εξέλιξη απάνω. Ορεινές διαδρομές με ποδήλατο.
0: Πολύ ωραία. Τώρα παρόλα αυτά βλέπω ότι τουριστική ανάπτυξη στο χωριό δεν υπάρχει. Δηλαδή να έχετε φτιάξει ξενοδοχείο, να έχετε νοικιαζόμενα δωμάτια. Λίγα πράγματα, τώρα, δεν ξέρω. Ίσως μόνο βραχυχρόνια μίσθωση κάποια σπίτια.
1: Είναι μόνο ένα ξενοδοχείο που έχουμε, ένα ξενώνα, ας το πούμε έτσι, στο χωριό. Το παλιό το ξενοδοχείο που είχαμε στο χωριό. Έχει 8 δωματιάκια. Εντάξει, καταλάβατε τώρα τα μικρά αυτά τα δωμάτια που έχουν τα χωριά. Το παραδοσιακό δηλαδή ξενώνα. Κατά τα άλλα τα δυο μεγάλα τουριστικά καταλήματα που ήταν τα Μαντάνια και στην Καλλιρό οι Αχελοίδες. Και τα δυο είχαν κλείσει προβλήματα με τράπεζες, γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορεί να λειτουργήσουν τέτοιου είδους επιχειρήσεις όλο το χρόνο αν δεν δουλεύουν όλο το χρόνο. Δηλαδή να δουλεύουν μόνο 3, 4, 5 μήνες, 6 είναι λίγο δύσκολο για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τώρα με το άνοιγμα του δρόμου που θα έρθει η εταιρεία αυτή, η μεγάλη Τέρνα, ανοίγουν, μιλούσα προχθές με τον με τον υπεύθυνο εκεί από τα Μαντάνια, θα το ανοίξει αυτό στα Μαντάνια το ξενοδοχείο. Οπότε είναι μια πτέρυγα.
0: Ό,τι είναι να γίνει, να γίνεται βέβαια με σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, έτσι.
1: Εννοείται. Εννοείται ότι πρέπει να γίνει με σεβασμό στο περιβάλλον. Και είμαστε κατά, έτσι να μην ξεχνάμε αυτό το πράγμα, ότι σαν Δήμος και σαν Περιφέρεια έχουμε υπογράψει έχουμε υπογράψει ότι δεν θέλουμε ούτε ανεμοκινήτρες, ούτε τέτοια υδροηλεκτρικά φράγματα. Χωρίς, είπαμε, με σεβασμό πάντα, αν γίνουν, να γίνουν με σεβασμό στο περιβάλλον.
0: Προφανώς.
1: Πόσο σεβασμό μπορεί να γίνει από τέτοια έργα. Αλλά είμαστε στην ήπια εξέλιξη το τουριστικού, ας το πούμε,
0: έτσι κομμάτι. Πρέπει. Κύριε Σωτηρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε στο χωριό σας, στο όμορφο.
1: Και στο όμορφο, στο καταπράσινο αυτό το καιρό που περιμένει όλους τους επισκέπτες και τους ντόπιους, αλλά και τους περιμένει με χαρά, τους περιμένουμε να τους υποδεχτούμε στα ωραία και στα πολλά για το χωριό μαγαζιά. Έχουμε 4-5 μαγαζιά τώρα.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία,
1: νυχτά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι, μπορούν να διευθυνθούν τον κόσμο.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Έγινε.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.

0: μουσικές και τραγούδια εκεί από τα χωριά του Ασπροποτάμου. Αυτό που ακούμε είναι ένα τέτοιο τραγούδι παραδοσιακό. Και βέβαια κάποια τραγούδια του Κώστα Βίρβου που κατάγεται από το χωριό. Και του Νίκου του Καρακώστα ορχιστρικά με το κλαρίνο του. Έτσι υποδεχόμαστε την κυρία Φανή Σμιξιώτη, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γρανιάς Ασπροποτάμου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας από τα ψηλά βουνά.
0: Πάρα πολύ ψηλά και όμορφα τα βουνά. Το έχουμε καταλάβει από την αρχή της εκπομπής.
1: Η Γρανιά Ασπροποτάμου, να πούμε και στους ακροατές που μας ακούνε, βρίσκεται στη Νότια Πίνδο. Διοικητικά ανήκει στο Δήμο Μετεώρων, όμως πολιτιστικά ανήκει στα βλαχοχώρια της Πίνδου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ο πολιτιστικός σας σύλλογος, πείτε μου τώρα, γιατί έχουμε ήδη κάνει έτσι ένα γύρο με κουβέντα με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη, τον εκπαιδευτικό, τον Νικό τον Σωτηρίο, τον πρόεδρο εκεί της Κρανιάς. Εσείς είστε πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου. Πότε ξεκινάει λοιπόν ιστορικά ο πολιτιστικός σύλλογος και ποιες ακριβώς είναι οι δυνατότητες που έχετε να φέρετε κοντά τον κόσμο για να μείνει και κοντά στην παράδοση του τόπου όλος ο πληθυσμός που κατάγεται από την Κρανιά.
1: Έτσι, έχει μακριά πορεία ο πολιτιστικός σύλλογος, ιδρύεται λίγο μετά, έχουμε πάνω από ένα αιώνα πορεία ο σύλλογος. Αποτελεί έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού και παράδοσης και κοινωνικής συνοχής όχι μόνο για την Κρανιά, αλλά γενικότερα για τον Ασπροπόταμο. Έχουμε όραμα, έχουμε θέσεις στρατηγικές και προτεραιότητες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν και όλα τα χωριά στην Ελλάδα, η ορεινή δήμη, δημογραφική συρρίκνωση, το πιο σημαντικό πρόβλημα, εγκατάλειψη και σταδιακή ερήμωση του χωριού, ειδικά μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ, το χωριό επλήγει χωρίς να έχει επανορθωθεί τίποτα από τις καταστροφές. Ήταν το χωριό που δέχθηκε την περισσότερη ορμή του Ντάνιελ, και απέναντι σε όλες αυτές τις προκλήσεις ο πολιτιστικός σύλλογος προσπαθεί να λειτουργήσει ως φορέας και πολιτισμού, εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής προστασίας επίσης, διότι είναι ένας παρθένος τόπος και δυστυχώς είναι ένα φιλέτο για μεγάλες εταιρείες να στήσουν αιωλικά πάρκα και υδροηλεκτρικά φράγματα. Πράγμα που μας ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί τις περισσότερες φορές όλα αυτά γίνονται με πολύ ελλιπείς μελέτες, περιβαλλοντικές μελέτες.
0: Μάλιστα. Τώρα ξέρω ότι στο χωριό υπάρχει και πολύ έντονο ενδιαφέρον θρησκευτικό. Έχετε και θρησκευτικό τουρισμό, έχετε κάποια μνημεία θρησκευτικά τα οποία καταστράφηκαν από τους Γερμανούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ωστόσο έχουν γίνει σε διάφορες φάσεις της ιστορίας προσπάθειες αναστήλωσης και αποκατάστασης.

0: αντιλαμβάνομαι τι συμβαίνει. Φαντάζομαι αυτοί που θα το δουν και από κοντά, επισκεπτόμενοι εκεί την περιοχή.
1: Και μέσα στην Παρθένα φύση να ξεπροβάλλει ένα πέτρινο μνημείο είναι μια πάρα πολύ δυνατή εμπειρία για τους επισκέπτες.
0: Πραγματικά. Και επίσης ο ναός της Αγίας Παρασκευής που είναι στο χωριό με την προτομή του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού στο περίβολο, σωστά.
1: Ο οποίος σώζεται το πουκάμισο του πατέρα Κοσμάτου Ετωλού, του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, ο οποίος πέρασε την περίοδο της αναγέννησης στην Ελλάδα τότε, πριν από την Ελληνική Επανάσταση, και ξεσήκωνε τους κατοίκους να επενδύσουν στα γράμματα και στην παιδεία των παιδιών τους. Ο Άγιος Δημήτριος που βρίσκεται από την απέναντι μεριά, ο προφήτης Ηλίας, όπως υπάρχουν σε όλα τα χωριά.
0: Μάλιστα.
1: Στην κορυφή του χωριού.
0: Η Αγία Παρασκευή είναι και αφορμή για να κάνετε το πανηγύρι σας κάθε χρόνο. Φέτος θα γίνει.
1: Έτσι, όπως όλα τα βλαχοχώρια, ξέρετε, όλα τα βλαχοχώρια έχουν το πανηγύρι τους της Αγίας Παρασκευής, ή σχεδόν όλα, να μην πω όλα τα βλαχοχώρια. Βεβαίως και κάνουμε ετοιμασίες και προσπαθούμε να αναβιώσουμε, γιατί όπως γνωρίζουμε έχουν αλλάξει και οι ρυθμοί ζωής. Οι άνθρωποι, οι μητέρες εργάζονται πλέον, δεν μπορούν να πάνε να μείνουν στο χωριό για όλο το καλοκαίρι. Και όταν η Αγία Παρασκευή πέφτει μια κανονικά εργάσιμη μέρα, έχει και πιο μικρή προσέλευση. Βέβαια εμείς το πιο μεγάλο γεγονός το έχουμε την Πρωταυγουστιά, όπου διατηρούμε ένα έθιμο με αφορμή την έναρξη της μικρής νηστείας της Παναγιάς και έναρξη εργασιών προετοιμασίας για τον επερχόμενο χειμώνα.
0: Αυτό είναι κάτι που κρατάει χρόνια. Είναι,
1: έτσι. Έχει καταγραφεί...
0: Παράδοση παλιά στο χωριό.
1: Έτσι, ένα πολύ παλιό έθιμο, όπου παλιά το κάναν οικογένειες, αλλά οικογένειες δηλαδή κάναν αυτές τις εκδρομές. Ο πολιτιστικός σύλλογος συνένωσε τις οικογένειες όλες και τα χωριά και το κάνουμε όλοι μαζί από κοινού. Μοιραζόμαστε φαγητά, ο σύλλογος βάζει καζάνια και βράζουμε φασολάδες, προσφέρουμε ελιές, διάφορα νηστίσιμα εδόδημα τα οποία προσφέρουμε. Συνοδεία φυσικά παραδοσιακής μουσικής.
0: Μάλιστα. Για το Λαογραφικό Μουσείο πείτε μου, γιατί ξέρω ότι έχετε στο χωριό το Λαογραφικό Μουσείο και μάλιστα ο Πολιτιστικός Σύλλογος έχει έτσι την ευθύνη για τη λειτουργία.
1: Έτσι. Είναι μέσα στους στόχους μας για τη διατήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η διάσωση και η προβολή της υλικής και άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μέσα στους στόχους του Συλλόγου. Συστηματικά συντηρούμε τα εκθέματα του Μουσείου και να πω τώρα ότι όλα τα εκθέματα του Μουσείου αποτελούνται από παραδοσιακά υφαντά κρανιώτικα, δηλαδή δεν έχουμε δανειστεί από γύρω, είναι αμιγώς κρανιώτικα όλα και θα σας πω σε λίγο τι αξία έχει το κρανιώτικο υφαντό. Σκεύη, παλιά σκεύη από οικοτεχνίες, από αργαλιούς που προσέφεραν όλοι οι κρανιώτες, συνέβαλαν όλοι οι κρανιώτες για να στηθεί το Μουσείο της Κρανιάς.
0: Σε ένα πολύ όμορφο και ιστορικό κτίριο του χωριού.
1: Ναι. Στεγάζεται στο παλιό σχολείο του χωριού, στο οποίο σχολείο έχουμε και μία πτέρυγα αφιερωμένη στο Κώστα Βίρβο, όπου η οικογένεια του Βίρβου μας έχει προσφέρει προσωπικό υλικό και έχουμε και μία αίθουσα Κώστα Βίρβου στο μουσείο. Προσπαθούμε πέρα από τα υφαντά και όλα τα σκεύη τα οποία έχουν δοθεί να ψηφιοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε το υλικό με φωτογραφίες, με έγγραφα, ιστορικά τεκμήρια. Προσπαθούμε να καταγράψουμε προφορικές μαρτυρίες ηλικιωμένων κατοίκων,

0: Επίσης, κάνουμε και μία προσπάθεια να καταγράψουμε και να μάθουμε τη βλάχικη γλώσσα, από την οποία έχουμε απομακρυνθεί, εγώ που σας μιλάω τώρα, με μαθήματα μαθαίνω τη βλάχικη γλώσσα. Αλλά πέρα από τη βλάχικη γλώσσα, να καταγράψουμε τα τραγούδια, χορούς, έθιμα, παραδοσιακά επαγγέλματα.
1: Πάρα όλα. Πολύ σημαντική προσπάθεια λοιπόν που κάνετε και εύχομαι να πετύχετε και να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και στα επόμενα χρόνια. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να σας πω έτσι επιγραμματικά ότι προσπαθούμε να αναδείξουμε και τον παραδοσιακό οικισμό του χωριού, να αναδείξουμε τα μονοπάτια. Ήδη έχουμε κάνει ένα καλντερίμι. Κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις για να καθιερωθεί το χωριό ως σημείο πολιτιστικής αναφοράς. Έχουμε τα τελευταία 6-7 χρόνια έχουμε καθιερώσει τα Βύρδια. Κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, εκεί θέλω να σταθώ λίγο, για τα νέα παιδιά, να τα απασχολούμε και να τα μαθαίνουμε για το χωριό, την παράδοση, να συνδυάζουμε το χθες με το σήμερα, να δημιουργήσουμε μνήμες στα νέα παιδιά ώστε να αγαπήσουν το χωριό και να το έχουν προορισμό. Να θέλουν να έρθουν με αγάπη στο χωριό.
1: Καλή επιτυχία και λοιπόν να έχετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα τα πούμε από κοντά στο χωριό σας λοιπόν.
0: Το καλύτερο μέρος για να περάσουμε ένα δροσερό καλοκαίρι είναι τα ορεινά των Τρικάλων και
1: η
0: Κρανιά Προποτάμου.
1: Πολύ ωραία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Εκεί λοιπόν στα ορεινά των Τρικάλων, στην Πίνδο, στο πέρασμα για... συγγνώμη, για τα Τζουμέρκα, εκεί σε αυτές τις, σε αυτές τις υπέροχες τοποθεσίες συναντήσαμε σήμερα την Κρανιά Ασπροποτάμου. Και κλείνουμε την γνωριμία μας με τον τόπο αυτόν, γνωρίζοντας και έναν από τους ανθρώπους που αποτελούν κομμάτι, το στοιχείο του απόδημου ελληνισμού, γιατί είναι πολλοί οι Κρανιώτες που έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια. Η κυρία Άσπα Παπαζαχαρία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, είναι αρχιτέκτονας και έχει μεταναστεύσει στη Νέα Υόρκη αρκετά χρόνια πριν. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Κυρία Παπαζαχαρία, μεγαλώσατε στο χωριό, ναι. Το αφήσατε ποια χρονιά?
1: Ναι, βέβαια, μεγάλωσα εκεί, πήγαινα εκεί όλα μου τα καλοκαίρια, όσο θυμάμαι, από μικρό παιδάκι. Και έφυγα για σπουδές όταν πήγα στην Αμερική, λείπω στην Αμερική 33 χρόνια. Άρχισα να πηγαίνω ξανά, έκανα ένα διάλειμμα μετά από το χωριό, γιατί έφυγαν και οι γονείς μου, και ξανά πήγα στο χωριό, άνοιξα το σπίτι μου, το φρόντισα όταν γεννήθηκαν τα παιδιά μου, γιατί αποφάσισα ότι αυτό που έκανα εγώ όταν ήμουν μικρή θα ήθελα να το ζήσουν και τα παιδιά μου που πλέον μεγαλώνουν στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν θα ήθελα με τίποτα να χάσουν αυτή την εμπειρία του χωριού, του ορεινού χωριού το καλοκαίρι.
0: Ναι. Τι θυμάστε εσείς λοιπόν από τα παιδικά και εφηβικά σου χρόνια και στο χωριό?
1: Τι θυμάμαι? Θυμάμαι το παιχνίδι που όταν έφτανα, ότι ήθελα αμέσως να τρέξω στην πλατεία, στις Κούνιες και στην Τζουλήθρα για να βρω τις φίλες μου, τους φίλους μου. Και ήξερα ότι για τους επόμενους 2,5 μήνες, γιατί τότε μέναμε, ζούσαμε στο χωριό, δηλαδή πηγαίναμε πάρα πολύ λίγο θάλασσα, ο πατέρας μου λάτρευε την Κρανιά και δεν ήθελε με τίποτα να χάσει ούτε μία μέρα. 2,5 μήνες μέναμε και ήξερα ότι...
0: Θα κάνατε και μπάνιο στο ποτάμι, φαντάζομαι.
1: Ναι, περισσότερο κάνουν μπάνιο στο ποτάμι τα παιδιά μου τώρα παρά εγώ. Τώρα τα παιδιά δεν φοβούνται τίποτα. Και έπαιζα συνεχώς. Ήταν μια ζωή γεμάτη ελευθερία. Είναι απόλυτη ελευθερία και είναι και αυτό που αρέσει και στα παιδιά μου. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Είναι το ακριβώς αντίθετο από το να ζεις σε μια πολύ μεγάλη πόλη.
0: Ναι. Μου είχατε πει πριν βγούμε στον αέρα, στην επικοινωνία που κάναμε για να κλείσουμε τη συνέντευξη, ότι προλάβατε την Κρανιά χωρίς ρεύμα.
1: Ναι, ήμουν πάρα πολύ μικρή. Και θυμάμαι τις λάμπες. Θυμάμαι τον πατέρα μου να λάβει τη λάμπα το βράδυ και να είμαστε στο σπίτι με τις λάμπες. Αυτό θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι το σπίτι χωρίς ψυγείο. Σαν όνειρο βέβαια. Ήμουν μικρούλα, αλλά το θυμάμαι και ήταν μια εντελώς διαφορετική ζωή τότε. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που πρόλαβα αυτό.
0: Ήταν τότε σπίτι... μεγαλύτερη και ανάγκη να συναντηθούν οι κάτοικοι του χωριού, να βρεθούν μεταξύ τους, να γλεντήσουν, να χορέψουν.
1: Ακριβώς. Τα πανηγύρια, περιμένουμε πώς και πώς τα πανηγύρια, στις Αγίες Παρασκευής και μετά στο 15 Αύγουστο, τη βόλτα μέσα στο δάσος για να φτάσουμε στο μοναστήρι του Τίμιου Σταυρού το 15 Αύγουστο που πηγαίναμε τότε. Και το θυμάμαι σαν τώρα, να είμαι μικρή και να περνάω αυτή που είναι πολύ χαμηλή πόρτα του μοναστηριού. Και μετά πάλι, όπως σας είπα, γυρισμό στην πλατεία και παιχνίδι ατελείωτο.
0: Τα παιδιά σας σήμερα είναι δεύτερης γενιάς Ελληνόπουλα και ναι. Μου είπατε ότι τα παίρνετε μαζί σας, επισκέπτεστε το χωριό συχνά. Ναι. Πόσο εύκολο είναι τώρα να κρατήσουν αυτές τις παραδόσεις, να διατηρήσουν τη γλώσσα ζωντανή, την ελληνική γλώσσα, γιατί να πω ότι ξέρω δεν είστε αμιγός ελληνική οικογένεια, ο σύζυγος είναι Αμερικανός, σωστά?
1: Ναι, σωστά, ο πατέρας τους είναι Αμερικανός, μιλάμε αγγλικά στο σπίτι με τον πατέρα τους. Εγώ μιλάω στα παιδιά μόνο ελληνικά και ανέλαβα από τότε που ήταν πλέον 4 χρονών να τους διδάξω και ελληνικά μόνη μου. Έπαιρνα δηλαδή τα ελληνικά βιβλία του ελληνικού δημοτικού από εδώ και τους έκανα μαθήματα κανονικά, ιστορία. Και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για μένα η γλώσσα. Είναι τα αγγλικά η πρώτη τους γλώσσα, παρόλα αυτά Μιλάνε τη γλώσσα, εννοείται ότι καταλαβαίνουν, διαβάζουν στα ελληνικά, λογοτεχνικά βιβλία.
0: Και θέλουν να πηγαίνουν στο χωριό.
1: Τρελαίνονται για το χωριό, αφού τώρα που είναι πολύ άσχολα, γιατί ετοιμάζονται για τις εισαγωγές στα πανεπιστήμια τώρα στην Αμερική, είναι 2 χρόνια η προετοιμασία, μου λένε ότι δεν θέλουν να πάνε πουθενά αλλού φέτος στην Ελλάδα, που δεν έχουν τόσο χρόνο, αλλά σίγουρα θέλουν να πάνε στην Κρανιά.
0: Πάρα πολύ ωραία λοιπόν, άρα πρέπει να συναντηθούμε όλοι στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, 26 Ιουλίου.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Αυτό είναι, νομίζω θα ήταν ευλογία για όλους και για μας που δεν το γνωρίζουμε το χωριό, παρά μόνο έτσι, σαν εικόνα περαστική.
1: Ναι. Πρέπει να έρθετε. Είναι καταπληκτικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε από κοντά στην Κρανιά.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Χάρηκα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

κρανιά ασπροποτάμου τρικάλων, λοιπόν. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να μείνετε στα ραδιόφωνά σας, στα τάμπλετ, στις τηλεοράσεις σας, από όπου τέλος πάντων και να μας ακούτε για αυτή τη μία ώρα. Το χωριό που γνωρίσαμε είναι από τα πολύ όμορφα χωριά της Θεσσαλίας, σε ένα τοπίο εκπληκτικό. Όποιος έχει κάνει τη διαδρομή αυτή νομίζω αντιλαμβάνεται γιατί μιλάμε, τη διαδρομή δηλαδή να περάσει από τη μία πλευρά του Θεσσαλικού κάπου και να βγει στο Ιόνιο μέσα από τα Τζουμέρκα και περνάει εκεί και από τα Κρανιά. Τοποθεσίες, οι εικόνες είναι καταπληκτικές. Εμείς κλείνουμε με ένα τραγούδι του Κώστα Βίρβου που κατάγεται, όπως ακούσατε και από τους καλεσμένους μας, από την Κρανιά ασπροποτάμου τρικάλων. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτή την ώρα. Να ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στα ισπανικά. Είναι εδώ η Φούλη Ζαβιτσάνου. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Να τα πούμε εμείς πάλι ραδιοφωνικά την άλλη εβδομάδα στην εκπομπή στο χωριό. Γιατί όπως γνωρίζετε ίσως αυτές τις ημέρες θα ταξιδέψουμε, θα είμαστε στο Καστελόριζο για να σας μεταδώσουμε τις συναυλίες του φεστιβάλ Near and Far, παγκόσμιο φεστιβάλ του Καστελόριζου. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά γενικώς, για χαρά.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εκδοτικών της παράδοσης εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού 3 με 4 το μεσημέρι και 10 με 12 το βράδυ από τη Φωνή της Ελλάδας αλλά και από την ΕΡΤ Λάρισας, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου στη μεσημεριανή μας μετάδοση με τον Μπάμπη Δούκαρο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με ένα κλέφτικο τραγούδι, «Ξύπνα πουλάκι με την αυγή», και τη φωνή του τεράστιου Βασίλη Κολοβού. Ο Κώστας ο Κυριακάκης που είναι από εκεί τον λέει τεράστιο, οπότε τον λέω και εγώ τεράστιο, αν και το τεράστιο θυμίζει κάτι τι ήταν ο τεράστιο, ναι. Εξαιρετικός Βασίλης Κολοβός από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, αυτόν τον κλέφτικο σκοπό. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας, και να συνεχίσουμε με τον Ξενοφόντα Τσιούνι και κάτι από τις δικές μας ηχογραφήσεις των εκδοτικών της παράδοσης στο στούντιο B της ελληνικής ραδιοφωνίας με ηχολήπτη τον Διονύση Λιμπέρη.

Μια κοντή κοντούλα με τον Σπύρο Γκιουλέκα στο βιολί από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και εδώ συνεργάζονται ο Βασίλης Κατράκος με τον Χρήστο Ζώτο στο λαούτο, ο Κώστας Πίτσος στην κιθάρα και ο Ανδρέας Παπάς στην ταραμπούκα, από τους ανθρώπους με τους οποίους έχει συνεργαστεί ο Γιώργος Παπαδάκης εδώ σε αυτό το αφιέρωμα στο Σπύρο Γκιουλέκα. Για το φίλο ακροατή από τα Γρεβενά, αυτή η σπουδαία εκτέλεση. Και να συνεχίσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ένα πουλάκι ξέβγαινε από μέσα από τα Νάπλη. Ένα τραγούδι που προαναγγέλει την εκστρατεία του

Τι να σας πω, μαύρα παιδιά, τι να σας ομολογήσω, Μπραήμ Πασάς μας έρχεται με δύναμες μεγάλες, φέρνει ασκέρια σπαθί, ασκέρια του Φέκη. Συνεχίζει το συγκεκριμένο τραγούδι από το Ανάπλη, το Ναύπλιο δηλαδή, για όσους δεν γνωρίζουν. Εδώ με τη φωνή του αγαπημένου Σάβα Σιάτρα και θα συνεχίσουμε από το CD που μας έστειλε ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, παλί μου χρόνη και καιρή, με ζωντανές ηχογραφήσεις του Χαράλαμπου Γιαννόπουλου στο τραγούδι, στο κλαρίνο και στη φλογέρα από το 1972 μέχρι και σήμερα.

Το τραγούδι του Ζιάκα ακούσαμε εδώ με τη φωνή του συγχωρημένου Λάκη Χαλκιά και τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο στο κλαρίνο. Για τον Θόδωρο Ζιάκα, το μικρότερο αδερφό του Γιαννούλα, ο οποίος πήρε μέρος στην Επανάσταση του 1878 στη Μακεδονία, συνεργάστηκε με το στρατηγό Χατζιπέτρο και διακρίθηκε στη μάχη εκεί στο χωριό Δημινίτσα στα Γρεβενά, αλλιώς Καρπερό, όπου από τους 350 Τούρκους βρήκαν θάνατο οι 250 και ήρθαν τουρκικές ενισχύσεις. Ο Θόδωρος Ζιάκας αναγκάστηκε να καταφύγει στο Σπήλαιο, στα βουνά, όπου στις 16 Μαΐου 1878 απόκρουσε και νέα μεγάλη τουρκική επίθεση. Αυτό το ιστορικό τραγούδι που το βρίσκουμε και με το τίτλο «Και εσείς βουνά των Γρεβενών» εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Εδώ ακούσαμε σε ρυθμό διπάτ την Μέρμικα που μας έρχεται από την Τραπεζούντα, συγγνώμη. Εξαιρετικό αυτό το ποίημα που μας περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο το σκηνικό της εποχής και τον πόνο που όπλησε το χέρι της μάνας, η οποία έχασε 6 παιδιά από τα χέρια σαρακινών. Η Μέρμικα, δεν έχουμε κάποια στοιχεία ιστορικά από ό,τι λένε οι μελετητές για αυτή την ακρίτισσα, και να συνεχίσουμε να πάμε να ακούσουμε μια σέρα, αλλιώς ο γνωστός μας Πυρίχιος χορός, ο οποίος μας έρχεται από τα αρχαία χρόνια και είναι αρχαίος πολεμικός χορός.

Φυσικά Γιώργο Σαμαραντίδη στη Μποτιακή Λύρα ή αλλιώς τον Κεμετζέ, Γιάννης Εφρεμίδης στον Ταούλη. Εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης ευχαριστώ όλους για την ακρόαση, αλλά και όσους πήρατε τηλέφωνο, και βέβαια ευχαριστώ το Μπάμπη Δούκαρο που ρύθμισε τον ήχο. Η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω όπως συνήθως κάνουμε τις ευχές. Σήμερα γιορτάζει ο Τίτος. Κοιτούσα την ετυμολογία της λέξης. Είναι από το λατινικό όνομα Τίτους, συγκεκριμένη μορφή της λέξης Τίτουλους, που σημαίνει τίτλος. Υποδηλώνει πρόσωπο που χαίρει σεβασμού. Αυτά, χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους λέγονται Τίτη. Από εκεί και πέρα έχουμε την ημέρα ορατότητας του επέτειο σήμερα του αρωμαντικού φάσματος. Και πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε ασφαλώς το 1825. Η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. 1825, τέσσερα χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση. Πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής απελευθερώθηκαν, εν πάση περιπτώσει κήρυξαν την ανεξαρτησία τους εκείνη την περίοδο. Μία από αυτές ήταν και η Ουρουγουάη. 1898, 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Είναι, πρέπει να θυμόμαστε, το 1897 είχαμε τον ανεπιτυχή πόλεμο εναντίον των Τούρκων και θα είχαμε πολύ δυσάρεστες εξελίξεις εάν δεν υπήρχε πάλι επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων της εποχής. Τον επόμενο χρόνο έχουμε αυτή τη σφαγή στο Ηράκλειο. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. Οι κριτικοί είχαν και τότε ξεσηκωθεί για να την ένωση με την Ελλάδα. 1920, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Από εκεί και πέρα, 1949 στις 5.30 ώρα το πρωί, ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. 1960 έχουμε την τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα, που είχε αναγνωριστεί 2 χρόνια νωρίτερα από την ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων αγώνων, Ολυμπιακών αγώνων. Ο τότε Πάπας ευλογεί τους αθλητές στο Βατικανό πριν από τους αγώνες και πραγματοποιείται για πρώτη φορά δορυφορική μετάδοση των αγώνων και ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. 1960, Ρώμη. 2004, σαν σήμερα, η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων με τέμπο 2, κόβοντας πρώτη τον ύμα με επίδοση 52,88 δευτερόλεπτα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Και ας έρθουμε στους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 1918 γεννιέται ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν, ο Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης, πέθανε το 1990. 1930 έχουμε τη γέννηση του Σον Κόνερι, του Σκοτσέζου ηθοποιού, του πρώτου και καλύτερου θα έλεγα εγώ, James Bond. 1954 γεννιέται ο Έλβις Κοστέλο, είναι το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Ντέκλαν Πάτρικ Μακμάνους, Βρετανού ρόκερ. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. 1819 έχουμε τον θάνατο του James Watt, του Σκοτσέζου εφευρέτη της πρώτης ατμομηχανής. Το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύως, τα Watt που λέμε μέχρι και σήμερα. Είχε γεννηθεί το 1736. 1867 γεννιέται ο Μάικλ Φάραντεϊ, ίσως δεν τον έχετε ακούσει, αλλά είναι ένας από τους, θα έλεγα ίσως ο καλύτερος, ένας από τους καλύτερους, εν πάση περιπτώσει, πειραματικούς φυσικούς του 19ου αιώνα και όχι μόνο. Υπήρξε ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή το 1831, τους νόμους της ηλεκτρόλυσης.
και την περιστροφή του πολλωμένου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου. Εφήβρε ακόμη την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. Εισήγαγε ακόμη τους όρους διηλεκτρικό, ηλεκτρόδιο, άνοδος, κάθοδος, ιόν και ιονισμός. Και επιπλέον προς τιμήν του δόθηκε το όνομά του στη μονάδα χωρητικότητας των πυκνωτών Φαράντ. Η ιστορία του Μάικλ Φαράντ είναι μια εκπληκτική ιστορία. Είναι ένα παιδί που γεννήθηκε σε μια φτωχή εργατική οικογένεια της Αγγλίας, όπως γινόταν εκείνη την εποχή, δεν σπούδασε. Πήγε να δουλέψει σε ηλικία 14 χρονών σαν βοηθός βιβλιοδέτη και εκεί είχε την ευκαιρία να διαβάσει βιβλία και διάβαζε βιβλία επιστημονικά της εποχής. Για 7 χρόνια εκείνη την εποχή διευθυντής του Βασιλικού Ινστιτούτου Επιστημών ήταν ένας διάσημος, νομίζω λεγόταν Humphrey Davy, στον οποίο ο οποίος ζητούσε έναν βοηθό για το εργαστήριό του. Ο Faraday έκανε αίτηση, του υπέβαλε και κάποια χαρτιά, νομίζω ένα συμπέρασμα, μια περίληψη των όσων ο ίδιος ο Ντέιβι έλεγε σε διαλέξεις του, εντυπωσιάστηκε, τον πήρε και από τότε ξεκίνησε η πορεία του που κατέληξε να είναι αυτή που είναι, θα έλεγα ίσως ένας αμόρφωτος άνθρωπος, ο οποίος όμως αποδείχθηκε ιδιοφυΐα, πειραματικός φυσικός, νομίζω σε κάποιο σημείο τον 19ο αιώνα του απενεμήθηκε ο τίτλος του καθηγητή, αλλά χωρίς να διδάσκει. Δηλαδή τον κάνανε καθηγητή χημίας, αλλά δεν είχε την... του είπαν ότι δεν χρειάζεται να διδάσκεις και φυσικά γιατί ο ίδιος δεν είχε περάσει από αυτό το στάδιο της εκπαίδευσης κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι για τον περίφημο Μάικλ Φαραντέι, πολύ ίσως δεν τον έχετε ακούσει. Ίσως έχετε ακούσει τον Ονρί Μπεκερέλ, ένα 1908 έφυγε, Γάλλος φυσικός, ο άνθρωπος που ανακάλυψε τη ραδιενέργεια. Το 1903 βραβεύτηκε μαζί με το ζεύγος Κιουρί με το Νομπέλ Φυσικής και το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας, γι' αυτό και σήμερα ακούμε τόσα Μπεκερέλ και τα λοιπά. Λοιπόν, και μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε στην Αίγυπτο, έχουμε καιρό να πάμε στην Αίγυπτο, θα πάμε στην Αίγυπτο να συναντήσουμε έναν φίλο της εκπομπής και νομίζω θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Θα πάμε στην Αίγυπτο με ένα τραγούδι που επέλεξε ο Μπάμπης Δούκαρος και θα το ακούσουμε.

Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή. Προσπαθούμε να συνδεθούμε με την Αίγυπτο. Έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, να πω λίγα λόγια για τη χώρα, την Αίγυπτο. Ένα κράτος το οποίο βρίσκεται στην βορειοανατολική Αφρική και εν μέρη στη Χερσόνησο του Σινά. Θεωρείται μια μεγάλη δύναμη στη Βόρεια Αφρική, τη Μεσόγειο Θάλασσα, στον Ισλαμικό κόσμο και την Ερυθρά Θάλασσα. Καλύπτει μια έκταση περίπου 1.000.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Συνορεύει με τη Λωρίδα της Γάζας και το Ισραήλ από στα βορειοανατολικά, δυτικά συνορεύει με τη Λιβύη και νότια με το Σουδάν. Βρέχεται από τη Μεσόγειο Θάλασσα και ανατολικά από την Ερυθρά Θάλασσα. Στην αρχαιότητα η χώρα αποκαλούνταν Κεμέτ. Είναι μια χώρα με μεγάλο πολιτισμό, θεωρείται μια από τις κοιτίδες του πολιτισμού. Ανοιχνεύει την κληρονομιά της κατά μήκος του Δέλτα του Νείλου από την 6η-4η χιλιετία π.Χ. Κατέγραψε μερικές από τις πρώτες εξελίξεις της γραφής, της γεωργίας, της αστικοποίησης, της οργανωμένης θρησκείας και της κεντρικής κυβέρνησης στον κόσμο. Γνωστά μνημεία είναι η νεκρόπολη της Γκίζας και η μεγάλη σφίγγα της, καθώς και τα ερείπια της Μέμφιδας, της Θήβας, του Καρνάκ και της Κοιλάδας των Βασιλέων, τα οποία αντικατοπτρίζουν αυτή την κληρονομιά και παραμένουν ένα σημαντικό επίκεντρο επιστημονικού και λαϊκού ενδιαφέροντος. Θα ξαναπροσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με την Αίγυπτο. Έχει φροντίσει ήδη να βάλει ένα άλλο τραγούδι εδώ ο Μπάμπης Δούκαρος και πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή. Τα καταφέραμε, έχουμε συνδεθεί με την Αίγυπτο, την χώρα των Φαραώ, μια χώρα με βαθιούς ιστορικούς δεσμούς με τον Ελληνισμό. Και μαζί μας βρίσκεται ένας φίλος της εκπομπής, ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της οικονομίας, ο κύριος Γιώργος Ρετσίνης, επαγγελματίας στον τομέα του τουρισμού. Τον καλωσορίζω, αγαπητέ Γιώργο, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
1: Καλό απόγευμα, αγαπημένο μου Δημήτρη.
0: Γιώργο, για δώσε μας μια εικόνα, τι γίνεται σήμερα στην Αίγυπτο όσον αφορά την καθημερινότητα, την οικονομική σταθερότητα, την ασφάλεια, όλα αυτά τα πράγματα. Για δώσε μας μια εικόνα, πού βρίσκεται η Αίγυπτος.
1: Κοιτάξτε, οικονομικά η Αίγυπτος βαδίζει, μπορώ να πω, πολύ σταθερά. Μπορεί να είναι σιγά, αργά, καθυστέρει λίγο λόγω των γεγονότων γύρω μας. Αλλά πάει πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω, είναι πάρα πολύ promising. Η οικονομία της πάει πολύ καλύτερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρισμός πάει πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Το καλοκαίρι πέφτει λίγο, μπορεί λόγω ζέστης, μπορεί ο κόσμος να φοβάται τη ζέστη, μόνο ότι έχει την ίδια ζέστη με την Ελλάδα. Αλλά σε γενικές γραμμές και ο τουρισμός και οικονομικά πάει πάρα πολύ καλά, στρατιωτικά πάει πάρα πολύ καλά. Όχι, κάνει ένα comeback η Αίγυπτος σιγά σιγά, ένα αρκετά καλά οικονομικό, δυνατό, τουριστικό, επαγγελματικό, επιχειρηματικό, επενδυτικό. Έχει ανοίξει πάρα πολλούς κλάδους παντού.
0: Καταρχάς μας είπες λίγα λόγια για τον καιρό, από ό,τι κατάλαβα, ότι είναι λίγο πολύ περίπου ο ίδιος, λες, όπως είναι και στην Ελλάδα. Η Αίγυπτος φυσικά είναι μια τεράστια χώρα, έτσι δεν είναι, μια πολύ μεγάλη χώρα. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε διάφορες περιοχές εκεί πέρα της χώρας.
1: Εκπακούεται, μιλάμε για 120 εκατομμύρια πληθυσμό. Ναι. 108,5 η Αιγύπτη, συν βάλε άλλα 15 σίγουρα ξένοι expats, πρόσφυγες. Είναι 120 εκατομμύρια, οπότε εννοείται ότι υπάρχει και μεγάλη διαφορά και σε περιοχές και σε επίπεδα, όλα.
0: Για μίλησέ μας λίγο, πες μας λίγα λόγια για έναν ομογένει, ο οποίος, σαν και εσένα, ο οποίος ζει στην Αίγυπτο σήμερα. Πώς είναι η ζωή εκεί πέρα για έναν... Δεν έχετε μείνει και πολύ, θα μου πεις, εν πάση περιπτώσει, κάποτε ήταν πολλοί κόσμος εκεί, τώρα έχουν αραιώσει πάρα πολύ, έχετε αραιώσει. Πώς είστε περίπου τώρα, εκτιμάς?
1: Τώρα, το πολύ με τους Έλληνες που έρχονται να εργαστούν στην Αίγυπτο, είμαστε ούτε 3.000 Έλληνες όλη την Αίγυπτο.
0: Μόνο 3.000 άτομα, έτσι.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Υπάρχει...
1: Η καθημερινότητά μας είναι κλασική, ανάλογα τώρα ο καθένας με τη δουλειά του. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που είναι επιχειρηματίες, έτσι. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν την Αίγυπτο, έχουν μεγάλες επιχειρήσεις. Υπάρχουν άτομα οι οποίοι είναι υπάλληλοι, υπάρχουν άτομα οι οποίοι είναι άνεργοι, όλα υπάρχουν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον από νέους Έλληνες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά εκεί, βλέπεις κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε, οι νέοι Έλληνες, εάν είναι από οικογένειες που έχουν χρήματα, εννοείται ότι δραστηριοποιούνται και συνεχίζουν στην Αίγυπτο και ανοίγονται και αλλού. Τώρα ένας Έλληνας νέος, ο οποίος δεν έχει χρήματα, οπότε το ξεκίνημά του ήταν λίγο δύσκολο στην Αίγυπτο. Δηλαδή η Αίγυπτος θέλει, για να κάνει μια επιχείρηση, θέλει χρήματα. Τα χρήματα θα σου φέρουν χρήματα.
0: Ναι.
1: Ενώ να ξεκινήσεις από το μηδέν, πρέπει να είσαι πάρα πολύ έξυπνος, να έχεις μια πολύ πρωτότυπη ιδέα. Τώρα τα τελευταία 10 χρόνια πάρα πολλοί νέοι γίνανε εκατομμυριούχοι μόνο από μια ιδέα που είχαν και έτσι την υλοποίησαν, ήταν και τυχεροί και τους πήγε καλά. Αλλά σε γενικές γραμμές οι νέοι, είτε είναι Έλληνες είτε είναι Αιγύπτιοι, αν έχουν χρήματα ξεκινάνε καλά. Αν δεν έχουν χρήματα ξεκινάνε πάρα πολύ σιγά και για να μεγαλώσουν θέλουν πολύ χρόνο.
0: Ναι. Πώς είναι το κλίμα στην ελληνική κοινότητα εκεί πέρα? Μαζεύεστε ακόμα, κρατάτε τις παλιές συνήθειες ή έχουν αλλάξει τα πράγματα?
1: Μου, άμα είμαστε λίγοι, εννοείται ότι μαζευόμαστε. Έχουν μείνει πολύ λίγοι για να μην μαζευόμαστε. Μαζευόμαστε, κρατάμε τα ίδια τα έθνα μας κλασικά και τις εθνικές γιορτές και τις θρησκευτικές γιορτές. Μαζευόμαστε, έχουμε κάποιες λέσκες, έχουμε ελληνικά κοινωνικά σωματεία, έχουμε αθλητικά σωματεία, τα κρατάμε αυτά με χέρια και με δόντια όσο μας παίρνει. Να. Και για όσο θα είμαστε εκεί.
0: Να. Αλήθεια, ας πάμε τώρα, ένας ξένος ο οποίος φτάνει σήμερα στην Αίγυπτο, έτσι, πώς νιώθει, το πρώτο πράγμα που νιώθει εκεί ποιο είναι, έτσι, μεταφέρε μας λίγο το κλίμα.
1: Σαν τουρίστας.
0: Ναι, σαν τουρίστας, βασικά σαν τουρίστας.
1: Αναλόγως με το μορφωτικό του έπιπεδο. Mm-hmm. Δηλαδή, αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κοσμογυρισμένος και διαβασμένος, σίγουρα καταλαβαίνει ότι η Αίγυπτος είναι μια μεγάλη δυνατή χώρα και έχει διαφορές. Αν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι μορφωμένος και νομίζει ότι η Αίγυπτος είναι έρημος και καμήλες και σκηνές, τότε παθαίνει σοκ. Όταν φτάνει στην Αίγυπτο, παθαίνει πολιτιστικό σοκ. Yeah. Δηλαδή, δηλαδή, υπάρχει και πολύ χλιβή, υπάρχει και πολύ φτώχεια, υπάρχει και πολύ καθαριότητα, υπάρχει και βρωμιά, υπάρχουν και μέρη τα οποία ρίχνει το γάλα κάτω και το πίνει από την άσφαλτο και υπάρχουν πολλές περιοχές που τυχαίνεστε να περάσει. Δηλαδή, οπότε είναι ανάλογα με το πού κινείται και το με πόσο προετοιμασμένος ψυχολογικά είναι ότι θα επισκεφθεί μια χώρα σαν την Αίγυπτο.
0: Έχουμε ακούσει και στο παρελθόν, σε έχω ρωτήσει.
1: Η αλήθεια, συγγνώμη που σας διακόπτω, η αλήθεια είναι ότι είτε οι μεν είτε οι δε μένουν άφωνοι από την ασφάλεια που αισθάνονται. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Ναι. Μια και αναφέρθηκες σε αυτά τα θέματα, ήθελα να σε ρωτήσω, έχω ξανακάνει την ερώτηση και στο παρελθόν, για το θέμα της διατροφής περισσότερο, γιατί έχουμε ακούσει ιστορίες ότι ξέρεις ότι θα πρέπει να προτιμάς κάποιο είδους φαγητά από άλλα. Όπως...
1: Τα πάντα είναι αναλογικά. Δηλαδή, ούτε από την Ελλάδα δεν τρώμε από οπουδήποτε στο δρόμο. Σωστά. Οπότε με την ίδια ακριβώς λογική, πηγαίνοντας και σε μια ξένη χώρα γενικότερα, είτε είναι ιδιαίτερος άμα είναι και της Ανατολής ή Μέσης Ανατολής ή Βορείου Αφρικής ή Ασία ή οποιαδήποτε χώρα, πρέπει πάντοτε να προσέχεις, γιατί το στομάχι σου είναι προσαρμοσμένο σε κάποιο συγκεκριμένο φαγητό, όπως και να έχει. Αλλάζουν τα καρικεύματα, αλλάζει ο τρόπος μαγειρικής. Το φαγητό είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με το φαγητό στην Αίγυπτο. Δεν πρέπει να προσέχεις τόσο πολύ όσο παλαιότερα, γιατί τώρα είναι πάρα πολύ αυστηρή σε όλα, ιδιαίτερως με το hygiene του φαγητού, και για τους ντόπιους και για τους ξένους, όχι μόνο για τους ξένους. Οπότε τώρα είναι πολύ πιο προσεκτικά τα εστιατόρια, τα μαγαζιά, έχουν πολύ συχνούς ελέγχους και έχουν γίνει και πάρα πολύ αυστηροί με αυτά. Και με την ποιότητα και με τον τρόπο μαγειρικής και με θερμοκρασία μαγειρικής. Περνάνε συνέχεια και τσεκάρουν θερμοκρασίες και τέτοια. Οπότε είναι, πλέον με το φαγητό δεν υπάρχει κανένα θέμα. Κανένα απολύτως θέμα. Απλά ο μέσος σαλάτες συμβουλεύουμε πάντοτε ο κόσμος να αποφεύγει.
0: Αυτό περισσότερο ήθελα να σε ρωτήσω. Εντάξει,
1: και η ομή σαλάτα, άμα ρίξεις λίγο, ή λίγο ξύδι ή λίγο λεμόνι, τρως όσο θες. Δεν υπάρχει θέμα.
0: Για τον κόσμο που επισκέπτεται την Αίγυπτο, μια και είσαι και στον κλάδο του τουρισμού, τι είναι αυτό που τον μαγεύει, εντυπωσιάζει περισσότερο, είναι μόνο οι πυραμίδες, εσύ από την εμπειρία σου?
1: Αρχαιολογικά το κάθε επισκέψιμο μνημείο της Αιγύπτου έχει μια τελείως διαφορετική αντίποση στο μάσμο, διότι δεν είναι επαναλαμβανόμενα, είναι τελείως διαφορετικά τα μνημεία, κάθε μέρα βλέπει και κάτι τελείως διαφορετικό, έχει μια διαφορετική έγκλη το κάθε μνημείο, έχει μια διαφορετική ιστορία, μια διαφορετική αρχιτεκτονική. Οπότε και το καλό με τα μνημεία της Αιγύπτου είναι ότι ακόμα υπάρχουν άθικτα. Mm-hmm. Οπότε ο κόσμος εντυπωσιάζεται από τους ναούς, εντυπωσιάζεται από τους ναούς, από τα μουσεία που έχουν, από τον τρόπο έκθεσης των μουσείων, από τις πυραμίδες κλασικά. Τα πάντα είναι εντυπωσιακά, η αλήθεια είναι.
0: Μας είχες μιλήσει στο παρελθόν.
1: Είναι ένα ταξίδι ζωής, κυριολεκτικά.
0: Μας είχες μιλήσει στο παρελθόν για αυτό το νέο μεγάλο μουσείο, το οποίο εγκαινιάστηκε πριν από 1-2 χρόνια, πότε έγινε αυτό?
1: Είναι 1η Νοεμβρίου πέρσι.
0: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω πώς πάει αυτό, έχουν ανοίξει και νέες πτέρυγες, τι γίνεται?
1: Βεβαίως έχει ανοιχτεί και μια νέα πτέρυγα με το πλοίο του βασιλιά Σέοπα, το οποίο είναι το αρχαιότερο και η αρχαιότερη και η μεγαλύτερη ξύλινη κατασκευή. 4.500 ετών πλοίο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχει ανοίξει και αυτό, το έχουν ανοίξει και για τη σωστή βασιλιά του Τανχαμών, οπότε όλο το μουσείο λειτουργεί και πάει και πάρα πολύ καλά, με πολύ μεγάλη ζήτηση, σε σημείο που για να μπεις πλέον στο μουσείο πρέπει οπωσδήποτε να έχεις κρατημένο εισιτήριο με κράτηση ιντερνετικά, με ραντεβού, με ώρα. Mm-hmm. Για να μην γίνεται θνωστισμός και για να απολαμβάνει ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει στο μουσείο να το απολαμβάνει καθώς πρέπει.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, κατά την άποψή σου, για να επισκεφθείς αυτό το μουσείο και να δεις όλα τα εκθέματα ή τουλάχιστον τα περισσότερα, τα πιο εντυπωσιακά, πόσο περίπου χρόνο χρειάζεται κάποιος?
1: Ένα tour με ένα group σε οργανωμένο ταξίδι δεν χρειάζεται παραπάνω από 3 ώρες. Mm-hmm. Τώρα, αν είσαι μόνος σου και θες να γυρίσεις το μουσείο έτσι σιγά σιγά χαλαρά, θέλει 1 τετράωρο. Εάν θέλεις να γυρίσεις όλο το μουσείο, αποκλείεται το γυρίσεις, αλλά άμα θες να γυρίσεις τις περισσότερες αίθουσες και να δεις τα περισσότερα εκθέματα, τουλάχιστον 6-7 ώρες μπορείς άνετα να το κάνεις.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ποιος αντέχει, δηλαδή ποιος έχει το χρόνο να αφιερώσει 6-7 ώρες για το μουσείο? Ο περισσότερος κόσμος πηγαίνει, βλέπει τα πιο εντυπωσιακά, βλέπει τα κυριότερα εκθέματα, βλέπει έναν γύρο που τον συμβουλεύουν οι ξαναγοί που τον συνοδεύουν, εκτός άμα είναι μόνος του, γυρνάει έτσι άσκοπα και τελείως.
0: Ναι.
1: Εντυπωσιάζεται γενικότερα και από την αρχιτεκτονική και από τον τρόπο της έκθεσης στο μουσείο.
0: Και η είσοδος στο μουσείο πόσο κοστίζει περίπου τώρα, πόσο πάει?
1: 35 ευρώ.
0: 35 ευρώ για να μπει στο μουσείο, έτσι?
1: Ναι, ναι. 30 ευρώ, γιατί βάζουμε και άλλα. Αν είναι σε group, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε και ακουστικά και αυτά έχουν έξτρα χρέωση.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Τώρα, εσύ ασφαλώς γνωρίζεις πολύ καλά από εκδρομές και τα λοιπά. Μας έχεις περιγράψει και στο παρελθόν. Νομίζω σε έχουμε πετύχει και πάνω σε πλοίο στον Ήλο να πηγαίνεις σε άλλα μέρη.
1: Κρουαζιέρα.
0: Ναι, κρουαζιέρα στον Ήλο. Για περιέγραψέ μας λίγο την εμπειρία, αυτή την εμπειρία για αυτούς που μας ακούνε και δεν την έχουν ζήσει.
1: Η κρουαζιέρα στον Ήλο ακούγεται κρουαζιέρα, δεν είναι κρουαζιερόπλια όμως, είναι ποταμόπλια. Δηλαδή είναι τετραόροφα ποταμόπλια, χαμηλά, δεν είναι πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή το ύψος βάλτε 4 ορόφους επί 3 χοντρικά, είναι γύρω στα 12 μέτρα ύψος. Το πλάτος των πλοίων δεν περνάει ποτέ τα 14 μέτρα. Το ύψος επίσης, για να περνάει και από τα φράγματα και κάτω από τις γέφυρες. Το μήκος του πλοίου είναι αυτό που αλλάζει, αυτό δεν αλλάζει κάτι το ιδιαίτερο. Η φύση αριστερά-δεξιά στις όχθες του μήλου είναι κυριολεκτικά μαγευτική. Είναι σαν να περνάτε μια παλιά ταινία κυριολεκτικά. Δεν είναι μια κρουαζιέρα που ξεκινάς με κάποια θέα αριστερά-δεξιά και μετά είσαι στην έσω πουθενά. Όχι. Συνέχεια έχει βλάστηση, έχει πάρα πολλές αντιθέσεις, βλέπεις μικρά χωριουδάκια, άλλα πολύ απλά, άλλα με πλήνθινα σπίτια, άλλα με βίλες, άλλα με τα παιδάκια να κολυμπάνε. Δηλαδή έχει μια εμπειρία τελείως διαφορετική, με τελείως διαφορετική αίσθηση. Εγώ πιστεύω ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται στην Αίγυπτο και βλέπει μόνο το Κάιρο Αλεξάνδρεια και δεν κάνει την κρουαζιέρα στον Ήλο, δεν μπορεί να πει ότι ήρθε στην Αίγυπτο. Γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τα τελευταία 2-3, βλέπω πάρα πολλούς νέους οι οποίοι έρχονται και κλείνουν ένα ξενοδοχείο, ένα απλό ξενοδοχείο, και γυρνάνε με ταξί ή με Uber ή με οτιδήποτε και βλέπουν διάφορα μνημεία. Δεν είναι Παρίσι, δεν είναι Λονδίνο, δεν είναι Ιταλία, Ρώμη, δηλαδή δεν μπορείς να πεις πήγα Αίγυπτο πηγαίνοντας μόνο στο Κάιρο. Δεν είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Η κάθε πόλη έχει μια τελείως διαφορετική εικόνα και το η αποκορύφωση μιας εκδρομής στην Αίγυπτο, κυριολεκτικά είναι η κρουαζιέρα στον Νείλο.
0: Και πόσο κρατάει αυτή και πού σε βγάζει?
1: 4 νύχτες, 5 ημέρες, ξεκινάει από το Λούξορ, 700 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου και τελειώνει στο

0: δηλαδή από τη Δύτηση.
1: Μάλιστα. Άρα έρχονται τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου, ναι, ας πούμε. Ναι. Λογικό, ναι. Λογικό και αυτό. Ήθελα να σε ρωτήσω, για αυτούς που μας ακούνε έτσι, ένα ταξίδι στην Αίγυπτο για κάποιον ο οποίος θέλει να έρθει, πόσο περίπου θα του πάει μαζί με την κρουαζιέρα που λες, ένα πακέτο τέτοιο.
0: Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πολύ καλά ξενοδοχεία, ένα πολύ καλό πλοίο, θέλει ένα 2.000.
1: Θες 2.000 ευρώ το άτομο, έτσι.
0: Μάλιστα. Ναι. Ναι, οργανωμένο ταξίδι, έτσι, ένα οργανωμένο τουριστικό γραφείο το οποίο έχει τα πάντα πληρωμένα μέσα.
1: Ναι. Και δηλαδή, πόσο, για πόσες μέρες είναι αυτό το...
0: Είναι περίπου 8 με 9 μέρες.
1: 8 με 9 μέρες, μάλιστα.
0: Αλλά όλο το πακέτο αυτό που σας λέω έχει τα πάντα μέσα.
1: Ναι.
0: Πλήρη διατροφή από το Μόπλιο, είναι η διατροφή στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια, 4 αεροπορικά εισιτήρια, ξεναγήσεις, εισιτήρια, εισόδων σε αρχαιολογικούς χώρους που αυτά είναι τσιμπημένα. Οπότε δηλαδή είναι πολύ reasonable, γιατί πάρα πολλοί κόσμος κοιτάζει το ποσό, αλλά δεν κοιτάζει τι του προσφέρει αυτό το ποσό.
1: Ναι. Και ασφαλώς προβλέπονται επισκέψεις και πέρα από τις πυραμίδες, έτσι δεν είναι, και σε άλλα μνημεία της Αιγύπτου.
0: Κάιρο έχει το μουσείο, τις πυραμίδες, το Χάραν Χαλίλι, το Μουσείο του Πολιτισμού, το παλαιό Κάιρο με τις κοπτικές εκκλησίες, το Ισλαμικό Κάιρο με κάποια τζαμιά. Έχει την Αλεξάνδρεια Αυθυμερών, έχει στην Αλεξάνδρεια το σπίτι του Καδάφη, το Ελληνικό Πατριαρχείο, του σκήπου στον Αυτόρου του Βασιλιά Φαρούξ, του Μοντάζα Πάλας, αλλά σταμάτησε ο κόσμος να πηγαίνει εκεί, διότι το κάνανε πανάκριβο, χωρίς λόγο. Έχει το Κάιν Μπέι, το Φρούριο, το χειρό του Κάιν Μπέι, το οποίο ήταν κάποτε εκεί, ήταν ο φάρος της Αλεξάνδρειας. Έχει την κρουαζιέρα στο Νείλο, μπορεί να έχει μέσα και το Αμπού Σίμπελ, ανάλογα τώρα με τα προγράμματα του εκάστοτε γραφείου.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας ακόμη μια φορά. Απλώς να σου ζητήσω να μου υπενθυμίσεις τι σημαίνει Φαραώ. Ναι, ναι, Φαραώ. τι σημαίνει Φαραώ.
0: Λοιπόν, εγώ να σε ευχαριστήσω και πάλι και για να κλείσουμε όπως κλείνουμε πάντα, η λέξη Φαραώ είναι λάθος, είναι παρατσούκλι, δεν υπάρχει καμία επιστημονική ορολογία που λέγεται Φαραώ, είναι μια τριπλή λέξη ή από περ αό, περ είναι το σπίτι, αό είναι το μεγάλο στα ιερογλυφικά, ο αυτό που κατοικεί στο μεγάλο σπίτι, ναι, δηλαδή ο βασιλιάς, ήταν το παρατσούκλι, ναι, το οποίο
1: Περαώ είναι εκεί. Λοιπόν,
0: όχι
1: Φαραώ, Περαώ.
0: Όχι, έγινε έτσι Φαραώ και εντάξει, το λέμε που και που, αλλά επιστημονικά όχι, δεν υπάρχει.
1: Ωραία. Λοιπόν Γιώργο, να σε ευχαριστήσω και πάλι πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας, να σου ευχηθώ το καλύτερο για τη νέα σεζόν, έτσι.
0: Τώρα ευχαριστώ Δημήτρο μου, λοιπόν, και θα επαναλάβω όπως κάθε φορά σε περιμένω να κάνεις την κρουαζιέρα στο Νείλο.
1: Θα το καταφέρουμε και αυτό που θα
0: και
1: πάει.
0: Και όλο το team t-shirt.
1: Ναι, ναι, θα τα καταφέρουμε, τι θα γίνει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Άντε, γεια, χαιρετισμούς. Γεια, χαιρετισμούς, γεια, γεια. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον Γιώργο Ρεκτσίνη, έναν ομογενή από την Αίγυπτο που δραστηριοποιείται στον κλάδο του τουρισμού, όπως καταλάβατε. Φίλος της εκπομπής, μας μιλάει κατά περιόδους για το τι γίνεται στην χώρα αυτή, στη μεγάλη αυτή χώρα, αραβική χώρα. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Και μετά την Αίγυπτο έχουμε έρθει λίγο πιο πάνω, έχουμε πάει στην Κρήτη να συναντήσουμε τον αγαπητό συνάδελφο, τον Δημήτρη Θωμά, ο οποίος δεν κάνει ρεπορτάζ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην Κρήτη, απλώς κάνει διακοπές και του ζήτησα να μας μεταφέρει λίγο τις εντυπώσεις του από το μέρος που είναι, ξεκινώντας, για πες μας Δημήτρη, πού σε πετυχαίνουμε.
1: Λοιπόν, καλό σας απόγευμα από την παραλία Γραμμένο, στην περιοχή Κουντούρα, κοντά στην παλιόχωρα της Κρήτης. Είναι μια πραγματικά μαγευτική περιοχή. Όλα εδώ είναι στο βαθύ τους καλοκαίρι, μπορούμε να πούμε. Και έχει πάρα πολύ κόσμο, θέλω να σου πω, ο νομός Χανίων γενικότερα.
0: Έχει τουρισμό δηλαδή, ε.
1: Ναι, δηλαδή το βράδυ στα Χανιά, ας πούμε μεταξύ 8 και 12 το βράδυ, δεν χωράς να περπατήσεις στο παλιό λιμάνι.
0: Τόσο πολύ.
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Είναι Έλληνες ή και ξένοι, πώς είναι?
1: Νομίζω είναι, οι ξένοι είναι πολύ περισσότεροι, δηλαδή νομίζω 3 προς 7, ας πούμε, 7 ξένοι, 3 Έλληνες, κάπως έτσι, από όλα τα κράτη, Ευρώπη, έχω δει και Κινέζους, Ταϊλάνδη, ό,τι μπορεί να φανταστείς κανένας. Νομίζω τα Χανιά είναι πλέον διεθνής προορισμός.
0: Και το αεροδρόμιο το έχουν φτιάξει, πώς είναι?
1: Στο αεροδρόμιο δεν έχω πάει. Έκανα όμως μια διαδρομή για την οποία θέλω να εκφράσω τα παράπονά μου, δηλαδή διαδρομή Χανιά Ρέθυμνο. Νομίζω ο δρόμος δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, δηλαδή έχει λείπει, δεν είχε καθόλου φώτα το βράδυ και δεν έχει καν φωσφορίζουσα διαγράμμιση.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι, δηλαδή κάποια σημεία που είναι στενός και έχει και στροφές είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Ναι, ναι, ναι.
0: Σε ένα τόσο πλούσιο νησί,
1: δεν ξέρω.
0: Είναι πολύ πλούσιο νησί, δεν φροντίζουν.
1: Σε άλλα σημεία των διαδρομών από Ηράκλειο κλπ. Γίνονται έργα.
0: Έχουμε καταρχάς το ΒΟΑΚ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι σε εξέλιξη ο βόρειος άξονας. Αλλά νομίζω έχει δουλειά ακόμη πολύ για να τελειώσει.
0: Προφανώς, εντάξει, εδώ τόσα χρόνια συζητάγανε, δεκαετίες μάλλον συζητάγανε και έχει ξεκινήσει τουλάχιστον. Ναι. Κάποτε θα τελειώσει κι αυτός.
1: Πάντως η ανάπτυξη νομίζω είναι σε... Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, βλέπω πολλά καινούργια κτίρια, πολλοί κόσμος. Και οι τιμές έχουν ανέβει πολύ.
0: Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα. Πώς βρίσκεις,
1: ναι,
0: πώς βρίσκεις τις τιμές εκεί?
1: Κοίταξε, δεν είναι, φτάσαμε και τη Μύκονο, ας πούμε, σε τιμές, αλλά στα Χανιά, στο κέντρο, είναι πολύ ανεβασμένες οι τιμές.
0: Ενδεικτικά, η σαλάτα, η χωριάτικη, πόσο τη βρίσκεις?
1: Τώρα η σαλάτα, θα σου πω χοντρικά, δηλαδή ένα καλό γεύμα σε ένα μέσο εστιατόριο, νομίζω θέλει στα 80 ευρώ.
0: Συγγνώμη, για το ένα άτομο μιλάς τώρα?
1: Όχι, για δύο άτομα. Για δύο άτομα.
0: 40 ναι. ευρώ δηλαδή το άτομο, λες, έτσι, αυτό λες?
1: Ναι, 40, και αν είναι και γερά ποτήρια και 50, σου λέω.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, γιατί εγώ είμαι λίγο συντηρητικός αυτά, αλλά υπάρχει δηλαδή... Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι, θεμητό είναι σε ένα σημείο, αν το σηκώνει η αγορά και αγοράζει ο κόσμος και οι τουρίστες.
0: Αν υπάρχει ζήτηση και ο άλλος σηκώνει ζήτηση, στη μέση, αυτό είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Απλώς αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, τους φαίνεται βουνό αυτό.
1: Σίγουρα για μία, ας πούμε, το μέσο Έλληνα είναι ακριβά. Ναι. Για το μέσο Έλληνα είναι ακριβά.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Πέρα όμως από το κέντρο των Χανίων, σε άλλες περιοχές.
1: Για να μην δώσουμε και παραποιημένη εικόνα, πιστεύω βγαίνοντας λίγο έξω από την πόλη, ας πούμε, και αν ψάξεις λίγο, υπάρχουν και πιο φτηνά μαγαζιά και καλύτερο και καλό φαγητό, πιο παραδοσιακό, γιατί όσο να είναι στο κέντρο είναι πιο εμπορικά, πιο...
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, ναι. Αλλά ό,τι θέλεις βρίσκεις πάντως. Δηλαδή, και αν κατεβαίνεις και προς τα νότια, το νότιο κομμάτι της Κρήτης είναι και πιο φτηνό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή Παλιόχωρα, Σφακιά, από την άλλη πλευρά ναι. Ιεράπετρα κλπ. Ναι.
0: Είναι πιο. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Δημήτρη, ναι. Δεν ξέρω, θα μείνεις αρκετές μέρες εκεί πέρα για να. Θα πας και...
1: Δεν θα αποκαλύψω. Αυτό που ήθελα να σας πω για να σου πάω και λίγο στο στρατιωτικό ρεπορτάζ.
0: Ναι, γρήγορα, πες μας.
1: Υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα αμερικανικών αεροσκαφών στη Σούδα και ελληνικών, αλλά. Έχω δει και πολλές απογειώσεις, προσγειώσεις κτλ.
0: Ναι, εντάξει, είναι μια μεγάλη βάση αυτή, σημαντική, ναι. Φαντάζομαι. Λογικό ναι. Είναι να συμβαίνουν αυτά. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, θα, πέρα από τα Χανιά θα επισκεφθείς και θα πας να μείνεις κι αλλού ή θα μείνεις στα Χανιά.
1: Νομίζω ο επόμενος προορισμός είναι στις Κυκλάδες.
0: Α, μάλιστα.
1: Είμαι στη διάθεσή σας, πάντως να τα ξαναλέμε.
0: Πολύ ωραία, λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει. Σε χαιρετισμούς. Καλές διακοπές. Γεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής. Η φωτιά καίει πολύ κοντά σε σπίτια με ανέμους 5 μποφόρ, όπως ενημέρωσε πριν από λίγο στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Η πυρκαγιά ξεκίνησε μεταξύ των περιοχών Βρωμοπούση και Τσονίμα. Λόγω των ανέμων κατευθύνεται προς τους οικισμούς Τριχατιέρα και Σπηλιαζέζα. Ήχησε από το 112 μήνυμα απομάκρυνσης. Όσοι βρίσκονται στην περιοχή Αγία Μαρίνα και Τσονίμα να απομακρυνθούν προς Λεωφόρο Λαυρίου. Στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 23 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Ταχύπλοο σκάφος της πυροσβεστικής, εάν χρειαστεί, βρίσκεται στην παραλία Τσονίμα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν και για τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βιωτίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος παρέχει ο Δήμος Τανάγρας με υδροφόρες. Φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο στη Λεωφόρο Ανθούσας και Αγίου Αθανασίου. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Επίσης, φωτιά έχει ξεσπάσει και σε δάσο στη Σαλαμίνα, κοντά στο παλιό πεδίο βολής. Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα και περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο, αφού το ετήσιο κόστος φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο χειμώνας που ξεκινάει είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική και επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει τώρα. Στο μεταξύ, η αμερικανική πίεση στο Ιράν αρχίζει να δημιουργεί ένα ευρύτερο διπλωματικό μέτωπο. Ήδη η Κίνα προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν, σύμφωνα με τους Financial Times, ενώ το Κατάρ χαρακτηρίζει μονομερείς τις κυρώσεις και υποστηρίζει την προσπάθεια επίτευξης λύσης μέσω διαπραγματεύσεων. Έχασε τη μάχη με τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και στα επιρροτικά ορεινά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη στα πελάγη θα είναι δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: you have to answer to. Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει καν περιθώριο για έναν αξιοπρεπή χαιρετισμό, για μια εισαγωγή ή για σχόλια, καθώς έχει ξεσπάσει μια ακόμα πυρκαγιά, όπως ακούσατε και από το Δελτίο Ειδήσεων. Μια φωτιά λοιπόν στη Λαβρεωτική, έχει σταλεί μήνυμα 112, απειλήθηκαν σπίτια. Η άνεμη είναι εκεί στα 5 μποφόρ, αλλά από ό,τι φαίνεται η περιοχή και γενικότερα η πυρακτωμένη στην ουσία ατμόσφαιρα, οι καιρικές συνθήκες δηλαδή, οι πυρομετεωρολογικές, είναι που δυστυχώς τροφοδοτούν μια τέτοια κατάσταση. Η πυρκαγιά έχει ξεκινήσει από την περιοχή Βρωμοπούση και Τσονίμα, όπως ακούσατε και στο δελτίο, κατευθύνθηκε προς τους οικισμούς Τριχαντιέρα και Σπηλιαζέζα. Γενικότερα υπάρχουν τουλάχιστον 70 μη οριοθετημένοι οικισμοί, όπως ακούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Αρτοπιό. Οι τρεις από αυτούς πήγαν να κινδυνέψουν, είναι μεταξύ Λαβρίου και Κερατέας το μεγαλύτερο μέτωπο. Εννοείται ότι τα παρακολουθούμε πολύ στενά εδώ από το Earth News Radio 105,8, στο οποίο είστε συντονισμένοι. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν προ δύο ώρων, λίγο μετά το μεσημέρι δηλαδή, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ελληνικό στη Σαλαμίνα. Αυτή είναι μια δεύτερη φωτιά. Και σε ένα νταμάριο που υπάρχουν σκουπίδια και καίγονται λάστιχα και πλαστικά μαζί με απορρίμματα, και αυτό είναι που έχει δημιουργήσει και αυτή την αίσθηση, έτσι, την οπτική του μαύρου καπνού. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, και πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Λαβρεωτικής, τον κύριο Δημήτρη Λουκά, που είναι μαζί μας. Δήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Δύσκολη, πολύ δύσκολη,
0: ναι,
1: φωτιά αυτή.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ, ναι.
1: Πολύ δύσκολη, σε δασόδη περιοχή, με σπίτια διάσπαρτα, έγλειψαν οι φλόγες στα σπίτια, τελικά δεν είχαμε καμία απώλεια, έτσι, από καρδιακά ένα σπίτι. Ήταν όμως σε πολύ μεγάλη ένταση, ήταν η περιοχή Πευκόφυτη και με ελαιόδεντρα και μεγάλα σκήνα, και είχε και ένα αεράκι 5 με 6 μποφόρ και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Ήρθαν αμέσως οι επίγειες δυνάμεις, πυροσβεστικά και πολιτική προστασία του Δήμου, αλλά μετά ήρθαν και τα 5 εναέρια μέσα τα ελικόπτερα και κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή μέχρι τώρα κάνουν ρήψεις, δεν έχουν σταματήσει λεπτό. Και διέσχισε αρκετά χιλιόμετρα, δηλαδή πριν από, δηλαδή διέσχισε 2-3 σχισμούς για να, και έφτασε βόρεια της λεωφόρου Περιγιαλίου, σχεδόν την ακούμπησε τη λεωφόρο. Αν περνούσε από την άλλη πλευρά θα ήταν πολύ δύσκολο, γιατί έχει περιοχή Πευκόφυτη με μεγάλα πεύκα και θα είχαμε πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, σας άκουγα και νωρίτερα στη συναδελφό μου, λέγατε ότι είναι περίπου 70 οι οικισμοί μεταξύ Λαβρίου και Κερατέας,
1: ναι, ναι,
0: οπότε αυτοί οι τρεις είναι που απειλήθηκαν.
1: Ήταν στο ενδιάμεσο, δεν ήταν μέσα σε οικισμό, αλλά ήταν δυσκολία, γιατί ήταν σπίτια διάσπαρτα μέσα στο δάσος. Και δεν υπάρχουν και δρόμοι εκεί για να προσεγγίσεις. Άρα είναι μια μεικτή κατάσταση που εκεί είναι δυσκολία. Δεν είναι ούτε αστική φωτιά, ούτε καθαρά δασική. Καταλάβατε, ήταν δηλαδή μεικτή.
0: Μάλιστα. Εσείς πότε ειδοποιηθήκατε, από νωρίς φαντάζομαι.
1: Ναι, με το ξεκίνημα της φωτιάς έχουμε παντού διάσπαρτες δυνάμεις με αστυνομικού, προστασία του Δήμου, αλλά και από το επίσημο κανάλι της πυροσβεστικής, και απευθείας τρέξαμε όλοι μαζί με υδροφόρες, με πυροσβεστικά. Έτρεξαν τα υπήγεια μέσα ενό κομμάτου της πυροσβεστικής. Κάνανε την εγκατάσταση με το δίκτυο, το υπήγειο πυρόσβεσης. Αλλά αν ερχόντουσαν τα εναέρια μέσα, θα έφυγε η φωτιά. Δηλαδή, εμείς την παρακολουθούσαμε και στο παραένα πριν φύγει την καταστήλανε. Και το άλλο είναι ότι η συγκυρολεξία ήταν, γλύψανε τις μάντρες των σπιτιών η φωτιά έγλειψε και τελικά δεν μπήκε κανένα σπίτι μέσα. Και ήταν κάτι το σημαντικό αυτό, να μην έχουμε απώλεια περιουσίας. Πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Σίγουρα.
1: Το συζητάμε, αλλά και η περιουσία, όταν χάνονται οι περιουσίες, είναι οδυνηρό.
0: Και αυτό πολύ οδυνηρό, βέβαια. Κάτι τελευταίο. Άρα, την στιγμή αυτή που μιλάμε, είστε αισιόδοξος ότι τα πράγματα έχουν οριοθετηθεί και είναι υπό έλεγχο.
1: Τελείωσε.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Mm-hmm. Όταν λέμε τελείωσε, είναι υπό έλεγχο, γίνονται ακόμα ρήψεις και θα γίνονται και συνέχεια.
0: Φυσικά, ναι, ναι.
1: Αλλά δεν υπάρχει για ανησυχία για περαιτέρω εξάπλωση. Δηλαδή, ό,τι έκαψε mm-hmm. και σβήνουν τώρα και τα επίγεια σώματα και το εναέρια τις εναπομείνουσες αιστείες.
0: Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμαρχε.
1: Καλά,
0: έτσι να
1: καλά,
0: παραμείνουμε. Γεια σας, γεια σας. Ο Δήμαρχος Λαβρεωτικής, ο κύριος Δημήτρης Λουκάς, λοιπόν, που μας περιέγραψε την κατάσταση, κυρίες και κύριοι, στην περιοχή ανάμεσα στο Λαύριο και την Κερατέα. Πολύ χαρακτηριστικά είπε ότι πραγματικά έγλειψε τις μάντρες σπιτιών η πυρκαγιά. Η περιοχή είναι δασώδης και πευκόφητη, έχει και ελιές. Και ευτυχώς δεν πέρασε από την άλλη πλευρά, γιατί εκεί θα μιλάγαμε για πάρα πολύ μεγάλη εξάπλωση. Πρόλαβαν λοιπόν και την έπιασαν νωρίς και με όλα τα επίγεια μέσα και με όλο το δίκτυο που διαθέτει η αυτοδιοίκηση, αλλά και τα εναέρια που ήρθαν και τελείωσαν τη δουλειά, που λέμε. Εγώ τώρα από όλα αυτά κρατάω, και με συγχωρείτε κιόλας, δεν ήθελα τώρα να βάλω στο στόχαστρο το Δήμαρχο, δεν ξέρω κατά πόσο ευθύνεται ο ίδιος προσωπικά ή η αρχή η δημοτική, αλλά κρατάω αυτή τη φράση. Πολλά σπίτια, αραιά βέβαια μεταξύ τους, μέσα στο δάσος, μέσα στην δασώδη περιοχή, στον πράσινο παράδεισο δηλαδή, χωρίς μονοπάτια. Χωρίς μονοπάτια. Δηλαδή που να φτάσουνε αν χρειαστεί. Συγγνώμη κιόλας που δεν ρωτάει η πυρκαγιά πού θα ξεσπάσει και με ποιο τρόπο και πότε. Συγγνώμη κιόλας που είναι οι συνθήκες τόσο ακραίες από άποψη θερμοκρασίας, όπως είπαμε, πυρωμένης γης, πλούσιας βλάστησης και αέριδων. Αυτό με κάνει να κρατάω πάρα πολύ μικρό καλάθι, γιατί ναι, η κατάσβεση επετεύχθη, αλλά για σκεφτείτε πώς είναι δυνατόν, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν το προνόμιο να έχουν σπίτια μέσα στο δάσος και μάλιστα κατά κάποιο τρόπο χωρίς τη δυνατότητα να φτάσει ή να φύγει κάποιος από εκεί. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τηλεόραση του Earth News. Ο Κώστας Νούζης μεταδίδει, να τον ακούσουμε.
2: Αλλά και νέα πεύκα όσα είναι, γιατί η περιοχή εδώ πέρα έχει καεί αρκετές φορές.
3: Σε χάνουμε, Κώστα, γιατί πέρασε πολύ χαμηλά το ελικόπτερο για να κάνει την ρήψη. Ακούμε και τα πυροσβεστικά από κάτω. Εμείς βλέπουμε στο χάρτη αυτό για να καταλάβουμε.
2: Είναι η σιρήνα που έχει το ελικόπτερο.
3: Το σημείο που βρίσκεται.
2: Είναι η σιρήνα που έχει το ελικόπτερο.
3: Το ελικόπτερο. Α,
2: ναι.
3: Λοιπόν,
0: επειδή πήραμε μια εικόνα, αλλά αφού μας έδωσε την πλήρη πλέον ενημέρωση ο Δήμαρχος, δεν χρειάζεται να ακούσουμε περαιτέρω τον Κώστα Νούση. Άλλωστε στην τηλεόραση υπάρχει και η εικόνα. Ακόμα επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Τώρα στο άλλο μέτωπο, στη Σαλαμίνα αυτή τη φορά, γιατί ακούσαμε Σαλαμίνα και πάλι έτρεμε η ψυχή μας ότι τι θα ακούσουμε από εκεί. Η φωτιά ξεκίνησε μέσα από τον αύσταθμο Σαλαμίνας, με πληροφορεί η Μαρία Σφυρόερα που επικοινώνησε με τον αρμόδιο. Τρέχει και δεν φτάνει ο άνθρωπος, αλλά ωστόσο μπόρεσε να οριοθετηθεί αυτή τη στιγμή η φωτιά εκεί και επιχειρούν. Όχι, συγγνώμη, δεν οριοθετήθηκε ακόμα, αλλά υπάρχει στην περιοχή αυτή, μέσα από τον αύσταθμο, και και προσπαθούν, που είναι σε εξέλιξη φωτιά αυτή, να την ελέγξουν. Αυτά τα δύο λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσουν. Η άλλη φωτιά που ήταν στην Παλίνη αρκετά γρήγορα τέθηκε και αυτή υπό έλεγχο ή υπό μερικό έλεγχο. Ξέρετε, όλα αυτά είναι αρκετά ασαφή μέχρι να πάρουμε εμείς την πληροφορία και να τη μεταδώσουμε. Μπορεί να έχει αλλάξει κάτι στο μεταξύ. Ωστόσο, με επιφύλαξη μεταδίδουμε αυτά που σας λέμε τώρα. Αυτά με τις πυρκαγιές. Προχωράμε. Σήμερα ο μήνας έχει 25, 25 Αυγούστου είμαστε. Είναι Τρίτη, απόγευμα Τρίτης. Ο καιρός πάρα πολύ ζεστός. Πάρα πολύ ζεστός στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας. Τα λέγαμε και χθες. Δυτική ηπειρωτική χώρα και Κρήτη πάρα πολύ δύσκολα. Και φυσικά η επικαιρότητα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ και το Ιράν. Είναι η ιστορία αυτή που περιμέναμε από χθες να γίνει ένα διάγγελμα, μια ενημέρωση τέλος πάντων από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Όλα τα ρεπορτάζ ενισχύονται και προς την κατεύθυνση αυτή, ότι είχαν διατυπωθεί προειδοποιήσεις πριν την έναρξη του πολέμου, πριν ακόμα αποφασιστεί να προχωρήσει σε στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι θα υπήρχαν πολλοί κίνδυνοι για μια γενικευμένη επίθεση, ότι υπήρχε πιθανότητα αποσταθεροποίησης της ιρανικής ηγεσίας και πολύ πιθανό που συνέβη τελικά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, ότι θα χτυπιούνταν, θα υπήρχαν χτυπήματα κατά των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, με δύο λόγια, επειδή ο αρχικός στόχος, καταλάβαμε όλοι, ότι ήταν η εξόντωση του Χαμενεϊ και το καθεστώς και του καθεστώτος, η διάλυση δηλαδή και κατάργηση του καθεστώτος, όλα τα άλλα τώρα ακούγονται σαν παρενέργειες. Δεν έχουμε λοιπόν κανένα σπουδαίο νέο από εκεί, καμία εξέλιξη, παρά μόνο το γεγονός ότι και το Ιράν επιμένει, αλλά και η Αμερική φαίνεται να μην βρίσκει διέξοδο. Θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε κάποιο νέο από εκεί. Όλα αυτά που σας είπα για τις προειδοποιήσεις ήταν μυστικές. Απλά τώρα σιγά σιγά βγαίνουν σε κάποια αμερικανικά μέσα, στον αμερικανικό τύπο, ότι υπήρχαν μυστικές προειδοποιήσεις των Τραμπ πριν από τον πόλεμο στο Ιράν για το πόσο σκούρα θα τα βρει. Στα υπόλοιπα έχουμε ετοιμάσει αρκετά θέματα σήμερα, που όλα έχουν να κάνουν βέβαια με την επικαιρότητα, είτε την πολύ άμεση, εν προκειμένου και για τους ψεκασμούς που έχουν αποφασιστεί και πραγματοποιούνται ήδη από χθες εκ νέου σε πολλούς δήμους εδώ, κυρίως του Λεκανοπεδίου. Μέχρι και τα συντριβάνια αδειάζουν για να μην υπάρχουν στάσιμα νερά και να μην κυκλοφορούν εκεί κουνούπια, τα οποία στη συνέχεια θα τσιμπήσουν και ενδεχομένως να φτάσουν να μεταδώσουν τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Και επειδή θα επανέλθουμε στα του Δυτικού Νείλου και του Ιού και των κουνουπιών και των ψεκασμών, να σας πω ενδιάμεσα ότι μόλις με πληροφορεί η Μαρία Σφυρόρα ότι μίλησε με τον Δήμαρχο Τανάγρα, τον κύριο Περιάλια. Δεν μπορεί να βγει τώρα στη γραμμή, αλλά μας διαβεβαίωσε ότι το παλεύουν οι άνθρωποι και για αυτή τη νέα φωτιά που έχει ξεσπάσει στα παλιά καμένα εδάφη. Τι παλιά δηλαδή, προσφάτως καμένα εδάφη στη στεφάνη της Βιωτίας, για τη Βιωτία μιλάμε τώρα, την οποία δεν ανέφερα προηγουμένως. Αφήστε που έχουμε και μία πυρκαγιά στο εργοστάσιο στη Λεωφόρο Ανθούσας και Αγίου Αθανασίου. Αυτά. Ναι, επιχειρούν και θα μας πούν από το δελτίο εάν όντως έχει τελειώσει και αυτή. Λοιπόν, επανέρχομαι λοιπόν στα του Ιού του Δυτικού Νείλου. Φαίνεται ότι τα κρούσματα θα αυξηθούν δυστυχώς μέχρι το τέλος Αυγούστου. Θα έχουμε και μια εντατικοποίηση, ακόμα μεγαλύτερη εμφάνιση κρούσματων. Τώρα σκέφτομαι κι εγώ, σκέφτεστε κι εσείς φαντάζομαι, ότι καλό είναι να προφυλάσσετε κανείς με κάθε τρόπο. Με κάθε τρόπο. Όχι. Προφανώς να μην βγαίνει έξω, γιατί και στο σπίτι του, στο μπαλκόνι του, στην αυλή του, στο οπουδήποτε, στο δρόμο να βγει, μπορεί να το τσιμπήσει το κουνούμπι, δεν θα ρωτήσει. Αλλά υπάρχουν τα προστατευτικά σπρέι, ψεκαστείτε εκεί πέρα, λουστείτε στα σπρέι. Μην μου λέτε, πολλοί μου λέτε, πω, μυρίζουν άσχημα κτλ. Τι να κάνουμε τώρα. Νομίζω υπάρχουν και τα άοσμα. Υπάρχουν και τα άοσμα. Αλλά δεν θα κολλήσουμε εκεί. Και σίγουρα μακριά, ξαναλέω, από στάσιμα νερά, όσο μπορείτε. Σίτες. Και γενικότερα όσο μπορείτε τα μέτρα προφύλαξης που φαντάζεστε ότι κάθε φορά, ειδικά σε ό,τι αφορά τα τσιμπήματα από κουνούπια και άλλα έντομα, θα μπορούσαν να σας προφυλάξουν.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Μένουμε εδώ η εκπομπή μέχρι τις 7. Θα είμαστε παρέα και αυτό εδώ το δίωρο, το απογευματινό εκτεταμένο δίωρο για 2 εβδομάδες μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου. Θα είμαστε εδώ, ευελπιστούμε και έχουμε σχεδιάσει να είμαστε με το Μένουμε Εδώ στο Earth News Radio 105,8 αλλά και τη φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, που είναι τώρα μαζί μας μέχρι τις 6, την πρώτη ώρα της εκπομπής. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου και φυσικά, όπως ακούσατε και νωρίτερα, η Μαρία Σφυρόαρα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλειά της.

0: Ήδη λοιπόν σας είπαμε πως θα συζητήσουμε ή θα ενημερωθούμε λίγο περισσότερο για τους ψεκασμούς που ήδη πραγματοποιούνται κατά κάποιο τρόπο έτσι πιο σοριδών, θα έλεγα, σε αρκετούς δήμους. Θα πάμε να μιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Νίκο Μαλαθρίτη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πετρούπολης. Καλησπέρα σας, κύριε Μαλαθρίτη.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Είχαμε κανονίσει να τα πούμε και ευτυχώς λίγο χάσαμε λίγο χρόνο λόγω των πυρκαγιών, αλλά
1: ναι,
0: θέλουμε
1: ναι,
0: να μας ενημερώσετε.
1: Ναι.
0: Όντως εσείς προχωρήσατε από σήμερα, από χθες, πώς το κάνατε εκεί στο Δήμο σας και σε ποιες περιοχές κάνετε τους ψεκασμούς?
1: Κοιτάτε να δείτε, εμείς όπως κάθε χρόνο κάνουμε 7 κύκλους ψεκασμών από το Μάη για τα κουνούπια σε φρεάτια και σε πλατείες της πόλης. Όταν ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΔΗ ότι υπάρχει κρούσμα στην πόλη μας, δυστυχώς έχουμε ένα κρούσμα, προβήκαμε σε έκτακτους ψεκασμούς, σε νησίδες, σε παιδικές χαρές και σε υπόλοιπες πλατείες που δεν είχαμε κάνει ως έκτακτους ψεκασμούς. Επίσης προβήκαμε στο να αδειάσουμε τα συντριβάνια της πόλης, να σταματήσουμε τη λειτουργία της και να σταματήσουμε να βγάλουμε και τα νερά, γιατί κάποιες ώρες της μέρας είναι στάσιμα τα νερά στα συντριβάνια, δεν λειτουργούν, και τα αφαιρέσαμε τα νερά έτσι ώστε να μην έχουμε καθόλου στάσιμα νερά. Και επίσης ενημερώσαμε τους δημότες μέσω του site και των διάφορων διαδικτυακών μέσων που έχει ο Δήμος μας για τα μέτρα ατομικής προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες.
0: Ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, τότε που έχουν περισσότερη όρεξη τα κουνουπάκια να κάνουν τη δουλειά.
1: Ναι, γιατί ξέρετε τα κουνούπια δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Πετρούπολης, έρχονται και από άλλες περιοχές.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό πρέπει και οι ίδιοι οι δημότες να παίρνουν τα απαιτούμενα μέτρα ατομικής προστασίας έτσι να αποφεύγουν τα δυσάρεστα τσιμπήματα.
0: Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον που είπατε ότι έτσι κι αλλιώς είχατε προβεί και σε ψεκασμούς εδώ και 4 μήνες στις περιοχές που ενδείκνυται να ψεκάσετε.
1: Από τέλος Μαΐου κάθε χρόνο κάνουμε ψεκασμούς για τα κουνούπια σε 7 κύκλους. Ήδη βρισκόμαστε τώρα στον 5ο κύκλο των ψεκασμών ανά 20 μέρες, αλλά επειδή είχαμε το συγκεκριμένο κρούσμα που σας είπα, το δυσάρεστο, προβήκαμε και σε έκτακτους ψεκασμούς.
0: Μάλιστα. Τώρα έχω λίγο απορία, κύριε Μαλαθρίτη, τι περιέχει το υλικό με το οποίο ψεκάζεται?
1: Δεν είμαι και πώς το λένε ειδικός για να σας πω τι είναι το υλικό. Πάντως είναι ένα υλικό που και σκοτώνει τα κουνούπια αλλά και τις νύμφες που γεννάνε τα αυγά και τα υπόλοιπα, έτσι ώστε να μην γίνονται. Να μην...
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Αλλά βέβαια,
0: εσείς δηλαδή το προμηθεύεστε σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχει δώσει η Περιφέρεια και ο ΕΟΔΗ.
1: Έχουμε σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη, με εξειδικευμένο συνεργείο, με γεωπόνους και εταιρεία που προβαίνει σε συγκεκριμένους ψεκασμούς.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αλλά βέβαια ξέρετε ότι τα μέτρα αυτά δεν φτάνουν, γιατί η Πετρούπολη ειδικά είναι ένας πράσινος δήμος. Οι περισσότερες αυλές έχουν μεγάλους κήπους, δέντρα, αυλές, και είναι δηλαδή και οι ίδιοι οι κάτοικοι να κάνουν κάτι για τα κουνούπια.
0: Φαντάζομαι οι πολίτες μπορεί να, άμα έχουν ας πούμε πάρα πολύ πράσινο στο κήπο, αυλή και τα λοιπά στο σπίτι τους, να το κάνουν και μόνοι τους, θέλετε να πείτε?
1: Ναι.
0: Και φυσικά τα μέτρα προστασίας. Ωραία.
1: Αυτό είναι το πιο επίγον που πρέπει να λαμβάνουν τη στιγμή που υπάρχουν τόσα πολλά κρούσματα και ειδικά στην Αττική.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι χτες μιλούσαμε για την Κηφισιά, τώρα μιλάμε για την Πετρούπολη, αλλά όπως λέτε δεν είναι ο ιός αυτός, μάλλον τα κουνουπάκια αυτά δεν είναι μόνο δικό σας προνόμιο. Μεταφέρουν, ταξιδεύουν, πετάνε παντού. Ωραία.
1: Ναι,
0: καλά κάνατε. Εσείς πράξατε πολύ ωραία. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και για την Πετρούπολη και για όλους τους Δήμους, κύριε Μαλαθρίτη. να σας χαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω.
1: Και εμείς να πούμε περαστικά και στο συνδημότη μας.
0: Έχετε μάθει κάτι νεότερο? Α, έχει εισαχθεί στο νοσοκομείο.
1: Είναι στο νοσοκομείο, από εκεί μας ειδοποίησε και ότι δεν έχουμε μάθει κάτι περισσότερο.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Δεν ξέρουμε ούτε σε ποιο νοσοκομείο είναι.
0: Καλά.
1: Κάποια ενημέρωση που είχαμε είναι ότι είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ωραία.
1: Στην αρχή.
0: Ωραία,
1: μετά
0: ωραία.
1: Δεν έχουμε μάθει κάτι.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία το νοσοκομείο. Σημασία έχει ότι έγινε η ιχνηλάτηση προφανώς του κρούσματος. Γι' αυτό και ειδοποιηθήκατε εσείς ότι είναι δημότησας.
1: Ναι, και έχουμε επαφή και με την περιφέρεια που και εκείνη ψεκάζει στις γύρω περιοχές από το συγκεκριμένο κρούσμα.
0: Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστώ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, κύριε Μαλαθρίτη. Σας χαιρετώ. Ο αντιδήμαρχος τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Πετρούπολης, κυρίες και κύριοι, για τους ψεκασμούς που πραγματοποιούνται στο Δήμο αλλά και σε άλλους, σε όλη την περιφέρεια. Από ό,τι καταλαβαίνω, ειδικότερα στο λεκανοπέδιο τώρα έχει επικεντρωθεί το πρόβλημα. Ενώ φαίνεται να καταγράφουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας ρεκόρ επταετίας, χωρίς να θέλω να πανικοβάλλω κανέναν. Σε πολύ λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Χρύσα Μπιλάλη, να ακούσουμε συνοπτικά την επικαιρότητα και να ξεδιπλώσουμε και εμείς και τα υπόλοιπα και αυτά που έχουμε ετοιμάσει, αλλά βεβαίως και τα έκτακτα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οριοθετήθηκε πριν λίγο η πυρκαγιά που ξέσπασε στη θέση Καλοπήγαδο μεταξύ Λαβρίου και Κερατέας, κοντά σε σπίτια, όπως είπε στο ΕΡΤ News ο Δήμαρχος Λαβριωτικής Δημήτρης Λουκάς. Νωρίτερα έχησαν δύο μηνύματα από το 112 ενημέρωσης αλλά και απομάκρυνσης από τις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα προς Λεωφόρο Λαβρίου. Σε ετοιμότητα βρίσκεται πυροσβεστικό πλοιάριο στην παραλία Τσονίμα αν χρειαστεί. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 23 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας κάνουν ρήψεις 8 εναέρια μέσα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Επιχειρούν από αέρος 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Ήχησε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα με κατεύθυνση προς ακτή Καραϊσκάκη. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι 10 Ηρακλείου Κρήτης. Στο σημείο κάνουν ρήψεις 4 ελικόπτερα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο και η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Μείωση φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Ζεστός και αύριο ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Το μάθαμε και αυτό, το μάθαμε πριν από λίγη ώρα, από το μεσημεράκι και μετά, με το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο Γεννηματάς, στην εντατική του οποίου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα ο Δημήτρης Κόκοτας. Ουσιαστικά 2,5 χρόνια ήταν μεταξύ ζωής και θανάτου το άτυχο αυτό παιδί. Ο Δημήτρης Κόκοτας, ο γιος του Σταμάτη Κόκοτα, που έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 57 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη μουσική κληρονομιά, ένας σεμνός υπηρέτης της μουσικής.

0: Αυτά λοιπόν, ένα αντίο για τον Δημήτρη Κόκοτα, που πραγματικά δεν το πιστεύαμε τότε που νέος άνθρωπος και υπέστη ένα πολύ βαρύ εγκεφαλικό, από το οποίο στην ουσία ποτέ δεν συνήλθε. Έτσι κι αλλιώς τα τραγούδια του Δημήτρη Κόκοτα έχουν μείνει στην ιστορία κυρίως από τη δεκαετία του 90 και μετά, που έκανε πολύ σημαντικούς δίσκους, επιτυχίες. Οι νέοι άνθρωποι τότε τα χόρευαν τα τραγούδια του, και ειδικά τα ζεϊμπέκικα σαν αυτό, με πάρα πολύ έτσι ίστρο και πάθος, δυστυχώς. 6:25 η ώρα, πολύ καλησπέρα σας. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μένουμε εδώ. Από ό,τι βλέπω, ο Δήμαρχος Αλαμίνας, ο Γιώργος Παναγόπουλος, που μιλάει τώρα στην τηλεόραση της Earth News, λέει πως υπάρχει αρκετή ένταση από ό,τι φαίνεται στη φωτιά που ξέσπασε, που ξεκίνησε από τον ναύσταθμο Αλαμίνας. Ας πάρουμε μια γεύση για το τι λέει.
1: Ώρες. Λοιπόν, επιστρέφουμε τώρα.
0: Δεν τον προλάβαμε το Δήμαρχο, δεν τον προλάβαμε, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι και πάνω στην κορύφωση των διεργασιών και δεν έχει τη δυνατότητα να έχει πιο πλήρη εικόνα. Ίσως να τον πετύχουμε αργότερα. Ακούσατε για τα μέτωπα, τα περισσότερα μέτωπα, και βλέπω ότι συνηγορείται στο γεγονός ότι εγώ έτσι εξέφρασα την αντιδημοφιλή άποψη περί των σπιτιών μέσα στα δάση. Και μου λέτε, ας πούμε, μου λέει ο κύριος Κωνσταντίνος, καλησπέρα, έχετε πάει λες αυτή την περιοχή που έπιασε φωτιά? Όλα τα βουνά γεμάτα αυθαίρετα κτίσματα, ολόκληροι οικισμοί. Ομοίως τραγική κατάσταση. Μισό λεπτάκι να το ολοκληρώσω το μήνυμα. Ναι, τι έχουμε από Βιωτία? Ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης, ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, για την φωτιά λοιπόν στη Στεφάνη Βιωτίας. Καλησπέρα σας και πάλι, κύριε Ντασιώτη. Φέτος έμελε να τα λέμε πολύ συχνά. Ναι. Τι έχουμε?
2: Καλησπέρα. Δεν θα πούμε για τη Στεφάνη, θα πούμε για το δεύτερο μεγάλο μέτωπο.
0: Γιατί
2: τα μάχρα. Έξω από τη Λιβαδιά.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη φωτιά έξω από τη Λιβαδιά, μεταξύ Αγίου Βλασίου και Σουκαλάδων. Μόλις πριν λίγο ήχησε το 112.
0: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι, να καταλάβουμε. Είναι άλλη πυρκαγιά αυτή, κύριε Ντασιώτη?
2: Είναι τελώς διαφορετική.
0: Πού, σε ποιο σημείο είπατε?
2: Είναι έξω από τη Λιβαδιά, μεταξύ των κοινοτήτων Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων.
0: Μάλιστα.
2: Δασόλης περιοχή, μεγάλο μέτωπο από ό,τι φαίνεται, και εγώ φτάνω τώρα.
0: Ναι, φτάνετε τώρα στο σημείο. Από ό,τι φαίνεται, Μαρία Σφυρόερα, το χάσαμε, γιατί ο άνθρωπος προφανώς περνάει και το κινητό δεν μπορεί να πιάσει παντού. Μεγάλη πυρκαγιά λοιπόν έξω από τη Λιβαδιά, μας λέει ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, ο κύριος Ντασιώτης, κυρίες και κύριοι, στην περιοχή μεταξύ Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων. Εμείς τον καλέσαμε για τη φωτιά στην Τανάγρα, έξω από την Τανάγρα, για την οποία είχαμε νωρίτερα. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσει καθόλου το γεγονός ότι είτε στην Στεφάνη της Βιωτίας και στα προσφάτως καμένα εδάφια έξω από την Τανάγρα, είτε στον ναύσταθμο Σαλαμίνας, είτε αλλού, όχι, από ό,τι φαίνεται την άλλη περιοχή την έχουμε υπό έλεγχο. Έχουμε μέτωπα. Σας τα ανέφερε νωρίτερα και η Χρύσα Μπιλάλη. Τα παρακολουθούμε όλα στενά και μέσω των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ανθρώπων βεβαίως της πυροσβεστικής, όλης της πυρόσβεσης, που τρέχουν και δεν φτάνουν, είτε με τα επίγεια μέσα είτε τα εναέρια, σε ένα καλοκαίρι που τελικά διεσπάρει όλο, είναι διάσπαρτο όλο από όλες αυτές τις πυρκαγιές, από τις οποίες και θρηνήσαμε θύματα και κάηκαν σπίτια και περιουσίες. Το πρόβλημα, το θρίλερ, να το πω έτσι, η ανομαλία όλη αυτή, το μεγάλο πρόβλημα συνεχίζεται, και γιατί εξακολουθούμε να έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και γιατί βέβαια είμαστε σε μια περίοδο καθαρά πυρική, να μην πω αντιπυρική. Είναι μια περίοδος που δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχουμε ησυχάσει, ότι έχουμε τελειώσει. Μου λέγατε λοιπόν ότι ομοίως η τραγική κατάσταση, λοιπόν, έλεγε ο Κωνσταντίνος, αυτό είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών εδώ και 50 χρόνια, και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Εγώ το βλέπω και με διαγυμνό οφθαλμού, όταν γίνονται δηλαδή τα ρεπορτάζ, ναι, όταν γίνονται τα ρεπορτάζ και βλέπουμε, ας πούμε, να πηγαίνει κάμερα ή να υπάρχει ένα drone και να βλέπουμε από πάνω, τα περισσότερα σπίτια είναι όντως μέσα στο δάσος, μέσα στο δάσος, μόνα τους. Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, τι είπε Μαρία μου, ότι γίνονται προσπάθειες να μην φτάσει και να μην επεκταθεί στον αστικό ιστό η φωτιά που ξεκίνησε από τον αύσταθμο, όπως είπαμε νωρίτερα.

0: Και άλλα μηνύματα έχουν έρθει. Ο Γιάννης μας λέει καλό απογευματόβραδο Τρίτης. Αγαπημένη Έλενα, αγαπημένη Γιάννη. Ο Μιχάλης, μπράβο λέει κυρία Έλενα για το τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ο τραγουδιστής της δεκαετίας του 90. Καλό ταξίδι, Δημήτρη Κόκοτα. Μπράβο, είναι το λιγότερο που οφείλουμε. Δεν έχει σημασία εάν είναι ένα είδος που υπηρετούσε λίγο πιο, αν θέλετε, ξέρω εγώ πώς να το πω, εμπορικό, χορευτικό. Δεν έχει σημασία. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ καλός τραγουδιστής και έκανε και επιτυχίες. Από εκεί και πέρα, ίσως είχε και, ξέρετε, λίγο τη βαριά κληρονομιά του πατέρα, του Δημήτρη, του Σταμάτη Κόκοτα. Οπότε ήταν και δύσκολο για τον Δημήτρη να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο. Ή να βρεθεί σε κάτι άλλο. Μηνύματα πολλά. Ο Παναγιώτης μας λέει από την Πάτρα, λιώσαμε από τη ζέστη, καλό απόγευμα, μου αναφέρει. Έχει πολύ ζέστη και σήμερα, κυρίως εκεί στα δυτικά σας έπιασε πολύ νομίζω. Και όσο παρακολουθούμε μηνύματα, πυρκαγιές, τη ζέστη, τι άλλο θα παρακολουθήσουμε, σίγουρα έχει μεγάλη σημασία και το τι θα γίνει με το λεγόμενο καλάθι της ΔΕΘ. Κόβονται και ράβονται τα μέτρα, είτε για τους συνεπείς επαγγελματίες, καθώς δεν θα καταργηθεί τελικά το τεκματό, αλλά θα διορθωθεί κάπως επί τα βελτίο, δηλαδή όσοι είναι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες θα μπορούν να έχουν κάποιες ελαφρύνσεις. Και στο τραπέζι έχει πέσει και η μείωση προκαταβολής φόρου. Θα τα δούμε σιγά σιγά. Πάντως πλησιάζει η ΔΕΘ και θα τα μάθουμε και τα μέτρα και τις εξαγγελίες. Και από εκεί και πέρα θα έχει ένα ενδιαφέρον. Και στο θέμα βέβαια της, όπως έλεγα νωρίτερα, το εξωτερικό, από το εξωτερικό δελτίο το σημαντικότερο είναι αυτό. Τι θα γίνει από τον επιχειρούμενο οικονομικό στραγγαλισμό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Ιράν, έναντι του Ιράν. Αυτό είναι το ζήτημα και δεν αφορά μόνο τις δύο χώρες. Αν ήταν δίπολο θα λέγαμε αφήστε τους εκεί να κάνουν ό,τι θέλουν. Και η μία χώρα και η άλλη έχουν εκ προημίου πάρα πολύ κακές σχέσεις. Τώρα το πράγμα έχει φτάσει στο σχεδόν προχώρητο, έχει επιδεινωθεί περαιτέρω και από εκεί και πέρα το οικονομικό κομμάτι θα έχει συνέπειες ενεργειακές και άλλες και στη δική μας τσέπη. Έτσι πηγαίνουν αυτά λυσιδωτά. Βλέπω εδώ Μαρία μου Σφυρόαιρα που τρέχει και δεν φτάνει ότι έχουμε φωτιά και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη μάχη έχουν πέσει πήγες και αέριες δυνάμεις. Για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τι εννοούμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, γιατί αυτό είναι πολύ γενικό. Στην περιοχή λοιπόν Άγιοι 10 στο Δήμο Γόρτινας, για την οποία ήδη η Μαρία ψάχνει για να μπορέσουμε να έχουμε και από εκεί μια ενημέρωση από την περιοχή αυτή, από το Δήμαρχο Γόρτινας. Η πυρκαγιά, όπως μας ενημερώνει η πυροσβεστική, έχει ξεσπάσει σε έκταση χαμηλής βλάστησης. Το όλο θέμα εδώ είναι να επιχειρηθεί και επιχειρείται να περιοριστεί ο κίνδυνος επέκτασης με πυροσβέστες, με πεζοπόρα, με οχήματα, με ελικόπτερα και υδροφόρες, όπως γίνεται συνήθως. Και να λοιπόν η Φανή Καλαθάκη, συνάδελφος για την πυρκαγιά στους Άγιους 10, να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες, να μας δώσει την εικόνα. Φανή, καλησπέρα σου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Ξεκίνησε με η πυρκαγιά λοιπόν πριν από μία ώρα ακριβώς, σε μία περιοχή ανάμεσα στους Αγίους 10 και τον Αμπελούζο. Είναι χωριά του Δήμου Γόρτινας στο Ηράκλειο, πολύ μακριά από κατοικημένες περιοχές, πολύ μακριά δηλαδή από τα χωριά αυτά. Τα λέμε γιατί τα αναφέρουμε για τη διευκόλυνση.
0: Να καταλάβουμε το σημείο, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Το κέντρο λοιπόν επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις 5 παρά 20. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις, οι οποίες ενισχύονται, καθώς είναι πολύ σημαντικό για τους πυροσβέστες να πιάσουν τη φωτιά, να την οριοθετήσουν το νωρίτερο δυνατόν. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 40 πυροσβέστες, ανάμεσα τους δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕΗ, δασοκομάντος δηλαδή, με πάνω από 13 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην αεροπυρόσβεση συμμετέχουν και δύο ελικόπτερα. 4 κινητοποιήθηκαν αρχικά, 2 επιχειρούν τελικά. Βέβαια είναι και ο Δήμος Γόρτινας, ο οποίος έχει διαθέσει υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων και βέβαια εθελοντές, όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, για να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί το νωρίτερο δυνατόν. Όπως είπα, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή αυτή τη στιγμή, αλλά ούτε και τον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτινας. Να πούμε ότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι, είναι σε κατηγορία κινδύνου 3 η Κρήτη σήμερα. Είναι υψηλός ο κίνδυνος εξαιτίας των ανέμων. Και ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει και η διερεύνηση της έναρξης της φωτιάς.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, Φανή, μέσα στο μυαλό μου ήσουνα.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς να ξέρουμε φυσικά το πόρισμα, καταλαβαίνω ότι δεν θα βγει τώρα άμεσα, αλλά ξέρεις, κουράστηκα, Φανή, και το λέω και για τους ακροατές μας, να λέμε, λέμε βέβαια, η φωτιά εκεί επιχειρούν και σχεδόν ποτέ δεν μαθαίνουμε από πού ξεκίνησε, ποιος ευθύνεται, δηλαδή αυτό πια στο τέλος του καλοκαιριού και μετά από τόση απώλεια σε δασικό πλούτο και σε ανθρώπινη ζωή, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο αυστηροί.
1: Είχαμε μια εξαίρεση αυτό το καλοκαίρι, βρέθηκε πως ξεκίνησε μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, είχαμε και μια σύλληψη.
0: Ναι, και έχεις δίκιο.
1: Μεμονωμένα υπάρχουν, αλλά σε γενικές γραμμές να είναι πάντα κάτι το οποίο μένει αδιευκρίνιστο και κάποιοι μένουν ατιμόρυτοι.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς αυτό δείχνει σιγά σιγά να αλλάζει.
0: Ναι, και όταν το είδαμε να συμβαίνει στο Ρέθυμνο, επειδή είχαμε εκεί την πρώτη, ουσιαστικά την κεντρικότερη καταστροφική πυρκαγιά του καλοκαιριού, Φανή, και με τους ανθρώπους, τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους, το είδαμε αυτό να συμβαίνει και μας φάνηκε και περίεργο πως τόσο γρήγορα επιτέλους είχαμε μια κάποια, πώς να το πω, δίωξη, σύλληψη και γενικότερα μάθαμε πράγματα για το πώς και το τι. Όχι ότι γίναμε σοφότεροι. Τέλος πάντων.
1: Όχι, αλλά τέλος πάντων να λειτουργήσει αυτό παραδειγματικά, γιατί υπάρχει δόλο σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχει αμέλεια σε άλλες περιπτώσεις.

0: σου είπα δύο. Mm-hmm. Όμως οι επίγειες δυνάμεις αυξάνονται, γιατί πρέπει να πιάσουν φωτιά το νωρίτερο δυνατό και να ευχηθούμε να είναι μόνο αυτή.
1: Το ευχόμαστε να είναι μόνο αυτή και να πιαστεί σύντομα και να σταματήσει εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Φανή Καλαθάκη. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, η συνάδελφός μας η Φανή Καλαθάκη από την Ηράκλειο της Κρήτης και το Δήμο Γόρτινας για την φωτιά στους Αγίους 10. Σκεφτόμουν όσο τα λέγαμε αυτά με τη Φανή και προσπαθούσαμε να πούμε περίπου λίγο πολύ το τι συμβαίνει με τον εντοπισμό των υπόπτων. Λέει η Φανή και λέμε πολλές φορές εμπρισμός από πρόθεση ή από αμέλεια. Για μένα δεν υπάρχει αμέλεια. Αμέλεια, δηλαδή αμέλεια πρέπει να είναι ένα μωρό να βάλει φωτιά, ας πούμε, που να μην ξέρει τι του γίνεται. Και πάλι έρχεται στο μυαλό μου, κυρίες και κύριοι, συγχωρέστε με, όλη αυτή η ιστορία με τους εμπριστές καθέξιν. Δηλαδή, στην πραγματικότητα είδαμε και ανθρώπους που ουσιαστικά ομολόγησαν όταν συνελήφθησαν ότι ήθελαν να δουν πώς είναι. Να δουν, λέει, πώς είναι να ανάβεις φωτιά και πότε και αν θα έρθουν να τη σβήσουν και τι θα γίνει παραπέρα. Και πολύ ακόμα πιο δυνηρό νομίζω ότι είναι το γεγονός ότι είχαμε, το λέγαμε και πριν να φύγουμε για την άδεια, είχαμε και αρκετές παρές ανηλίκων. Όταν λέμε ανηλίκων, βέβαια, πολύ κοντά στην ενηλικίωση, εκεί γύρω στα 15-16, τα οποία επίσης αυτά τα παιδιά πήγαιναν σε μέρη συνήθως ύποπτα, δηλαδή πεντέλη, γενικά μέρη με δάση, και προσπαθούσαν να βάλουν κάποια φωτιά είτε με πολύ ερασιτεχνικά μέσα, όμως το κακό ουσιαστικά θα γινόταν πολύ μεγαλύτερο. Το ερασιτεχνικά μέσα το λέω εντός πολλών εισαγωγικών. Για μένα όποιος δεν έχει το ακαταλόγιστο και είναι ένας άνθρωπος, τέλος πάντων με ένα μυαλό και με μια παρουσία, με μια οντότητα, ανεξαρτήτως ηλικίας, είναι καθέξιν και εσκεμμένα εμπριστής. Είναι εμπριστής. Ξέρω ότι η ψυχολογία, έχω διαβάσει αρκετά, δικαιολογεί, δηλαδή όχι δικαιολογεί, εξηγεί για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτούς τους χαρακτήρες. Υπάρχει η μανία αυτή, η πυρομανία και η σχεδόν ειδονική απόλαυση του να βλέπουν μετά το αποτέλεσμα της πυρκαγιάς και πολλοί από αυτούς να τρέχουν από πίσω μαζί με τους πυροσβέστες για να τις σβήσουν και εκείνοι. Το γνωρίζω. Αλλά όλες αυτές είναι αρκετά παθολογικές καταστάσεις, δηλαδή πόσο άλλα παθολογικά πράγματα θα πρέπει να αναλύσουμε ή να αποδεχθούμε ή τέλος πάντων να τα εξηγήσουμε. Δεν νομίζω ότι έχει άλλη εξήγηση πια. Τέλος, γκώσαμε. Καλησπέρα και στον Τόνικ, γιατί νομίζω ότι είστε από το Ρέθυμνο, οπότε να πιάσουμε εδώ το μήνυμα το κριτικό, εκ Κρήτης. Καλησπέρα, λέει, δεν θα έπρεπε κάθε χειμώνα να ανοίγονται δρόμοι, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, σε περίπτωση πυρκαγιάς να μπορούν να επεμβαίνουν. Ακούστε, δηλαδή να υπάρχουν τα σπίτια μες στο δάσος, κατά κανόνα αυθαίρετα, αλλά να υπάρχουν και δρόμοι, να πηγαίνουν ας πούμε τα μέσα με ευθύνη της πολιτείας, και να πηγαίνουν έξω από το σπίτι του καθενός με μονοπάτι για να τους βίνουν την πυρκαγιά στο αυθαίρετο. Όχι, δεν συμφωνώ. Λοιπόν, αντιδήμαρχος Σαλαμίνας, Νίκος Περνοβασίλης, μιλάει τώρα στην τηλεόραση του Earth News. Σαλαμίνας.
2: Μέσα από το άνθρωπο ξεκίνησε και βγήκε προς τα πάνω, αλλά έχει περιοριστεί φωτιά. Κάνουν ρήψεις και εναέριες.
3: Ναι.
2: Είναι σε ύφεση, είναι υπό έλεγχο.
3: Ευτυχώς. Βλέπουμε εδώ και τα πλάνα. Δεν ήταν και σπίτια κοντά. Έφυγε από τον ναύσταθμο, από όπου ξεκίνησε, λέτε, η πυρκαγιά και ανέβαινε το λόφο. Τώρα και την έχουν οριοθετήσει.
2: Ναι.
3: Ευτυχώς. Αντιδήμαρχε. Κύριε Περνοβασίλη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, αυτά από τον αντιδήμαρχο Σαλαμίνας. Έδωσε τη δική του πληροφορία. Ότι όχι οριοθετηθεί η φωτιά εκεί που ξεκίνησε από τον ναύσταθμο. Καλά τα νέα από ό,τι κατάλαβα. Ξέρετε, σήμερα παρατηρώ ότι δεν μπορώ να παρακολουθήσω πάρα πολύ τις φωτιές. Για κάποιο λόγο μου φαίνονται παντού διάσπαρτες. Οπότε ευτυχώς που υπάρχουν απ' έξω οι συνάδελφοι, η Μαρία Σφυρώρα και η Βίβια Νικολοπούλου, που έχει αναλάβει τώρα του ήχου και όχι μόνο. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά, ξέρετε. Νόμιζα, εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, νόμιζα ότι έχουμε ξεμπερδέψει. Και ξαφνικά σήμερα που είναι πολλές περιοχές σε κίτρινο και πορτοκαλί, να μην πω κόκκινο συναγερμό, σε χρώμα στο χάρτη, αποδίδουν την προειδοποίηση, δηλαδή την επιβεβαιώνουν, δυστυχώς.

Λοιπόν, να και άλλο μήνυμα. Καλά, δεν έχω προλάβει καν να σας πω, κακώς βέβαια, τους τρόπους επικοινωνίας. Το Viber υπάρχει πάντοτε εδώ άμεσο μπροστά μας. Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό στη μέση. Αναζήτηση για όποιον δεν το έχει αποθηκεύσει και μας στέλνετε αμέσως το μήνυμα. Earth News Radio. Και φυσικά όλες οι άλλες πλατφόρμες, Messenger, Instagram, το mail του σταθμού. Νομίζω ότι έχετε όλους τους τρόπους για να μας βρείτε, να επισημάνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Ο Αλέξανδρος λοιπόν λέει: καλό απόγευμα, Έλενα. Κάνει ένα σχόλιο για τα κουνούπια. Λέει: θα σου φανεί απίστευτο, αλλά είναι αλήθεια. Για να δω, βρε Αλέξανδρε. Τα λίμματα από χημικές τουαλέτες τα αδειάζουν σε φρεάτια στο δρόμο. Ποσειδώνος και Θησαίος στην Καλυθέα είναι εμφανές το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα των χημικών. Όχι μόνο μου φαίνεται απίστευτο, ανατριχιάζω κιόλας. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω πάνω σε αυτό. Δεν το έχω ξανακούσει, δεν το έχω δει, δεν θέλω να το δω, αλλά δεν θέλω και να εθελοτυφλήσω.

Η Κατερίνα μας λέει το εξωφρενικό και άτιμο, ξέρετε ποιο είναι. Τα ίδια τα κόμματα που κυβερνούν 50 χρόνια δεν έχουν κάνει τίποτα και μιλάνε για διαχρονικά προβλήματα, δηλαδή ψέγουν τους ίδιους τους τους εαυτούς. Τι να πω, λέει, και έχει βάλει αποσιοποιητικά. Όντως έχουμε μια εναλλαγή στην εξουσία των γνωστών κομμάτων λίγο πολύ, με κάποια διαλύματα, αλλά τέλος πάντων, αν ψέγουν τους εαυτούς τους, να ήταν μόνο γι' αυτό, Κατερίνα. Πάντως κοίταξε τώρα, το δεν έχουν κάνει τίποτα, δεν μπορώ να το πω με τόση σιγουριά, γιατί έχουν γίνει πράγματα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα μεγάλα θέματα, τη δασοπυρόσβεση. Προσέξτε, αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αυτό θα κριθεί και κρίνεται. Αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή αν ακολουθήθηκε μια συγκεκριμένη στρατηγική και όχι μια άλλη, ή αν υπαγορεύτηκαν όλα αυτά από συγκεκριμένες σκέψεις, συμφέροντα, δεν ξέρω τι, εσκεμμένα πράγματα, και τεχνιέντος μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο και δεν έγινε, αυτό δεν το γνωρίζω. Θα ήθελα πάρα πολύ να το γνωρίζω, να το καταγγείλω, να το ψάξουμε, να έχουμε τα στοιχεία, αλλά έχουν γίνει και πράγματα, βρε Κατερίνα. Τώρα μη λέμε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή που τρέχουν νυχθημερών με τα μέσα που έχουν, με τα χρήματα που τους έχουν δοθεί, έστω εποχικά-εποχικά, με συμβασιούχους, με συμβασιούχους, με εθελοντές, με, μην τα απαξιώνουμε όλα. Υπάρχουν και τα εναέρια μέσα, εντάξει, και δεν είναι και εύκολο. Οι πυρκαγιές έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, όπως είδαμε όλο το καλοκαίρι, να φεύγουν από τον έλεγχο. Έτσι και φύγουν από τον έλεγχο, και ειδικά σε περιοχές δύσβατες και δύσκολες, μας είπε νωρίτερα ο Δήμαρχος Λαβρεωτικής, γίνονται πολύ δύσκολες και δεν μπορείς να τις ελέγξεις εύκολα, κακά τα ψέματα.

Αυτό που προσπάθησε νωρίτερα ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, ο κύριος Ντασιώτης, να μας πει και μας διέκοψε η κινητή η τηλεφωνία γιατί δεν μπορούσαμε να έχουμε σήμα, το ενισχύω τώρα, το συμπληρώνω με το ρεπορτάζ. Πράγματι, λοιπόν, μιλάμε για μια φωτιά που ξέσπασε στη Στεφάνη Βιωτίας. Το μέτωπο έχει μετακινηθεί ανάμεσα στους οικισμούς Τσουκαλάδες και Άγιος Βλάσιος. Η εικόνα που πρόλαβε να μας πει ο κύριος Ντάσιος ή Ντασιώτης, δεν ξέρω πώς λέγεται, τέλος πάντων, ο αντιπεριφερειάρχης, είναι ότι η φωτιά έχει φτάσει σε αυτές τις δύο κοινότητες και σε ιδιαίτερα δασόδη περιοχή με πυκνό δάσος και δύσκολες συνθήκες για την πυροσβεστική. Αυτό σημαίνει ότι πριν από περίπου μισή ώρα έχει εκδοθεί μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές, Άγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδες Βιωτίας.

Καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Σήμερα η εκπομπή μας δίνεται με βαθιά συγκίνηση για να αποχαιρετήσει έναν αγαπημένο ερμηνευτή, ένα παιδί της λαμπερής δεκαετίας του 90 που σφράγισε τα νεανικά μας χρόνια. Τιμάμε τη μνήμη του Δημήτρη Κόκοτα, ενός καλλιτέχνη που συνδύασε με βαρύτατη μουσική κληρονομιά, με ένα εντελώς δικό του ρομαντικό και καθαρό αποτύπωμα, με τη χαρακτηριστική ευγενική του παρουσία, το χαμόγελο και τις τεράστιες επιτυχίες του, κατάφερε να γράψει τη δική του ανεξίτηλη ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Απόψε λοιπόν ταξιδεύουμε στη ζωή, στα τραγούδια και στο σπάνιο ήθος ενός ανθρώπου που αγαπήθηκε πολύ. Είμαι ο Αλέξης Κώστας, η εκπομπή είναι στη Φωνή της Ελλάδας, οι φωνές και μουσικές, και στην ηχοληψία μαζί μας σήμερα είναι ο Μπάμπης Δούκαρος.

Ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Δεκεμβρίου το 1968, φέροντας από την πρώτη στιγμή της ζωής του ένα όνομα με τεράστιο ειδικό βάρος στην ελληνική μουσική. Ήταν φυσικά ο γιος του θρυλικού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, μιας μορφής που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή με τη φωνή και το ιδιαίτερο παρουσιαστικό του. Μεγαλώνοντας λοιπόν σε ένα σπίτι γεμάτο μελωδίες, μπουζούκια και σπουδαίους δημιουργούς, ο Δημήτρης ανέπνευσε τη μουσική από τα πρώτα του βήματα. Ωστόσο, η παρουσία ενός τόσο μεγάλου πατέρα δεν λειτουργήσε ως διαβατήριο ευκολίας, αλλά ως μια διαρκής πρόκληση για να αποδείξει τη δική του αυτόνομη αξία. Έπρεπε δηλαδή να διαμορφώσει μια εντελώς προσωπική καλλιτεχνική ταυτότητα μακριά από τη σκιά της τεράστιας κληρονομιάς που κουβαλούσε, πράγμα βέβαια που πέτυχε με απόλυτο σεβασμό και σπάνια αξιοπρέπεια. Τα εφηβικά και νεανικά του χρόνια, γεμάτα από δημιουργικές αναζητήσεις, μια βαθιά αγάπη για τη μουσική, η οποία ξεπερνούσε τα στενά όρια του κλασικού λαϊκού τραγουδιού, ο Δημήτρης σπούδασε, ασχολήθηκε θερμά με τις τέχνες, παράλληλα παρακολουθούσε τις διεθνείς μουσικές τάσεις της εποχής, αν και θα μπορούσε να έχει ακολουθήσει την πεπατημένη οδό του πατέρα του. Εκείνος επέλεξε να περιμένει τη σωστή στιγμή και τους κατάλληλους συνεργάτες. Ήθελε να βγει στο τραγούδι με ένα ήχο φρέσκο, σύγχρονο, που θα εξέφραζε τη δικιά του γενιά. Στόχος του ήταν να συνδυάσει το λαϊκό μέλος με τη modern pop αισθητική που άρχιζε τότε να κυριαρχεί στις αρχές της δεκαετίας του 1990, δημιουργώντας έτσι ένα δικό του ερμηνευτικό μονοπάτι.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα. Η μεγάλη ευκαιρία και το σημείο καμπή στη πορεία του ήρθε το 1993 με τη συνάντησή του με το χαρισματικό συνθέτη και παραγωγό Φίβο. Ο Φίβος, που τότε ξεκινούσε τη θεαματική του διαδρομή προς την κορυφή της ελληνικής δισκογραφίας, διέγνωσε αμέσως το Δημήτρη μια φωνή με ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Ζεστή δηλαδή, εκφραστική και μια έμφυτη ευγένεια. Η πρώτη τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Διαρκώς» κυκλοφόρησε από την BMG και προκάλεσε βέβαια αμέσως μεγάλη αίσθηση. Ο νεαρός τότε Δημήτρης συστήθηκε στο ευρύ κοινό όχι απλά ως ο γιος του Κόκοτα, αλλά ως ένας αυτόνομος, υποσχόμενος νέος στάρ. Διέθετε όλα τα φόντα να πρωταγωνιστήσει στη σύγχρονη μουσική σκηνή, κερδίζοντας αμέσως βέβαια την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κοινού. Η συνεργασία του με το Φίβο αποδείχθηκε μία από τις πιο παραγωγικές και επιτυχημένες στην ιστορία της modern laϊκό pop σκηνής. Το 1995 κυκλοφορούν το άλμπουμ «Συνείδηση», το οποίο εκτοξεύει τη φήμη του Δημήτρη στα ουράνια. Τραγούδια που ακούσαμε όπως το «Ανεμόνα», το «Γιατί με τυραννάς» που θα ακούσουμε, «Πολύ καλή για να είσαι αληθινή», γίνονται τεράστιες ραδιοφωνικές επιτυχίες τότε και τραγουδιούνται από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα. Ο δίσκος γίνεται πλατινένιος, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, και ο Δημήτρης Κόκοτας καθιερώνεται ως ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και αγαπημένα πρόσωπα της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας.

Το φαινόμενο Δημήτρης Κόκοτας στη δεκαετία του 90 δεν ήταν μόνο θέμα δισκογραφικών πωλήσεων, αλλά και μιας πρωτοφανούς λατρείας από το νεανικό κοινό. Στις ζωντανές εμφανίσεις στα μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης επικρατούσε το αδιαχώρητο, με τις θαυμάστριες να κατακλείζουν τους χώρους. Ο Δημήτρης διατηρούσε μια εικόνα προσιτή, φωτογενή, ταυτόχρονα βαθιά σεβαστική απέναντι στο κοινό. Δεν υιοθέτησε ποτέ την επιθετική ή αλαζονική συμπεριφορά αυτού που λέμε star. Η έμφυτη ευγένεια των τρόπων του, το χαμηλό του προφίλ εκτός σκηνής τον έκαναν ακόμα πιο αγαπητό στους θαυμαστές του. Ήταν ο δικός τους άνθρωπος, ο τραγουδιστής που εξέφραζε τις χαρές και τους καημούς τους. Το 1997 τώρα έρχεται η κυκλοφορία του άλμπου Μαχαριστία, ξανά σε σύνθεση και στίχους του Φίβου, η οποία σφραγίζει οριστικά τη χρυσή εποχή της καριέρας του. Το μόνιμο τραγούδι, καθώς και επιτυχές όπως το Τηλεφωνώ, Στους Πέντε Δρόμους, γίνονται διαχρονικά συνθήματα, ο δίσκος γίνεται διπλά πλατινένιος, ο Κόκοτας βιώνει την απόλυτη καταξίωση. Η ικανότητά του να ερμηνεύει με την ίδια άνεση δυναμικές χορευτικές επιτυχίες αλλά και βαθιά συναισθηματικές μπαλάντες τον καθιστά έναν από τους πιο ολοκληρωμένους ερμηνευτές της γενιάς του. Τα τραγούδια αυτά ακούγονται ασταμάτητα τότε, διαμορφώνοντας τον ήχο αλλά και τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης εποχής.

0: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Η φωνή του Δημήτρη Κόκοτα είχε ένα μοναδικό χρωματισμό που συνδύαζε καθαρότητα της pop με μια λανθάνουσα γλυκιά λαϊκή βραχνάδα. Αυτό το ιδιαίτερο μέταλλο επέτρεπε στα τραγούδια του να περνούν με ευκολία από το ραδιόφωνο στην καθημερινότητα των ακροατών. Οι ερμηνείες του δεν είχαν περιττούς εντυπωσιασμούς, ήταν άμεσες, καθαρές, γεμάτες ειλικρινή συναίσθημα. Ο Δημήτρης τραγουδούσε τον έρωτα, την απογοήτευση, την προσμονή, την αχαριστία με έναν τρόπο που έκανε τον καθένα να ταυτίζεται προσωπικά με τους στίχους. Η φωνητική του συνέπεια και ο ρομαντικός του παλμός άφησαν επίσης ανεξίτηλο σημάδι στη νεότερη ελληνική δισκογραφία. Τώρα, πέρα από τη συνεργασία του με το Φίβο, ο Δημήτρης Κόκοτας δοκίμασε τις δυνάμεις του και με άλλους σημαντικούς συνθέτες και στιχουργούς της ελληνικής μουσικής στα επόμενα άλμπουμ του, όπως το Έρχομαι και το Συγκεντρώσου. Συνεργάστηκε με δημιουργούς όπως ο Νίκος Καρβέλας, ο Αλέξης Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Θεοφάνους. Αυτές οι συνεργασίες έδειξαν και τη διάθεσή του να εξελιχθεί, να δοκιμάσει διαφορετικά ύφη και να εμπλουτίσει το ρεπερτόριό του. Απέδειξε ότι διέθετε την καλλιτεχνική πλαστικότητα που λέμε για να υπηρετήσει ποικίλα μουσικά ρεύματα, διατηρώντας πάντα αναλύωτη την προσωπική του ερμηνευτική σφραγίδα και την ευγένεια του ύφους του.

Η σχέση του Δημήτρη με τον πατέρα του, το Σταμάτη Κόκοτα, ήταν πάντα μια σχέση βαθιάς αγάπης, αμοιβαίου σεβασμού και διακριτικότητας. Ο Δημήτρης δεν χρησιμοποίησε ποτέ το όνομα του πατέρα του για να επιβληθεί, ενώ ο Σταμάτης παρακολουθούσε την πορεία του γιού του με καμάρι και περηφάνεια. Η συνύπαρξή του στη σκηνή σε τηλεοπτικές εκπομπές σε σπάνιες στιγμές ήταν γεμάτη συγκίνηση, προσφέροντας στο κοινό μια σπάνια εικόνα διαγενειακής μουσικής συνέχειας. Ο Δημήτρης κατάφερε το σπάνιο να τιμήσει το βαρύ του επώνυμο χωρίς να σκιαγραφηθεί ποτέ ως απλή σκιά του πατέρα του, κερδίζοντας την καθολική βέβαια εκτίμηση του καλλιτεχνικού κόσμου. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρουσία του Δημήτρη Κόκοτα στην ελληνική ομογένεια. Ήταν χαρά μας πριν φύγει ο πατέρας του να ήταν εδώ στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές. Τώρα κατά τη διάρκεια της αιχμής της καριέρας του Δημήτρη του αλλά και στα μετέπειτα χρόνια πραγματοποίησε και αυτός εκτεταμένες περιοδίες στην Αμερική, το Καναδά, την Αυστραλία και την Ευρώπη. Οι Έλληνες του εξωτερικού τον υποδέχτηκαν πάντα με τεράστια θέρμη, καθώς τα τραγούδια του έφερναν και τον αέρα της σύγχρονης νεανικής Ελλάδας στις παροικίες. Ο Δημήτρης αντιμετώπιζε τους ομογενείς πάντα με ζεστασιά, τους αφιέρωνε χρόνο να συνομιλήσει μαζί τους μετά τις συναυλίες, χτίζοντας έτσι μια γέφυρα αγάπης που άντεξε και στον χρόνο. Για τους απόδημους δηλαδή, ο Δημήτρης ήταν ο ζωντανός δεσμός με τη σύγχρονη που λέμε πατρίδα.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Τώρα, η προσωπική του ζωή υπήρξε πάντα ένα υπόδειγμα διακριτικότητας. Ο Δημήτρης Κόκοτας δημιούργησε μια όμορφη οικογένεια, αφοσιώθηκε στη σύζυγό του Κατερίνα και την αγαπημένη του κόρη, βάζοντας πάντα τους δικούς του ανθρώπους πάνω από κάθε επαγγελματική επιδίωξη. Φυσικά, όσοι τον γνώριζαν προσωπικά μιλούσαν για έναν άνθρωπο καλόκαρδο, ευγενικό, προσινή, έτοιμο να βοηθήσει και χωρίς κανένα ίχνος βεντετισμού. Ήταν ένας αληθινός gentleman που διατήρησε την αγνότητα του χαρακτήρα του ακόμα και μέσα στο συχνά σκληρό χώρο της showbiz. Η οικογένειά του λοιπόν ήταν το απάνεμο λιμάνι του, το στήριγμα που λέμε και η απόλυτη προτεραιότητά του σε κάθε στάδιο της ζωής του. Παράλληλα με την τραγουδιστική του πορεία, ο Δημήτρης Κόκοτας ασχολήθηκε με επιτυχία και με την επιχειρηματικότητα, δείχνοντας μια πολυπράγμονα προσωπικότητα, δηλαδή δημιούργησε τους δικούς του επαγγελματικούς χώρους όπως εστιατόρια και εσπρέσο μπαρς, αποδεικνύοντας ότι διέθετε ανήσυχο πνεύμα και ικανότητα να πατάει γερά στα πόδια του. Φυσικά, αυτή η ενασχόληση του έδωσε και την οικονομική και ψυχολογική ανεξαρτησία να επιλέγει τις δικές του μουσικές του εμφανίσεις, χωρίς βέβαια να πιέζεται από καλλιτεχνικούς συμβιβασμούς. Και λειτουργούσε πάντα με επαγγελματισμό και μεράκι, σ' ό,τι και αν καταπιανόταν, κερδίζοντας την εκτίμηση και των συνεργατών του.

Η απώλεια του πατέρα του Σταμάτη Κόκοτα, όπως είπαμε, το φθινόπωρο του 2022 ήταν. Υπήρξε ένα βαρύ, βαθύ πλήγμα για τον Δημήτρη. Όπως είπαμε, εδώ στις φωνές και μουσικές, στη Φωνή της Ελλάδας, είχα την τιμή και τη χαρά να πάρω μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του μεγάλου Σταμάτη. Θυμάμαι ακόμα έντονα τη ζεστασιά, την αρχοντιά, αλλά και την περηφάνεια με την οποία μιλούσε εκτός μικροφώνου για τον Δημήτρη του. Ο Δημήτρης, παρά τη θλίψη του, στάθηκε με αξιοπρέπεια και ψυχικό σθένος. Στις κουβέντες του τόνιζε πάντα ότι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που του άφησε ο Σταμάτης δεν ήταν η δόξα, αλλά η αγάπη για τον κόσμο και ο σεβασμός στο λαϊκό τραγούδι. Η επιστροφή του στο προσκήνιο μέσα από τη συμμετοχή του στο μουσικό show Just

Μάρτιο άρχισε του 2024, συγκλώνησε τότε το Πανελλήνιο και την Ομογένεια. Η είδηση της νοσηλείας του προκάλεσε ένα κύμα συμπαράστασης, προσευχής και αγάπης από χιλιάδες ανθρώπους που παρακολουθούσαν με αγωνία τη δικιά του μάχη. Συνάδελφοι, φίλοι, αλλά και απλός κόσμος εξέφραζαν καθημερινά την ελπίδα τους για μια ανάρρωση. Αυτή η καθολική κινητοποίηση έδειξε πόσο βαθιά είχε ήδη ριζώσει ο Δημήτρης Κόκοτας στις καρδιές των Ελλήνων, όχι μόνο ως ένας καλλιτέχνης, αλλά ως ένας δικός τους αγαπημένος άνθρωπος. Η αγάπη του κόσμου γινόταν μια νεοερή αγκαλιά συμπαράστασης.

Ο θάνατος του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό και μια βαθιά θλίψη στο καλλιτεχνικό κόσμο. Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε νωρίς, αφήνοντας πίσω του μια διαδρομή γεμάτη φως, επιτυχίες και ήθος. Η είδηση της απώλειάς του προκαλεί ρίγη συγκίνηση σε όσους μεγάλωσαν με τη φωνή του, χόρεψαν στα πάρτι της δεκαετίας του 90 με τα τραγούδια του και ερωτεύτηκαν ακούγοντας τις μπαλάντες του. Η απώλειά του σηματοδοτεί το τέλος ενός κεφαλαίου της νιώτης μας, αλλά η μνήμη του θα παραμένει σίγουρα ολοζώντανη μέσα από το έργο και το χαμογελό του. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Μπάμπης Δούκαρος. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
2: Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 25 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μελτέμι και καύσωνα σφούντωσαν τα πυρηνά μέτωπα. Ανάμεσα σε σπίτια έφτασαν οι φλόγες στο Λαύριο χωρίς ενεργό μέτωπο τώρα. Νέα πυρκαγιά στη Σαλαμίνα και μήνυμα εκένωσης οικισμών. Φωτιές στη Στεφάνη Βιωτίας και τους Αγίους 10 Ηρακλείου. Στο κόκκινο η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου έδειξε το θερμόμετρο σε περιοχές της Πελοποννήσου. Μέχρι την Κυριακή προειδοποιούν μετεωρολόγοι ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Αναλυτική πρόγνωση από την Αναστασία Τυράσκη. Στα ύψη πολιτική αντιπαράθεση ενόψη ΔΕΘ, τα μέτρα που θα ανακοινώσει στην Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός και οι κοινωνικές ομάδες που θα ευνοηθούν. Πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που επίσης προετοιμάζονται πυρετοδός για την άνοδο στη συμπρωτεύουσα. Μένεται αντιπαράθεση και για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Νέα απάντηση στην αντιπολίτευση από τον Κυριάκο Πιερακάκη. Μειώστη μόνο από τη Δευτέρα σε πάνω από 1.500 προϊόντα. Ανάμεσα τους τρόφιμα, προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και σχολικά είδη που αναμένεται να ενταχθούν στην Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας. Στα ύψη Διεθνής Δημή του Φυσικού Αερίου ανησυχία ότι θα συμπαρασύρει τους λογαριασμούς ρεύματος, τα σενάρια για τη στήριξη των καταναλωτών και οι σχετικές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, επιβεβαιώθηκαν περιστατικά στους δήμους Φιλοθέης, Ψυχικού και Κηφισιάς. Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα και στην Κρήτη, ενώ εντείνονται οι ψεκασμοί. Διευρυμένη με 1.300 κωδικούς που μπορούν να φτάσουν και τους 1.500 αναμένεται να είναι η λίστα των προϊόντων στα οποία θα αποτυπωθούν μειωμένες τιμές από την προσοχή Δευτέρα. Οι μειώσεις ξεκινούν από το 5% φτάνουν έως το 20%. Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται για το ποια προϊόντα εντάσσονται στην πρωτοβουλία με ειδική σήμανση, ενώ οι χαμηλότερες τιμές θα πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον στο τέλος του χρόνου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Γκογός Κατσέλιου.
1: Στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα αποτυπωθούν από τις 31 Αυγούστου οι μειώσεις τιμών σε περισσότερους από 1.300 κωδικούς προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Μέχρι στιγμής, στη λίστα που επεξεργάζεται η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς, περιλαμβάνονται 800 επώνυμοι κωδικοί από 69 προμηθευτές, 130 ιδιωτικής ετικέτας και 300 σχολικών ειδών. Οι μειώσεις τιμών που έχουν δώσει οι προμηθευτές δεν έχουν την ίδια ένταση σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα βασικά είδη διατροφής, όπως γάλα, γιαούρτι, τυριά, δημητριακά, ζυμαρικά και κατεψυγμένα λαχανικά, οι μειώσεις διαμορφώνονται στο 5% χωρίς να υπολογίζεται η επιπλέον έκπτωση από τα σούπερ μάρκετ. Στα αλλαντικά κυμαίνονται από 5 έως 7%, ενώ στο ψωμί του τόστ και στα κρέατα φτάνουν το 10%. Μεγαλύτερο είναι το εύρος στα είδη προσωπικής υγιεινής και στα απορρυπαντικά, όπου οι μειώσεις αγγίζουν ακόμα και το 20%. Οι καταναλωτές θα αναγνωρίζουν τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία από ειδική σήμανση στα ράφια, ενώ οι μειωμένες τιμές θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά έως το τέλος του έτους.
0: Ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News, εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορεί να αγγίξουν και τα 1.500 τα προϊόντα μειωμένης τιμής, ωστόσο προειδοποιεί για ένα δύσκολο χειμώνα λόγω των διεθνών εξελίξεων.
2: Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
0: Τώρα με τις τιμές στην αμολύβδη βενζίνη και του πετρελαίου κίνησης να κινούνται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, εντός της εβδομάδας αναμένεται η ανακοίνωση παράτασης της κρατικής επιδότησης στα καύσιμα και για το Σεπτέμβριο. Την ανάγκη να υπάρξει συνέχιση της τόνισε με έμφαση μιλώντας στο σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη, ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος.
3: Έχουμε τις τελευταίες 10 μέρες καθημερινές αυξήσεις από εκεί που ξεκινάει η τιμολόγηση των καυσίμων στην Ελλάδα. Δηλαδή από τα δηληστήρια έχουμε αυξήσεις. Ακόμα δεν έχουν περάσει όλες αυτές οι αυξήσεις στον καταναλωτή. Περνάνε σταδιακά κάθε συνάδελφος ανά την Ελλάδα που ανεφοδιάζεται, προσαρμόζει τις τιμές. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος εβδομάδος θα έχουμε και άλλες αυξήσεις. Συν 4-5 λεπτά ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης. Με χθεσινή τιμοληψία είχε μέση τιμή Ελλάδος 2,024 για την αμόλυβδη και 2,035 για το πετρέλαιο κίνησης. Πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα να πάρθουν αποφάσεις, να ληφθούν έγκαιρα μέτρα. Πρέπει να συνεχίσει η επιδότηση πιο ενισχυμένη, γιατί το καύσιμο είναι πανάκριβο. Και το άλλο θέμα σοβαρό που θα μας απασχολήσει σε 1,5 μήνα είναι με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Πέρσι στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε 1,07, δηλαδή αν παραγγέλνατε στο σπίτι σας 1000 λίτρα θα πληρώνετε 1070 ευρώ, και αν ξεκινούσε σήμερα υποθετικά, αν ήταν σήμερα 15 Οκτωβρίου, θα ξεκίναγε 1,83, δηλαδή τα 1000 λίτρα θα δίνατε 1830 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια.
0: Παρεμβάσεις που θα στοχεύσουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους νοικοκυριών και επιχειρήσεων αναμένεται να εξειδικεύσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η συγκυρία είναι αρνητική, καθώς η διεθνής τιμή του αερίου κινείται έντονα ανωδικά, με κίνδυνο να επηρεαστούν και οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Στο ρεπορτάζ της Μαρίνας Δεμερτζιάς θα ακούσουμε και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Σταύρο Παπασταύρο.
1: Οι επενδύσεις που έγιναν για την πράσινη μετάβαση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου μείωσαν το κόστος της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης κατά 12%, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν και τα μέτρα που θα εμπίπτουν στη ρήτρα διαφυγής.
4: Η χώρα μας ενεργοποίησε τη ρήτρα διαφυγής, έκανε το σχετικό αίτημα. Το ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Ψηρακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup, ένα ποσό του 1 δις για το μέχρι το 28. Οπότε το περιεχόμενο αυτής της ρήτρας θα είναι από το κομμάτι των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού.
1: Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι ήδη στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, προτεραιότητα θα έχουν επενδύσεις κυρίως για συστήματα αποθήκευσης, όχι μόνο στο ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά και για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ενώ ενίσχυση αναμένεται και για την αγορά των αντλιών θερμότητας. Με τα περισσότερα πυρηνικά εργοστάσια στην Ευρώπη να υπολειτουργούν λόγω ξηρασίας, την κατανάλωση ρεύματος να αυξάνεται λόγω καύσωνα και την τιμή του φυσικού αερίου στα ύψη, η χονδρική τιμή ρεύματος σε όλη την Ευρώπη ανεβαίνει. Στην Ελλάδα έφτασε τα 187 ευρώ, την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί φέτος. Η μηνιαία τιμή διαμορφώνεται στα 130 ευρώ, 19% ακριβότερα από τον Ιούλιο και 78% από πέρσι. Την ίδια στιγμή, πάνω από το 65% των καταναλωτών παραμένουν σε κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος. Αν και μέχρι στιγμής το κόστος της χονδρικής ρεύματος παραμένει σε επίπεδα που μπορεί να απορροφηθεί από τους παρόχους, η μεγάλη ανησυχία είναι το τι θα γίνει το χειμώνα αν ανέβει ακόμα περισσότερο η τιμή του φυσικού αερίου. Οι εκτιμήσεις της Goldman Sachs είναι δυσίωνες, καθώς κάνουν λόγο για φυσικό αέριο στα 100 ευρώ, εάν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές και δεν αποκατασταθεί η διέλευση του Ορμούζ. Οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου πάντως παραμένουν μισογεμάτες, με στάθμη 17% χαμηλότερη από πέρσι.
0: Πυρκαγιές ξέσπασαν αργά το μεσημέρι και κινητοποίησαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολλαπλές εστίες φωτιάς λοιπόν είχαμε σήμερα. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη. Γιατί, Νίκο, καλησπέρα. Έχουμε και την πυρκαγιά στη Στεφάνη Βιωτίας. Με 2 μέτωπα, αν δεν κάνω λάθος.
5: Για την ακρίβεια, ναι. Ευρυδίκη, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Στο νομό Βιωτίας έχουμε 2 ξεχωριστά μέτωπα. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό που ανέφερες. Ναι. Το πρώτο. Την Στεφάνη της Βιωτίας που εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά στις 4 παρά 20 το απόγευμα σε μια χαράδρα με πεύκα, μιλάμε για δασική έκταση, εκεί είναι δύσκολη.
0: Άρα είναι πευκόδασος εκεί, στην Στεφάνη.
5: Ναι, αμυγός δασική, δεν απειλεί κάτι, απλά είναι δύσκολη η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έχουν κατέβει τα πεζοπόρα, έχει γίνει ας πούμε μια ζώνη, περιμένουν τη φωτιά να ανέβει, να το πω έτσι απλά. Επιχειρούσαν και 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Και η δεύτερη πυρκαγιά είναι στην περιοχή Άγιος Βλάσιος του Δήμου Λεβαδέων. Εκδηλώθηκε στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα αυτή η πυρκαγιά και στις 6 και 4 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στην περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες με κατεύθυνση προς τη Λιβαδιά. Νωρίτερα είχε εκδοθεί στις 5.30 ένα μήνυμα ενημερωτικό σε όσους βρίσκονταν στον Άγιο Βλάσιο και τους Τσουκαλάδες. Ρεπορταδιακά να σας αναφέρω ότι έχουν ενισχυθεί την τελευταία ώρα οι δυνάμεις που επιχειρούν εκεί, δηλαδή είναι πάνω από 45 οι πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 15 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Καίγεται αγροτοδασική έκταση, ελιές και πουρνάρια. Έχει ανοίξει το μέτωπο, δεν φυσάει πολύ. Θεωρούν ότι θα την πιάσουν την κοτιά αυτή και γι' αυτό έγινε και αυτή η μεγάλη κινητοποίηση και πολλά είναι αέρια μέσα παίρνουν μέρος για να ρίξουν, να κάνουν πολλές ρήψεις μέχρι να πέσει το σκοτάδι. Άρα δεν υπάρχει οικισμός σε άμεσο κίνδυνο αυτή τη στιγμή που μιλάμε και θεωρούν ότι η εξέλιξη θα είναι καλή. Φυσικά εκεί επιχειρούν και υδροφόρες από το Δήμο Λεβαδέων και θα έχει καλή εξέλιξη όπως εκτιμούν τουλάχιστον στην πυροσβεστική. Να κάνουμε αναφορά και στις υπόλοιπες φωτιές. Να αρχίσω, δεν ξέρω, θέλεις από τη Σαλαμίνα.
0: Ναι, τη Σαλαμίνα, γιατί ήταν σε εξέλιξη η φωτιά αυτή που ξέσπασε βέβαια σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Ελληνικό.
5: Παραμένει σε εξέλιξη. Ναι. Εκδηλώθηκε στις 5 παρά 20, σωστά, στην περιοχή Ελληνικό, όπως ανέφερες, σε μια περιοχή, σε ένα σημείο που βρίσκεται ένα νταμάρι στα όρια του ναύσταθμου της Σαλαμίνας. Εκεί υπήρχαν πολλά απορρίμματα και υλικά, γι' αυτό ήταν ορατή από την ευρύτερη περιοχή, από το Πέραμα, από τον Πειραιά και όχι μόνο, μια μεγάλη έτσι στήλη μαύρου καπνού.
0: Γι' αυτό ήταν και τόσο πολύ μεγάλος ο καπνός προφανώς, γιατί ξεκίνησε από το σημείο συγκέντρωση των απορριμμάτων, όπως μας λες.
5: Ναι, και ήταν τέτοια η φύση των καιόμενων υλικών που τροφοδοτούσαν συνεχώς τις φλόγες, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως όλοι γνωρίζουμε, χρειάζεται πάρα πολύ νερό για να σβήσουν τέτοιες φωτιές. Πριν από λίγη ώρα, πηγές από το πυροσβεστικό σώμα τόνιζαν ότι ανάμεσα στα σκουπίδια που καίγονταν ήταν μπαταρίες, φιαλίδια με έφλεκτα υλικά και δεν ανταποκρίνονται, αναφέρουν αυτές οι πηγές ενημέρωσης στην πραγματικότητα, δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι έχουν ακουστεί εκρήξεις που προέρχονται από στρατιωτικό υλικό. Διαψεύδεται λοιπόν από την πυροσβεστική, διαψεύδονται αυτές οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν. Εκεί να δούμε λίγο τις εκδόθηκε ένα μήνυμα από το 112, να αρχίσω από αυτό, στις 5 και 10, για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στους οικισμούς Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα Μπιτζάνη με κατεύθυνση προς Ακτή Καραϊσκάκη. Και επιχειρούν 3 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη, πάνω από 80 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές, οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δυνάμεις αυτές έκαναν ένα κλειό γύρω από τον ναύσταθμο, να το πω έτσι, όπως μου έλεγαν από την πυροσβεστική. Δεν κινδύνασαν σε καμία περίπτωση εγκαταστάσεις του ναύσταθμου Σαλαμίνας. Και συνεχίζεται η κατάσβεση. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα στην περιοχή της Κρήτης, όπου είναι καλή εξέλιξη, γιατί πριν λίγο ενημερωθήκαμε από την πυροσβεστική.
0: Για ότι το Ηράκλειο, λες.
5: Ναι, την περιοχή των Αγίων 10, σωστά. Αγίων 10 Ηρακλείου, μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 παρά 20 και αυτή, είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Φυσικά παραμένουν εκεί δυνάμεις της πυροσβεστικής. Και να σου πω κλείνοντας ότι το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 39 δασικές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. 24 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο και 15 συνεχίζουν να απασχολούν δυνάμεις πυρόσβεσης. Αύριο κλείνοντας να πω ότι υπάρχει red code για τα νησιά του Ιωνίου, πολύ υψηλή επικινδυνότητα, πορτοκαλί χρώμα και σε πολλές, γιατί ενισχύονται οι άνεμοι και εκεί και σε πολλές άλλες περιοχές υπάρχει υψηλός κινδύνος, δηλαδή ο χάρτης της Ελλάδας αν τον δεις είναι σε πολλές περιπτώσεις, σε πολύ μεγάλο, πολλές περιοχές, στο κίτρινο.
0: Απλά κλείνοντας να πούμε ότι χωρίς συνεργό μέτωπο είναι και αυτό μεταξύ Κερατέας και Λαβρεωτικής. Όταν η φωτιά νωρίτερα είχε απειλήσει σπίτια, ευτυχώς είπαμε ότι η εικόνα είναι καλύτερη από εκεί. Λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το συνολικό ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε λοιπόν στην ΔΕΘ. Σε ρυθμούς ανάλογους κινείται η πολιτική επικαιρότητα, με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη θα είναι μόνιμα και στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια και στη μείωση των φορολογικών βαρών. Με στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης όσο γίνεται περισσότερων κοινωνικών ομάδων, που θα μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ περισσότερα στοιχεία ο Μίλτος Σακελάρης. Μίλτο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Στην κυβέρνηση προετοιμάζονται πυρετοδός και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, αλλά και για τις εκλογές του 2027. Γιατί το λέω αυτό? Πρώτον, ο βασικός στόχος είναι, μέσω του πακέτου που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης, να ενισχυθεί περαιτέρω η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και οι οικογένειες με παιδιά, κάτι το οποίο είχε γίνει και πέρσι. Ο στόχος του Μεγάλου Μαξίμου είναι το μέρισμα της ανάπτυξης που έχει προκύψει από την ορθή διαχείριση της ελληνικής οικονομίας και από την πάταξη φοροδιαφυγής και ούτω καθεξής, να επιστρέψει το μέρισμα της ανάπτυξης αυτό στους πολίτες με δυναμικό τρόπο, δηλαδή να δουν χειροπιαστά το αποτέλεσμα στην καθημερινότητά τους.
0: Μεσαία τάξη, οικογένειες και συνταξιούχοι. Έτσι δεν είναι?
6: Μεσαία τάξη, οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχοι. Και μένει να δούμε και τι θα γίνει με την προκαταβολή φόρου. Γιατί και οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι στο επίκεντρο των κυβερνητικών παρεμβάσεων. Θα δούμε τι μέτρο θα ληφθεί για την προκαταβολή φόρου. Λένε από την κυβέρνηση πως πρέπει να συνεχίσει να. Αυτό το μέτρο ήδη το έχει μειώσει η κυβέρνηση, έχει ήδη μειώσει την προκαταβολή φόρου. Θέλει να προχωρήσει σε ένα νέο μέτρο, θα το δούμε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε τη λέξη, το επίθετο συνεπής. Γιατί το λένε αυτό την κυβέρνηση? Γιατί θα δούμε κάτι σχετικά με τη συνέπεια των ελεύθερων επαγγελματιών και το πώς μπορεί αυτό να δρομολογηθεί σε επίπεδο κυβερνητικού μέτρου ή παρέμβασης.
0: Όσοι είναι συνεπείς θα αμυφθούν επομένως με έναν τρόπο. Μας αφήνει να καταλάβουμε.
6: Αυτό προκύπτει από όλες τις πληροφορίες. Δεν μπορούμε να πούμε κάποιο συγκεκριμένο μέτρο, αν δεν το δούμε χειροπιαστά, γιατί και τα μέτρα κλειδώνουν.
0: Πληροφορίες τώρα είναι το ρεπορτάζ.
6: Ναι. Πληροφορίες. Τα μέτρα κλειδώνουν σταδιακά. Ο κ. Μητσοτάκης θα λάβει όλες τις αποφάσεις και θα πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις. Στην κυβέρνηση φυσικά θα είναι και στο επίκεντρο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι λένε? Λένε πως επί της ουσίας παρουσιάζουν ή ακοστολόγητες προτάσεις ή προτάσεις οι οποίες επί της ουσίας δεν έχουν κοστολογηθεί σωστά. Παραδείγματος χάρη, όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης επαναφέρουν το αίτημα για 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο, από την Ηρωδοτικού 19 απαντούν πως για τους μισθούς του δημοσίου μηνιαίως χρειάζεται 1,5 δις ευρώ, ενώ για τις συντάξεις 2,5 δις. Πρακτικά λοιπόν, όπως λένε από την κυβέρνηση, τα μαθηματικά δεν βγαίνουν. Άρα, όπως είπε και σήμερα ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας το πρωί στον Sky, επί της ουσίας όσοι λένε τέτοια πράγματα κοροϊδεύουν τον κόσμο.
0: Λοιπόν, Μίλτος Σακελάρη, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
6: Όχι. Και να πούμε πως ο κ. Μητσοτάκης, μέχρι να οδηγηθούμε στις εκλογές, θα ξεκινήσει έναν κύκλο περιοδιών.
0: Ναι.
6: Θα βρεθεί αυτήν την εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη συνάντηση με παραγωγικούς φορείς πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Την Πέμπτη θα γίνει αυτό?
6: Ναι, όπως έχει προγραμματιστεί. Και με να δούμε αν θα πάει και αλλού. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει τη σταθερή επαφή του με τους πολίτες, όπως λένε από την κυβέρνηση. Είναι κάτι το οποίο έκανε διαπραγμάτευτα από την πρώτη στιγμή που εξελέγει η πρόεδρος της, όπως λένε από την κυβέρνηση, το συνεχίζει σταθερά από το 2019 και μετά. Απλά τώρα, από εδώ και στο εξής, όλες
0: λοιπόν
6: έχουν αμυγός προεκλογικό χαρακτήρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, δεν μας βοηθάει και ο ήχος. Λοιπόν, βασικό ζητούμενο η αντιμετώπιση λοιπόν του κόστου ζωής των πολιτών και η περαιτέρω μειώση στους φορολογικούς συντελεστές για το 27, όπως δηλώσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
7: Οι φόροι αυτοί έχουν μειωθεί.
8: Μάλιστα.
7: Για πολλούς που μας ακούνε παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα? Γιατί έχουμε μια επίμονη ακρίβεια η οποία πιέζει τα εισοδήματα.
8: Άρα πρέπει να αυξήσει
7: και
8: το εισόδημα.
7: Έτσι η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει με έμεσο τρόπο, αλλά
8: θα
7: μόνο
8: το κάνει
7: με το εισόδημα. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσει φορολογικού συντελεστές. Με έμφαση τη μεσαία τάξη. τις οικογένειες. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες.
8: Και στην, προκαταβολή και στο συντελεστή.
7: Η προκαταβολή φόρου είναι ένας συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Μας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
0: Η Θεσσαλονίκη, οι προοπτικές και η αναπτυξιακή πορεία της πόλης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Άλβα Θεσσαλονίκη, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία παραμένει δραστήρια πολιτικά μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου, από την οποία χάσε τη ζωή της η μητέρα της, ενώ ίδια τραυματίστηκε. Η κυβέρνηση μπαίνει στην τελική ευθεία για το πακέτο των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη. Από τρεις δεξαμενές αναμένεται να αντληθούν οι πόροι για την χρηματοδότηση των παρεμβάσεων που θα εφαρμοστούν εντός του 27 με στόχο τη στήριξη των εισοδημάτων. Να πάμε και στον Θάνο Τσίρο, ο οποίος έχει περισσότερα στοιχεία. Θάνο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είμαστε βέβαια στην τελική ευθεία. Έχει οριστικοποιηθεί ουσιαστικά το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι τελευταίες λεπτομέρειες προσδιορίζονται και οριστικοποιούνται, καθώς πλέον πλησιάζουμε κιόλας προς την μέρα που θα αναγνωστεί η ομιλία από τον Πρωθυπουργό. Οι τρεις δεξαμενές στις οποίες αναφέρθηκες ουσιαστικά έχουν προκύψει ύστερα από επεξεργασία των δεδομένων του προϋπολογισμού αλλά και διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να είναι απόλυτα κοστολογημένα τα μέτρα αλλά και να υπακούν στους δημοσιονομικούς κανόνες που οφείλει να τηρεί η χώρα. Το πρώτο πακέτο, η πρώτη δεξαμενή έχει να κάνει με τον νέο δημοσιονομικό χώρο που έχει δημιουργηθεί στον προϋπολογισμό του 2027 και ουσιαστικά με αυτόν τον χώρο περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτηθούν καινούργια μέτρα τα οποία δεν έχουν ακουστεί ακόμη. Εκεί τώρα αναμένεται να δούμε την μείωση της προκαταβολής του φόρου για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους επαγγελματίες, τα φυσικά πρόσωπα δηλαδή, παρεμβάσεις και σίγουρα όχι κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών, ένα μέτρο το οποίο αναμένεται ότι θα επηρεάσει θετικά τουλάχιστον 300.000 επαγγελματίες. Περιμένουμε ότι θα υπάρξουν κάποια μέτρα στήριξης, περαιτέρω στήριξης για τις οικογένειες με παιδιά, για τους αγρότες, ενώ φαίνεται ότι η φετινή ομιλία θα έχει μέσα αρκετά στοιχεία έκπληξης, δηλαδή μέτρα, παύλα, μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουν βγει ακόμη στον δημόσιο διάλογο. Τώρα, ούτως ή άλλως, ο προϋπολογισμός του 2027 ενσωματώνει ένα πακέτο μέτρων σημαντικού ύψους, κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι μέτρα που είτε έχουν νομοθετηθεί είτε έχουν εξαγγελθεί, αλλά ακόμη δεν έχουν φανεί στις τσέπες των ενδιαφερόμενων. Ενδεικτικά θα σου πω την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους. Αυτό είναι μέτρο που ενδιαφέρει εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, οι οποίοι για πρώτη φορά θα πάρουν ένα ποσοστό αύξηση των συντάξεών τους, το οποίο θα πλησιάζει προς το 3%. Τα προηγούμενα χρόνια είτε δεν είχαν πάρει καθόλου αύξηση, είτε αυτό που συνέβη από αρχές του 2026 είχαν περιοριστεί σε ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 1,2-1,3%. Έχουμε την ενεργοποίηση της νέας φορολογικής κλίμακας για τους επαγγελματίες για πρώτη φορά. Θα φανεί με τα εκαθαριστικά του 27, ευνοεί περισσότερο αυτούς που δηλώνουν τα περισσότερα αλλά και έχουν παιδιά. Μετά έχουμε το μηδενισμό του έμφυα για την κυρία κατοικία σε εκατοντάδες περιοχές με πληθυσμό έως και 1.500 άτομα. Φέτος το ποσοστό έκπτωση ήταν της τάξης του 50%. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, κάτι που θα επηρεάσει το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, των μισθωτών δηλαδή. Και από εκεί και πέρα βεβαίως την δρομολογημένη αύξηση του κατώτατου μισθού, πιθανότατα στα 950 ευρώ, αλλά και τη μείωση των φόρων στα εισοδήματα από ενίκεια έχει ήδη ψηφιστεί και δρομολογηθεί η νέα φορολογική κλίμακα. Υπάρχει και ένα τρίτο πακέτο, μια τρίτη δεξαμενή, είναι τα λεγόμενα προγράμματα στήριξης, πόροι που εξασφαλίζονται είτε από την λεγόμενη επέκταση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες και όχι μόνο για τις αμυντικές. Εκεί λοιπόν θα δούμε να χρηματοδοτούνται νέα προγράμματα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους με έμφαση στην επιδότηση για την εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ή ακόμη και αντλιών θερμότητας. Υπάρχει επίσης το θέμα της της επιδότησης για τη μόνιμη αντιμετώπιση του μεταφορικού κόστους. Θα δούμε πώς θα εξειδικευθεί αυτό. Αλλά και νέες πρωτοβουλίες για το στεγαστικό. Το στεγαστικό αναμένεται να καταλάβει κεντρική θέση και στην φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα από τα σπουδαιότερα, σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή.
0: Μετά το θέμα της ακρίβειας, βέβαια, που είναι το πιο σημαντικό και πολύ ψηλά στην ατζέντα σε κάθε περίπτωση, αλλά και ακούμε ότι τα μέτρα θα είναι κυρίως μόνιμου χαρακτήρα, Θάνο.
9: Θα είναι αποκλειστικά μόνιμου χαρακτήρα αυτά τα οποία θα ακουστούν από τον Πρωθυπουργό. Ακριβώς γι' αυτό θα είναι κοστολογημένα για να ενταχθούν στον προϋπολογισμό του 2027. Μερικές μέρες αργότερα, στις αρχές Οκτωβρίου, θα έχουμε και το προσχέδιο του προϋπολογισμού να κατατίθεται στη Βουλή.
0: Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μιλώντας στο σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου τι περιμένει να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Τι περιμένει από το πακέτο που προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
10: Η φετινή ΔΕΘ για την κυβέρνηση είναι μια δύσκολη εξίσωση. Έτσι, πρέπει να συνδυάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, το διαθέσιμο εισόδημα, το είπατε και εσείς πριν, τη στήριξη των μικρομεσαίων, να έχει κοινωνική ανταπόδοση και να έχει ως αποτέλεσμα μια πιστική οικονομική πρόταση για την επόμενη μέρα. Έχουμε καταθέσει πρώτα απ' όλα ένα δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, αλλά είμαστε πιο συγκεκριμένοι με κάποια μέτρα κοστολογημένα, γιατί μπορεί βεβαίως το λογιστήριο του κράτους να κοστολογεί και δίκαια και σωστά κάνει, αλλά και οι ψηφοφόροι και οι φορολογούμενοι επίσης αξιολογούν δίκαια. Είπαμε λοιπόν ότι θα ζητάμε για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ από το δημοσιονομικό πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, εάν είναι στα 1,3 δις ή 700 εκατομμύρια αν φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή περιοριζόμαστε στο 1 τρίτο του συνολικού πακέτου ως κόστος. Αν και εμείς δεν το θεωρούμε κόστος, το θεωρούμε επένδυση. Αυτά τα μέτρα είναι επένδυση, γιατί επιστρέφουν, είδατε τι υπεραξία επιστρέφεται στο κράτος.
0: Να ακούσουμε τώρα τι λένε οι εργαζόμενοι. Τα συνδικάτα ετοιμάζονται για το συλλαλητήριο που διοργανώνουν στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Κόκας, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, μίλησε στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και τις Πρωινές Διαδρομές.
11: 5 του Σεπτέμβρη ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη, ναι. Μαζικά, αποφασιστικά. Τοντάδες συνδικάτα, δεκάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες. Το συλλαλητήριο που οργανώνουμε 5,5 ώρα το απόγευμα στη ΧΑΝΘ. Ναι. Ακριβώς για να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία σήμερα έχουμε εμείς ανάγκη. Για να ικανοποιηθούν δικές μας ανάγκες. Δηλαδή για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Έτσι, για επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και αντίστοιχα με τις συντάξεις. Στο δημόσιο κτλ. Λοιπόν, για ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της ζωής μας, του εισοδήματός μας από την ακρίβεια. Φιλοδοξούμε να είναι ένα συλλαλητήριο μαζικό που να δείξει ο λαός, λοιπόν οι εργαζόμενοι, την αποφασιστικότητά τους απέναντι σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζουν και στον τρόπο που την αντιμετωπίζουν.
0: Σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, απάντησε ο Κυριάκος Περακάκης μέσω βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξηγεί πώς μειώνονται οι τόκοι και τι σημαίνει αυτό για τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας. Να τον ακούσουμε.
12: Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Τσάβαλο. Καλησπέρα, Κώστα.
13: Καλησπέρα, Βερνίκη, σε εσένα και στους γραντές μας.
0: Καλησπέρα. Για να δούμε μαζί με σένα τι μας είπε ο κ. Πυρακάκης. Τι κερδίζει λοιπόν η χώρα και οι πολίτες από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
13: Ο κύριος Πιερακάκης Ευρυδίκη επανέρχεται σήμερα, επανήλθε σήμερα στο θέμα του χρέους και λόγω των αντιδράσεων που υπάρχουν από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης και με ανάρτησή του στα social media εξήγησε γιατί γίνονται οι πρόωρες αποπληρωμές. Mm-hmm. Ενώ έκανε λόγο για εξοικονόμηση 800 εκατομμύριων ευρώ το χρόνο από τόκους. Όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης, όπως εξήγησε, η κυβέρνηση επιλέγει να κατευθύνει διαθέσιμους πόρους στη ταχύτερη αποπληρωμή δανείων. Πώς γίνεται αυτό? Απορρίπτει αρχικά την άποψη ότι η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα φτηνά δάνεια με επιτόκιο 1,5%. Λέει ότι τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο, το ακούσαμε άλλωστε, Euribor συν μισή μονάδα, δηλαδή συν 0,5%, κάτι που σήμερα μεταφράζεται σε κόστος περίπου 3%. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι πρόωρες αποπληρωμές δεν χρηματοδοτούνται μέσω νέου και ακριβότερου δανεισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, φέτος η Ελλάδα θα δανειστεί 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δάνεια από τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, την ώρα που οι κανονικές αποπληρωμές χρέους ανέρχονται σε 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίθετα, τα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ των πρόερων αποπληρωμών, θυμίζω με την ευκαιρία στους ακροατές μας ότι τα μισά ήδη έχουν αποπληρωθεί τέλος Ιουνίου, προέρχονται από τα ταμιακά διαθέσιμα και το πλεόνασμα που έχει ήδη δημιουργηθεί. Εξηγεί ακόμα ο Υπουργός Σεβριδίκη ότι τα συγκεκριμένα χρήματα, λόγω των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, δεν μπορούν να διοχετευτούν σε παροχές. Και πράγματι, από το πρωτογενές πλεόνασμα, το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος, το 60% πηγαίνει για την αποπληρωμή χρέους. Αποκλειστικά για την αποπληρωμή χρέους. Παράλληλα, η απόδοσή τους, λέει ο Υπουργός, είναι χαμηλότερη από το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και κατά συνέπεια, όπως αναφέρει, είναι οικονομικά συμφερότερο να χρησιμοποιηθούν για τη μείωσή του. Και δίνει βέβαια ιδιαίτερη έμφαση στο 2032. Είναι η χρονιά Ευρυδίκη κατά την οποία η Ελλάδα θα βρισκόταν αντιμέτωπη με μια σημαντική δημοσιονομική επιβάρυνση. Είναι αυτό που είχε πει και ο κύριος Στονάρας, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ότι ο ελέφαντας θα είναι στο δωμάτιο το 2032. Πρόκειται για 25 έως 30 δισεκατομμύρια ευρώ αναβαλλόμενων τόκων από την περίοδο της κρίσης, οι οποίοι θα άρχιζαν να προστίθενται στο δημόσιο χρέος. Άρα κάθε χρόνο η Ελλάδα από το 32 και μετά θα είχε να αποπληρώσει ένα μεγάλο όγκο χρέους. Και ακόμη και αν το συγκεκριμένο βάρος κατανεμόταν σε βάθος 20 ετίας σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, η χώρα θα έπρεπε να καταβάλει περίπου 1,5 δις ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. Και λέει ότι με τις πρόωρες αποπληρωμές εξοδοτερώνουμε αυτή την άρκη από τώρα.
0: Και δημιουργείται λοιπόν περισσότερος δημοσιονομικός χώρος επομένως.
13: Δημοσιονομικός χώρος ως ένα βαθμό, γιατί δεν μπορεί να αξιοποιηθεί στο σύνολό του για παρεμβάσεις και λόγω των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν. Κυρίαρχο ρόλο παίζουν πλέον οι δαπάνες, οι πρωτογενείς δαπάνες, Ευρυδίκη, στο τι χώρος δημοσιονομικός δημιουργείται για να γίνουν παροχές. Μάλιστα. Αυτό είναι και το μεγάλο θέμα, το οποίο πολλοί το αγνοούν. Γιατί ακριβώς αλλάξαν οι κανόνες. Εδώ και 1-2 χρόνια οι δαπάνες παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο. Δηλαδή δεν μπορείς να αυξήσεις τις πρωτογενείς σου δαπάνες πέρα από ένα όριο που είναι το 3%. Και καταλήγει ο κύριος Πιερακάκης ότι η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά την πρακτική να μεταφέρει τα βάρη της στο μέλλον και δεν θα κάνουμε, λέει, το ίδιο, δεν θα στείλουμε δηλαδή ξανά το λογαριασμό στα
0: στην επόμενη γενιά. Λοιπόν, Κώστα μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, το βλέπουμε θετικά, αλλά το θέμα δεν προσφέρεται για επικοινωνιακή διαχείριση στην οποία αναλώνεται η κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει αλλαγή ατζέντας, τόνισε ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλόπουλος, μιλώντας στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και τον Νότι Ανανιάδη.
14: Έχουν τοποθετηθεί καθαρά και δημόσια και στις προηγούμενες πρόορες αναπληρωμές. Έχουν τοποθετηθεί θετικά. Αυτό που έχει όμως μεγάλη σημασία είναι ότι δεν προσφέρεται αυτό το θέμα για επικοινωνιακή διαχείριση όπως επέλεξε η κυβέρνηση. Σηκώνουν αρκετό νερό, όσο είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, όπου ειλικρινά πιστεύω ότι μάλλον για να αποφύγει να βγει από το επίκεντρο της κουβέντας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά την απόφαση του Βουλή Επικρατείας προέβη σε αυτήν την επικοινωνιακή καταιγίδα. Το χρέος, κύριε Ανανιάδη, είναι μια υπόθεση που πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα από όλους μας. Βάζουμε τρία ζητήματα. Πρώτον, ότι είναι μια πολιτική που μέχρι τώρα τη στηρίξαμε. Έχει ένα όριο αυτή η πολιτική. Δεν μπορεί επάπειρον οι πρόοδες από πληρωμές να είναι θετικές, γιατί πρέπει να συγκρίνεις τι γλιτώνεις και τι κερδίζεις από τα λεφτά που αναγκαστικά θα ξαναδανειστείς. Πρέπει να είναι χαμηλότερο το επιτόκιο. Αλλιώς και αυτό δεν είναι εξασφαλισμένο στους γυναικές. Έτσι.
0: πήρα κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για το θέμα εξαπέλυσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και τον Νότι Ανανιάδη.
15: Επειδή η ταπεινότητά μου έχει υπηρετήσει την επιστήμη της οικονομίας, ειλικρινά έχω ταλαιπωρηθεί να βρω έναν οικονομικό λόγο για να γίνει αυτή η επιλογή. Δεν έχω βρει. Συνεπώς ο λόγος είναι πολιτικός και είναι μια προσπάθεια, θα σας έλεγα, αναγέννησης των πιθανοτήτων να κάνει ευρωπαϊκή καριέρα ο κύριος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της θητείας του. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη εξήγηση. Είναι ένα χρέος στο το οποίο είχε μια ρύθμιση την οποία μακάρι να είχαμε για το σύνολο του ελληνικού χρέους. Θα ήμασταν ευτυχέστατοι, όπως αντιλαμβάνεστε, αν πληρώναμε μόνο 1,5% για τον όγκο του χρέους που έχει το ελληνικό δημόσιο. Και πάει και το σβήνει αυτό.
0: Προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι τα μέτρα να απαντούν στον πληθωρισμό και το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέψει στην κοινωνία. Από την πλευρά τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης τις καταλογίζουν προεκλογικά τρίκ. Στο Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει θέσει τις μηχανές στο φουλ για τη συμπρωτεύουσα, όπου θα παρουσιάσει το εναλλακτικό κυβερνητικό του πρόγραμμα. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου, θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Όπως είπες και εσύ, ανεβάζουν στροφές τα επιτελεία στη Χαριλάου Τρικού εν ώψη της ΕΔΕΦ, ενώ στόχος των κομματικών στελεχών είναι να φέρουν μέχρι τις επικείμενες εκλογές την ανατροπή των σημερινών συσχετισμών. Με στενό πλέον χρονοδιάγραμμα, Ευρυδίκη, μέχρι τις κάλπες της Άνοιξης, το ΠΑΣΟΚ στοχεύει να ανακτήσει έδαφος και να προσελκύσει ψηφοφόρους μέσα από δύο σημαντικά ορόσημα. Με πρώτη εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, και βεβαίως την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκης, θα παρουσιάσει το εναλλακτικό κυβερνητικό του πρόγραμμα το διήμερο 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, Ευρυδίκη, να σου πω ότι σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί, ίσως σε λίγη ώρα, η πρώτη σύσκεψη εργασίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με κορυφαία στελέχη του κόμματος. Και να σου συμπληρώσω ότι σύμφωνα με πληροφορίες και αναφορικά πάντα με την πολιτική εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου, ανήμερα της επετείου για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος, κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα κάνουν απόβαση, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στο Ηράκλειο την προσεχή Δευτέρα 31 Αυγούστου, προκειμένου να περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης, δίνοντας τον τόνο μιας μεγάλης πασοκίνησης. Βεβαίως το επίκεντρο θα είναι ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη που προανέφερες, που εκτός από πολιτικά θα έχει και οραματικά, αν θες, χαρακτηριστικά, με στόχο πάντα να συσπυρώσει το όλον της δημοκρατικής παράταξης. Να αναφέρω, Ευρυδίκη, ακόμη ότι η αντεπίθεση των θέσεων της Χαριλάου Τρικούπη ξεκινά μεθαύριο 5η 27 Αυγούστου στην Αθήνα. Είναι μια κρίσιμη περιφέρεια αυτή για το ΠΑΣΟΚ, συγκεκριμένα στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων στις 6 το απόγευμα, με μια θεματική εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος. Κατά τα λοιπά, να σου πω και κλείνω με αυτό, Ευρυδίκη, ότι στο πλαίσιο της τηλεοπτικής σου συνέντευξης σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς έκανε αναφορά στις κυβερνητικές διαρροές για τις παροχές που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σχολιάζοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά.
17: Στη ΔΕΘ, το ολοκληρωμένο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την παραγωγική Ελλάδα. Μια Ελλάδα που θα μπορεί να παράγει, και αυτό που έχει ανάγκη η χώρα, λοιπόν, δεν είναι ο κατεψυγμένος διπολισμός, είναι η αυτοδύναμη πρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Το κρίσιμο είναι, αν έχουμε δύο κάλπες, ποιο κόμμα, αν είναι δεύτερο, μπορεί να συσπυρώσει ευρύτερες δυνάμεις.
0: Τώρα να πάμε και στον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρο της Βουλής, ο οποίος μιλήσε στο σταθμό μας και την εκπομπή επικαιρότητας με τον Νότι Ανανιάδη, αναφερόμενος στον κύριο Τσίπρα, είπε ότι δεν τα πάει καλά με τους θεσμούς. Να τον ακούσουμε.
18: Δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει, τι να πω.
19: Δηλαδή το καταδικάζετε, έτσι.
18: Κοιτάξτε, γενικά δεν καταδικάζω τίποτα. Εγώ γενικά λέω ότι ο κύριο Τσίπρα με του θεσμού δεν τα πολύ πήγε καλά. Γιατί είναι το άλλο που είπε. Είναι στην ίδια κατηγορία με εκείνο που είπε για του Δήμου. Άντε λέει κανένα εκατοστή παραπάνω. Να τους κάνουμε 150 αν είναι. Δηλαδή, τι προσέγγιση είναι αυτή.
0: Να πάμε και στις αντιδράσεις των άλλων κομμάτων, ξεκινώντας από το ΚΚΕ που κατέθεσε τροπολογία για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης. Να πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, είχαμε μία τοποθέτηση από την πλευρά του Κοινοβουλευτικού Κόμματος Ελλάδος και από τον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο Νίκο Καραφανασόπουλο, ο οποίος μιλώντας νωρίτερα σήμερα το πρωί στην πρωινή εκπομπή του ΜΕΓΑ, τόνισε ότι εμείς ως κόμμα, ως ΚΚΕ, λέμε ότι δεν πρέπει η εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα να δείχνουν αναμονή ούτε στις εξαγγελίες της κυβέρνησης, τις οποίες προδιέγραψε ο κύριος Πρωθυπουργός χθες για την Ελλάδα του 2030, που είναι μια Ελλάδα των δεσμεύσεων που υποθηκεύουν το μέλλον της νέας γενιάς και των λαϊκών στρωμάτων στο όνομα της υλοποίησης των σχεδιασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αλλά ταυτόχρονα.
0: Ανδρέα, μου με συγχωρείς που σε διακόπτω. Θα πάμε να ακούσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Απλά σου επισημαίνω ότι δεν έχουμε καλό ήχο από σένα. Μήπως το διορθώσουμε και να επανέλθουμε.
21: Δεν πρέπει η εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα να δείξουν καμία αναμονή ούτε στις εξαγγελίες της κυβέρνησης, να μην τζιμπήσει σε αυτό το εμπόριο ελπίδας.
22: Μια κυβέρνηση που έχει μπερδέψει τη φοροδιαφυγή και την πάταξή της με την υπερφορολόγηση των Ελλήνων για περισσότερα έσοδα, είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση.
0: Να πάμε τώρα πάλι στον Ανδρέα Μαραθιά για να μας δώσει το ρεπορτάζ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας στην Κομοδόρου και το ρεπορτάζ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν, κάνει λόγο για φωνές που ζητούν νέες σωκοματικές κάλπες ή θέτουν σενάρια συνεργασιών, Ανδρέα Μαραθιά.
20: Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη από τις 5:30 το απόγευμα η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κομοδόρου, με θέματα συζήτησης στον απολογισμό της προηγούμενης συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας και την προετοιμασία του κόμματος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τον προγραμματισμό δράσεων για την επόμενη περίοδο. Η Κομοδόρου και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά την θερινή ραστόνη, θα έλεγα, με την χθεσινή απάντηση που έδωσαν στην ομιλία του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, έβωσαν το στίγμα των προθέσεών τους, καθώς μίλησαν για κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και η οποία προσέγγισε με σφοδρότητα στη σκληρή πραγματικότητα και κάνοντας λόγο παράλληλα για μια επικοινωνιακή απλώς καταιγίδα από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. Την ίδια ώρα, σε σοκοματικό επίπεδο, Ευρυδίκη, θα πρέπει να πούμε ότι πληθαίνουν οι φήμες και οι πληροφορίες ότι είναι πάρα πολύ πιθανό μέσα στο φθινόπωρο να έχουμε σοκοματικές εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του κόμματος, θέμα το οποίο έθεσε ο Βασίλης Μπόκος, ο στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη, ο οποίος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε χαρακτηριστικά: «Πάμε δυνατά για νέους αγώνες με Παύλο Πολάκη, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ». Είναι πολύ πιθανό λοιπόν να τεθεί αυτό το ζήτημα πλέον στα όργανα του κόμματος προκειμένου να αποφασίσουν την εκλογική διαδικασία και την εκλογή φυσικά προέδρου του κόμματος από τη βάση όπως ορίζει το καταστατικό. Και βέβαια με ενδιαφέρον να αναμένουμε την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, της Ρένας Δούρου, της προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδος, αλλά και του Παύλου Πολάκη και του Νίκου Παπά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μια επίσκεψη η οποία θα γίνει το διήμερο 10-11 Σεπτεμβρίου, μία μέρα δηλαδή, μία μέρα μετά τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και λίγες μέρες πριν την άνοδο του Νίκου Αμβρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα μου. Ο γραμματέας τώρα της Κεντρικής Επιτροπής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, μιλώντας στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και τον Νότιο Νανιάδη, τόνισε ότι παρατηρεί μία μετατόπιση των θέσεων του Αλέξη Τσίπρα. Ρωτήθηκε για την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού να πάει στη Θεσσαλονίκη πριν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
23: Κοιτάξτε, για τις εκλογές πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος. Δηλαδή, πρέπει να ρωτηθεί για ποια κομμάτια του προγράμματος το οποίο μαζί ψηφίζαμε αυτή τη στιγμή δεν θέλει ο ίδιος να υποστηρίξει. Φαντάζομαι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μας κάνει σοφότερο.
19: Κατηγορούν στελέχη της κυβέρνησης την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη κατά παράβαση κάποιας. Άγραφου νόμου.
23: Δεν μας αφορά αυτή η κόντρα. Εμάς μας αφορά το.
19: Όχι, σας αρέσει αυτή η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν.
23: Δεν καθόλου. Έχει το δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει και το δικό του κόμμα, να διορίσει τα όργανα του, να επιλέξει σε ποιες ημερομηνίες. Δεν θα το σχολιάσω καν. Πραγματικά το θεωρώ ανθυποδευτερεύον. Το ζήτημα είναι εδώ αν το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς που έχει ανάγκη κοινωνία θα εφαρμοστεί. Και δεν έχω ακούσει άλλο κόμμα να βάζει το δάκτυλο στην πληγή. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το γεγονός ότι πρέπει να επανέλθει η ΔΕΗ στο δημόσιο, για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Δυστυχώς εκεί ακούω από μετατοπίσεις οι οποίες συγκλίνουν προς την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέχρι πάρα πολύ ασαφείς, μετριοπαθείς, για να μην πω ντροπαλές διατυπώσεις για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
0: Και να πάμε τώρα στην πρώτη δημοσκόπηση της ίντερβιου μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα για την Πολιτικ. Βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία σταθερά στην πρώτη θέση, την Ελλάς στη δεύτερη, τρίτο το Πασόκ, ενώ σημαντική πτώση παρουσιάζει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,5%, ακολουθεί η Ελλάς, η οποία όμως υποχωρεί από το 15,8% τον Ιούλιο στο 14,5%, με αποτέλεσμα μεταξύ τους απόσταση να διευρύνεται από τις 11 στις 12 μονάδες. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο με 10%, ενώ Ελληνική Λύση ακολουθεί με 9%, μόλις μία μονάδα πίσω. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με 6,1%, ενώ αισθητή πτώση καταγράφει η Ελπίδα, η οποία περιορίζεται στο 3,6% από 5,3% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθούν Φωνή Λογικής 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας 2,9%, ΜΕΡ 25 2,8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από το 1%. Και να περάσουμε τώρα και στο διεθνή χώρο. Να μετατρέψει τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης εργαλείο ευρύτερης πίεσης επιχειρεί ο Ουάσιγκτον με στόχο την πλήρη απομόνωση του Ιράν. Στο στόχαστο 60 εταιρείες, πλοία και φυσικά πρόσωπα, με την Αμερικανική κυβέρνηση να απειλεί και χώρες που θα συνεχίσουν να συνελάσσονται με την Τεχεράνη. Η Κίνα έστειλε αυστηρό μήνυμα. Κατερίνα Ιωαννίδου, καλησπέρα.
1: Σύμφωνα, Ευρυδίκη, με τους Financial Times, η Κίνα προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν. Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις έχουν ήδη στοχεύσει εταιρείες σε Χονγκ Κονγκ και Ηπειρωτική Κίνα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να πλήττουν μεγάλους κινέζικους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Παράλληλα, να πούμε, το Κατάρ χαρακτηρίζει τις αμερικανικές κυρώσεις μονομερείς, στηρίζει τη διαμεσολάβηση ως τρόπο επίλυσης της κρίσης, ενώ την ίδια ώρα ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το Ιράν βρίσκεται σε βαθιά ανθρωπιστική και οικονομική κρίση και καλεί σε άμεση δράση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Truth Social ότι το αποτυχημένο Ισλαμικό κράτος του Ιράν δεν καταβάλει μισθούς σε μεγάλα τμήματα των ενόπλων δυναμεών του, ενώ παράλληλα, όπως υποστήριξε, σκοτώνει διαδηλωτές ακόμη και όταν δεν συμμετέχουν σε διαμαρτυρίες, σε πρωτοφανή επίπεδα, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων, δηλώνοντας ότι αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα.
0: Τώρα, σχετικά με την οικονομική ασφυξία, η αμερικανική στρατηγική και μέγιστη πίεση προειδοποίησε προς τρίτες χώρες και δευτερογενείς κυρώσεις. Και να ολοκληρώσουμε με αυτό.
1: Ναι, η Ουάσιγκτον περνά σε νέα φάση έντονης οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν. Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε μια ευρία εκστρατεία εναντίον των παγκόσμιων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών διασυνδέσεων της Τεχεράνης. Οι κυρώσεις επεκτείνονται ακόμη σε δραστηριότητες που αφορούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία, χρυσό, αεροπορία, ναυτιλία, ενώ έχουν ανασταλεί ορισμένες γενικές άδειες για μεταφορές χρημάτων προς το Ιράν. Δήλωσε επίσης ο Μπέσεντ ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών έχει χαρτογραφήσει κάθε κόμβο, κάθε διαμεσολαβητή και κάθε δίκτυο που χρησιμοποιεί το Ιράν για να διακινεί πετρέλαιο και να παρακάμπτει τις κυρώσεις. Όσον αφορά την προειδοποίηση προς τρίτες χώρες

0: Να είναι αυξητική. Η πρώτη νόσηση σε ελληνικό νησί καταγράφηκε στην Κρήτη, ενώ στην Αττική ο χάρτης εξάπλωσης διευρύνθηκε στους δήμους Κηφισιάς και Βηλοθέης Ψυχικού, όπου άρχισαν έκτακτοι ψεκασμοί. Η Σμαράγδα Γορογιάννη έχει φυσικά το ρεπορτάζ. Σμαράγδα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, μαζί με αυτούς τους δύο ακόμα δήμους που ανέφερες, το Δήμο Κηφισιάς και το Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού. Πλέον οι Δήμοι της Αττικής, οι οποίοι έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα, ανέρχονται πλέον σε 33 και δεν είναι μόνο στην Ανατολική Αττική, φυσικά είναι και σε όλη την Αττική. Ο ιός κυκλοφορεί σε όλη την Αττική, και στο δυτικό τομέα και στο κεντρικό και στο νότιο. Είναι στο κόκκινο λοιπόν η Αττική. Αύριο αναμένουμε και την νέα έξεση του ΕΟΔΗ, την επιδημιολογική έξεση, την εβδομαδιαία έξεση, όπου θα δούμε με ξεκάθαρα πια αυτή την αυξητική τάση που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας, και να δούμε αν έχει εμφανιστεί ο ιός και σε άλλες περιφέρειες. Όπως είπες και εσύ, έγιναν παρεμβάσεις, γίνονται παρεμβάσεις στους δήμους όπου εντοπίζονται κρούσματα, σε ακνοκτονίες και προνυμφοκτονίες, και κοντά στο σημείο που εντοπίζεται το κρούσμα, αλλά και περιμετρικά στους δρόμους. Είχαμε και ένα ακόμα κρούσμα στην Κρήτη. Έκανε την εμφάνισή του για πρώτη φορά φέτος ο ιός, αλλά πρόκειται για εισαγόμενο κρούσμα από την Αττική. Ήταν ένας άνδρας 75 ετών που ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ιεράπετρα. Είχε ιατρικό ιστορικό άνθρωπος και νοσηλεύεται στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Φέτος λοιπόν καταγράφουμε, όπως είπες και εσύ, ρεκόρ 7 ετίας. Το 2018 ήταν η χρονιά με τα περισσότερα κρούσματα και θανάτους στη χώρα μας, 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Φέτος, με βάση τα μαθηματικά μοντέλα που έχουν στη διάθεση τους επιστήμονες, φαίνεται πως θα ξεπεράσουμε τον αριθμό αυτών των κρούσματων. Ίσως να είναι και φέτος μια χρονιά ρεκόρ για την Ελλάδα από το 2010 που πρωτοεμφανίστηκε ο ιός. Να θυμίσουμε όμως εδώ ότι μόνο στο 1% είναι σοβαρή η νόσηση.
0: Εδώ να μείνουμε λίγο, γιατί για να μην τρομάζουμε τον κόσμο, αφορούν κυρίως περιστατικά για τις σοβαρές περιπτώσεις, σε αυτές αναφέρομαι, που οι άνθρωποι αυτοί έχουν και κάποια άλλη συνοσηρότητα, επομένως έχουν χαμηλό νοσοποιητικό και είναι και μεγαλύτερων ηλικιών. Αυτά δεν έχουμε δει ως εικόνα μέχρι στιγμής, Σμαράγδα?
1: Ναι, συνήθως είναι άτομα άνω των 50 ετών, αλλά κυρίως είναι άτομα με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Αυτοί πρέπει να είναι πιο συνειδητοποιημένοι και να παίρνουν τα ατομικά μέτρα προστασίας, και αμέσως μόλις αισθανθούν ένα έτσι πιο ύποπτο εντός εισαγωγικών σύμπτωμα, όπως ένας πιο μεγάλος πυρετός, ένας δυνατός πονοκέφαλος, θα πρέπει αμέσως να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια και να προβούν στον εργαστηριακό έλεγχο που απαιτείται για να επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για ιό του δυτικού νείλου.
0: Μάλιστα. Και να παίρνουμε τα μέτρα που παίρνουμε αυτή την εποχή σε σχέση με όλα τα κουνούπια. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ξεκαθάρισε ότι τα ζητήματα που ανέδειξε το ΣΤΕ για τη λειτουργία των τριών μη κρατικών πανεπιστημίων που έχουν λάβει από πέρυσι άδεια αντιμετωπίζονται. Πάμε στην Έλληνα Κολύβα. Έλληνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, και να πούμε, Ευρυδίκη, ότι σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια Κιλ και Γιόρκ, οι διαδικασίες για το κτηριακό σκέλος προχωρούν μετά και τη σύμφωνη γνώμη του ΕΟΠΕΠ. Ο ΕΟΠΕΠ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ενώ στην περίπτωση του Ανατόλια έχει ήδη αλλάξει η σύνθεση της αρμόδιας επιτροπής, καθώς το κομμάτι που ανέδειξε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ήταν ότι ένα μέλος της επιτροπής ήταν απόφυτος, ενώ από τα πανεπιστήμια έχει αλλάξει λοιπόν την Επιτροπή. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, οι άδειες αναμένονται να δοθούν εκ νέου μέσα στις επόμενες ημέρες. Μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε για το Κιλ και Γιόρκ, και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για το Ανατόλια. Παράλληλα, η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης προχωρά σε νέα κανονιστική πράξη για τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης για τα προγράμματα σπουδών, όπου στη συνέχεια θα επαναξιολογηθούν σύμφωνα με τα όσα ορίζει η απόφαση του ΣΤΕ. Τα παιδιά θα μπορέσουν να κάνουν τις εγγραφές τους μόλις ανακοινωθεί ότι έχουν επαναξιολογηθεί τα προγράμματα και στα τρία πανεπιστήμια. Ενώ σε ό,τι αφορά τα 6 νέα μη κρατικά πανεπιστήμια που έλαβαν πριν από λίγους μήνες άδεια για να λειτουργήσουν τη φετινή χρονιά, θα προηγηθεί η προβλεπόμενη πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών πριν από την έναρξη των εγγραφών, για να μην αντιμετωπίσουν τα παιδιά, οι φοιτητές δηλαδή, κάποιο πρόβλημα στο μέλλον. Ο βασικός στόχος του Υπουργείου είναι να μην

0: αυτή η ακαδημαϊκή χρονιά για τους φοιτητές που παρακολούθησαν πέρυσι τα μαθήματα και να μην χαθεί να διασφαλιστεί ο ακαδημαϊκός χρόνος που έχουν ήδη διανύσει οι φοιτητές των τριών ξένων παρακτημάτων, ο κόπος αλλά και η οικονομική επιβάρυνση ευρυδίκτων οικογενειών και να διασφαλιστεί και η συνέχεια της μεταρρύθμισης.
1: Λοιπόν, Ελίνα, σε ευχαριστούμε, πολύ καλή συνέχεια. Πάλι στο διεθνή χώρο και στον Καναδά, καθώς κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει το όνομα της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής και νέα απειλή του Αμερικανού Προέδρου για δασμούς 50% αντίπεινα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοινώνει ο Καναδάς Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Ακριβώς, ο Αμερικανός Προέδρος απειλεί να μετονομήσει τη λίμνη Οντάριο στα σύνορα με τον Καναδά σε λίμνη Αμερικής, μία από τις πέντε μεγάλες λίμνες της Βόρειας Αμερικής, η λίμνη συγκεκριμένη, που συνορεύει τόσο με την καναδική επαρχία του Οντάριο και με την Αμερικανική πολιτεία της Νέας Υόρκης. Να θυμίσουμε, Βρυδίκη, ότι το Σαββατοκύριακο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά τέθηκαν σε ισχύ αμερικανικοί δασμοί 50% σε καναδικά προϊόντα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 22ης Αυγούστου. Οι δασμοί ανακοινώθηκαν με προεδρικό διάταγμα στις 20 του Ιούλη και αρχικά είχε προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ στις 19. Αλλά ο Τραμπ διέταξε τρίμερη καθυστέρηση, λέγοντας ότι οι δύο χώρες ήταν κοντά σε επίτευξη συμφωνίας. Ερωτηθείς για το σχόλιο του Τραμπ, ο Υπουργός Εμπορίου του Καναδά δήλωσε ότι ο Καναδάς δεν θα απαντά σε αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Αποφασίσαμε ως ομοσπονδιακή κυβέρνηση πριν από μήνες να μην απαντάμε σε καθημερινές αναρτήσεις, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC. Η απειλή Τραμπ να ονομάσει τη λίμνη Οντάριο έρχεται τώρα μετά την αλλαγή του ονόματος του κόλπου του Μεξικού στον κόλπο της Αμερικής πέρσι. Πάντως, σύμφωνα με αξιωματούχο που γνωρίζει τα κυβερνητικά σχέδια και μίλησε στο Associated Press υπό τον όρο πάντα της ανωνυμίας, ο Καναδάς αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει ευρυδίκη αντίπεινα σε βάρος των ΗΠΑ, κλιμακώνοντας περαιτέρω την εμπορική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Συγκίνηση προκάλεσε ο θάνατος του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, γιου του αείμνεστου Σταμάτη Κόκοτα, ο οποίος νοσηλευόταν τα τελευταία δύο χρόνια στο νοσοκομείο μετά το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Παρά τη γενναία μάχη που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Να ακούσουμε την Ειρήνη Κυρίτση.
3: Για περίπου 2,5 χρόνια ο Δημήτρης Κόκοτας έδινε τη δική του μάχη με τους δικούς του ανθρώπους να ελπίζουν σε μία ανατροπή. Όμως δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή. Η περιπέτεια του γνωστού τραγουδιστή γιου του σπουδαίου Σταμάτη Κόκοτα είχε αρχίσει στις 28 Μαρτίου του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πρόβας σε τηλεοπτικό σοου στο οποίο συμμετείχε και μεταφέρθηκε εσπευσμένο στο νοσοκομείο.

0: Ο Δημήτρης Κόκοτας ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του και κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου όπως η Μαρινέλε και τη Χαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας ο Βασίλης Καράς, η Κωνσταντίνα η Λίτσα Γιαγκούση και φυσικά με τον πατέρα του Σταμάτη Κόκοτα.
1: Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα, μοιάζανε μόνας.
0: Στα 57 του χρόνια ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε μετά από μια μακρά και γενναία μάχη, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.
2: Αθλητικό δελτίο.
3: Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα και τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και από μένα. Έγινε η κλήρωση του κυπέλου Ελλάδος πριν από λίγο. Ουσιαστικά θα ξεκινήσει 1η Σεπτεμβρίου. ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Παρσεραϊκός Ατρόμητος Αθηνών, Βόλος Καλαμάτα, ΠΑΟΚ Όφη, Μαρκό Κηφισιάν, Νέσος Χρυσούπολης, ΑΕΚ είναι η πρώτη αγωνιστική. Στους Μεσαγειακούς 3 χρυσά μετάλλια, 1 στη Ξυβασκία και 2 στην Πάλη, 2 ασημένια στην Κολύμβηση και 1 χάλκινο στην Πάλη για την τρίτη μέρα της ελληνικής αποστολής στους Μεσαγειακούς αγώνες. Επίσης, χθες η εθνική ομάδα μπάσκετ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων επιβλήθηκε της Κύπρου σε φιλικό παιχνίδι 82-75. Δείχνει έτοιμη για τις αναμετρήσεις με Ουκρανία και με Ισπανία την Παρασκευή και την ερχόμενη Δευτέρα για την ενόψη τόλης της προκριματικής φάσης του κυπέλου του Μουντού Μπάσκετ. Εθνική Βόλεϊ Γυναικών έκανε περίπατο, νίκησε και την Αυστρία, τρίτη συνεχόμενη νίκη, 3-1 σετ αυτή τη φορά και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωβόλεϊ. Σήμερα έχουμε και Champions League και με αυτό θα κλείσω. Σαμπάχ Χάποελ Μπερσεβά, πριν από λίγο ξεκίνησε αυτή η αναμέτρηση. Λάσκ Λίντς Σέλτικ και Μπότο Κλιμπ Ναϊμέκετ στις 10 η ώρα. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι τα play-offs του Champions League.
3: Ευχαριστούμε πολύ Τάσο Επιτρόπου για την ενημέρωση.
2: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
5: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Στέλιος Ιωαννίδης, στην επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Θα είμαστε μαζί και τις επόμενες δύο ώρες. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον συνθέτη του νέου κύματος Γιάννη Σπανό. Καλή σας ακρόαση.

Ο Γιάννης Σπανός γεννήθηκε στο Κιάτο Κορινθίας στις 26 Ιουλίου του 1934. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες με τραγούδια που έγιναν μεγάλες επιτυχίες από κορυφαίους τραγουδιστές. Έχει βραβευθεί από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1971 για τη σύνθεση της μουσικής στην ταινία «Εκείνο το καλοκαίρι».

Από μικρό παιδί, ο Γιάννης Σπανός έδειξε την κλίση του στη μουσική παίζοντας πιάνο, αφού πρώτα έβλεπε την αδερφή του να παίζει. Ο πατέρας του ήταν οδοντίατος και τον προόριζε για δικηγόρο. Ο νεαρός Γιάννης Σπανός του ζήτησε να πάει ένα ταξίδι στην Ευρώπη. Ταξίδεψε με πρώτο προορισμό τη Γερμανία, όμως τελικά εγκαταστάθηκε στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Παρίσι, αποφασισμένος να ασχοληθεί με τη μουσική. Δούλεψε ως πιανίστας σε νυχτερινά κέντρα και έγραψε τραγούδια για καλλιτέχνες όπως η Μπριζίτ Μπαρντό, η Ζιλιέτ Γκρεκό και ο Σερζ Γκενσμπούρ.

Κάποια στιγμή ο Γιάννης Σπανός επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα με την προοπτική να συνεχίσει τη μουσική του σταδιοδρομία. Εισήλθε στην ελληνική δισκογραφία με το τραγούδι «Μια αγάπη για το καλοκαίρι» με την Κέτη Χωματά. Έχει γράψει πολλά τραγούδια για το λεγόμενο νέο κύμα που ο ίδιος εισήγαγε στην Ελλάδα. Επίσης ήταν ο πρώτος που πίστεψε στη φωνή του Μιχάλη Βιολάρη, υποστηρίζοντας τη συμμετοχή του στο τραγούδι «Άσπρα καράβια». Αργότερα έκανε ενορχήστρωση για τον δίσκο της «Γης στο χρυσάφι» του Μάνου Χατζηδάκη.

Μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του Γιάννη Σπανού είναι «Σαν με κοιτάς» με τους Αφροδίτη Μάνο, Γιάννη Φέρτη, «Οδός Αριστοτέλους» με την Χάρης Αλεξίου, «Σπασμένο καράβι» με τον Κώστα Καράλη, «Μια φορά θυμάμαι» με την Αρλέτα, «Κάτω από τη Μαρκίζα» με την Μπίκη Μουσχολιού, «Ήρθε σε ψές» με τον Γιάννη Πουλόπουλο, «Είπα να φύγω και θα με θυμηθείς» με τον Γιάννη Πάριο, «Βροχή και σήμερα» με την Δήμητρα Γαλάνη, «Δεν μπορείς» και «Τρελός» με τον Σταμάτη Κόκοτα, «Μαρακές» με την Πέννη Ξενάκη. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμμετρος Χρόνος». Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Συνεχίζουμε με το αφιέρωμά μας τον Γιάννη Σπανό. Ο Γιάννης Σπανός έχει μελοποιήσει στίχους των Λευτέρη Παπαδόπουλου, Γιώργου Παπαστεφάνου, Λίνας Νικολακοπούλου, αλλά και ποίηματα των Βασίλη Ρώτα, Γεωργίου Βυζινού, Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, Κωστή Παλαμά, Κωνσταντίνου Καβάφη, Ζαχαρία Παπαντονίου, Κώστα Καριωτάκη, Μαρίας Πολυδούρη, Κώστα Βάρναλη, Νίκου Καβαδία.

Ο Γιάννης Σπανός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη γενέτειρά του το Κιάτο Κορινθίας στις 31 Οκτωβρίου του 2019. Ο γιατρός που εξέτασε τη σωρό του απεφάνθη ότι ο θάνατος επήλθε το προηγούμενο βράδυ από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στον ύπνο του.

Ο Γιάννης Σπανός είχε στο ενεργητικό του 142 μουσικά άλμπουμς. Ενδεικτικά στην δισκογραφία του περιλαμβάνονται «Σκιές στην άμμο» με τους σκετυχωματά Μιχάλη Βιολάρη, «Εκείνο το καλοκαίρι» με την Αφροδίτη Μάνο που κέρδισε το πρώτο βραβείο μουσικής φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1971, «Η γλυκιά Ήρμα» με την Ελή Λαμπέτη το 1972, «Μέρες αγάπης» με τους Δήμητρα Γαλάνη Σταματικό Κοτα Βίκη Μοσχολιού, «Ο Μορμόλης» με τους Χρήστο Λετονό, Γιάννη Φέρτη, Ξένη Καλογεροπούλου, Τάνια Σανακλείδου, Οδός Αριστοτέλους. Η Βίκη Μοσχολίου τραγουδάει Γιάννη Σπανό, Έξοδος Κινδύνου με τους Αλκιστή Πρωτοψάλτη Διονύση Θεοδόση το 84. Προσωπικά με την Ελένη Δήμου, Επιφυλακή με την Πέννη Ξενάκη, η Τάνια Σανακλείδου τραγουδάει Γιάννη Σπανό και άλλα. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Το mail του σταθμού είναι thevoiceofgreece@rt.gr.

Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στον Γιάννη Σπανό. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καράλη και απόψε μαζί με την Έφη Γεωργοπούλου που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, συνεχίζουμε το μουσικό μας απόσταγμα με τραγούδια θαλασσινά, καλοκαιρινά, ταξιδιάρικα. Απόψε όμως εστιάζουμε σε πιο παλιά τραγούδια της δεκαετίας του 60 και του 70, αλλά και σε υπέροχα τραγούδια που τα ακούσαμε σε αγαπημένες ελληνικές ταινίες. Άλλωστε, πήρατε μία ιδέα από την εισαγωγή. Ξεκινήσαμε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και το τραγούδι «Θάλασσα Πλατιά» με την υπέροχη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Και ποιος δεν θυμάται την αγαπημένη μας Αλίκη που υποδίεται τη Μανταλένα στην ομώνυμη ταινία, μαζί με τον Λαβρέτη Διανέλο που υποδίεται τον πατέρα της, πάνω στη βάρκα μεσοπέλαγα να τραγουδά για μια θάλασσα πλατιά που την αγαπά γιατί της μοιάζει. Και από την Μανταλένα θα περάσουμε σε ένα musical, «Γοργόνες και μάγκες», και τον Δάκη να μας τραγουδά για «Τόσα καλοκαίρια».

και από τις γοργόνες και τους μάγκες θα περάσουμε σε μια δραματική ταινία. Εκείνο το καλοκαίρι, με την Έλενα Ναθαναήλ και τον Λάκη Κομνηνό. Τα τραγούδια της ταινίας υπογράφει ο Γιάννης Πανός. Πάμε να ακούσουμε την Αφροδίτη Μάνου και τον Γιάννη Φέρτη «Μαζί σου στην ακρογιαλιά».

Από την ίδια ταινία του 1971 θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι. Ένα καλοκαίρι, με την Αφροδίτη Μάνου, μελαγχολικό, αλλά αρκετά μελωδικό. Τη σύνθεση και σε αυτό το τραγούδι υπογράφει ο Γιάννης Πανός και τους στίχους ο Αλέξης Αλεξόπουλος. Την ταινία, εκείνο το καλοκαίρι, σκηνοθέτησε ο Βασίλης Γεωργιάδης. Το σενάριο έγραψε ο Πάνος Κοντέλης και η παραγωγή ήταν του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Η ταινία, μάλιστα, στο 12ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης διακρίθηκε με 2 βραβεία για τη μουσική του Γιάννη Πανού, καθώς και για την διεύθυνση φωτογραφίας.

Τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε κάτι πιο χαρούμενο. Σε έναν ήλιο του μεσημεριού. Όσοι έχετε δει την ταινία Αρχόντισσα και Αλήτης, σίγουρα θυμάστε την Αλίκη Βουγιουκλάκη μαζί με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ να τραγουδούν και να χορεύουν στην όμορφη Κέρκυρα με φόντο το Ποντικονήσι. Η ταινία Αρχόντισσα και Αλήτης του 1968 είναι της Φίνος Φιλμ, σε σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου και σενάριο του Λάκη Μιχαηλίδη. Μια ακριβή παραγωγή για την εποχή της, που είχε όμως μεγάλη πρακτική επιτυχία. Στην πρώτη προβολή μάλιστα έκοψε 750.380 εισιτήρια στην Αθήνα, τον Πειραιά και τα Προάστια, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση της σεζόν ανάμεσα σε 108 ταινίες.

Θα αφήσουμε την όμορφη Κέρκυρα με την Αρχόντισσα και τον Αλίτη και θα πάμε σε ένα Δελφινοκόριτσο. Ένα υπέροχο καλοκαιρινό τραγούδι που ερμηνεύει ο Μιχάλης Βιολάρης. Ένα μελοποιημένο ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη με την υπέροχη μουσική του Λίνου Κόκοτου. Ένα τραγούδι που βρίσκεται στον δίσκο «Το θαλασσινό τριφύλι». Το Δελφινοκόριτσο δεν το ακούσαμε σε κάποια ελληνική ταινία. Το ακούμε όμως κάθε καλοκαίρι σε κάποιο πλοίο της γραμμής, αλλά και σε κάποιο ταβερνάκι πάνω στη θάλασσα.

Και από το Δελφινοκόριτσο στα Τζιτζίκια με τον Μιχάλη Βιολάρη, ένα απόλυτο καλοκαιρινό τραγούδι. Και εγώ μέσα στους αχινούς, στις γούβες στα αρμυρίκια, σαν τους παλιούς θαλασσινούς, ρωτούσα τα τζιτζίκια.

και φίλοι, επιστρέφουμε στα τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο, στα καλοκαιρινά τραγούδια, και θα περάσουμε τώρα σε μια όμορφη μπαλάντα από την ταινία «Κορίτσια στον ήλιο» του 1968, με σκηνοθέτη τον Βασίλη Γεωργιάδη και σεναριογράφο τον Ιάκωβο Καμπανέλη. Στην ταινία, που την παραγωγή υπογράφει ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης, πρωταγωνιστούν ο Γιάννης Βόγλης, που υποδύεται τον νεαρό Βοσκό, που ερωτεύεται την όμορφη τουρίστρια Άναμπελ, που υποδύεται η Γερμανίδα ηθοποιός Αν Λόμπερκ. Η ταινία μάλιστα γυρίστηκε στην Άνδρο. Όχι τυχαία, το συγκεκριμένο νησί το πρότεινε ο Γιάννης Βόγλης, καθώς ήταν το νησί που γεννήθηκε η μητέρα του. Το τραγούδι «Ένα πρωινό» ερμηνεύει η Μαρία Δημητριάδη με την υπέροχη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και τους στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου. Θεωρείται μέχρι σήμερα ως ένα απόλυτο καλοκαιρινό τραγούδι αγάπης. Για πολλούς μάλιστα, το συγκεκριμένο τραγούδι που ερμήνευσε η έφηβη τότε Μαρία Δημητριάδη τέριαξε απόλυτα με τη νεαρή πρωταγωνίστρια Αν Λόμπερκ.

Από την Άναμπελ και τον νεαρό Βοσκό, στη νεαρή Ξεναγώ και στον γερμανό Πρίγκιπα. Επιχείρησης Απόλλων, μία ταινία του 1968. Παραγωγή Δαμασκηνός Μιχαηλίδης, σκηνοθεσία Γιώργος Καλενάκης, με την Έλενα Ναθαναήλ και τον Τόμας Φρίτς. Τη μουσική της ταινίας υπογράφουν ο Γιάννης Μαρκόπουλος και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Η ταινία κυκλοφόρησε στην Αγγλία, στη Γαλλία και στην Αμερική, με τον Γιάν, την Έλενα και την Ελλάδα να κερδίζουν από την πρώτη στιγμή το κοινό πέρα από τα σύνορα της χώρας μας και να λειτουργεί η ταινία ως ένας τουριστικός οδηγός που αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την ομορφιά του ελληνικού καλοκαιριού. Πάμε να ακούσουμε την Αλέκα Κανελίδου που ντουμπλάρει την Έλενα Ναθαναήλ να ερμηνεύει το Summer Dream, το ελληνικό όνειρο, με την υπέροχη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου και στιχουργό τον Γιώργο Παπαστεφάνου.

Από την ίδια ταινία, επιχείρησης Απόλλων, προς το τέλος υπάρχει μια σκηνή που μας έχει μείνει αξέχαστη. Η Έλενα Ναθαναήλ με δεκάδες χορευτές και την μοναδική μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου χορεύει στη σκιά της Ακρόπολης, στα σοκάκια της Πλάκας, στο Σύνταγμα μπροστά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας.

Θα παραμείνουμε στα τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο και θα πάμε σε ένα τραγούδι για ένα λιμάνι, το μεγαλύτερο της χώρας. Ένα λιμάνι που το έχουμε συνδυάσει με τις διακοπές, αλλά και με την φωνή της Μελίνας Μερκούρη. Τα παιδιά του Πειραιά, από την ελληνική δραματική ταινία «Στέλλα» του 1955, σε σενάριο και σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη, μια ταινία που βασίστηκε στο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, με πρωταγωνιστές την Μελίνα Μερκούρη και τον Γιώργο Φούντα. Πάμε να ακούσουμε «Τα παιδιά του Πειραιά» με την φωνή της αξέχαστης Μελίνας και την υπέροχη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη.

πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον

Θα αφήσουμε τον Πειραιά και θα πάμε στην Άξο του 1970. Το όμορφο αιγαιοπελαγίτικο νησί των Κυκλάδων θα επιλέξει ο σκηνοθέτης Βασίλης Μαυρομάτης για την ταινία «Σκιές στην Άμμο», που βασίζεται στο σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη και πρωταγωνιστούν η Κέτη Χωματά και ο Μιχάλης Βιολάρης. Ως προς την πλοκή της ταινίας, ένα ζευγάρι τραγουδιστών σε ένα νησί, μια αρχαιοκαπηλεία και σκιές στην Άμμο. Ακόμα και αν δεν θυμόμαστε την ταινία, το τραγούδι «Μια αγάπη για το καλοκαίρι» με την μουσική του Γιάννη Σπανού και την Κέτη Χωματά στην ερμηνεία, οι περισσότεροι το έχουμε σιγοτραγουδήσει.

Από την ίδια ταινία «Σκιές στην άμμο» θα ακούσουμε άλλο ένα καλοκαιρινό τραγούδι «Βάρκα χωρίς πανιά». Αυτή τη φορά το ερμηνεύει ο συμπροταγωνιστής της Κέτης Χωματά, ο Μιχάλης Βιολάρης.

περάσουμε τώρα σε μια ταινία αγαπημένη, έγχρωμη ελληνική ταινία του 1961. Η Αλίκη στο ναυτικό, του Αλέκου Σακελάριου, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και με τα υπέροχα τραγούδια και τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Και ποιος δεν θυμάται τη Βουγιουκλάκη ντυμένη ναυτάκι στο πολεμικό πλοίο να τραγουδά για έναν γλάρο με ολόλευκα φτερά.

αφήσουμε τον Γλάρο και θα πάμε σε ένα δελφίνι. Δελφίνι Δελφινάκι του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μάνου Λοΐζου με τον Γιάννη Καλατζή στην ερμηνεία. Το Δελφίνι Δελφινάκι δεν το ακούσαμε σε κάποια ελληνική ταινία, το ακούμε όμως κάθε καλοκαίρι στο ραδιόφωνο, στις παραλίες, στα ταβερνάκια και στα καΐκια που μας μεταφέρουν από νησί σε νησί.

70. Η θεία μου η Χίπισσα. Με την Ρένα Βλαχοπούλου, τον Ανδρέα Μπάρκουλη, την Ώρα Βαλσάμι, τον Γιάννη Μιχαλόπουλο και τον Βασίλη Τσιβιλίκα. Και ποιος δεν τον θυμάται ως χίπι να πηγαίνει στα Μάταλα με μια κουδούνα κρεμασμένη στο λαιμό από αυτές που βάζουν στα πρόβατα. Σε αυτήν την ταινία ακούσαμε και ένα υπέροχο τραγούδι, «Αυτό το καλοκαίρι», με τον Δάκη. Τους στίχους μάλιστα έγραψε ο Αλέκος Ακελάριος, που είναι ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης της ταινίας. Και τη μουσική, φυσικά, ο Μίμης Πλέσας.

Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε στην Τζαμάικα. Θα αρμενίσουμε στα πέλαγα με την υπέροχη φωνή της Χάρης Αλεξίου, τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και την μουσική του Μάνου Λοΐζου.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα κλείσουμε το μουσικό μας καλοκαιρινό απόσταγμα με το τραγούδι που το ξεκινήσαμε. Με μια θάλασσα πλατιά. Αυτή τη φορά όμως με μια εναλλακτική θάλασσα πλατιά. Deep and Silent Sea. Μια υπέροχη διασκευή του Christian Ronning. Από τη Σταυρούλα Καραλή που ήταν στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής και την Έφη Γεωργοπούλου που είχε την επιμέλεια του ήχου, φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ, να είστε όλοι καλά.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εκδοτικών της παράδοσης εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ από τη Φωνή της Ελλάδας αλλά και από την ΕΡΤ Λάρισας, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου στη μεσημεριανή μας μετάδοση. Με τον Μπάμπη Δούκαρο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με ένα κλέφτικο τραγούδι, «Ξύπνα πουλάκι με την αυγή», και τη φωνή του τεράστιου Βασίλη Κολοβού. Ο Κώστας ο Κυριακάκης που είναι από εκεί τον λέει τεράστιο, οπότε τον λέω και εγώ τεράστιο, αν και το τεράστιο θυμίζει κάτι. Τι ήταν ο τεράστιο, ναι. Εξαιρετικός Βασίλης Κολοβός από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, αυτόν τον κλέφτικο σκοπό. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Και να συνεχίσουμε με τον Ξενοφόντα Τσιούνι και κάτι από τις δικές μας ηχογραφήσεις των εκδοτικών της παράδοσης, το στούντιο B της ελληνικής ραδιοφωνίας, με ηχολήπτη τον Διονύση Λιμπέρη.

Μια κοντή κοντούλα με τον Σπύρο Γκιουλέκα στο βιολί από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και εδώ συνεργάζονται ο Βασίλης Κατράκος με τον Χρήστο Ζώτο στο λαούτο, ο Κώστας Πίτσος στην κιθάρα και ο Ανδρέας Παπάς στην ταραμπούκα, από τους ανθρώπους με τους οποίους έχει συνεργαστεί ο Γιώργος Παπαδάκης εδώ σε αυτό το αφιέρωμα στο Σπύρο Γκιουλέκα. Για το φίλο ακροατή από τα Γρεβενά, αυτή η σπουδαία εκτέλεση. Και να συνεχίσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ένα πουλάκι ξέβγαινε από μέσα από τα Νάπλη. Ένα τραγούδι που προαναγγέλει την εκστρατεία του Ιμπραήμ.

Τι να σας πω, μαύρα παιδιά, τι να σας ομολογήσω, Μπραήμ Πασάς μας έρχεται με δύναμες μεγάλες, φέρνει ασκέρια σπαθί, ασκέρια του Φέκη. Συνεχίζει το συγκεκριμένο τραγούδι από το Ανάπλη, το Ναύπλιο δηλαδή, για όσους δεν γνωρίζουν. Εδώ με τη φωνή του αγαπημένου Σάβα Σιάτρα και θα συνεχίσουμε από το CD που μας έστειλε ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, «Παλί μου χρόνοι και καιροί», με ζωντανές χωραφίσεις του Χαράλαμπου Γιαννόπουλου στο τραγούδι, στο κλαρίνο και στη φλογέρα από το 1972 μέχρι και σήμερα.

Το τραγούδι του Ζιάκ ακούσαμε εδώ με τη φωνή του συγχωρημένου Λάκη Χαλκιά και τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο στο κλαρίνο. Για τον Θόδωρο Ζιάκα, το μικρότερο αδερφό του Γιαννούλα, ο οποίος πήρε μέρος στην επανάσταση του 1878 στη Μακεδονία, συνεργάστηκε με το στρατηγό Χατζιπέτρο και διακρίθηκε στη μάχη εκεί στο χωριό Δημινίτσα στα Γρεβενά, αλλιώς Καρπερό, όπου από τους 350 Τούρκους βρήκαν θάνατο οι 250 και ήρθαν τουρκικές ενισχύσεις. Ο Θόδωρος Ζιάκας αναγκάστηκε να καταφύγει στο Σπήλαιο, στα βουνά, όπου στις 16 Μαΐου 1878 απόκρουσε και νέα μεγάλη τουρκική επίθεση. Αυτό το ιστορικό τραγούδι που το βρίσκουμε και με το τίτλο «Και εσείς βουνά των Γρεβενών» εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Εδώ ακούσαμε σε ρυθμό διπάτ την Μέρμικα που μας έρχεται από την Τραπεζούντα, συγγνώμη. Εξαιρετικό αυτό το ποίημα που μας περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο το σκηνικό της εποχής και τον πόνο που όπλησε το χέρι της μάνας, η οποία έχασε 6 παιδιά από τα χέρια σαρακινών. Η Μέρμικα, δεν έχουμε κάποια στοιχεία ιστορικά από ό,τι λένε οι μελετητές για αυτή την ακρίτισσα, και να συνεχίσουμε να πάμε να ακούσουμε μια σέρα, αλλιώς ο γνωστός μας Πυρίχιος χορός, ο οποίος μας έρχεται από τα αρχαία χρόνια και είναι αρχαίος πολεμικός χορός.

Φυσικά Γιώργος Σαμαραντίδης στη Μποτιακή Λύρα ή αλλιώς τον Κεμετζέ, Γιάννης Εφρεμίδης στον Ταούλη. Εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης ευχαριστώ όλους για την ακρόαση, αλλά και όσους πήρατε τηλέφωνο, και βέβαια ευχαριστώ το Μπάμπη Δούκαρο που ρύθμισε τον ήχο. Η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα, καλημέρα, λέμε σε όλους εσάς όπου σας συναντούμε. Είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία, είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Υποδεχόμαστε τη νέα μέρα, επενδύοντας τη μουσικά με τα τραγούδια που μαζί επιλέγουμε.

Να θυμίσουμε το email μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, μέσα από το οποίο μπορείτε εσείς να επιλέγετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Είναι το iPsychogios@earth.gr. iPsychogios@earth.gr.

νύχτα στην πατρίδα, ενδεχομένως κάποιο άλλο σημείο του 24ωρου εκεί όπου σας συναντούμε, εσείς είστε πάντα συντονισμένοι σωστά στη φωνή της Ελλάδας, στη συχνότητα των Ελλήνων. Μείνετε εδώ, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι τη μία.

Ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, άλλο ένα που έρχεται και άλλο ένα μέχρι να φτάσουμε στο κλείσιμο και της σημερινής μας εκπομπής. Είναι η φωνή της Ελλάδας, ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», ο Γιάννης Ψυχογιός ήταν διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Γεια χαρά!

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Κάρλος Λιμπετίνσκι είναι συνθέτης του Νουέβο Τάγκο στην Αργεντινή. Ερμηνεύει τις συνθέσεις του με το συγκρότημα Νάρκο Τάγκο. Ο Λιμπετίνσκι ασχολήθηκε αρχικά με τη ροκ, την pop, τα blues, αλλά και με μουσικές του μεσαίωνα και της αναγέννησης. Με δική του μουσική ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή. Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

Amara Terra Mia, τραγούδι από την λαϊκή παράδοση του Αμπρούτζο της Ιταλίας. Το είχε παρουσιάσει η Τζιοβάνα Μαρίνι, σπουδαία τραγουδοποιός, ερμηνεύτρια αλλά και ερευνήτρια εθνομουσικολογίας. Το 1971 το δισκογράφησε ο Ντομένικο Μοντούνιο που μόλις ακούσαμε. Με την ίδια αίσθηση και το «Άρε μου ριντινέντα», «Άραγε χελιδόνι μου», τραγούδι στην γκρεκάνικη διάλεκτο.

0: Άρε Μουρντινέντα, τραγούδι από τα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας. Οι φωνές ήταν του Βιτσέντσο Καπετζούτο και της δικής μας Κατερίνας Παπαδοπούλου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

«Με φουρτουνιάζει ο έρωτας», τραγούδησε ο Μανώλης Δρασούλης. «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει», τραγούδησε ο Μάνος Λοΐζος και η Δήμητρα Γαλάνη. Δύο υπέροχα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, του μελωδού Μάνου Λοΐζου. Το πρώτο σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη και το δεύτερο σε στίχους του Φόντα Λάδη.

Ο Διονύσης Τσακνής τραγούδησε την Αντίσταση, σημαντικό ποίημα του Νίκου Καβαδία που δεν συμπεριλαμβάνεται στις ποιητικές του συλλογές. Δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στο περιοδικό Ελεύθερα Γράμματα τον Αύγουστο του 1945. Ο Καβαδίας αφιέρωσε το ποίημα στην λογοτέχνη Μέλπο Αξιώτη. Τραγούδι του Νίκου Ξηδάκη και του Μανώλη Ρασούλη τώρα. Νίκος Παπάζογλου, εδώ στη ρογμή του χρόνου.

δεύτερο μέρος στην εκπομπή μας με μουσική του συνθέτη κυρίως κινηματογραφικής μουσικής Σιγκέρου Μεμπαγιάση. Μουσική για την ταινία του Wong Kar-wai 2046. Πλανόδιασινοι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες.

Σουζάν. Μυθικό τραγούδι του Λέοναρντ Κοέν, από τα πρώτα του. Εκδόθηκε στη δισκογραφία το 1967. Ο ποιητής Κοέν αφηγείται τον πλατωνικό του έρωτα για την Σουζάν Βερντάλ, χορεύτρια. Έγινε η μούσα του. Ιστορία από τα παλιά που αναβιώνει κάθε που ακούγεται αυτό το τραγούδι. Σήμερα ακούσαμε την ερμηνεία από τους Nick Cave, Perla Bataglia και Julie Christensen, με ηχογράφηση από συναυλία που δόθηκε προς τιμήν του Λέοναρντ Κοέν στη Μελβούρνη πριν από αρκετά χρόνια.

Το 1982 ο Μάνος Χατζηδάκης παρουσίασε στο θέατρο την πορνογραφία, θέαμα ιδιαίτερα τολμηρό για τα μέτρα της εποχής και με βασικό θέμα την ονειροπόληση στο χθες και στο σήμερα μέσω της μουσικής. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε και την σκηνοθετική επιμέλεια. Τα κείμενα υπέγραφαν ο Άρης Δαβαράκης, ο Γιάννης Βικέλας, ο Δημήτρης Ρίζος, ο Μιχάλης Παπαγγελής και ο Αντώνης Κυριακούλης. Στην παράσταση ερμήνευαν τα τραγούδια η Μέρη Δαλάκου, ο Ηλίας Λιούγκος, η Γιάννα Κατσαγιώργη και η Μαριάννα Ευστρατίου.

Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας τραγούδησε την Μπαλάντα της Φυγής από τα θεατρικά τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Ακούστηκε στο ανέβασμα της Λούλου, θεατρικού έργου του Φρανκ Βεντεκίτ, που σκηνοθέτησε ο Γιώργος Μιχαηλίδης στο Ανοιχτό Θέατρο τη σεζόν 1988-89. Στον σκηνοθέτη ανήκουν και οι στίχοι.

Sound of Silence. Το κλασικό τραγούδι που αγαπήσαμε από τους Paul Simon και Art Garfunkel σε μια υπέροχη διασκευή από τους Disturbed. Απίστευτες δε οι φωνητικές δυνατότητες του τραγουδιστή του συγκροτήματος David Draymond. Φινάλε πρώτης ώρας με τον αβορίγινα Frank Yama. Η συνοδεία από κιθάρα, τσέλο, πιάνο και η φωνή του Frank Yama συνθέτουν ένα ιδιαίτερα αρμονικό σύνολο.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

βαλκάνια μελωδία με σολίστ στο βιολί τον Βρετανό Νάιτζελ Κένεντι. Μουσικός που έχει ερμηνεύσει έργα του κλασικού ρεπερτορίου, της τζαζ, αλλά και κλέσμερ τραγούδια, τραγούδια δηλαδή των Εβραίων Εσκενάζη της Ανατολικής Ευρώπης. Μαζί του ήταν και το πολωνικό γκρουπ Κρόουκ. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες.

Τζελέμ Τζελέμ, λαϊκό τραγούδι των Ρωμά, κυρίως στα Βαλκάνια. Το 1971 θεσμοθετήθηκε ως διεθνής ύμνος των Ρωμά στο πρώτο παγκόσμιο συνέδριό τους. Το είχε γράψει το 1949 ο Ζάρκο Γιοβάνοβιτς. Ακούσαμε εξαιρετική ερμηνεία του τραγουδιού από την Αγγελική Τουμπανάκη. Το 1987, σε ένα από τα επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς του Γιάννη Διαμαντόπουλου, το Μπουρίνι, ακούστηκε το τραγούδι του Διονύση Τσακνή, «Μπαλαμός», που το είχε τραγουδήσει με σπαραχτική, θα έλεγα, ερμηνεία ο Γιώργος Κάτσαρης. «Μπαλαμός» στην γλώσσα των Ρωμά αποκαλείται «Ο Λευκός». Το τραγούδι τραγουδήθηκε πολύ και μάλιστα έχει ηχογραφηθεί πάνω από 20 φορές με ερμηνευτές κυρίως από την Ισπανία, αλλά και από το Ισραήλ, από την Γιασμίν Λεβί. Από την Ισπανία ηθοποιό και τραγουδίστρια Remedios Silva Pisa θα το ακούσουμε, έτσι όπως παρουσιάστηκε στο φιλμ του Τόνι Γκαντλίφ, Βέγκο. Στη χώρα μας η ταινία παίχτηκε με τον τίτλο «Τσιγκάνικο αίμα» το 2000.

Δάση εν Άλαμο ήταν η Ρεμέδιο Σίλβα Πίζα που τραγούδησε αυτό το γνωστό τραγούδι του Διονύση Τσακνή. Τον Διονύση Τσακνή θα ακούσουμε στη συνέχεια. Στίχη Μαριανίνα Κριεζή. Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι γιατί χανόμαστε.

της Λύθης στο Πηγάδι, τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη. Ακούσαμε την ερμηνεία από τον Γιάννη Χαρούλη. Παραδοσιακό από την Κρήτη στη συνέχεια. Ο Ανογιανός Βασίλης Κουλάς μαζί με τον Μανώλη Λιδάκη τραγουδούν «Μαύρα μου μάτια».

European Taksim, ταγκό με βαλκάνια χρώματα από τον Μάριο Στρόφαλη και το κουαρτέτο του, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

Αυτή είναι η αγάπη μας που καίει δύο αιώνες. Τα καλοκαίρια μοναχή και έρημη τους χειμώνες. Τραγούδι από τον κύκλο «Για την Ελένη» του Μάνου Χατζηδάκη και του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Η Μαρία Δημητριάδη, με λιτές ερμηνείες, απέδωσε τα τραγούδια του δίσκου εξαιρετικά. Έχουμε ακούσει αρκετές φορές στην εκπομπή το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη «Νοσταλγία» με την ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη. Ήταν το 1975 στον δίσκο «Σκοπευτήριο» που πρωτακούστηκε. Κατά τη γνώμη μου, ένα από τα καλύτερα τραγούδια του μέγιστου λαϊκού μας δημιουργού. Το τραγούδι είναι μια λαϊκή καντάδα και σήμερα θα την ακούσουμε με την ερμηνευτική προσέγγιση της Αλεξάνδρας, τραγουδίστριας που στάθηκε πολλά χρόνια στο πλευρό του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: να σου στέλνω ένα δάκρυ της ματιάς μου, μια στάλα από το αίμα της καρδιάς μου, και ύστερα ας πεθάνω, ζωή χωρίς αγάπη, τι να την κάνω. Η Χαρούλα Αλεξίου σε τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη που έχει τίτλο «Σύννεφα».
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ο Μαύρος Ήλιος, τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου από τον δίσκο Νιν και ΑΗ, με την υπέροχη φωνή του Νίκου Δημητράτου. Τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και στη συνέχεια Βαγγελής Γκούφας, Βασίλης Ανδρεόπουλος στη στίχη, είναι ο Γρηγόρης Μπιθικότσης σε μοναδική ερμηνεία. Από βυθό σ' άλλο βυθό.

Για 5 δεκαετίες η φωνή της Σωτηρίας Μπέλου έδωσε φτερά σε πολλά τραγούδια. Οι ερμηνείες της λιτές, δωρικές. Η φωνή της ριζωμένη στη συλλογική μας μνήμη.

Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έτσι με χαμόγελα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κώστας Γεωργακόπουλος στη σύνθεση του ήχου. Σύνθεση το είπαμε, ωραία, όμορφα σήμερα. Στην επιμέλεια του ήχου, και έχουμε ετοιμάσει σήμερα μια εκπομπή η οποία θα γίνει σε τρία μέρη, γιατί είναι μεγάλη σε μέγεθος και διαστάσεις. Λοιπόν, ξέρετε, καμιά φορά ακούμε παροιμίες και απλά τις λέμε και πολλές φορές δεν ξέρουμε καν γιατί τις λέμε. Ξέρουμε τι εννοούν, γιατί έχουν μετουσιωθεί σε κάτι το σχετικό με την καθημερινότητά μας, αλλά δεν ξέρουμε ούτε την προέλευση αυτών των παροιμιών, ούτε και πραγματικά όταν βγήκαν πολλά πολλά χρόνια πίσω, τι ακριβώς σήμαιναν. Αυτό θα κάνουμε σήμερα. Έχουμε επιλέξει λοιπόν 40 από τις πιο γνωστές ελληνικές παροιμίες. Από τις πιο γνωστές ελληνικές φράσεις που λέμε και που, επαναλαμβάνω, πολλές φορές δεν ξέρουμε καν τι εννοούμε. Έτσι λοιπόν, μαζί με μουσική επένδυση, η οποία θα είναι σχετική με όμορφα τραγούδια, διαφορετικά, ξεχωριστά από μεγάλους και μικρότερους καλλιτέχνες, θα πάμε μία-μία και θα σας εξηγήσουμε την ιστορία των παροιμιών, για να έχετε μια εικόνα, ρε παιδί μου, τι λέτε μερικές φορές. Να πούμε καλημέρα στην Δράμα, στην όμορφη χωριστή και τους καλούς φίλους Λίνα και Θεοδωρή Δρανόβαλη. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Το λέτε, δεν μπορείτε να μου πείτε δεν το λέτε τώρα. Τι εννοεί, τέλος πάντων, η ιστορία αυτή εννοεί ότι κάποια πράγματα που γίνονται μάλλον δεν έχουν νόημα. Δηλαδή, άλλα μου λες και άλλα κάνω. Τι πας και μου λες τώρα και αλλιώς θα γίνουν τα πράγματα, έτσι. Είναι επιχειρήματα τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν κάποια βάση ή καταστάσεις που δεν έχουν λογική. Αυτό σημαίνει. Αλλά πώς βγήκε η ιστορία αυτή, δηλαδή έχει να κάνει με την Κωνσταντινούπολη? Ακούστε τώρα, εδώ υπάρχουν δύο γνώμες, δύο θεωρίες. Η πρώτη είναι απέναντι από την Τουρκία, απέναντι από τη Σμύρνη, ας το πούμε, από την επαρχία Σμύρνη, στοιχείο, όπου εκεί υπήρχε ένας καπετάνιος, ο οποίος ουσιαστικά ήταν έμπορας μπαχαρικών. Ταξίδευε ανάμεσα στα διάφορα λιμάνια, από τοιχείο, στην Τουρκία, έφτανε μέχρι την Ινδία φυσικά, όπου και φόρτωνε εκεί τα όμορφα και εξωτικά προϊόντα, τα μπαχάρια, τα περίφημα της Ινδίας. Κάποια στιγμή, όταν φτάνει στο λιμάνι και δένει, έρχεται ο τελωνιακός υπάλληλος, ανεβαίνει στο πλοίο για να ελέγξει το φορτίο και αν είναι να επιβάλλει τους δασμούς. Ανοίγει το αμπάρι, βλέπει μέσα μεγάλες ποσότητες κανέλας, το οποίο ήταν ακριβό μπαχαρικό τότε, έτσι, και οι οποίες βέβαια αυτές οι ποσότητες προέρχονταν από πολύ μακρινά μέρη. Το ρωτάει λοιπόν ο τελώνης τον καπετάνιο, από πού έρχεσαι. Ο καπετάνιος κατάλαβε περί τίνος πρόκειται και πήγε να αποφύγει τα τέλη, τα πολύ ψηλά τέλη, και λέει, όχι, δεν ήμουνα μακριά, να εδώ λίγο πιο πάνω στην Κωνσταντινούπολη. Και η απάντησή του ουσιαστικά τον βοήθησε για να πληρώσει λιγότερα τέλη, καθώς τα φορολογούμενα είδη τότε εντός Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν σίγουρα ελαφρύτερα.